Αντώνιο Κώστα, τον οποίον ενημέρωσε και για την πρόσφατη κλιμάκωση των τουρκικών προκλήσεων, ειδικά στο Αιγαίο. Δρυμία επίθεση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη και στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Ηράκλειο, όπου πραγματοποιήθηκαν οι φετινοί εορτασμοί για την 52η επέτειο του ΠΑΣΟΚ. Δεν χρειάζεται ούτε δεύτερη ούτε τρίτη ευκαιρία ο κ. Τσίπρας και ο κ. Μητσοτάκης. Ο λαός έχει ήδη αρκετά κακά βιώματα από τις κυβερνήσεις τους. Πρόσθεσε και διευκρίνησε πως ο ίδιος και το ΠΑΣΟΚ δεν ζητούν λευκή επιταγή. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η προετοιμασία της πρωθυπουργικής παρουσίας στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο των εγγενείων της 90ης ΔΕΘ. Οριζόντια και μόνιμα μέτρα, προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας στην περιοχή του Μαραθώνα, έπειτα από καταγγελία ότι μια γυναίκα φέρεται να έθαψε τη μητέρα της στην αυλή του σπιτιού της πριν από περίπου 10 χρόνια. Στο σημείο επιχείρησαν εξκαφείς του Δήμου, παρουσία αστυνομικών δυνάμεων, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να έχει εντοπιστεί κάτι. Η μεταφορά πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμούζ έχει επανέλθει σχεδόν στα επίπεδα που ήταν πριν από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν, δήλωσε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance. Πρόσθεσε ωστόσο ότι η ΗΠΑ δεν προτίθεται να συνομιλήσουν με το Ιράν παρά μόνο αφότου η Τεχεράνη σταματήσει τις επιθέσεις στα εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούζ. Και ο καιρός έθιος σήμερα στην Αττική, άνεμοι θα πλέουν βόρειοι με ένταση 3 από 4. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4. Αθήνα 984.

0: 1984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 4 με τον Μάκη Τσαρούχα. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας στην περιοχή του Μαραθώνα, έπειτα από καταγγελία ότι μία γυναίκα φέρεται να έθαψε τη μητέρα της στην αυλή του σπιτιού της πριν από περίπου 10 χρόνια. Στο σημείο επιχειρήσαν εξκαφείς του Δήμου, παρουσία αστυνομικών δυνάμεων, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να έχει εντοπιστεί κάτι. Αντιμέτωποι με τον ανακριτή για τη θανάτωση του βρέφους τους, θα βρεθούν σήμερα ο 43χρονος και η 38χρονη σύντροφός του, που φέρονται ως δράστες της εγκληματικής ενέργειας που αποκαλύφθηκε πρόσφατα στην Κυψέλη. Στον ανακριτή θα προσαχθεί και ο προφυλακισμένος 26χρονος Αφγανός, ο οποίος είναι αντιμέτωπος με επιπλέον κατηγορίες για γενετήσιες πράξεις με ανήλικο σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζευγαριού. Η πατρίδα μου είναι μια ειρηνική χώρα η οποία δεν συνιστά απειλή για κανέναν. Δεν θα δεχθεί όμως και υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσει την αμυντική της θωράκιση, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνάντηση με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα, τον οποίον ενημέρωσε και για την πρόσφατη κλιμάκωση των τουρκικών προκλήσεων, ειδικά στο Αιγαίο. Δρυμία επίθεση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη και στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Ηράκλειο, όπου πραγματοποιήθηκαν οι φετινοί εορτασμοί για την 52η επέτειο του ΠΑΣΟΚ. Δεν χρειάζεται ούτε δεύτερη ούτε τρίτη ευκαιρία ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Μητσοτάκης. Ο λαός έχει ήδη αρκετά κακά βιώματα από τις κυβερνήσεις τους. Πρόσθεσε και διευκρίνησε πως ο ίδιος και το ΠΑΣΟΚ δεν ζητούν λευκή επιταγή. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η προετοιμασία της πρωθυπουργικής παρουσίας στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο των εγγενείων της 90ης ΔΕΘ. Οριζόντια και μόνιμα μέτρα, προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης απίθανε έκκληση για τη συγκέντρωση 100 εκατομμυρίων δολαρίων για την προστασία 4,9 εκατομμυρίων ανθρώπων από τις ενδυνάμεις σοβαρές επιπτώσεις του νέου επεισοδίου του φαινομένου Ελνίνιο. Και ο καιρός έθριος, με αστατική άνεμη θα πνίγουν βόρειοι με ένταση 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμαθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5.
0: Αθήνα 984.

να κλαις για όσα πέρασαμε χτες. Δάνεισου κι εσύ μια φορά και βρες μονοπάτι ξανά. Κι αν χάνεις αυτό που σε ζει, δεν έφταιξες μόνο εσύ. Αξίζει να ζουν σαν παιδιά εκείνοι που έχουν καρδιά. Τον πόλεμο ζητώ για μια ζωή

0: 984 στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κύριε Σεκύρη, δελτίο ειδήσεων στις 5 με το Μάκη Τσαρούχα. Αντιμέτωποι με τον ανακριτήριο για τη θανάτωση του βρέφους τους, θα βρεθούν σήμερα ο 43χρονος και η 38χρονη σύντροφός του, που φέρονται ως δράστες της εγκληματικής ενέργειας που αποκαλύφθηκε πρόσφατα στην Κυψέλη. Στον ανακριτήριο θα προσαχθεί και ο 26χρονος Αφγανός, ο οποίος είναι αντιμέτωπος με επιπλέον κατηγορίες για γενετήσιες πράξεις με ανήλικο σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζευγαριού. Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες της αστυνομίας στην περιοχή του Μαραθώνα, έπειτα από καταγγελία ότι μια γυναίκα φέρεται να έθαψε τη μητέρα της στην αυλή του σπιτιού της πριν από περίπου 10 χρόνια. Στο σημείο επιχείρησαν εκσκαφείς του Δήμου, παρουσία αστυνομικών δυνάμεων, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να έχει εντοπιστεί κάτι. Η πατρίδα μου είναι μια ειρηνική χώρα, η οποία δεν συνιστά απειλή για κανέναν. Δεν θα δεχθεί όμως και υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσει την αμυντική της θωράκιση, τόνισε ο Πρωθυπουγός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνάντηση με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα, τον οποίον ενημέρωσε και για την πρόσφατη κλιμάκωση των τουρκικών προκλήσεων, ειδικά στο Αιγαίο. Χθες, σε διάβημα διαμαρτυρίας προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, προέβη η πρεσβεία της Ελλάδας στην Άγκυρα, τόσο για τις δημόσιες τουρκικές ανακοινώσεις για το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο, όσο και για την ανακήρυξη δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων τον Αύγουστο. Δρυμία επίθεση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη και στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Ηράκλειο, όπου πραγματοποιήθηκαν οι φετινοί εορτασμοί για την 52η επέτειο του Πασόκ. Δεν χρειάζεται ούτε δεύτερη ούτε τρίτη ευκαιρία ο κ. Τσίπρας και ο κ. Μητσοτάκης. Ο λαός έχει ήδη αρκετά κακά βιώματα από τις κυβερνήσεις τους, πρόσθεσε ο κ. Ανδρουλάκης και διευκρίνησε πως ο ίδιος και το Πασόκ δεν ζητούν λευκή επιταγή. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η προετοιμασία της πρωθυπουργικής παρουσίας στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο των εγγενείων της 90ης ΔΕΘ. Οριζόντια και μόνιμα μέτρα, προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Την ίδια ώρα συνεχίζεται σύγκρουση κυβέρνησης Ελλάς για μέτρα με ετήσιο κόστος περίπου 13 δισεκατομμύρια ευρώ, έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ασκώντας σκληρή κριτική στις εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα. Θα αποστείλουμε το πρόγραμμα στο Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, ζητώντας την πλήρη αξιολόγηση της κοστολόγησής του, απαντά η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανακοίνωσε ότι οι Αμερικανοί διαπραγματευτές που προσπαθούν να μεσολαβήσουν για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία πρόκειται σύντομα να επισκεφθούν το Κίεβο και τη Μόσχα. Εν τω μεταξύ, 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 3 τραυματίστηκαν εξαιτίας ουκρανικού πλήγματος στη ρωσική περιφέρεια Μπελγκόροντ. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου εκτιμά πως η ανατροπή του Ιρανικού καθεστώτος είναι εφικτή και παραμένει βασικός στόχος για το Ισραήλ. Σε συνάντηση με στρατιωτικούς αξιωματούχους στο Τελαβίβ, ο Νετανιάχου είπε πως το Ιρανικό καθεστώς παραπέει, είναι πιο αδύναμο από ποτέ και δίνει μάχη επιβίωσης. Εν τω μεταξύ, ο Ισραηλινός στρατός βομβάρδισε κατά τη διάρκεια της νύχτας το νότιο Λίβανο και περιοχή της Λωρίδας της Γάζας. Και ο καιρός έθρεψε με αστατική, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο με ένταση 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6.
0: Αθήνα 984.

0: 4 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 6 με το Μάκη Τσαρούχα. Στον ανακριτή οδηγούνται σήμερα ο 43χρονος και η 38χρονη Γερμανίδα που κατηγορούνται για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας του βρέφου στην Κυψέλη. Στον ανακριτή θα προσαχθεί και ο επίσης προφυλακισμένος 26χρονος Αφγανός, ο οποίος είναι αντιμέτωπος με επιπλέον κατηγορίες για γενετήσεις πράξεις με ανήλικο σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζευγαριού. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας στην περιοχή του Μαραθώνα, έπειτα από καταγγελία ότι μια γυναίκα φέρεται να έθαψε τη μητέρα της στην αυλή του σπιτιού της πριν από περίπου 10 χρόνια. Στο σημείο επιχείρησαν εξκαφείς του Δήμου, παρουσία αστυνομικών δυνάμεων, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να έχει εντοπιστεί κάτι. «Η πατρίδα μου είναι μια ειρηνική χώρα, η οποία δεν συνιστά απειλή για κανέναν. Δεν θα δεχθεί όμως και υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσει την αμυντική της θωράκιση», τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνάντηση με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα, τον οποίον ενημέρωσε και για την πρόσφατη κλιμάκωση των τουρκικών προκλήσεων, ειδικά στο Αιγαίο. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ανέφερε ότι πρέπει να ανταποκριθούμε σε ένα πλαίσιο τελείως διαφορετικό στα γεωπολιτικά δεδομένα, επισημαίνοντας ότι πρέπει να υπάρχει σταθερότητα και ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο. Χθες, σε διάβημα διαμαρτυρίας προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, προέβη η πρεσβεία της Ελλάδας στην Άγκυρα, τόσο για τις δημόσιες τουρκικές ανακοινώσεις για το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο, όσο και την ανακήρυξη δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων τον Αύγουστο. Δρυμία επίθεση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη και στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Ηράκλειο, όπου πραγματοποιήθηκαν οι φετινοί εορτασμοί για την 52η επέτειο του ΠΑΣΟΚ. Δεν χρειάζεται ούτε δεύτερη ούτε τρίτη ευκαιρία ο κ. Τσίπρας και ο κ. Μητσοτάκης. Ο λαός έχει ήδη αρκετά κακά βιώματα από τις κυβερνήσεις τους, πρόσθεσε και διευκρίνησε πως ο ίδιος και το ΠΑΣΟΚ δεν ζητούν λευκή επιταγή. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η προετοιμασία της πρωθυπουργικής παρουσίας στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο των εγγενείων της 90ης ΔΕΘ. Οριζόντια και μόνιμα μέτρα, προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Την ίδια ώρα συνεχίζεται η σύγκρουση κυβέρνησης Ελλάς για μέτρα με ετήσιο κόστος περίπου 13 δισεκατομμύρια ευρώ, έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ασκώντας σκληρή κριτική στις εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα. Θα αποστείλουμε το πρόγραμμα στο Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, ζητώντας την πλήρη αξιολόγηση της κοστολόγησής του, απαντά η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Στη διεθνή επικαιρότητα, αναταράξεις στον Πεντάγωνο, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τα ξημερώματα ότι διορίζει τον Άνταμ Τελ, υφυπουργό του στρατού, αρμόδιο για έργα πολιτικού χαρακτήρα, ως προσωρινό υπουργό στρατού των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου εκτιμά πως η ανατροπή του Ιρανικού καθεστώτος είναι εφικτή και παραμένει βασικό στόχος για το Ισραήλ. Σε συνάντηση με στρατιωτικούς αξιωματούχους στο Τελαβίβ, ο Νετανιάχου είπε πως το Ιρανικό καθεστώς παραπέει, είναι πιο αδύναμο από ποτέ και δίνει μάχη επιβίωσης. Εν τω μεταξύ, ο Ισραηλινός στρατός βομβάρδισε κατά τη διάρκεια της νύχτας το νότιο Λίβανο και περιοχή της Λωρίδας της Γάζας. Η μεταφορά πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμούς έχει επανέλθει σχεδόν στα επίπεδα που ήταν πριν από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν, δήλωσε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ J.D. Vance. Πρόσθεσε ωστόσο ότι οι ΗΠΑ δεν προτίθεται να συνομιλήσουν με το Ιράν παρά μόνο αφότου η Τεχεράνη σταματήσει τις επιθέσεις στα εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούς. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, οι άνεμοι θα πλύνουν βόρειοι με ένταση 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7.
0: Αθήνα 984.

0: 1984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 7 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Αντίστροφη μέτρηση για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από τη ΔΕΘ. Οριζόντια και μόνιμα μέτρα προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Στο επίκεντρο των παρεμβάσεων και το στεγαστικό πρόβλημα. Πληροφορίες αναφέρουν πως είναι πιθανό να ανακοινωθεί από τον Κυριάκο Μητσοτάκη νέο πρόγραμμα τύπου Σπίτι μου 3, το οποίο αυτή τη φορά δεν θα βασίζεται στην επιδότηση από το κράτος φτηνών στεγαστικών δανείων, αλλά στην παροχή φορολογικών κινήτρων στα πιστωτικά ιδρύματα, προκειμένου αυτά να προσφέρουν στεγαστικά δάνεια με χαμηλότερα επιτόκια σε νέους και οικογένειες που πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια. Παράλληλα, θα δοθεί νέα παράταση και για το 2027 στη μη επιβολή ΦΠΑ στις νέες οικοδομές, αλλά και στις φοροαπαλλαγές για κλειστά διαμερίσματα που διατίθενται προς μακροχρόνια μίσθωση. Πιθανή θεωρείται η εκ νέου αναμόρφωση της φορολογικής κλίμακας των εισοδημάτων από ενίκεια με μείωση της κλίμακας 15% και στόχο την ανάσχεση των υπέρογκων ενοικίων που ζητούν σήμερα ιδιοκτήτες ακινήτων. Ενώ στο τραπέζι είναι και νέες μειώσεις του ΕΝΦΙΑ για ασφαλισμένες κατοικίες και επαγγελματικά ακίνητα. Επίσης, σε εφαρμογή τίθενται από φέτος και ως το 2032 συγκεκριμένες δράσεις για την κατασκευή ή ανακαίνιση περίπου 20.000 κατοικιών με εκτιμόμενο αριθμό ωφελούμενων 60.000 πολίτες. Δρυμία επίθεση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη και στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Ηράκλειο Κρήτης, όπου πραγματοποιήθηκαν οι φετινοί εορτασμοί για την 52η επέτειο του ΠΑΣΟΚ. Δεν χρειάζεται ούτε δεύτερη ούτε τρίτη ευκαιρία ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Μητσοτάκης. Ο λαός έχει ήδη αρκετά κακά βιώματα από τις κυβερνήσεις τους, σημείωσε και διευκρίνησε πως ο ίδιος και το ΠΑΣΟΚ δεν ζητούν λευκή επιταγή. Παράλληλα, ο κύριος Ανδρουλάκης παρουσίασε το πρόγραμμα και τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για κεντρικά ζητήματα όπως το στεγαστικό και η φορολογία, ενώ δεσμεύτηκε για την επαναφορά του 13ου μισθού και της 13ης σύνταξης σε δύο δόσεις και επαναφορά του ΕΚΑΣ. Συνεχίζεται η σύγκρουση κυβέρνησης Ελλάς. Για μέτρα με ετήσιο κόστος περίπου 13 δισεκατομμυρίων, έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ασκώντας σκληρή κριτική στις εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα. Θα αποστείλουμε το πρόγραμμα στο Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, ζητώντας την πλήρη αξιολόγηση της κοστολόγησής του, απαντάει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Επίθεση του ΚΚΕ στις κυβερνητικές εξαγγελίες για τις αλλαγές στο Λύκειο και την καθιέρωση του λεγόμενου Εθνικού Απολυτηρίου. Ο Περισσός βάζει στο ίδιο κάδρο ΠΑΣΟΚ και Ελλάς, υποστηρίζοντας ότι οι προτάσεις τους κινούνται στην ίδια λογική. Η πατρίδα μου είναι μια ειρηνική χώρα η οποία δεν συνιστά απειλή για κανέναν. Δεν θα δεχθεί όμως και υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσει την αμυντική της θωράκιση, τόνισε ο Πρωθυπουργός μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα, τον οποίο ενημέρωσε για την πρόσφατη κλιμάκωση των τουρκικών προκλήσεων, ειδικά στο Αιγαίο. Ο Πρωθυπουργός επεσήμανε πως ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου και των σχέσεων καλής γειτονίας είναι προϋπόθεση για την ευρωπαϊκή πορεία κάθε υποψήφιας χώρας και τόνισε ότι δεν νοείται να υπάρχει ενεργή απειλή πολέμου και αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας από μια χώρα η οποία προσδοκά στην βελτίωση των σχέσεών της με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ανέφερε ότι πρέπει να ανταποκριθούμε σε ένα πλαίσιο τελείως διαφορετικό στα γεωπολιτικά δεδομένα, επισημένοντας ότι πρέπει να υπάρχει σταθερότητα και ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο. Χθες, σε διάβημα διαμαρτυρίας προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, προέβη η πρεσβεία της Ελλάδας στην Άγκυρα, τόσο για τις δημόσιες τουρκικές ανακοινώσεις για το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο, όσο και για την ανακήρυξη δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων τον Αύγουστο. Στον Ανακριτή οδηγούνται σήμερα ο 43χρονος και η 38χρονη Γερμανίδα που κατηγορούνται για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας του βρέφου στην Κυψέλη. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εξετάσεων DNA, η 15χρονη που είναι έγκυος, ο 12χρονος και το νεκρό βρέφος είναι βιολογικά παιδιά τους. Ωστόσο, το 9χρονο αγόρι είναι βιολογικό παιδί μόνο της 38χρονης. Στον Ανακριτή θα προσαχθεί και ο επίσης προφυλακισμένος 26χρονος Αφγανός, ο οποίος είναι αντιμέτωπος με επιπλέον κατηγορίες για γεννητήσεις πράξεις με ανήλικο σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζευγαριού. Σε εξέλιξη έρευνες της αστυνομίας στην περιοχή του Μαραθώνα, έπειτα από καταγγελία ότι μια γυναίκα φέρεται να έθαψε τη μητέρα της στην αυλή του σπιτιού της πριν από περίπου 10 χρόνια. Στο σημείο επιχείρησαν εξκαφείς του Δήμου, παρουσία αστυνομικών δυνάμεων, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να έχει εντοπιστεί κάτι. Στη διεθνή επικαιρότητα, αναταράξεις στο Πεντάγωνο. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τα ξημερώματα μέσω Truth Social ότι διορίζει τον Άνταμ Τελ, υφυπουργό του στρατού, αρμόδιο για έργα πολιτικού χαρακτήρα, ως προσωρινό υπουργό στρατού των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Αμερικανική κυβέρνηση ζήτησε ξανά από το ανώτατο δικαστήριο, στο οποίο έχουν καθαρή πλειοψηφία τα συντηρητικά μέλη, να της επιτρέψει να εφαρμόσει προεδρικό εκτελεστικό διάταγμα με σκοπό να ελέγχονται πολύ πιο αυστηρά οι επιστολικές ψήφοι 2 μήνες πριν από τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές στη χώρα. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι οι Αμερικανοί διαπραγματευτές που προσπαθούν να μεσολαβήσουν για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία πρόκειται σύντομα να επισκεφθούν το Κίεβο και τη Μόσχα. Ανέφερε ότι έχουν οριστεί προκαταρκτικές ημερομηνίες χωρίς όμως να τις αποκαλύψει. 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 3 τραυματίστηκαν εξαιτίας ουκρανικού πλήγματος στη ρωσική περιφέρεια Μπέλγκοροντ. Στις φλόγες, εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων στη ρωσική πόλη Σότσι μετά από μαζική ουκρανική επιδρομή, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου εκτιμά πως η ανατροπή του Ιρανικού καθεστώτος είναι εφικτή και παραμένει βασικός στόχος για το Ισραήλ. Σε συνάντηση με στρατιωτικούς αξιωματούχους στο Τελαβίβ, είπε πως το Ιρανικό καθεστώς παραπέει, είναι πιο αδύναμο από ποτέ και δίνει μάχη επιβίωσης. Εν τω μεταξύ, ο Ισραηλινός στρατός βομβάρδισε κατά τη διάρκεια της νύχτας στο Νότιο Λίβανο και περιοχή της Λωρίδας της Γάζας. Μια νέα γυναικοκτονία συγκλονίζει την Ιταλία. Αργά χθες το απόγευμα, στον Μπαρμπερίνο Ντελ Μουτζέλο της Τοσκάνης, ο 36χρονος Φεντερικό Βέλα δολοφόνησε την πρώην σύντροφό του, 45 ετών, πετώντας την από οδογέφυρα του αυτοκινητόδρομου Α1. Στη συνέχεια, ο άνδρας αυτοκτόνησε πέφτοντας στο κενό. Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης απίφθινε έκκληση για τη συγκέντρωση 100 εκατομμυρίων δολαρίων για την προστασία 4,9 εκατομμυρίων ανθρώπων από τις ενδυνάμεις σοβαρές επιπτώσεις του φαινομένου Ελνίνιο. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με σκορ 1-0 της νίκης Βόλου στο ΟΑΚΑ για την πρώτη αγωνιστική της League Face του Κυπέλλου Ελλάδας. Και ο καιρός έθριος στην Αττική, άνεμη βόρη με ένταση 3 μποφόρ, θερμοκρασία ως 34 βαθμούς Κελσίου, 25 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο προγραμματισμένο δελτίο στις 8, τίτλοι ειδήσεων στις 7.30. Αθήνα 984.

τα φρούτα, στα χέρια γρατζουνιές, στα πόδια μελανιές. Κι όταν αργούσα μου τις βρέχαν με τη σκούπα. Θα ρω πως ήταν χθες, θα ρω πως ήταν χθες, που μάθαινα ποδήλατο, που κράταγα σφεντόνα.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Αντίστροφη μέτρηση για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από τη ΔΕΘ. Στο επίκεντρο των παρεμβάσεων και το στεγαστικό πρόβλημα. Πληροφορίες αναφέρουν πως είναι πιθανό να ανακοινωθεί νέο πρόγραμμα τύπου Σπίτι μου 3, το οποίο θα παρέχει φορολογικά κίνητρα στις τράπεζες για φτηνά στεγαστικά δάνεια. Δρυμία επίθεση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη και στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Ηράκλειο Κρήτης. Παρουσιάζοντας το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, δεσμεύτηκε για την επαναφορά του 13ου μισθού και της 13ης σύνταξης. Συνεχίζονται οι πολιτικές αντιδράσεις για τις εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα. Θα αποστείλουμε το πρόγραμμα στο Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, ζητώντας την πλήρη αξιολόγηση της κοστολόγησής του, απαντάει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Στον ανακριτή οδηγούνται ξανά σήμερα οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Σύμφωνα με τις εξετάσεις DNA, το μωρό, η 15χρονη έγκυος και ο 12χρονος, είναι βιολογικά παιδιά του 43χρονου και της 38χρονης Γερμανίδας. Ωστόσο, το 9χρονο αγόρι είναι βιολογικό παιδί μόνο της 38χρονης. Έρευνες της αστυνομίας στην περιοχή του Μαραθώνα έπειτα από καταγγελία ότι μια γυναίκα φέρεται να έθαψε τη μητέρα της στην αυλή του σπιτιού της πριν από περίπου 10 χρόνια, ενώ συνέχιζε να λαμβάνει τη σύνταξή της. Ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίζεται ότι έσωσε τη Βρετανία από τον κίνδυνο να υποστεί επίθεση με πυρηνικά όπλα, εξαπολύοντας μαζί με το Ισραήλ τον πόλεμο εναντίον του Ιράν, ενώ κατακεράβνωσε για άλλη μια φορά την άρνηση του Λονδίνου να εμπλακεί στην ένοπλη σύραξη. Σύντομα σε Κίεβο και Μόσχα, οι Αμερικανοί διαπραγματευτές που μεσολαβούν για τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. 4 νεκροί σε ουκρανική επίθεση στη ρωσική περιφέρεια Μπέλγκοροντ, στις φλόγες εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων στη ρωσική πόλη Σότσι. Έθριος καιρός στην Αττική, άνεμοι βόρειος 3 μποφόρ, θερμοκρασία ως 34 βαθμούς Κελσίου, 25 βαθμοί αυτήν την ώρα στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο προγραμματισμένο δελτίο στις 8.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

σου άξιζε μια καλύτερη αγκαλιά. Σου άξιζε μια καλύτερη αγκαλιά.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 8 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Θαύμα στο Νεπάλ μετά τη φωνική πλημμύρα της 26ης Αυγούστου. Σωστικά συνεργεία κατάφερε να απεγκλωβίσουν ζωντανούς δύο εργάτες από υπόγεια σύραγγα στο βόρειο τμήμα της χώρας, όπως ανακοίνωσαν δύο υπουργοί. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, περίπου 900 εργαζόμενοι αγνοούνται σε 12 υδροηλεκτρικά έργα στο Νεπάλ, ενώ περίπου 500 εκτιμάται ότι έχουν παγιδευτεί μέσα σε σύραγγες. Αντίστροφη μέτρηση για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από τη ΔΕΘ. Οριζόντια και μόνιμα μέτρα προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Στο επίκεντρο των παρεμβάσεων και το στεγαστικό πρόβλημα. Πληροφορίες αναφέρουν πως είναι πιθανό να ανακοινωθεί από τον Κυριάκο Μητσοτάκη νέο πρόγραμμα τύπου Σπίτι μου 3, το οποίο αυτή τη φορά δεν θα βασίζεται στην επιδότηση από το κράτος φτηνών στεγαστικών δανείων, αλλά στην παροχή φορολογικών κινήτρων στα πιστωτικά ιδρύματα, προκειμένου αυτά να προσφέρουν στεγαστικά δάνεια με χαμηλότερα επιτόκια σε νέους και οικογένειες που πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια. Παράλληλα, θα δοθεί νέα παράταση και για το 2027 στη μη επιβολή ΦΠΑ στις νέες οικοδομές, αλλά και στις φοροαπαλλαγές για κλειστά διαμερίσματα που διατίθενται προς μακροχρόνια μίσθωση. Πιθανή θεωρείται η εκ νέου αναμόρφωση της φορολογικής κλίμακας των εισοδημάτων από ενοίκια με μειώσεις και στόχο την ανάσχεση των υπέρογκων ενοικίων που ζητούν σήμερα ιδιοκτήτες ακινήτων. Ενώ στο τραπέζι είναι και νέες μειώσεις του ΕΝΦΙΑ για ασφαλισμένες κατοικίες και επαγγελματικά ακίνητα. Επίσης, η εφαρμογή τίθενται από φέτος και ως το 2032 συγκεκριμένες δράσεις για την κατασκευή ή ανακαίνιση περίπου 20.000 κατοικιών με εκτιμόμενο αριθμό ωφελούμενων 60.000 πολίτες. Δρυμία επίθεση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη και στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Ηράκλειο Κρήτης, όπου πραγματοποιήθηκαν οι φετινοί εορτασμοί για την 52η επέτειο του ΠΑΣΟΚ. Δεν χρειάζεται ούτε δεύτερη ούτε τρίτη ευκαιρία ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Μητσοτάκης. Ο λαός έχει ήδη αρκετά κακά βιώματα από τις κυβερνήσεις του, τόνισε και διευκρίνησε πως ο ίδιος και το ΠΑΣΟΚ δεν ζητούν λευκή επιταγή. Παράλληλα, ο κύριος Ανδρουλάκης παρουσίασε το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για κεντρικά ζητήματα όπως το στεγαστικό και η φορολογία, ενώ δεσμεύτηκε για την επαναφορά του 13ου μισθού και της 13ης σύνταξης σε δύο δόσεις, καθώς και για νέο ΕΚΑΣ. Την ίδια ώρα συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση για τις εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα και το κόστος τους. Θα αποστείλουμε το πρόγραμμα στο Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, ζητώντας την πλήρη αξιολόγηση της κοστολόγησής του, απαντάει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Επίθεση του ΚΚΕ για τις κυβερνητικές εξαγγελίες για τις αλλαγές στο Λύκειο και την καθιέρωση του λεγόμενου Εθνικού Απολυτηρίου. Ο Περισσός βάζει στο ίδιο κάδρο ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ, υποστηρίζοντας ότι οι προτάσεις τους κινούνται στην ίδια λογική. Στον ανακριτή οδηγούνται ξανά σήμερα οι τρεις προφυλακισμένοι κατηγορούμενοι για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στο διαμέρισμα της Φρίκης στην Κυψέλη. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εξετάσεων DNA, η 15χρονη έγκυος, ο 12χρονος και το νεκρό μωρό είναι βιολογικά παιδιά του 43χρονου και της 38χρονης Γερμανίδας. Ωστόσο, το 9χρονο αγόρι είναι βιολογικό παιδί μόνο της 38χρονης. Μαζί τους θα προσαχθεί και ο 26χρονος Αφγανός, ο οποίος είναι αντιμέτωπος με επιπλέον κατηγορίες για γενετήσιες πράξεις με την ανήλικη κόρη του ζευγαριού. Έρευνες της αστυνομίας στον Μαραθώνα έπειτα από καταγγελία ότι μια γυναίκα φέρεται να έθαψε τη μητέρα της στην αυλή του σπιτιού της πριν από περίπου 10 χρόνια, ενώ συνέχιζε να λαμβάνει τη σύνταξή της. Στο σημείο επιχείρησαν εξκαφείς του Δήμου, παρουσία αστυνομικών δυνάμεων, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να έχει εντοπιστεί κάτι. Ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίζεται ότι έσωσε τη Βρετανία από τον κίνδυνο επίθεσης με πυρηνικά όπλα όταν εξαπέλυσε μαζί με το Ισραήλ τον πόλεμο εναντίον του Ιράν, ενώ κατακεράβνωσε για άλλη μια φορά την άρνηση του Λονδίνου να εμπλακεί στην ένοπλη σύραξη. Αναταράξεις εντωμεταξύ στο Πεντάγωνο με αλλαγές προσώπων. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε τα ξημερώματα μέσω Truth Social ότι διορίζει προσωρινό υφυπουργό αρμόδιο για τον στρατό Ξηράς μετά την παρέτηση του προκατόχου Νταν Ντρίσκολ εξαιτίας εντάσεων με τον Υπουργό Πολέμου Πιτ Χέξεθ. Η Νότια Κορέα εξετάζει την πιθανότητα να έχει συμβολή σε στρατιωτική επιχείρηση για την αποκατάσταση της ασφάλειας στο στενό του Ορμούς, δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος της Προεδρίας. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι οι Αμερικανοί διαπραγματευτές που προσπαθούν να μεσολαβήσουν για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία πρόκειται σύντομα να επισκεφθούν το Κίεβο και τη Μόσχα. Ανέφερε ότι έχουν οριστεί προκαταρκτικές ημερομηνίες χωρίς όμως να τις αποκαλύψει. 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 3 τραυματίστηκαν εξαιτίας ουκρανικού πλήγματος στη ρωσική περιφέρεια Μπέλγκοροντ. στις φλόγες εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων στη ρωσική πόλη Σότσι μετά από μαζική ουκρανική επιδρομή, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Νέα χρηματοδότηση ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ στη Γροιλανδία αναμένεται να ανακοινώσει η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν κατά τη διάρκεια επίσκεψής της την Κυριακή στην πρωτεύουσά της, στη Νούκ, αναφέρουν σήμερα οι Financial Times. Μια νέα γυναικοκτονία συγκλονίζει την Ιταλία. Αργά χθες το απόγευμα, στο Μπαρμπερίνο Ντελ Μουτζέλο της Τοσκάνης, 36χρονος δολοφόνησε την πρώην σύντροφό του, την 45χρονη Λορέντσα Ισέρη, πετώντας την από οδογέφυρα του αυτοκινητόδρομου Α1. Στη συνέχεια, ο άνδρας αυτοκτόνησε πέφτοντας στο κενό. Και ο καιρός έθριος, στην Αττική άνεμη βόρη με ένταση τριών μποφόρ, θερμοκρασία ως 34 βαθμούς Κελσίου, 25 βαθμοί αυτήν την ώρα στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο στις 9, τίτλοι ειδήσεων στις 8.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στη Μαρία Παύλου.
0: Αθήνα 984.

Καλημέρα, καλώς τους, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκα. Αθήνα 984 στους 98 και 3, μένουμε Αθήνα εκτάκτως και αυτό το πρωινό Παρασκευής, τελευταία μέρα της εβδομάδας και αύριο Σαββατοκύριακο. Και σύμφωνα με τους μετεωρολόγους θα έχουμε έτσι ένα ανέβα κατέβα στην θερμοκρασία. Θα πέσει κι άλλο η θερμοκρασία και σήμερα και αύριο. Υπήρχε και αυτό το μπουρινάκι με έντονο ανέμους χθες το απόγευμα προς βράδυ, αλλά χωρίς να σημειωθεί κάποιο πρόβλημα. Στη Θεσσαλονίκη είχαμε δύο μέρες βροχές, όπως και στο Αγρίνιο. Υπάρχουν αυτές οι αστάθειες του καιρού και θα πέσει, ξαναλέω, και άλλο η θερμοκρασία και σήμερα και αύριο, αλλά από αύριο το βράδυ και τη Δευτέρα θα ξαναανέβει. Και μέσα στην εβδομάδα πια θα έχουμε κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες. Κανονικές, αυτές που έχουμε και τώρα. Μια ανάσα φθινοπορεινής δροσιάς περιμένουμε λοιπόν, αλλά νομίζω ότι την βόλτα στην θάλασσα και τη βουτιά θα μπορέσουμε να την κάνουμε και αυτό το Σαββατοκύριακο, ό,τι προλάβουμε, διότι σιγά σιγά οι υποχρεώσεις και ξεκινούν και μπαίνουν σε κανονικούς ρυθμούς, τελευταίες βουτιές και για τους μαθητές. Την επόμενη Παρασκευή, σε μια εβδομάδα, έχουμε πρώτο κουδούνι στα σχολεία, επιστροφή στις σχολικές αίθουσες και ο καιρός, θέλοντας και μη, θα άλλαξει, παρότι φαίνεται πως η τουριστική κίνηση έχει πάρει παράταση, έχει γίνει τρόπος διακοπών για πολλοί κόσμο και για Έλληνες τις διακοπές τους να επιλέγουν να τις κάνουν την περίοδο του Σεπτεμβρίου ή ακόμη και του Οκτωβρίου, όταν ακόμη έχουμε και ξένους επισκέπτες στην χώρα μας. Είναι Σαββατοκύριακο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Είναι η ομιλία του Πρωθυπουργού αύριο το απόγευμα. Είναι η καθιερωμένη συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού την Κυριακή το μεσημέρι. Θα μιλήσουμε σε λίγο με τον κύριο Γούλα. Είναι Γενικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕ. Να δούμε πώς διαμορφώνεται το εργασιακό τοπίο στην Ελλάδα εν ώψη και της ΔΕΘ και όλης αυτής της κουβέντας που έχει ανοίξει παραδοσιακά τέτοιες ημέρες τα συνδικάτα. Εκφράζουν τα αιτήματά τους, τις ανησυχίες τους, τους προβληματισμούς τους και από την άλλη μεριά τα κόμματα κάνουν τις δικές τους εξαγγελίες. Βεβαίως και περιμένουμε να ακούσουμε και τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, αλλά μέσα σε όλη αυτή την κουβέντα με τον κύριο Γούλα θα βάλουμε και το κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης, διότι η τεχνητή νοημοσύνη έρχεται να αλλάξει ξεκάθαρα το εργασιακό τοπίο. Και θα συζητήσουμε και για το θέμα της κυκλοφορίας των αυτοκινήτων στους δρόμους. Ένα πρόβλημα χρόνιο, ένα πρόβλημα που ταλαιπωρεί πάρα πολύ κόσμο στην καθημερινότητά του. Μην πάμε μακριά, σήμερα το πρωί τροχαίο στην παραλιακή και μεγάλες καθυστερήσεις για τους οδηγούς. Και την ίδια ώρα κουβεντιάζουμε για νέα έργα που θα γίνει, για να δώσουν ανάσα, για να δώσουν λύσεις σε αυτό το πρόβλημα το μεγάλο που κουβεντιάζουμε εδώ και πολλά χρόνια. Η κίνηση έχει ξεκινήσει αυτές τις ημέρες και σήμερα κίνηση στους δρόμους και στο κέντρο της Αθήνας χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, αλλά θα ξαναρθώ στο κομμάτι των σχολείων και των μαθητών, αλλά από την άλλη εβδομάδα πια, όταν θα ανοίξουν και τα σχολεία και θα υπάρχουν και αυτές οι καθιερωμένες πρωινές μετακινήσεις, θα είναι αισθητά διαφορετικό το τοπίο στους δρόμους της Αθήνας.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Μένουμε Αθήνα και πάμε να καλωσορίσουμε τον κύριο Γούλα που σας έλεγα και προηγουμένως, τον Γενικό Διευθυντή του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕ. Κύριε Γούλα, καλημέρα, είστε καλά?
1: Είμαι καλά, καλημέρα σας.
0: Κύριε Γούλα, λέγαμε προηγουμένως ότι είμαστε μπροστά στο Σαββατοκύριακο της ΔΕΦ. Είναι αυτό που κουβεντιάζουμε πολύ έντονα όλο αυτό το διάστημα, περιμένοντας τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού, ακούγοντας ανακοινώσεις που κάνουν και τα υπόλοιπα κόμματα βεβαίως και τις τοποθετήσεις των αρχηγών των κομμάτων της αντιπολίτευσης, αλλά κυρίως, θα έλεγα εγώ, ακούγοντας όλο αυτό το διάστημα και τις τοποθετήσεις των συνδικάτων. Προτάσεις, αιτήματα, προβλήματα που καταγράφονται αυτή την περίοδο και μέσα σε όλα αυτά υπάρχουν και αρκετές αντιδράσεις. Τώρα, κύριε Γούλα, θεωρώ ότι είναι μια καλή στιγμή για να κάνουμε αυτή την κουβέντα για το πώς διαμορφώνεται ή έχει διαμορφωθεί πια το εργασιακό τοπίο στην Ελλάδα. Και όχι επιμέρους τώρα, αλλά λίγο πιο γενικά. Έχουμε εξισώσει λίγο τις ανισορροπίες, να το πω έτσι.
1: Το εργασιακό περιβάλλον, όπως είπατε, η εργασία στην Ελλάδα σήμερα και σε γενικότερα και σε ειδικότερα επίπεδα. Κοιτάξτε, η εργασία στην Ελλάδα, η εργασία διαχρονικά, αλλά ειδικά τα τελευταία χρόνια, όντως θα έλεγα δεν της αποδίδεται αυτό το οποίο θα έπρεπε να της αποδοθεί. Υπενθυμίζω ότι η οικονομία μας τα τελευταία χρόνια έχει αρκετά σημαντική ανάπτυξη, η οποία δεν έχει φανεί ούτε στους πραγματικούς, ούτε στους ονομαστικούς μισθούς των εργαζομένων στο ιδιωτικό τομέα κυρίως και στο δημόσιο, στους εργαζόμενους γενικότερα. Το πρώτο θέμα που κοιτάει κάποιος από την εργασία του βεβαίως, το πρώτο είναι ο βιοπορισμός, είναι οι αμοιβές του. Mm-hmm. Το αποτέλεσμα είναι ότι η ανάκαμψη των πραγματικών μισθών αυτή την εξαετία, εφταετία που έχει η χώρα, επαναλαμβάνω, μια σημαντική ανάπτυξη, ήταν πραγματικά πολύ μικρό, ήταν ανεπαρκής, θα έλεγα. Μόνο ένα δείκτη θα σας πω. Ο μέσος ετήσιος πραγματικός μισθός στο σύνολο της οικονομίας από το 19 μέχρι το 25 αυξήθηκε μόλις κατά 0,3%. Αυτό είναι το ένα ζήτημα, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Το δεύτερο είναι ότι βλέπουμε ότι οι πολιτικές οι οποίες δίνουν έμφαση στο μισολογικό κομμάτι είναι οι πολιτικές που ισχυρίζουν το κατώτατο μισθό, το οποίο βεβαίως είναι πολύ σωστό. Ωστόσο, ξέρετε, το πρόβλημα είναι ότι η απόσταση ανάμεσα στο μισθό και στο πραγματικό κόστος μιας αξιοπρεπούς διαβίωσης δεν μπορεί να καταπολεμηθεί με το κατώτατο μισθό. Είναι μια πολιτική όπου ανισχύεται το κατώτατος, αλλά οι υπόλοιπες κατηγορίες μισθωτών

0: παραμένω στην ουσία πολύ μικρή διαφορά. Η Ελλάδα, σύμφωνα με την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Ιουλίου τώρα το 2026, είναι η πρώτη χώρα όπου κατώτατος μισθός με το μέσο μισθό είναι πολύ χαμηλό, πολύ πιο κοντά από όλες τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό δείχνει ακριβώς αυτή την πολιτική. Η πολιτική δηλαδή ότι αυξάνουμε ότι ο κατώτατος μισθός στην ουσία μετατρέπεται σταδιακά από κατόφλη προστασίας από τη φτώχεια σε σημείο αναφοράς για ένα μέσο μισθό. Οπότε εδώ είναι ένα πολύ μεγάλο διακύβευμα το οποίο δεν έχει προσεχθεί όλα τα χρόνια αυτά και είναι πολύ σημαντικό. Και ακούμε και την αντιπολίτευση επίσης να λέει ότι θα αυξήσουμε τον κατώτατο μισθό. Ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό, αλλά το βλέπω λίγο επικοινωνιακά. Δεν είναι μόνο ο κατώτατος. Είναι ένα μέρος ο κατώτατος πολύ πολύ σημαντικός. Είναι και οι υπόλοιποι μισθοί. Διότι αν δεν περνάνε οι αυξήσεις του υπόλοιπου μισθού, δεν μπορούμε να δούμε την εμπειρία του εργατικού δυναμικού, τα πτυχία, την επέκταση, το χρόνο που δίνει στην παραγωγικότητά του, μια σειρά από άλλα.
1: Αυτά έχουν επανέλθει όμως συνολικά όλοι, κύριε Γούλα.
0: Αν έχουν επανέλθει, προφανώς και δεν έχουν επανέλθει, κυρία Παύλου. Να σας πω μόνο ένα δεύτερο δείγμα.
1: Όχι, γιατί είπαμε την αύξηση του 0,3. Τίποτα, που είπατε προηγουμένως. Αλλά σε σχέση με το παρελθόν και επειδή ως σημείο αναφοράς βάζουμε όλη την κρίση, την έναρξη της οικονομικής κρίσης που εκεί άλλαξαν τα πάντα και μετά ήρθαν και άλλες κρίσεις, αλλά εν πάση περιπτώσει, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που έχουμε επανέλθει στην προκρίσης περίοδο, όχι.
0: Όχι, οι δείκτες λένε ακριβώς το αντίθετο. Και μόνο αυτό θα σας πω, ότι η αγοραστική δύναμη των μισθωτών στην Ελλάδα είναι το 68% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε μεγάλο δρόμο ακόμη να διανύσουμε προς αυτή την κατεύθυνση και για να γίνει αυτό χρειάζονται προσπάθειες από πολλές πλευρές. Χρειάζεται η πολιτεία να δώσει μια έμφαση να στηρίξει την εργασία στο σύνολό της και μισθολογικά. Χρειάζονται επιχειρήσεις να αντιληφθούν ότι η εργαζόμενη εργασία δεν είναι ένα πρόσθετο κόστος, μια επιβάρυνση, αλλά είναι μια επένδυση που πρέπει να κάνουν στον ανθρώπινο δυναμικό τους για να προχωρήσουν και να γίνουν πιο κερδοφόρες. Κανείς δεν λέει να μην υπάρχει αύξηση της παραγωγικότητας, της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας. Ωστόσο, θα πρέπει να είναι πιο δίκαιη και το μοίρασμα των ωφελιών να είναι επίσης πιο δίκαιο. Δεν γίνεται. Αυτά τα στοιχεία δείχνουν ακριβώς το αντίθετο. Ότι η οικονομία έχει πάει καλά τα χρόνια αυτά, οι κερδοφορίες των επιχειρήσεων έχουν σημαντικά αυξηθεί, μεγαλύτερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ενώ οι αμοιβές και η αγοραστική δύναμη των μισθωτών είναι πολύ χαμηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Είναι για μένα ένα σημαντικό διακύβευμα.
1: Παρ' όλα αυτά, τα λουκέτα στις επιχειρήσεις εξακολουθούν και παρουσιάζονται. Παρ' όλα αυτά, άκουγα μέχρι πέρσι ότι μέχρι τις 20 του μήνα ο μισθός έχει τελειώσει και οι συντάξεις. Τώρα πια λέμε στις 15 του μήνα ο μισθός έχει τελειώσει και οι συντάξεις. Αυτό είναι το κομμάτι της ακρίβειας πια.
0: Ακριβώς. Είναι ένα κομμάτι το οποίο οργανίζει πραγματικά εισοδήματα. Ένα δεύτερο σημείο που θα ήθελα να αναφερθώ για το κομμάτι της εργασίας είναι ο χρόνος εργασίας. Γιατί ξέρετε, στην ουσία εργαζόμαστε, ο βιοπορισμός το ένα, ο χρόνος εργασίας, η συμφιλίωση της προσωπικής με την επαγγελματική ζωή. Επίσης εδώ τα πράγματα στην Ελλάδα είναι έτσι δύσκολα. Είμαστε η πρώτη χώρα σε χρόνο εργασίας και από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεύτερη στις χώρες του ΟΣΑ. Εργαζόμαστε περισσότερο από τους συναδέλφους μας των άλλων χωρών και αυτό επίσης είναι ένα ζήτημα, γιατί αυτό σύμφωνα με τις δικές μας έρευνες έχουν φέρει μια σειρά από ζητήματα που αφορούν την εργασιακή καταπώνηση, το εργασιακό άγχος, τη σωματική επιβάρυνση, τη συνολική κόπωση. Ξέρετε, το 65% των εργαζομένων στην τελευταία έρευνα που κάναμε πριν 2 μήνες δηλώνει πολύ έντονο άγχος σε σχέση με την εργασία, το 58% σωματική επιβάρυνση και καταπώνηση. Οπότε πρέπει να δούμε πολύ συστηματικά το ζήτημα της μείωσης του χρόνου εργασίας, θεωρώ. Θεωρώ ότι είναι όριμη πια η οικονομία.
1: Τις εναλλακτικές, ας πούμε. Ναι.
0: Να συζητήσουμε πώς αυτό μπορεί να γίνει. Χωρίς βεβαίως και οι επιχειρήσεις να κινδυνεύσουν, αλλά και πάλι η εργασία να πρέπει να γίνεται πιο φιλική προς τον εργαζόμενο, όπως το παραγωγικό σύστημα. Ξέρετε, το παραγωγικό σύστημα, για να είμαστε παραγωγικοί, να το πω έτσι, δεν πρέπει να δουλεύουμε πάρα πολλές ώρες. Αυτό είναι αντιθέτως αντιπαραγωγικό. Ακριβώς, πρέπει να είμαστε υγιείς και θα πρέπει να μπορούμε να δουλέψουμε. Οι χώρες που έχουν τη μεγαλύτερη παραγωγικότητα στην Ευρώπη είναι οι χώρες που έχουν το μικρότερο χρόνο εργασίας. Η Ολλανδία, η Φιλανδία, η Δανία, σε έναν βαθμό η Γερμανία κτλ. Οπότε θα πρέπει να το δούμε λίγο διαφορετικά. Δεν μπορεί να βασίζεται η παραγωγικότητα στον χρόνο εργασίας. Ναι. Θα πρέπει να βασίζεται στον εξυγχρονισμό των επιχειρήσεων, στην επένδυση στις νέες τεχνολογίες. Τώρα πια έχουμε συστήματα και τεχνητής νοημοσύνης. Μεγάλο διακύβευμα αυτό και για την εργασία. Είναι το τρίτο σημείο που θα ήθελα να αφήξω.
1: Ναι. Να πάμε στην τεχνητή νοημοσύνη, αλλά με μία γέφυρα παρένθεση, κύριε Γούλα. Ναι. Όλα αυτά, επειδή αναφερθήκαμε στην εξάντληση, όταν ένα παιδί έχει μεγαλώσει με τους γονείς του να λείπουν από το σπίτι συνέχεια για να εργαστούν, προφανώς γιατί υπάρχει οικονομική ανάγκη, με ένα burnout δηλαδή χρόνιο, τα παιδιά σήμερα, οι Gen Z που λέμε, και λέμε γιατί τα παιδιά σήμερα είναι τόσο επιλεκτικά στο κομμάτι της εργασίας, είναι αυτό που έχουν βιώσει μεγαλώνοντας μέσα στο σπίτι τους και θέλουν να αποφύγουν, δίνοντας προτεραιότητα στο να είναι καλά τα ίδια, τον προσωπικό τους χρόνο, την ποιότητα της ζωής τους.
0: Κυρία Παύλου, νομίζω συμφωνώ απόλυτα με αυτό που λέτε. Προφανώς έχουν βιώσει αυτό που λείπουν και η μαμά και ο μπαμπάς όλοι μένα από το σπίτι για πάρα πολλά χρόνια. Είναι αυτή η γενιά και όλος πέρασε και την κρίση του COVID, που και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα που τους έχει σημαδέψει. Με αποτέλεσμα να εμφανίζονται στην αγορά εργασίας με διαφορετικές αξίες. Η δική μας γενιά έδινε προτεραιότητα στην οικονομική ανεξαρτησία, να το πω έτσι, και στην οικονομική ωφέλεια από την εργασία.
1: Αυτό σήμερα δεν γίνεται εκ των πραγμάτων.
0: Αυτή η γενιά δίνει μεγαλύτερη αξία, έχει μεταβληθεί εργασιακή τους αξία, πιο πολύ σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη συμφιλίωση με την προσωπική τους ζωή, θέλουν ελεύθερο χρόνο, θέλουν η εργασία τους να τους νοηματοδοτεί, να είναι δημιουργική, έχουν άλλα πια στοιχεία τα οποία δίνουν έμφαση στην εργασία, και ξέρετε πρέπει να τα ακούσουμε. Είναι εύκολο να πούμε ότι αυτή η γενιά είναι η γενιά η οποία δεν επιθυμεί να εργαστεί, είναι η γενιά η οποία είναι παράλογη.
1: Νομίζω ότι αυτό είναι τραβηγμένο. Θέλουν, αλλά θέλουν με το δικό τους τρόπο.
0: Ακριβώς,
1: και έχουν να αντιμετωπίσουν και την τεχνητή νοημοσύνη. Πάμε να κλείσουμε με αυτό, κύριε Γούλα, γιατί είναι πολύ σημαντικό κομμάτι. Ακούγονται πάρα πολλά.
0: Είναι πολύ σημαντικό πραγματικά. Η τεχνητή νοημοσύνη τώρα εξελίσσεται. Κανείς δεν ξέρει ακόμη πώς θα εξελιχθεί. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου υπάρχουν απώλειες θέσεις εργασίας, υπάρχουν περιπτώσεις που δημιουργούνται θέσεις εργασίας. Ναι. Αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα είναι ότι πρώτον, οι θέσεις εργασίας οι οποίες χάνονται είναι αυτές που πάλι αφορούν κυρίως τους νέους εισερχόμενους στην αγορά εργασίας, που σημαίνει τους νέους, διότι χάνονται θέσεις εργασίας πιο εισαγωγικές, πιο εργασίες που είναι ρουτίνας, με αποτέλεσμα τις οποίες κάνουν αυτοί που πρωτοέρχονται στην αγορά εργασίας, που δεν έχουν εμπειρία. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι υπάρχει μια διαφορά ανάμεσα στην τεχνητή νοημοσύνη, η οποία στην ουσία υποκαθιστά καθήκοντα εργαζομένων, και υπάρχει όμως και η τεχνητή νοημοσύνη, η οποία υποστηρίζει τον εργαζόμενο. Ο εργαζόμενος έχει τον έλεγχο, έχει την κριτική του απόφαση σε αυτήν. Στην πρώτη περίπτωση υπάρχει απώλεια θέσης εργασίας. Στην δεύτερη περίπτωση δεν έχουμε απώλεια θέσης εργασίας. Όμως τα αρχικά στοιχεία δείχνουν ότι έχουμε μια εντατικοποίηση της εργασίας. Σε κάθε περίπτωση αυτό πρέπει να γίνει το αυτονόητο, και στην Ελλάδα που δεν έχει ξεκινήσει ακόμη, να λειτουργήσει ένας ανοιχτός, θεσμοθετημένος, οριοθετημένος κοινωνικός διάλογος μεταξύ επιχειρήσεων, εργαζομένων και κράτους, προκειμένου να εντοπίζουμε τις επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης και να προχωράμε σε διαδικασίες ρύθμισης. Χωρίς ρύθμιση, να αφήσουμε δηλαδή η αγορά μόνη της να το ρυθμίσει αυτό, να το ελέγξει, δεν μπορεί να το εργαλείο αυτό να είναι αποτελεσματικό.
1: Και ας μπει στο παιχνίδι και η εκπαίδευση, θα έλεγα εγώ, κυρίως η τριτοβάθμια. Να είστε καλά, κύριε Γούλα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Χρήστος Γούλας, Γενικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕ. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων με τη Γαλάτια Καρακατσάνη και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Μένουμε Αθήνα.

0: 94 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Θαύμα στο Νεπάλ μετά τη φωνική πλημμύρα της 26ης Αυγούστου. Σωστικά συνεργεία απεγκλώβησαν ζωντανούς δύο εργάτες από υπόγεια σύραγγα. Σύμφωνα με τον τελευταίο επίσημο απολογισμό, οι νεκροί ανέρχονται σε 1.280 και οι αγνοούμενοι ξεπερνούν τους 5.600, ανάμεσά τους 900 εργάτες υδροηλεκτρικού σταθμού. Αντίστροφη μέτρηση για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από τη ΔΕΘ. Στο επίκεντρο των παρεμβάσεων και το στεγαστικό πρόβλημα. Πληροφορίες αναφέρουν πως είναι πιθανό να ανακοινωθεί νέο πρόγραμμα τύπου Σπίτι μου 3, το οποίο θα παρέχει φορολογικά κίνητρα στις τράπεζες για φτηνά στεγαστικά δάνεια. Δρυμία επίθεση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη και στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Ηράκλειο Κρήτης. Παρουσιάζοντας το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, δεσμεύτηκε για την επαναφορά του 13ου μισθού και της 13ης σύνταξης. Συνεχίζονται οι πολιτικές αντιδράσεις για τις εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα. Θα αποστείλουμε το πρόγραμμα στο Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, ζητώντας την πλήρη αξιολόγηση της κοστολόγησής του, απαντά η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Στην Αίγυπτο την Τρίτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης για συνάντηση με τον πρόεδρο Αλ-Σίσι στον απόϊχο του αμυντικού συμφώνου της Μέκκας που συνυπέγραψαν Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν, όπως αναφέρει το πρωτοσέλιδο των νέων, θα συγκληθεί και έκτακτη άτυπη τριμερής Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου. Στον ανακριτή οδηγούνται ξανά σήμερα οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Σύμφωνα με τις εξετάσεις DNA, το μωρό, η 15χρονη έγκυος και ο 12χρονος είναι βιολογικά παιδιά του 43χρονου και της 38χρονης Γερμανίδας. Ωστόσο, το 9χρονο αγόρι είναι βιολογικό παιδί μόνο της γυναίκας. Ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίζεται ότι έσωσε τη Βρετανία από τον κίνδυνο επίθεσης με πυρηνικά όπλα όταν εξαπέλυσε μαζί με το Ισραήλ τον πόλεμο κατά του Ιράν. Αναταράξει στο Πεντάγωνο με αλλαγή υφυπουργού για τον στρατό Ξηράς. Έθριος καιρός στην Αττική, άνεμοι βόρειο 3 μποφόρ, θερμοκρασία ως 34 βαθμούς Κελσίου, 25 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Επόμενο δελτίο στις 9, μικρόφωνο και πάλι στη Μαρία Παύλου.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Αθήνα 84 στους 98 και 3. Μένουμε Αθήνα εκτάκτως σήμερα Παρασκευή στη συντροφιά σας και από αύριο Σάββατο και Κυριακή στην καθιερωμένη μας ώρα 12 με 1. Μαρία Δασκαλάκη στην ρύθμιση του ήχου. Κάτια Παυλίδου, Χρήστος Κόκκινος στην επιλογή των τραγουδιών. Μαρία Παύλου στο μικρόφωνο και η Βαρβάρα Βιτσιλέου φυσικά στην οργάνωση της παραγωγής. Πάμε να ρίξουμε μία ματιά στις ειδήσεις που κυριαρχούν αυτήν την ώρα μέσα από τα ειδησιογραφικά site, ξεκινώντας από την αγαπημένη μας καθημερινή συνήθεια για την ενημέρωσή μας, Αθήνα984.gr, Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, στεγαστικό, τι αναμένεται να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός για ενίκια, ένφια και νέες κατοικίες, Κυψέλη, στον ανακριτή σήμερα η κατηγορούμενη, η 38χρονη αποδίδει ευθύνες στο 43χρονο για τον νεκρό Βρέφος. Νεπάλ, δύο εργαζόμενοι ανασύρθηκαν ζωντανοί 9 ημέρες μετά τη φωνική πλημμύρα. Δήμος Αρχανών Αστερουσίων, νεκρός πρώην αντιδήμαρχος με τραύμα από όπλο. Και δήλωση του Δήμαρχου Αθηναίων, του κ. Δούκα, οι καλές πρακτικές αξίζει όχι μόνο να επιβραβεύονται, αλλά να γίνονται παράδειγμα και να πολλαπλασιάζονται σε όλη την πόλη. Πάμε earthnews.gr. Μαραθώνας, η μητέρα μου έλεγε ότι είχε τακτοποιήσει το θέμα. Τι αποκαλύπτει ο εγγονός της 90χρονης που φέρεται να τάφηκε στην αυλή. Παραδέχθηκε η γυναίκα ότι έθαψε τη μητέρα της όταν πέθανε για να συνεχίσει να εισπράττει την ίσπραξη, αλλά δεν θυμάται πού, και γίνονται από χθες εργασίες και η αναζήτηση με μηχανήματα για να μπορέσουν να την εντοπίσουν. Κυψέλη, τα αποτελέσματα του DNA και οι αντιφάσεις στις καταθέσεις, στον ανακριτή σήμερα οι τρεις συλληφθέντες. Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, μέτρα για όλους οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, στο επίκεντρο συνταξιούχοι, οικογένειες, αγρότες και ελεύθεροι επαγγελματίες. Και θαύμα στο Νεπάλ, δύο εργαζόμενοι ανασύρθηκαν ζωντανοί από σύραγγα, 900 αγνοούμενοι. Καταπατημένα, περιορισμένο το ενδιαφέρον παρά τις εκπτώσεις και τις άτοκες δόσεις, τα εμπόδια και τα αιτήματα για νέα παράταση.

0: Λέγαμε λοιπόν νωρίτερα ότι θα σταθούμε στο θέμα της κίνησης, στο θέμα των νέων έργων που περιμένουμε να γίνουν. Να, τώρα διαβάζω. Κίνηση τώρα στους δρόμους της Αθήνας, στο κόκκινο και φυσός και πάλι. Νωρίτερα λέγαμε ότι σημειώθηκε τροχαίο και υπήρχαν αρκετά μεγάλες καθυστερήσεις στην Παραλιακή και στο κομμάτι προς το Παλαιό Φάληρο. Είναι μια κουβέντα που δεν κουραζόμαστε να κάνουμε από τη μία, αλλά επί της ουσίας είναι ένα πρόβλημα χρόνιο που το συζητούμε κάθε τόσο. Αυτές τις ημέρες τώρα ξαναμπαίνουμε σε ρυθμούς, βλέπουμε την κίνηση να αυξάνεται κάθε μέρα όλο και περισσότερο με το που μπήκαμε και στο Σεπτέμβρη. Περιμένουμε να γίνουν και κάποια έργα, δεν ξέρω τι απόδοση θα έχουν και από πότε. Οπότε θα μας βοηθήσει να το κουβεντιάσουμε το θέμα αυτό ο κύριος Κώστας Κεπαπτσόγλου, συγκοινωνιολόγος, καθηγητής στη Σχολή Τοπογράφων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και πρώην Πρόεδρος Ένωσης Συγκοινωνιολόγων. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Είστε καλά.
1: Καλημέρα.
0: Γινόμαστε, πιστεύετε, λίγο γραφικοί που ασχολούμαστε με το θέμα της κίνησης στους δρόμους της Αθήνας και στο τέλος λέμε ναι, αλλά αλλαγή σημαντική δεν βλέπουμε.
1: Κοιτάξτε, η πραγματικότητα είναι ότι το κουβδιάζουμε κάθε χρόνο και όντως γινόμαστε κουραστικοί. Διότι η λύση δεν είναι καθόλου απλή. Ναι. Αν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει λύση, μπορούμε να βελτιώσουμε τις συνθήκες, αλλά σε μια μεγαλούπολη είναι πολύ δύσκολο έως αδύνατο να εξαφανίσεις την κυκλοφορία και τη συμφόρηση. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Για έναν απλό λόγο, διότι όλοι θέλουμε, είμαστε ατομικιστές με τα κίνησή μας, άρα θέλουμε το καλύτερο για μας. Ναι. Λοιπόν, θα πάρουμε το για τα μας. Οι λύσεις δεν είναι ούτε εύκολες, ούτε δεχόμενος εύπεπτες από τους πολίτες. Πρώτα απ' όλα πρέπει με κάποιο τρόπο να μειώσουμε τη χρήση του υιοταχύ. Αυτό δια της πυθούς είναι πολύ δύσκολο. Το έχουμε δει. Από την άλλη, δεν είναι καθόλου ευχάριστο να πεις στον άλλον τους βάζω αστικά διόδια ή σου περιορίζω έλνα τη χρήση υιοταχύ, και αυτό θα πρέπει να γίνει και γίνεται σε κάποιες πόλεις του κόσμου.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ένα τρίτο κομμάτι. Ότι κακά τα ψέματα στην Ελλάδα αγαπάμε λίγο πιο πολύ το υιοταχύ μας από άλλες χώρες. Οπότε πολύ δύσκολα το αποχωριζόμαστε, ακόμα και είμαστε αδεπορειόζω και αν γκρινιάζουμε.
0: Νομίζω ότι είμαστε και από τις χώρες που έχουν και τα αναλογούν και τα περισσότερα υιοταχή ανανοικοκυριό.
1: Δεν είναι ακριβώς έτσι. Έχουμε πολλά υιοταχή, αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς, όπως θέλετε πείτε το, έχουμε περιθώριο και για παραπάνω. Γι' αυτό είναι θέμα οικονομίας. Ναι. Από την άλλη, δεν αποχωριζόμαστε εύκολα τα υιοταχή μας, ακόμη και για μετακίνηση που είναι εντελώς αχρίαστο να το χρησιμοποιήσουμε.
0: Ωραία, κύριε Κεπαπτσόγλου, να το πάρουμε τώρα λοιπόν 1, 2, 3 που μου τα είπατε.
1: Ωραία.
0: Το 1. Μπορούμε να πάμε στα μέσα μαζικής μεταφοράς.
1: Κοιτάξτε, πλέον τα πράγματα έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ. Έχουμε καινούργια λεωφορεία, κάτι που γκρινιάζαμε για τα επόμενα χρόνια. Έχουμε ένα μετρό το οποίο λειτουργεί ικανοποιητικά και βελτιώνεται. Εκείνο που μας λείπει είναι η προτεραιότητα στα μέσα, δηλαδή αυτό που λέμε πρέπει να λεωφορείο λωρίδες και να πηγαίνει γρήγορα το λεωφορείο. Ξέρετε, έχουμε δει από τα μοντέλα μας ότι το κόστος δεν έχει καμία σημασία στην αστική συγκοινωνία. Έχει σημασία ο χρόνος. Πώς θα το πετύχουμε αυτό, με τον έχουμε προτεραιότητα. Όμως, εγώ θα κάνω το στίχο του διαβόλου. Η προτεραιότητα οι οδηγοί των γεωταχή δεν τη σέβονται. Μες. Όταν λοιπόν δεν αφήνει το λεωφορείο να κάνει τη δουλειά του, δεν θα πάει ποτέ στην ώρα του και δύσκολα θα το προτιμήσει κάποιος. Αυτό είναι ένα κομμάτι. Το άλλο κομμάτι είναι ένα κοινωνικό, είναι πιο πολύ κοινωνικό δέντρο της δικής μου επιστήμης, είναι ότι έχουμε ενδεχομένως ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας μας έχει μία αποστροφή προς τις αστικές συγκοινωνίες. Τις θεωρεί κάτι, ένα αγαθό, λιγότερο, μικρότερες αξίες, κάτι που δεν ισχύει ποτέ άλλο στον κόσμο, στον πολιτισμένο κόσμο. Άρα όταν καταλάβουμε ότι η αστική συγκοινωνία είναι πολιτισμός και όχι κάτι το οποίο αναγκαζόμαστε να κάνουμε, να πάρουμε επειδή δεν έχουμε χρήματα, επειδή δεν έχουμε αυτοκίνητο, τότε θα αλλάξουν τα πράγματα.
0: Βέβαια νομίζω κύριε Παπατσόγλου ότι αυτό στις νέες γενιές αλλάζει. Δηλαδή
1: αλλάζει.
0: Τα παιδιά που έχουν, που έχουν γεννηθεί και μεγαλώνουν με το μετρό, με την ύπαρξη του μετρό, άσχετα αν έχουν την απόλυτη πρόσβαση, αλλά κυρίως τα παιδιά που είναι στην Αθήνα και πέριξ των σταθμών του μετρό, έχουν άλλη εκτίμηση.
1: Θα συμφωνήσω.
0: Και στο μετρό και στα λεωφορεία. Όχι μόνο στο μετρό, επειδή είναι το μετρό, και στα λεωφορεία και στις υπόλοιπες συγκοινωνίες.
1: Θα συμφωνήσω μαζί σας. Ξέρετε, κάνω μια σύγκριση. Το φοιτητικό μου χρόνο περίπου πριν 35 χρόνια, 30 περίπου χρόνια, σε σχέση με τους φοιτητές μου τώρα.
0: Ναι.
1: Να είμαι στην Πολυτεχνούπολη δεκαετία του 90, όποιος έμπαινε στο Πολυτεχνείο, οι γονείς πέραν ένα αυτοκίνητο. Ήταν πολύ συνηθισμένο. Και είχαμε.
0: Βέβαια.
1: Το Πολυτεχνείο ήταν ένα τεράστιο πάρκι. Αυτή τη στιγμή αυτό δεν ισχύει. Mm. Αυτό είναι ότι, βέβαια, πέρασε και μεσολάβησε και η οικονομική κρίση.
0: Βέβαια.
1: Αλλά φαίνεται ότι για τις νεότερες γενιές, όντως το αυτοκίνητο δεν είναι τόσο σημαντικό όσο ήταν για τη δική μου γενιά. Οπότε
0: ναι.
1: αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό, για να είμαι ειλικρινής, ότι οι νεότεροι αποσυνδέουν, αν θέλετε, κάποια πράγματα από το γιο ταχύ. Οι παλιές γενιές που μετακινούμαστε, ακόμη κρατάμε το γιο ταχύ. Και αυτό, ξέρετε,
0: ισχύει.
1: Θα είναι μια γενιά για να αλλάξει ακόμη.
0: Ισχύει. Τώρα, λέμε για τα μέσα μαζικής μεταφοράς, λέμε ουσιαστικά για το κέντρο της πόλης, για τους κεντρικούς δρόμους, αλλά ένα τεράστιο πρόβλημα που υπάρχει καθημερινά είναι στους περιφερειακούς δρόμους προσέγγισης της πόλης, δηλαδή ο Κηφισός, η Παραλιακή. Εκεί, και μιλώντας και για κάποια έργα που περιμένουμε να γίνουν, όπως στη Θεσσαλονίκη το flyover που περιμένουμε να φέρει μεγάλες αλλαγές. Θα φέρει.
1: Γερέμαστε δίκαιοι.
0: Ναι.
1: Κάποιοι έργα φέρουν αλλαγές προς το flyover προφανώς, αλλά επειδή μιλάμε πολύ για το Κηφισό,
0: mm-hmm.
1: ο Κηφισός είναι ο μόνος άξονας βοράνο του μιας πόλης 4 εκατομμυρίων κατοίκων. Δεν εξυπηρετεί μόνο μετακινήσεις προς το κέντρο και διαμπερίες μετακινήσεις. Είναι ένας άξονας ο οποίος εκ των πραγμάτων θα έχει κυκλοφορία. Αν θέλουμε να περιορίσουμε την κυκλοφορία, ο μόνος τρόπος είναι, και το προσπαθούμε αλλά δεν είναι και πολύ εύκολο, να ενισχύσουμε τις επιλογές ανθρώπων οι οποίοι πραγματικά κινούνται προς το κέντρο προς αυτό το άξονα. Όταν κάποιος θέλει να πάει διαμπερός κάπου, του είναι αδιάφορο αν υπάρχει αστική συγκοινωνία ή οτιδήποτε άλλο. Τώρα, επειδή το ακούω πάρα πολύ, να βάλουμε ένα flyover, να κάνουμε να δείξουμε, η προσωπική μου άποψη, και μακάρι να ήμουν και ψεύτης, είναι ότι ό,τι και να προσθέσει το Κηφισό, τα ίδια θα καταλήξουμε. Γιατί όταν βάζει μια λεωρίτα στον δρόμο, έχουμε παρατηρήσει ότι οι πολίτες θα πάρουν το γιοταχή τους και θα τη γεμίσουν αυτή τη λεωρίδα. Αυτό έχει παρατηρηθεί παντού στον κόσμο, δεν είναι ελληνικό φαινόμενο. Βλέπουμε στις ΗΠΑ, σε πόλεις οι οποίες είναι και μικρότερες από την Αθήνα, αλλά σίγουρα έχουν μεγάλη εξάρτηση από το γιοταχή, 5 και 6 λωρίδες να είναι γεμάτες. Εδώ, αν βάλουμε μια κουτσή λωρίδα στον Κηφισό, ακόμη αν τα καταφέρουμε, πολύ πιθανό είναι να γεμίσει και αυτή και να λέμε ο χαλάσαμε τα χρήματά μας και δεν κάναμε τίποτα.
0: Ναι,
1: είναι πολύ πιο πολύπλοκο από ό,τι νομίζουμε. Δυστυχώς δεν μπορούμε να δώσουμε μια απάντηση. Το έχουμε προσομοιώσει, έχουμε κάνει κάποιες προσπάθειες. Δεν φαίνεται ότι κάνουμε κάτι φοβερά διαφορετικό, ότι μας αλλάζει πολύ τα πράγματα, για να είμαστε ειλικρινείς.
0: Οπότε για να πάμε στο απλό καθημερινό και στο σήμερα, μάλλον άλλη μια τέτοια χρονιά όπως οι προηγούμενες είναι αυτή που ξεκινάει. Ναι.
1: Η κίνηση, η κυκλοφορία
0: ναι.
1: είναι απότοκο του ότι η οικονομία πάει καλύτερα και όσο και αν γκρινιάζουμε για τη ζωή μας, είμαστε απαισιόδοξοι, το ότι κινούμαστε σημαίνει ότι τα πράγματα δεν είναι χάλια, δεν είμαστε, ζούμε τραγικά.
0: Ναι.
1: Από την άλλη ταλαιπωρούμαστε και είναι γεγονός αυτό. Αν κάποιοι από εμάς κάναν την ορθή επιλογή, δηλαδή επιλέγανε εκεί που μπορούν αστική συγκοινωνία για τους, ή προσπαθούν ώστε η αστική συγκοινωνία να λειτουργεί καλύτερα, τότε ήταν κάπως καλύτερα τα πράγματα. Αλλά δεν υπάρχει μεγαλούπολη στην οποία χωρίς αυστηρά μέτρα περιορισμού φεύγει το ποτηλιάρισμα. Και εμείς ούτε αυτά τα μέτρα θέλουμε. Θέλουμε να παρκάρουμε που μας αρέσει, δεν θέλουμε να πληρώσουμε για στάθμευση, δεν θέλουμε να πληρώσουμε για οτιδήποτε. Ωραία. Εκεί επιβαρύνουμε κάποιους άλλους και κολλάμε όλοι μας.
0: Ναι.
1: Αλλά εγώ νομίζω ότι δεν μας πειράζει ιδιαίτερα, διότι είμαστε μέσα στον κλιματισμό μας. Και πέρα από τον εκνευρισμό κάποιον, ακούμε τον οδηγό μας και περιμένουμε.
0: Αυτό είναι το προφίλ του Έλληνα οδηγού, κύριε Κύβο.
1: Εγώ αυτό νομίζω.
0: Ναι.
1: Εκεί έχω καταλήξει. Γκρινιάζουμε, αλλά δεν θέλουμε να κάνουμε τίποτα. Θέλουμε να κάνουμε την ατομική επιλογή μας. Και αυτό είναι σεβαστό. Έτσι λειτουργούμε όλοι. Επιλέγουμε μέσο και διαδρομή με βάση αυτό που θεωρούμε ότι μας βολεύει.
0: Ναι.
1: Πραγματικότητα, τι να κάνουμε. Και φυσικά οι απόψεις μας και τα θέλω μας είναι αντικρώμενα κατά πάσα πιθανότητα. Δεν κοιτάζουμε το κοινό καλό. Κοιτάζουμε τη βολή μας. Αναμενόμενο είναι όταν το κοιτάζεις αυτό, γιατί το 8 εκατομμύρια άνθρωποι να κάνουν αυτό που θέλουν. 3,5 εκατομμύρια άνθρωποι, 8 εκατομμύρια μετακινήσεις να κάνουν αυτό που θέλουν ο καθένας.
0: Έχει ενδιαφέρον όμως. Θα κλείσουμε με αυτό, κύριε Παπατσόγλου, αν έχετε την καλοσύνη. Αν σας λέγανε ένα μέτρο να ληφθεί άμεσα, χθες, για να μπορέσει, αν όχι να ληφθεί, τουλάχιστον να δοθεί μια μεγάλη ανάσα σε αυτό το θέμα, ποιο θα ήταν από τη δική σας πλευρά, η δική σας πρόταση?
1: Ναι. Να ελέγξουμε επιτέλους την παρόνομη στάθμευση. Παντού όμως. Mm-hmm. Δηλαδή αυτό το πράγμα, ή ακόμα και να μην την ελέγξουμε, να καταλάβουμε ότι δημιουργεί πολύ περισσότερα προβλήματα από το να πάει κάποιος να πάρει τη γωνία από το περίπτωμα να καφέ, ένα τσιγάρο. Άμα καταλάβουμε ότι η παρόνομη στάθμευση δημιουργεί τρομερά προβλήματα, τότε ίσως βελτιωθούν κάπως τα πράγματα. Είναι φοβερό το πρόβλημα της στάθμευσης στην Ελλάδα, να δείτε. Και στην Ελλάδα γίνεται. Αυτό δημιουργεί πολλά προβλήματα και όταν το καταλάβουμε, τότε ίσως να είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Μέχρι τότε, απλά θα γκρινιάζουμε.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ θερμά.
1: Ευχαριστώ και εγώ πολύ. Καλημέρα. Γεια.
0: Ο κύριος Κώστας Κεπαπτσόγλου, συγκοινωνιολόγος, καθηγητής στη Σχολή Τοπογράφων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και πρώην πρόεδρος της Ένωσης Συγκοινωνιολόγων.

0: Διαβάζω το μήνυμα του κυρίου Παναγιώτη. Καλή σας ημέρα, κύριε Παναγιώτη. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση για τα λεωφορεία. Ξέρετε, εγώ είμαι σύμφωνη. Θα συμφωνήσω μαζί σας. Είναι δύσκολη μετακίνηση με το λεωφορείο. Όταν ξεκινάς για να πας να πάρεις ένα δρομολόγιο προγραμματισμένο και μέχρι να φτάσεις στη στάση, αν έχεις μπει και στην εφαρμογή, σου έρχεται μια ειδοποίηση ότι δεν θα γίνει. Γιατί έτσι δεν θα γίνει αυτό το δρομολόγιο και ξαφνικά είσαι κρεμασμένος στον αέρα, να έχεις να πας με ένα ραντεβού, σε δουλειά, σε ένα μάθημα το παιδί. Είναι από μόνο του αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, η συνέπεια. Συν όλα τα άλλα, γιατί διαβάζω και αυτό που γράψατε και έχετε απόλυτο δίκιο. Από την άλλη, οι νέοι, αν γκρινιάζουν για κάτι, δεν είναι για το μετρό, στο κομμάτι των μετακινήσεων λέω, είναι για τα λεωφορεία. Είναι για τις μετακινήσεις με τα λεωφορεία. Εκεί και τα παιδιά και οι νέοι που μετακινούνται με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, για τα λεωφορεία θα κάνουν παράπονα. Σπάνια θα ακούσεις για το μετρό. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι το μετρό μας έχει δώσει μια τεράστια ανάσα, μας έχει βοηθήσει πολύ. Βεβαίως και θέλουμε και άλλους σταθμούς όπως μεγάλες πόλεις της Ευρώπης και του κόσμου, αλλά και τα λεωφορεία είναι πολύ σημαντικό να ενισχυθούν. Ή τώρα το καλοκαίρι με τις μετακινήσεις προς τη θάλασσα, όταν βλέπεις τα παιδιά να θέλουν να πάνε να κάνουν μια βουτιά. Εντάξει, καλό είναι να τα βοηθήσεις σε αυτό. Δεν είναι κακό να μπει μια παρεούλα μέσα στο λεωφορείο με καλή αγωγή από το σπίτι, γιατί ακούμε και βλέπουμε πολλά. Να μπουν στο λεωφορείο να πάνε να κάνουν τη βουτιά τους χωρίς να περιμένουν στη στάση με τις ώρες και χωρίς να περιμένουν στο σπίτι να γυρίσουν και αργά το βράδυ με καθυστερήσεις. Αυτό συζητάμε. Συζητάμε να βρεθούν λύσεις για να βελτιώσουμε την καθημερινότητά μας.
1: Σε κάθε πάρτι, σε κάθε γωνιά στο Παγκράτη.
0: Φτάσαμε σχεδόν 4 λεπτά πριν τις 9. Ετοιμαζόμαστε για δελτίο ειδήσεων με τη Γαλάτια Καρακατσάνη. Εμείς κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο. Αύριο το μεσημέρι, Σάββατο. Σαββατοκύριακο ΔΕΘ, είπαμε από την αρχή, είναι αυτό. Αύριο Σάββατο λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι. Μένουμε Αθήνα. Αθήνα 984 στους 98 και 3. Και η Μαρία Δασκαλάκη ήταν στη ρύθμιση του ήχου, η Βαρβάρα Βιτζιλέου στην οργάνωση της παραγωγής, η Κάτια Παυλίδου, ο Χρήστος Κόκκινος στην επιλογή των τραγουδιών, Μαρία Παύλου στο μικρόφωνο. Να είστε καλά, τα λέμε αύριο.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 9 με τη Γαλάτια Καρακατσάνη. Θαύμα στο Νεπάλ μετά τη φωνική πλημμύρα της 26ης Αυγούστου. Σωστικά συνεργεία κατάφεραν να απεγκλωβίσουν ζωντανούς δύο εργάτες από υπόγεια σύραγγα, όπως ανακοίνωσαν δύο υπουργοί. Σύμφωνα με τον τελευταίο επίσημο απολογισμό, οι νεκροί ανέρχονται σε 1.280 και οι αγνοούμενοι ξεπερνούν τους 5.600. Ανάμεσα τους 900 εργάτες σε υδροηλεκτρικούς σταθμούς που εκτιμάται ότι έχουν παγιδευτεί. Αντίστροφη μέτρηση για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από τη ΔΕΘ. Πακέτο φοροελαφρύνσεων δημοσιονομικού κόστους περίπου 2 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη μεσαία τάξη, τους αυτοαπασχολούμενους, τους μισθωτούς και συνταξιούχους. Αλλά και νέα προγράμματα απόκτησης και ενοικίασης στέγης για χιλιάδες πολίτες θα περιλαμβάνει η ομιλία αύριο βράδυ του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Βελίδιο Ίδρυμα, με την παρουσίαση του συνολικού πλαισίου της οικονομικής πολιτικής που θα εφαρμόσει η κυβέρνηση από φέτος και ως το 2030. Μεταξύ άλλων, αναμένεται να ανακοινωθούν ελαφρύνσεις και διορθώσεις στην τεκμαρτή φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών, καθώς και μειώσεις στην προκαταβολή φόρου. Στο επίκεντρο των παρεμβάσεων και το στεγαστικό πρόβλημα. Πληροφορίες αναφέρουν πως είναι πιθανό να ανακοινωθεί νέο πρόγραμμα τύπου Σπίτι μου 3, το οποίο αυτή τη φορά δεν θα βασίζεται στην επιδότηση από το κράτος φτηνών στεγαστικών δανείων, αλλά στην παροχή φορολογικών κινήτρων στα πιστωτικά ιδρύματα, προκειμένου αυτά να προσφέρουν στεγαστικά δάνεια με χαμηλότερα επιτόκια σε νέους και οικογένειες που πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια. Αναλυτικό ρεπορτάζ στην ιστοσελίδα μας athina984.gr. Δρυμία επίθεση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη και στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Ηράκλειο Κρήτης, όπου έγιναν οι φετινοί εορτασμοί για την 52η επέτειο του Πασόκ. Δεν χρειάζεται ούτε δεύτερη ούτε τρίτη ευκαιρία ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Μητσοτάκης. Ο λαός έχει ήδη αρκετά κακά βιώματα από τις κυβερνήσεις, τους τόνισε και διευκρίνησε πως ο ίδιος και το Πασόκ δεν ζητούν λευκή επιταγή. Παράλληλα, ο κύριος Ανδρουλάκης παρουσίασε το πρόγραμμα του Πασόκ για κεντρικά ζητήματα όπως το στεγαστικό και η φορολογία, ενώ δεσμεύτηκε για την επαναφορά του 13ου μισθού και της 13ης σύνταξης σε δύο δόσεις, καθώς και για νέο ΕΚΑΣ. Την ίδια ώρα συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση για τις εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα και το κόστος τους. Θα αποστείλουμε το πρόγραμμα στο Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, ζητώντας την πλήρη αξιολόγηση της κοστολόγησής του, απαντάει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Στην Αίγυπτο, την Τρίτη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης για συνάντηση στο Ελ Αλαμέιν με τον πρόεδρο της χώρας Αλ-Σίσι στη σκιά των ελληνοτουρκικών εντάσεων, όπως αναφέρει το πρωτοσέλιδο των Νέων. Οι επαφές θα γίνουν στον απόϊχο του αμυντικού συμφώνου της Μέκας, που συνυπέγραψαν Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν, με την Άγκυρα να επιδιώκει ένταξη και της Αιγύπτου σε αυτή τη συμμαχία. Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, θα συγκληθεί και έκτακτη άτυπη τριμερής Ελλάδας Κύπρου Αιγύπτου, καθώς το Ελ Αλαμέιν αναμένεται να μεταβεί και ο Νίκος Χριστοδουλίδης. Στον Ανακριτή οδηγούνται ξανά σήμερα οι τρεις προφυλακισμένοι κατηγορούμενοι για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στο διαμέρισμα της Φρίκης στην Κυψέλη. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εξετάσεων DNA, η 15χρονη που είναι έγκυος, ο 12χρονος και το νεκρό μωρό είναι βιολογικά παιδιά του 43χρονου και της 38χρονης Γερμανίδας. Ωστόσο, το 9χρονο αγόρι είναι βιολογικό παιδί μόνο της γυναίκας. Μαζί τους θα προσαχθεί και ο 26χρονος Αφγανός, ο οποίος είναι αντιμέτωπος με επιπλέον κατηγορίες για γενετήσιες πράξεις με την ανήλικη κόρη του ζευγαριού. Έρευνες των Μαραθώνε έπειτα από καταγγελία ότι μια γυναίκα φέρεται να έθαψε τη μητέρα της στην αυλή του σπιτιού της πριν από περίπου 10 χρόνια, ενώ συνέχιζε να λαμβάνει τη σύνταξή της. Στο σημείο επιχείρησαν εξκαφείς του Δήμου, παρουσία αστυνομικών δυνάμεων, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει εντοπιστεί κάτι. Ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίζεται ότι έσωσε τη Βρετανία από τον κίνδυνο επίθεσης με πυρηνικά όπλα όταν εξαπέλυσε μαζί με το Ισραήλ τον πόλεμο εναντίον του Ιράν, ενώ κατακεράβνωσε για άλλη μια φορά την άρνησή του Λονδίνου να εμπλακεί στην ένοπλη σύραξη. Αναταράξεις εντωμεταξύ στο Πεντάγωνο με αλλαγές προσώπων. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε τα ξημερώματα μέσω Truth Social ότι διορίζει προσωρινό υφυπουργό αρμόδιο για τον στρατό Ξηράς μετά την παρέτηση του προκατόχου Νταν Ντρίσκολ εξαιτίας εντάσεων με τον Υπουργό Πολέμου Πιτ Χεξεθ. Η Νότια Κορέα εξετάζει την πιθανότητα να έχει συμβολή σε στρατιωτική επιχείρηση για την αποκατάσταση της ασφάλειας στο στενό του Ορμούζ, δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος της Προεδρίας. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι οι Αμερικανοί διαπραγματευτές που προσπαθούν να μεσολαβήσουν για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία πρόκειται σύντομα να επισκεφθούν το Κίεβο με τη Μόσχα χωρίς να αποκαλύψει ημερομηνίες. Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν εξαιτίας ουκρανικού πλήγματος στη ρωσική περιφέρεια Μπέλγκοροντ. Στις φλόγες εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων στη ρωσική πόλη Σότσι μετά από μαζική ουκρανική επιδρομή, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Νέα χρηματοδότηση 200 εκατομμυρίων ευρώ στη Γροιλανδία αναμένεται να ανακοινώσει η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν κατά τη διάρκεια επίσκεψής της την Κυριακή στην πρωτεύουσα της, στη Νούκ, αναφέρουν σήμερα οι Financial Times. Και ο καιρός έθριος, στην Αττική άνεμη βόρειος 3 μποφόρ, θερμοκρασία ως 34 βαθμούς Κελσίου, 28 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο στις 10, τίτλοι ειδήσεων στις 9.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στη Μαριλένα Αναστασοπούλου. Αθήνα 984.

Καλημέρα, καλημέρα. Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου. Ανοίγουμε την ατζέντα μας. Η επικαιρότητα μάλλον ανοίγει την ατζέντα της και εμείς ανοίγουμε τη συζήτηση. Είμαι η Μαριλένα Αναστασοπούλου και από σήμερα αλλά και κάθε Παρασκευή αυτή εδώ η ώρα θα είναι η ανοιχτή ατζέντα. Μια ώρα για όσα συμβαίνουν γύρω μας, για όσα μας απασχολούν, για όσα μας θυμώνουν, για όσα μας προβληματίζουν, αλλά κυρίως για όσα πρέπει να συζητηθούν. Δεν ερχόμαστε να κλείσουμε την κουβέντα με εύκολες απαντήσεις, ερχόμαστε να ανοίξουμε τα ερωτήματα, να ακούσουμε πρόσωπα, να φωτίσουμε γεγονότα, να ψάξουμε πίσω από τις ειδήσεις και όταν χρειάζεται να πούμε τα πράγματα όπως είναι. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι απλώς να ξέρεις τι έγινε. Είναι να καταλαβαίνεις γιατί έγινε, ποιον αφορά και τι έρχεται μετά. Αυτή είναι η δική μας ατζέντα. Μια ατζέντα ανοιχτή σε όλες τις απόψεις, αλλά κλειστή στις υπεκφυγές. Η ατζέντα ανοίγει, η συζήτηση ξεκινά. Καλώς ήρθατε λοιπόν στην ανοιχτή ατζέντα και μην ξεχάσω να πω το εξής. Έχουμε επανέλθει και έχουμε επανέλθει δυναμικά. Το έχετε καταλάβει. Έχουμε λάβει δεκάδες μηνύματα, τηλεφωνήματα, email. Είχατε ανησυχήσει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ενδιαφέρον. Είμαστε και πάλι μαζί σας, δυνατά, δυναμικά, καθημερινά, όπως πρέπει να είμαστε.

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε και τους συντελεστές της εκπομπής, της κάθε εκπομπής, στον ήχο η Μαρία Δασκαλάκη, στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής η Βαρβάρα Βιτζιλέου, στις μουσικές επιλογές ο Χρήστος Κόκκινος και στο τηλεφωνικό μας κέντρο απαντά ο Σταύρος Αμάραντος. Αν θέλετε να κάνετε κάποια παρέμβαση, είμαστε ανοιχτοί και στις παρεμβάσεις, είμαστε ανοιχτοί και στις ερωτήσεις, αλλά είμαστε ανοιχτοί και στις δικές σας προτάσεις. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και μέσω email και μέσω Viber, αλλά και στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Είμαστε ανοιχτοί, το ξαναλέω, στις δικές σας παρεμβάσεις και στις δικές σας ερωτήσεις. Μπορείτε τα ερωτήματά σας να τα απευθύνετε και στο Viber, να τα στέλνετε δηλαδή μέσω Viber, να τα στέλνετε και μέσω email και γενικά όπως επιλέξετε εσείς.

0: Η επικαιρότητα είναι πάντοτε πλούσια. Η αλήθεια είναι ότι δεν βαριόμαστε ποτέ. Τώρα το πρώτο θέμα που κυριαρχεί είναι η ΔΕΘ. Είναι και τα 12 μέτρα που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός. Υπάρχουν και σκέψεις μάλιστα για κάλπες τέλη Μαΐου ή αρχές Ιουνίου. Θα το δούμε αυτό. Θα δούμε αν θα ανακοινώσει κάτι τέτοιο, αν και όπως μας λέει ένας καλός φίλος πάντα εδώ της εκπομπής, οι εκλογές δεν ανακοινώνονται, με την έννοια ότι δεν προαναγγέλλονται τόσο νωρίς, αλλά εν πάση περιπτώσει θα το δούμε και αυτό. Περιμένουμε με αγωνία, η αλήθεια είναι, να δούμε τι θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός και τα υπόλοιπα βέβαια και οι αρχηγοί των υπόλοιπων κομμάτων. Θα βλέπουμε μαζί όλα τα γεγονότα που τρέχουν στην επικαιρότητα, όμως θα έχουμε και τη δική μας ατζέντα, όπως σας είπα και προηγουμένως, και σήμερα θα την ανοίξουμε με δύο θέματα πάρα πολύ δυνατά που απασχολούν πάρα πολύ κόσμο. Θα σας πω το εξής. Για πάρα πολλά χρόνια η λέξη λογοθεραπεία ή ειδική θεραπεία, όπως θέλετε πείτε το, συνοδευόταν έτσι από ένα ταμπού, από έναν φόβο, από μια ενοχή, και πολλές φορές όλοι λέγαμε «μα τι θα πει ο κόσμος». Σήμερα όμως όλο και περισσότεροι γονείς αναζητούν βοήθεια για τα παιδιά τους όταν βλέπουν ότι κάτι χρειάζεται υποστήριξη. Δεν πάει να πει ότι πάντοτε υπάρχει ένα πρόβλημα από πίσω. Ένα παιδί όμως μπορεί να θέλει μια καθοδήγηση, ιδιαίτερη καθοδήγηση, μια υποστήριξη για να μπορέσει να ανθίσει περισσότερο. Είναι όμως πράγματι περισσότερα τα παιδιά που χρειάζονται ειδικές θεραπείες ή απλώς έχουμε μάθει πλέον να αναγνωρίζουμε και να αντιμετωπίζουμε νωρίτερα τις δυσκολίες? Και τελικά, πότε ένας γονιός πρέπει να ζητήσει βοήθεια? Για όλα αυτά, αλλά και για περισσότερα, θα συζητήσουμε με την κυρία Σοφία Παπαφάνη, ειδική λογοθεραπεύτρια και απόφοιτη του Πανεπιστημίου Πατρών. Κυρία Παπαφάνη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
0: Θέλω να ανοίξουμε τώρα στην πρώτη μας εκπομπή, στην πρώτη μας ανοιχτή ατζέντα, ένα θέμα που έτσι απασχολεί πάρα πολύ κόσμο, ιδιαιτέρως βεβαίως τους γονείς. Εντάξει, και όχι μόνο, φαντάζομαι ότι και μεγαλύτεροι άνθρωποι σε ηλικία καταφεύγουν σε κάποια εργοθεραπεία ή λογοθεραπεία, φαντάζομαι δηλαδή, θα μας το πείτε εσείς αυτό. Όμως, να ξεκινήσουμε λίγο από την αρχή αυτή την κουβέντα. Θέλω να μου πείτε, γιατί εσείς είστε επαγγελματίας σε αυτό το πεδίο, έχει αυξηθεί πράγματι ο αριθμός των παιδιών που κάνουν λογοθεραπεία ή άλλες τέλος πάντων ειδικές θεραπείες, ή απλώς έχει αυξηθεί η διάγνωση και η ενημέρωση των γονέων?
1: Θα έλεγα και τα δύο, γιατί το ένα συνδέεται με το άλλο. Πλέον με την τεχνολογία και την ενημέρωση

0: ένα παιδί κάνει λογοθεραπεία ή εργοθεραπεία, ότι κάτι δεν πάει καλά. Ίσα-ίσα που είναι εργαλεία τα οποία ευτυχώς που έχουμε στις μέρες μας για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε ένα παιδί να αναπτύξει όλες τις δεξιότητες που χρειάζεται. Πρέπει να είναι καθημερινά ανεξάρτητο και λειτουργικό στο σχολικό πλαίσιο. Ξέρετε, η αλήθεια είναι ότι τα σχολεία είναι πιο απαιτητικά, οπότε αυτό αμέσως δεν βοηθάει τα παιδιά στο να μπορέσουν να έχουν το χρόνο που είχαμε εμείς παλαιότερα. Αλλά...
1: Πιο απαιτητικά από ποια άποψη? Από την άποψη της ύλης, από την άποψη του εξωσχολικού περιβάλλοντος που δυστυχώς ή ευτυχώς σε κάποιες περιπτώσεις απαιτεί πάρα πολύ χρόνο?
0: Είναι ένα σύνολο πραγμάτων. Είναι πιο απαιτητικά διότι πράγματα που εμείς παλαιότερα μαθαίναμε σε μεγαλύτερες τάξεις, αυτή τη στιγμή τα παιδιά καλούνται να το μάθουν σε μικρότερες τάξεις. Για παράδειγμα, κάτι που μπορεί να μαθαίναμε πέμπτη δημοτικού, τώρα ένα παιδί έρχεται σε επαφή στη δευτέρα δημοτικού, σαν πρώτη έτσι, φορά. Mm-hmm. Οπότε αυτό μαζί με την τεχνολογία, η οποία βοηθάει απίστευτο πολύ, αλλά παράλληλα κλείνει τα παιδάκια σε οθόνες. Και τους προσφέρει πιο εύκολες λύσεις στο να μην ψάξουν να επεξεργαστούν και να βρουν μόνο τους μια απάντηση. Όλο αυτό έχει αλλάξει λίγο έτσι τη ροή της μάθησης. Με αποτέλεσμα τα σχολεία να απαιτούν περισσότερα και τα παιδιά να προσπαθούν να ανταπεξέλθουν σε έναν ρυθμό τον οποίο δεν έχουν μάθει γιατί είναι μικράκια ακόμα.
1: Να ρωτήσω κάτι. Ποια είναι τα σημάδια που θα πρέπει να κινητοποιήσουν ένα γονιό χωρίς όμως να τον οδηγήσουν σε πανικό, έτσι? Αυτά τα πράγματα χρειάζονται και μία ψυχραιμία. Όμως επειδή οι περισσότεροι γονείς, και εσείς από όσο ξέρω είστε μητέρα, και εγώ την χάνει να είμαι μητέρα, πολλές φορές δεν βλέπουμε πράγματα στα δικά μας παιδιά, ή τα δικαιολογούμε, ή δεν θέλουμε να μπούμε σε αυτό το μονοπάτι και δεν τα αναγνωρίζουμε, έστω εγκαίρως. Ποια είναι όμως τα σημάδια που θα πρέπει να μας κινητοποιήσουν ούτως ώστε να ζητήσουμε μία ειδική θεραπεία, μία περαιτέρω βοήθεια για τα παιδιά μας?
0: Εξαρτάται σίγουρα την ηλικία, αλλά ξεκινώντας από τα μικράκια μας, για παράδειγμα υπάρχει αντίληψη που ακούμε πολύ συχνά ότι και εγώ άργησα να μιλήσω. Πλέον θεωρώ ότι δεν χρειάζεται απαραίτητα ένα παιδί να μπει σε θεραπεία, αλλά σίγουρα η έγκυρη διάγνωση και μια αξιολόγηση, δηλαδή αν βλέπεις ένα παιδάκι μικρό να μην επικοινωνεί εύκολα τις ανάγκες του ή όταν ο λόγος του καθυστερεί, είναι σημαντικό να πας έτσι για να έχεις μια εικόνα και εσύ στο πώς μπορείς να τον βοηθήσεις. Εμείς αυτό που λέμε πάρα πολλές φορές στους γονείς είναι ότι είμαστε εδώ όχι για να σας κλέψουμε χρόνο καθημερινότητας και να μπείτε σε ένα δύσκολο και περπάτο πρόγραμμα. Είμαστε εδώ για να σας καθοδηγούμε και να είμαστε αχρίαστοι. Αλλά ελάτε για να μπορέσετε και εσείς να βοηθήσετε το παιδί σας με σωστή κατεύθυνση για να μην χάσει χρόνο. Σε μεγαλύτερες τάξεις, όπως μετά είναι το προνήσιο και το
1: πριν πάμε, συγγνώμη κυρία Παπαφάνη, πριν πάμε λίγο σε μεγαλύτερες ηλικίες, να επισημάνω λίγο το εξής. Πάρα πολλοί γονείς, ειδικά ένας γονιός που μπορεί να μην έχει άλλη εμπειρία πρώτερη από ένα παιδί, μπορεί να πει, εντάξει, μικρό είναι ακόμα, θα μιλήσει, θα περιμένω. Αυτή η αναμονή γενικά μπορεί να αποβεί εντός εισαγωγικών βέβαια μοιραία από την άποψη ότι θα καθυστερήσει την ουσιαστική βοήθεια και την ανάπτυξη ενός παιδιού?
0: Ναι. Και γι' αυτό μιλάμε πάντα για πρώιμη παρέμβαση. Όσο πιο μικρό ένα παιδάκι εντάσσεται σε ένα θεραπευτικό πρόγραμμα, είναι πολύ πιο εύκολο μετά να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις δεξιότητες τις κοινωνικές και ακαδημαϊκές. Για παράδειγμα, πρέπει να έχει βλεμματική επαφή, δηλαδή να σε κοιτάζει στα ματάκια. Πρέπει να ακούει το όνομά του, να μπορεί να του πει πάρε, δώσε, και εκείνο το παιδί να όντως να παίρνει και να δίνει, να εκτελεί τις εντολές. Και το πιο σημαντικό είναι να παίζει. Ξέρετε, σε αυτές τις μικρές ηλικίες οι γονείς θεωρούν ότι είναι ένα βολικό παιδί. Αλλά καμιά φορά τα βολικά παιδιά είναι τα παιδιά τα οποία χρειάζονται την περισσότερη βοήθεια και προστασία για να μπορέσουν να ανθίσουν και να κερδίσουν τις δεξιότητες που χρειάζονται.
1: Μήπως πρέπει όμως να γίνει και κάτι για να βοηθηθούν και αυτοί οι γονείς? Δηλαδή, ένας άνθρωπος που δεν έχει αποκτήσει, δεν έχει την εμπειρία του γονιού, εντάξει, και δεν ξέρει κάποια πράγματα. Έχει ένα παιδί, με βάση αυτό προχωράει. Μήπως χρειάζεται ενημέρωση από κάποιους φορείς, παραδείγματος χάρη, για να μπορεί.

0: μπορούν και οι γονείς να αναγνωρίζουν κάποια πράγματα, να ενημερώνονται? Υπάρχει αυτού του είδους η ενημέρωση? Δηλαδή μπορεί να έχει πρόσβαση ένας άνθρωπος, ένας γονιός, σε αυτού του είδους την ενημέρωση? Δεν εννοώ το ίντερνετ. Εννοώ να υπάρχει στο σχολείο κάτι ως ειδικό πλαίσιο γι' αυτό, ή ενδεχομένως μια ενημέρωση που θα κάνουν οι καθηγητές ή οι δάσκαλοι κτλ. Γνωρίζετε κάτι τέτοιο να συμβαίνει? Υπάρχει αυτό στην ελληνική εκπαίδευση?
1: Κοιτάξτε, δεν γεννιόμαστε γονείς, οπότε το μαθαίνει ο καθένας ξεχωριστά, ανάλογα, γιατί και κάθε παιδί είναι διαφορετικό. Ξεκινάμε πάντα από τον παιδίατρο. Υπάρχουν οι γιατροί οι οποίοι μας βοηθάνε, ο παιδίατρος ο οποίος έχει κατεύθυνση αναπτυξιολόγου, ο οποίος καθοδηγεί μετά τα βήματα της ανάπτυξης, εξετάζει, αξιολογεί το παιδί και μπορεί να καθοδηγεί σε έναν γονέα σε ιατρική βάση. Από εκεί και πέρα τα σχολικά πλαίσια, εφόσον το παιδί όμως μπορεί να φοιτήσει σε ένα σχολείο, γιατί κάποια παιδιά ξεκινούν, ξέρετε, η υποχρεωτική εκπαίδευση ξεκινάει από τα 4 και μετά. Οπότε έως τότε βασιζόμαστε κυρίως στους παιδιάτρους, σε κάτι πιο εξειδικευμένο που είναι παιδίατροι, αναπτυξιολόγοι, και αργότερα σε μεγαλύτερη ηλικία και στους παιδοψυχιάτρους. Ωστόσο τα σχολικά περιβάλλοντα είναι αυτά τα οποία έχουν τα μάτια τους ανοιχτά για να μπορέσουν να καθοδηγήσουν τα παιδιά και τους γονείς, και είναι σταθμός, πιστεύω. Δηλαδή για οποιοδήποτε παιδάκι το οποίο ένας γονέας θα αναρωτηθεί εάν είναι όλα ok, αν χρειάζεται να το ενισχύσουμε κάπου, εμείς πάντα προτείνουμε ότι πηγαίνετε στον παιδίατρό σας και αν κάτι δείτε ότι ή συζητήσετε, ξεκινήστε σχολείο. Με το που ξεκινήσετε σχολείο θα υπάρξει έτσι μια άμεση επαφή με άλλα παιδιά και θα μπορέσουμε να καταλάβουμε κατά πόσο το δικό μας το παιδί ανταποκρίνεται ή είχε λάβει τα ερεθίσματα που χρειαζόταν ή χρειαζόταν μια βοήθεια έτσι κοινωνική από ένα σχολικό περιβάλλον.
0: Ωραία. Είναι κατανοητό το ότι ένα παιδί, ας πούμε, μικρό, στην περίπτωση που δούμε κάτι, θα μας κατευθύνει ο παιδίατρός μας, ο ειδικός αναπτυξιολόγος κτλ. Κτλ. Οι δάσκαλοι είναι έτοιμοι γι' αυτό? Σας το λέω γιατί τώρα το πρώτο κουδούνι φτάνει. Είναι έτοιμοι γι' αυτό? Υπάρχει σε αυτή την κοινότητα, σε αυτή την πολύ μεγάλη κοινότητα των εκπαιδευτικών, υπάρχει αντίστοιχη εκπαίδευση, να μπορούν και εκείνοι δηλαδή να συμβάλλουν στο κομμάτι αυτό?
1: Με μεγάλη χαρά θα πω ότι είναι ο πολύ μεγάλος αριθμός δασκάλων κινητοποιείται, εκπαιδεύεται, κάνει συνεχώς σεμινάρια για να μπορέσει έτσι να έχει γνώση, γιατί οι βασικές σπουδές δυστυχώς δεν φτάνουν. Υπάρχει βέβαια και η άλλη μερίδα ανθρώπων όπου πορεύονται με τις γνώσεις που έχουν και χρειάζονται υποστήριξη, αλλά νομίζω ότι γενικότερα υπάρχει καλή διάθεση, πρόθεση, και δεν μιλάω τόσο σε βαθμίδες ούτε ηλικιακά, δεν θεωρώ ότι αυτό μας καθορίζει, είναι θέμα ανθρώπου και διάθεσης για να αναπτυχθείς και να μπορέσεις να βοηθήσεις τα παιδιά που έχεις απέναντί σου. Ερχόμαστε σε επαφή εμείς πάντως με πολύ μεγάλο κοινό δασκάλων, είτε επειδή έχουμε παιδιά αντίστοιχα στο σχολείο, είτε και μέσω των κοινωνικών μέσων κοινωνικών δικτύωσης. Εγώ βλέπω μια θετική ανταπόκριση σε αυτό και νομίζω ότι όλο ένα και περισσότεροι άνθρωποι εμπλέκονται για να βοηθήσουν.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Εντάξει, υπάρχουν αρκετοί εκπαιδευτικοί οι οποίοι ενδιαφέρονται και κυνηγάνε το θέμα, το ψάχνουν, το προσπαθούν δηλαδή και εκείνοι να ενημερωθούν. Όμως αυτό θα ήθελε μία πρωτοβουλία σε ένα άλλο επίπεδο. Δηλαδή θα έπρεπε οι άνθρωποι αυτοί να κάνουν υποχρεωτικά σεμινάρια πλέον για αυτού του είδους τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσουν στην πορεία τους ως εκπαιδευτικοί. Να σας πάω τώρα όμως λίγο, γιατί σας διέκοψα πριν, για τα μεγαλύτερα λίγο παιδιά, γιατί είπαμε για τα μικρά παιδάκια κάποιες έτσι ενδείξεις, όπως είναι ο λόγος, όπως είναι η βλεμματική επαφή. Στα μεγαλύτερα παιδιά όμως, ας πούμε ότι κάποιος δεν έχει παρατηρήσει κάτι νωρίτερα ή δεν θέλει ή δεν μπορεί, όπως θέλετε μπορείτε να το πείτε, τι γίνεται με τα μεγαλύτερα παιδιά εκεί, τι κάνουμε?
1: Κοιτάξτε, συνοπτικά θα σας πω, γιατί είναι πολύ μεγάλη συζήτηση, ότι προνήθιο νήπιο ένα παιδί θα πρέπει να καλείται να ακολουθήσει την ομάδα του, να εκτελέσει τις εντολές της δασκάλας, να μπορεί να ανταπεξέλθει στο ότι ανοίξτε την τσαντούλα σας και φέρτε μου το κόκκινο τετράδιο. Συνήθως οι γονείς εστιάζουν περισσότερο στο αν ξέρουν ανάγνωση και γραφή, αν κρατάνε καλά το μολύβι, όμως αυτά είναι δεξιότητες που θα μάθουν μέσα από τον υπηαγωγείο. Πιο βασικά πράγματα είναι η ανταπόκριση σε εντολές και το κοινωνικό συναισθηματικό τους. Δηλαδή να μπορούν να κάνουν φιλίες, να μεταφέρουν τα νέα τους, να μπορέσουν να μοιραστούν τα συναισθήματά τους, διότι αν ξεκινήσουν από πολύ μικρή ηλικία, αργότερα θα είναι ευτυχισμένοι και πετυχημένοι αντίστοιχα. Όταν είναι ο προθάλαμος από νηπιαγωγείο σε πρώτη δημοτικού και κατ' επέκταση μετά στον δημοτικό, εκεί πρέπει να γνωρίζουμε ότι ένα παιδί εκτός από τις εντολές μπορεί να σταθεί σε ένα περιβάλλον που έχει πολλά ερεθίσματα. Γιατί ξεχνάμε ότι και στις θεραπείες είναι ένα προς ένα, δηλαδή υπάρχει απόλυτη ησυχία και συγκέντρωση. Μετά υπάρχουν τα ομαδικά προγράμματα, okay, αλλά σε ένα σχολικό περιβάλλον ένα παιδάκι μπορεί να χαωθεί, μπορεί να μην μπορεί να ακολουθήσει τη δασκάλα, μπορεί να κοιτάξει το συμμαθητή του, μπορεί να έχει το ίδιο ανάγκη για κίνηση. Οι γονείς πρέπει να είναι πάνω από τα παιδιά τους, να ρωτούν τους εκπαιδευτικούς αν χρειάζεται κάτι το παιδί και να μπορούν να ακούνε προσεκτικά και να ψάχνουν για την καλύτερη δυνατή λύση. Οπότε πρέπει να κάθεται, να μπορεί να παρακολουθήσει, να συγκεντρωθεί και αργότερα μετά να μπορεί να γράψει, να αντιγράψει από τον πίνακα που είναι μια πιο πολύπλοκη διαδικασία και να ακολουθήσει πολλαπλές εντολές για να μπορέσει. Κάτι ξέρετε τελευταίο, συγγνώμη, σημαντικό είναι και η μνήμη. Πρέπει να έχει εξασκηθεί ένα παιδί στη μνήμη του για να μπορέσει να απομνημονεύσει αυτά που του λέει η δασκάλα και να τα μεταφέρει μετά και στο σπίτι για να κάνει τη μελέτη του.
0: Εντάξει, σαφώς αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι η έγκαιρη παρέμβαση σε τέτοιου είδους ζητήματα φέρνει τα βέλτιστα αποτελέσματα για την κάθε περίπτωση. Εσείς όμως δέχεστε ως ειδικό σε αυτό το κομμάτι μεγαλύτερα παιδιά, εννοώ παιδιά γυμνασίου, παιδιά λυκείου, γιατί παιδιά είναι και αυτά. Μπορεί να είναι μεγαλύτερα, μπορεί να μην έχει γίνει παρέμβαση πολύ νωρίτερα για πολλούς και διάφορους λόγους. Όμως θα μπορούσε ένα παιδί αυτής της ηλικίας, του γυμνασίου, του λυκείου, να δεχτεί μία παρέμβαση για να βελτιώσει κάποια θέματα που μπορεί να αντιμετωπίζει έστω και αργά.
1: Το είπατε πολύ σωστά, γιατί είναι παιδιά τα οποία δεν λάβανε διάγνωση νωρίτερα. Γιατί ακόμα και αυτά τα χρόνια που είναι πολύ κοντά μας, αλλά ήταν αρκετά μακριά από την ενημέρωση και τις νέες επιστημονικές έρευνες. Μπορούν να λάβουν βοήθεια στο κομμάτι το μαθησιακό, κυρίως όμως είναι οργάνωση σκέψης, εμπλουτισμός του εκφραστικού τους λόγου, και κυρίως αφορούν τα μαθήματα και την κατεύθυνση που θέλουν να ακολουθήσουν για να μπορέσουμε και εμείς να εστιάσουμε. Είναι πολύ πιο συγκεκριμένος ο χρόνος που έχουμε, η βοήθεια που παρέχεται, γιατί έχουν παγιώσει κάποια πράγματα και ένα αριθμό μάθησης. Ωστόσο, οτιδήποτε μπορείς να προσφέρεις στο παιδί σου είναι πολύ σημαντικό και απαραίτητο για την πορεία του και μελλοντική.
0: Για να ολοκληρώσουμε το θέμα, κυρία Παπαφάνη, βέβαια είναι πάρα πολύ μεγάλο, θα ήθελα πάρα πολλά να σας ρωτήσω, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει αυτός ο χρόνος που θα ήθελα εγώ. Όμως θέλω να κλείσουμε με κάτι τελευταίο. Τι θα λέγατε σε ένα γονιό που φοβάται ότι αν απευθυνθεί σε ειδικό θα βάλει μια ταμπέλα στο παιδί του?
1: Θα πω αρχικά ότι είμαι και εγώ μανούλα, οπότε πλην των θεραπευτικών, έτσι, θεραπευτικής σκοπιάς, το πω ότι τον καταλαβαίνω. Ωστόσο, είναι πολύ σημαντικό, είναι το καλύτερο δώρο που μπορεί να κάνει ένας γονέας στο παιδί του, γιατί είμαστε ομάδα και σαν ομάδα μαζί μπορούμε να βοηθήσουμε σε ένα καλύτερο περιβάλλον και μέλλον. Θα τον διευκολύνει.
0: Ας το κρατήσουμε αυτό, κυρία Παπαφάνη. Και η οικογένεια είναι μια ομάδα. Είναι ένα δώρο που μπορούμε να κάνουμε στα παιδιά μας και σας απευθυνόμαστε στους πραγματικά ειδικούς. Να σας ευχαριστήσω για όλες τις πληροφορίες. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες ερευνούν το φωνικό πλήγμα σε γαμήλια δεξίωση στο νότιο Ιράν, δηλώνει ο Τζέι Ντιβάνης, την ώρα που ανάλυση του Reuters αναφέρει πως είναι πιθανό να πρόκειται για απευθείας χτύπημα από αμερικανικά πυρομαχικά. Σε 5 ανήλθαν τα θύματα της επίθεσης, καθώς 22χρονη υπέκυψε χθες τα τραύματά της. Συγκεντρώσεις και πορείες στη Θεσσαλονίκη αύριο, ημέρα εγγενείων της ΔΕΘ και ανακοίνωσης των κυβερνητικών εξαγγελιών. Αυξημένα μέτρα ασφαλείας με ντρόνους και περισσότερους από 3.500 αστυνομικούς σε επιφυλακή. Αναστέλλεται προσωρινά η λειτουργία 8 σταθμών του μετρό. Πακέτο φοροελαφρύνσεων δημοσιονομικού κόστους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη μεσαία τάξη, τους αυτοαπασχολούμενους, τους μισθωτούς και συνταξιούχους, θα περιλαμβάνει η ομιλία αύριο βράδυ του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Βελίδιο Ίδρυμα. Πληροφορίες για πιθανή ανακοίνωση νέου προγράμματος Σπίτι μου 3. Δρυμία επίθεση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη και στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Ηράκλειο Κρήτης. Παρουσιάζοντας το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, δεσμεύτηκε για την επαναφορά του 13ου μισθού και της 13ης σύνταξης. Συνεχίζονται οι πολιτικές αντιδράσεις για τις εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα. Θα αποστείλουμε το πρόγραμμα στο Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, ζητώντας την πλήρη αξιολόγηση της κοστολόγησής του, απαντάει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Στον ανακριτή ξανά σήμερα οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Σύμφωνα με τις εξετάσεις DNA, το μωρό, η 15χρονη έγκυος και ο 12χρονος είναι βιολογικά παιδιά του 43χρονου και της 38χρονης Γερμανίδας. Ωστόσο το 9χρονο αγόρι είναι βιολογικό παιδί μόνο της γυναίκας. Θαύμα στο Νεπάλ μετά τη φωνική πλημμύρα της 26ης Αυγούστου. Σωστικά συνεργεία απεγκλώβησαν ζωντανούς δύο εργάτες από υπόγεια σύραγγα. 5.600 άνθρωποι παραμένουν αγνοούμενοι, ανάμεσα τους 900 εργάτες σε υδροηλεκτρικούς σταθμούς. Έθριος καιρός στην Αττική, θερμοκρασία ως 34 βαθμούς Κελσίου, 28 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Επόμενο δελτίο στις 10, μικρόφωνο και πάλι στη Μαριλένα Αναστασοπούλου.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Μετά τους τίτλους ειδήσεων και την απαραίτητη μουσική μας ανάσα, είναι απαραίτητη, θα σας πω γιατί. Γιατί θα έχουμε τώρα ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό, ένα κοινωνικό ζήτημα που θα έπρεπε να μας απασχολεί όλους. Δεν μας απασχολεί όλους κακώς, αλλά θα έπρεπε. Και γι' αυτό λέω ότι ήταν απαραίτητη η μουσική μας ανάσα. Λοιπόν, είναι ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό, όπως σας είπα και ξανά. Το καλοκαίρι και ιδιαίτερα τον Αύγουστο, η λέξη έλλειψη, για αυτό που θα συζητήσουμε τώρα, αποκτά κυριολεκτικά άλλη διάσταση. Θα μιλήσουμε λοιπόν για τις ελλείψεις σε αίμα. Οι ανάγκες όμως σε αίμα δεν κάνουν διακοπές. Αυτό πρέπει να το έχουμε κατά νου όλοι. Υπάρχουν άνθρωποι που χρειάζονται μεταγγίσεις για να συνεχίσουν να ζουν. Δεν ξέρω αυτό αν είναι κατανοητό. Άνθρωποι που δεν μπορούν να πούν θα περιμένω μέχρι να επιστρέψουν όλοι από τις διακοπές και μετά θα είμαι εντάξει. Όμως κάθε χρόνο το ίδιο πρόβλημα επιστρέφει ξανά και ξανά και ξανά. Και όχι μόνο επιστρέφει και δεν λύνεται, γίνεται ακόμα χειρότερο. Οι ανάγκες αυξάνονται, οι αιμοδότες μειώνονται και οι περισσότεροι από τους ασθενείς αλλά και τις οικογένειές τους αγωνιούν. Να δούμε λιγάκι πόσο σοβαρή ήταν φέτος η κατάσταση και κυρίως γιατί δεν έχουμε καταφέρει να λύσουμε ένα πρόβλημα που γνωρίζουμε εκ των προτέρων ότι θα εμφανιστεί. Θα μιλήσουμε λίγο για αυτά με την κυρία Ιωάννα Μυρίλα, πρόεδρο του Πανελληνίου Συλλόγου Πασχόντων από Μεσογειακή Ανεμία και Δρεπανοκυταρική Νόσο, του Πασπαμά δηλαδή. Εκπρόσωπο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Θαλασσινίας στο ΔΟΥΣΟΥ του ΕΚΕΑ και βιοπαθολόγο διευθύντρια του ΕΣΥ. Κυρία Μυρίλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Και εμείς ευχαριστούμε. Να μιλήσουμε τώρα για ένα θέμα το οποίο το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, το γνωρίζουμε και εμείς. Θέλω να δούμε λιγάκι πόσο σοβαρές ήταν οι ελλείψεις αίματος το φετινό Αύγουστο. Αν υπήρξαν ασθενείς που κινδύνευσαν να μείνουν χωρίς την απαραίτητη μετάγγιση και αν έχει αλλάξει κάτι φέτος σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.
1: Ναι, πολύ ωραία. Λοιπόν, φέτος όπως και κάθε χρόνο εμφανίστηκαν ελλείψεις τον Αύγουστο. Όμως οι ελλείψεις στη χώρα έχουν και έναν τοπικίστικο χαρακτήρα. Δηλαδή μπορεί να δει σε κάποια νοσοκομεία να μην έχει ιδιαίτερα προβλήματα και σε άλλα πραγματικά οι ασθενείς να μένουν χωρίς μετάγγιση. Αυτό όλο έχει να κάνει με την τοπικίστικη αντιμετώπιση του θέματος του αίματος. Τι θέλω να πω. Έχουμε 96 αιμοδοσίες στη χώρα. Η καθεμία λειτουργεί με τον τρόπο που αυτή νομίζει σωστό και με το δυναμικό που έχει, το προσωπικό εννοώ.
0: Συγγνώμη κυρία Μυρίλα, μία ερώτηση. Σας διακόπτω αλλά είναι σημαντικό. Αυτές οι 96 αιμοδοσίες ανά τη χώρα που είπατε δεν λειτουργούν με βάση ένα πρωτόκολλο? Δηλαδή κάθε μία εφαρμόζει?
1: Κοιτάξτε, το πόσα λειτουργήσει η αιμοδοσία όσον αφορά πόσες αιμοληψίες θα βγει έξω να κάνει στον κόσμο ή αν θα έχει την αίθουσά της ανοιχτή πρωί, απόγευμα και Σαββατοκύριακα για να πάει ο κόσμος να αιμοδοτήσει. Ναι, αυτό είναι το αποφασίζει το κάθε νοσοκομείο και κάθε αιμοδοσία. Ας μην το πούμε αυτό ακόμη, να σας πω ότι οι άνθρωποι φέτος, παραδείγματος χάρη σε πολλά νοσοκομεία, μείναν χωρίς μετάγγιση καθόλου. Όχι απλά πήραν μειωμένη ποσότητα, που αυτό συνεχίζεται και σήμερα σχεδόν σε όλες τις μονάδες παραδείγματος χάρη της Αττικής. Δηλαδή αντί για δύο μονάδες κάθε 15 μέρες που θα έπρεπε να παίρνουν, παίρνουν μία. Αλλά υπήρχαν και πολλά άτομα τα οποία δεν πήραν καμία και αναγκάστηκαν να ξαναπάνε μετά από δύο μέρες, από τρεις μέρες, από τέσσερις μέρες για να μπορέσουν να βάλουν μία. Άρα ναι, στο πρώτο ερώτημα αν υπομεταγγίζονται και αν αναβάλλονται, ναι και στα δύο, και υπομεταγγίζονται και αναβάλλονται. Η κατάσταση είναι πολύ έντονη τοπικά, ειδικά σε κάποια νοσοκομεία. Σας δίνω παράδειγμα στο Πέδον Αγία Σοφία. Γιατί εκεί μπορεί να μην τα καταφέρνει το νοσοκομείο ή η αιμοδοσία του νοσοκομείου να μαζέψει όσα αίματα πρέπει για τους αλφαχή λόγους που δεν είναι δικιά μου δουλειά να τους βρω. Μπορεί να είναι η έλλειψη προσωπικού, μπορεί να είναι κακή διαχείριση, μπορεί οτιδήποτε. Ταυτόχρονα, ο προϊστάμενος όλων των αιμοδοσιών της χώρας, που είναι το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας...
0: Αυτό ακριβώς θα σας ρωτούσα τώρα.
1: Μπράβο. Αυτός λοιπόν έπρεπε να είναι ο προϊστάμενος, και λέω έπρεπε, γιατί ναι μεν στα χαρτιά είναι, ναι μεν ο νόμος του δίνει το δικαίωμα να είναι, αλλά δεν έχει τα εργαλεία για να μπορέσει να εφαρμόσει κεντρική διαχείριση αίματος. Άρα η κάθε αιμοδοσία κάνει λίγο πολύ ό,τι μπορεί, για να μην πω ό,τι θέλει, και το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας είναι υφλό στην πραγματικότητα, δηλαδή δεν μπορεί να δει σε πραγματικό χρόνο την κάθε αιμοδοσία, τι έχει μέσα στα ψυγεία της, τι μάζεψε, τι χρειάζεται να δώσει, ώστε να μπορεί να συνδράμει. Ο ρόλος του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας είναι να κάνει συντονισμό και αναδιανομή του αίματος εκεί που χρειάζεται, σε live, πραγματικά live χρόνο, σε προζωντανό χρόνο.
0: Ναι, όμως να ρωτήσω κάτι εδώ. Μιλάμε τώρα για το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, έτσι, το τονίζω το εθνικό. Γιατί δεν είναι, ας πούμε, ένας φορέας ο οποίος είναι μικρός ή... Είναι το Εθνικό μας Κέντρο Αιμοδοσίας. Γιατί λοιπόν κάθε Αύγουστο φτάνουμε στο ίδιο σημείο ξανά και ξανά? Είναι πραγματικά θέμα εποχικότητας ή είναι τελικά ένα πρόβλημα οργάνωσης του συστήματος της αιμοδοσίας? Δηλαδή μήπως πρέπει να παρέμβει και το αρμόδιο Υπουργείο σε αυτό το κομμάτι?
1: Το κακό είναι ότι όταν παρενέβη πρόσφατα το αρμόδιο Υπουργείο, μάλλον χειρότερα τα έκανε. Θα σας πω. Το Εθνικό λοιπόν Κέντρο Αιμοδοσίας, το οποίο ιδρύθηκε το 2005, έκοψε την κορδέλα, αν μη τι άλλο, απέκτησε οργανισμό το 2016, μετά από 11 ολόκληρα χρόνια. Και το 2019 με 2021, επιτέλους, έκανε ένα δημόσιο διεθνή διαγωνισμό και κατάφερε να πάρει ένα ενιαίο πληροφοριακό σύστημα, ένα από τα τρία παγκοσμίως εγκεκριμένα από τον FDA και από το EMI, πληροφοριακά συστήματα που ισχύουν για τις αιμοδοσίες, το οποίο θα μπορούσε να συνενώσει όλες τις αιμοδοσίες της χώρας με το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας και να μπορέσουμε έτσι να έχουμε αυτό που λέμε κεντρική διαχείριση αίματος και συγκεντροποίηση.
0: Ακριβώς.
1: Αυτή τη στιγμή το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας συγκεντρώνει το αίμα, αλλά τι κάνει? Κάνει μοριακό έλεγχο του αίματος, ορολογικό έλεγχο του αίματος, ομάδες κτλ. Δεν μπορεί ακόμη να κάνει αυτό που θα έπρεπε να κάνει. Γιατί? Γιατί ξεκίνησε να μπαίνει το πληροφοριακό αυτό σύστημα, και ενώ είχαμε καταφέρει φέτος και είχαμε βάλει τα 6 πρώτα νοσοκομεία του νομού Αττικής, είχαμε ετοιμάσει όλα τα υπόλοιπα νοσοκομεία της Αττικής που θα μπαίνανε μέχρι τέλος Ιουνίου, ξαφνικά ο Υπουργός αποφάσισε να αλλάξει ολόκληρο το σχεδιασμό που είχε γίνει, σας λέω, το 2019, να προχωρήσει στο να ξυλώσει αυτά που μπήκανε μέσα σε 15 μέρες από την ώρα που το ενημερωθήκαμε.
0: Με την πρόθεση να τα βελτιώσει, υποτίθεται.
1: Κοιτάξτε, προφορικά αυτό που είδαμε εμείς είναι ότι έβαλε τα προηγούμενα συστήματα, τα οποία είπε ότι θα αναβαθμιστούν. Όμως τα προηγούμενα συστήματα δεν είναι εξειδικευμένα για την αιμοδοσία. Είναι πολύ καλά συστήματα μεν, αλλά δεν έχουν καμία διεθνή, να το πω έτσι, έγκριση FDA και EMI, ειδικά για την αιμοδοσία. Δεν ξέρω αν θα μπορούν να ανταποκριθούν. Αυτό μένει να το δούμε. Είναι κάτι που ο Υπουργός λέει όχι, θα τα καταφέρουμε. Όμως εμείς ήδη με το προηγούμενο σύστημα, έστω και για αυτούς τους 2 μήνες που χρησιμοποιήθηκε, είδαμε βελτίωση και περιμέναμε ότι τώρα το καλοκαίρι θα πάει πάρα πολύ καλά. Και αυτή τη στιγμή βλέπουμε αυτό που βλέπετε και εσείς.
0: Το επικοινωνήσατε αυτό, κυρία Μυρίλα, ως πρόεδρος του συλλόγου, του Πασπαμά? Το επικοινωνήσατε αυτό στον Υπουργό? Δηλαδή, του είπατε, το κάνατε σαφές ότι αυτό το πράγμα δεν λειτουργεί και ότι λειτουργούσε έστω για 2 μήνες αρκετά καλά?
1: Το γνωρίζει ο Υπουργός, το γνωρίζουν όλοι. Το τραγικό είναι ότι δυστυχώς δεν...
0: Η απάντηση του ποια δεν, είναι, κυρία Μυρίλα.
1: Δεν ρώτησε καν το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, το Διοικητικό Συμβούλιο, δηλαδή του εισηγητικού του οργάνου, του θεσμικού εισηγητικού του οργάνου για αυτά τα θέματα. Δεν γνώριζε ότι θα γίνει αυτή η αλλαγή και το έμαθε εκ των υστέρων, αφού ήδη είχε υπογράψει 3 εκτελεστικές συμβάσεις. Υπέγραψε το Μάρτιο.
0: Άρα ουσιαστικά και το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας το έμαθε την τελευταία στιγμή, έτσι.
1: Το έμαθε μετά, όχι την τελευταία στιγμή. Το έμαθε μετά, μετά από 2 μήνες.
0: Αυτό είναι...
1: Ενώ προχωρούσε ανίκουστο. Και έφτιαχνε. Ενώ προχωρούσε και έβαζε το σύστημα το άλλο που το είχε και το ίδιο και το λειτουργούσε. Ξαφνικά έμαθε ότι ναι, πάμε πίσω. Υπάρχει υποτίθεται δέσμευση από τον Υπουργό ότι όλα θα γίνουν όπως θέλουμε. Δεν το πιστεύουμε αν δεν το δούμε. Γιατί? Γιατί αυτά τα συστήματα δεν είναι τα ειδικά για την αιμοδοσία. Θα είναι μια πατέντα που θα κάνει η χώρα μας, να το πω έτσι. Και δεν ξέρουμε πραγματικά πώς θα λειτουργήσει. Εμείς ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή είμαστε πάλι χωρίς αίμα. Ξέρουμε ότι το Υπουργείο δεν έχει κάνει καμία καμπάνια για την εθελοντική αιμοδοσία που θα έπρεπε. Λέμε μπράβο στο Υπουργείο που έκανε καμπάνια για τις μεταμοσχεύσεις, γιατί αυξήθηκαν κατά 27%, αλλά...
0: Ως όφιλε όμως, ως όφιλε, κυρία Μυρίλα, έτσι.
1: Ναι, αλλά προσέξτε, ως όφιλε οι μεταμοσχεύσεις χρειάζονται αίμα, δεν γίνονται με νερό.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Μόνο για μια μεταμόσχευση ύπατος, 20 μονάδες αίματος. Κάναμε πόσες μεταμοσχεύσεις τώρα μες το καλοκαίρι, μες τον Αύγουστο. Και βέβαια έπρεπε να γίνουν μεταμοσχεύσεις, αλλά με τι αίμα έγινε? Με το αίμα που ανοίξαμε τα ψυγεία και ήταν για να πάρει μεσογειακή την επόμενη μέρα και το δώσαμε εκεί. Και καλά κάναμε και το δώσαμε εκεί. Αλλά ένα κράτος, μια κυβέρνηση, μια πολιτεία πρέπει να προλαμβάνει. Δεν περιμένει να γίνει το φωνικό για να βρει απλά μετά τον ένοχο.
0: Ακριβώς, γι' αυτό είπα γιατί φτάνουμε στο ίδιο σημείο ξανά και ξανά κάθε Αύγουστο και μάλιστα θα σας πω και από προσωπική μου εμπειρία, γιατί έχουμε μιλήσει και προσωπικά και το ξέρετε. Τον Αύγουστο φέτος, τώρα δηλαδή, πριν από λίγες ημέρες, στέλνοντας εγώ προσωπικά μία μονάδα σε ένα συγγενικό μου πρόσωπο, μία μονάδα αίματος στο νοσοκομείο που μεταγγίζεται, συγκεκριμένα στο Γεννηματάς. Όταν λοιπόν πήγε να μεταγγιστεί, η απάντηση του νοσοκομείου ήταν η εξής, ότι δεν μπορούμε να σας βάλουμε τη συγκεκριμένη μονάδα αίματος που έστειλε η ΤΑΔΕ ή ο ΤΑΔΕ, γιατί θέλουμε φυσική παρουσία αιμοδότη.
1: Ναι.
0: Αυτό το πράγμα, δηλαδή στα τόσα χρόνια που γνωρίζω το θέμα αυτό, είναι πρωτόγνωρο.
1: Προσέξτε, προσέξτε. Αυτό είναι κάτι που γινόταν πάντα, απλά δεν έχει επικοινωνηθεί στον κόσμο.
0: Mm-hmm.
1: Τι εννοώ? Το αίμα πρώτα απ' όλα να ξέρουμε ότι ζει μόνο 35 μέρες. Έτσι, γιατί πολλοί νομίζουν ότι υπάρχουν αποθέματα αίματος ή ότι μπορεί να φτιάξει αποθέματα αίματος. Φυσική παρουσία σημαίνει ότι πρέπει το αίμα να υπάρχει μέσα στο ψυγείο του νοσοκομείου. Αν απλά μετακινώ φιάλες από ένα νοσοκομείο σε άλλο, στην πραγματικότητα δεν μετακινούνται καν. Είναι μια τηλεφωνική επικοινωνία από ένα νοσοκομείο σε άλλο που λέει, ναι, που λέει, ξέρετε κάτι, ο κύριος Τάδε έχει δώσει, ας πούμε, στα Χανιά και θέλω να μεταγγίσετε αυτόν που μένει στην Αθήνα. Με τι θα τον μεταγγίσει, με το τηλέφωνο?
0: Όχι, θα τον μεταγγίσει με τις μονάδες που έχουν τα εκάστοτε νοσοκομεία.
1: Μα δεν έχουν.
0: Αυτό ακριβώς που λέμε.
1: Είναι το πρόβλημα.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Όταν λοιπόν υπάρχει έλλειψη, το να μετακινείς φιάλες στην πραγματικότητα είναι ένα ψέμα. Μετακινείται τίποτα, γιατί δεν υπάρχει τίποτα.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι. Τώρα, αυτό πρέπει να φύγει από την νοοτροπία μας. Δηλαδή, το να μετακινώ φιάλες. Αυτό που πρέπει να μείνει στην νοοτροπία μας είναι ότι χρειαζόμαστε τακτικούς εθελοντές αιμοδότες. Γι' αυτό είπα, το αίμα ζει 35 μέρες. Αν εγώ δώσω το Μάρτιο ή ένα σύλλογος δίνει κάθε Μάρτιο και Νοέμβριο, τον Αύγουστο δεν θα έχουμε αίμα. Τον Ιούλιο δεν θα έχουμε αίμα. Χρειαζόμαστε λοιπόν οι άνθρωποι κάθε μέρα, κάθε μήνα να είναι μοιρασμένοι καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, 365 μέρες το χρόνο, ώστε επί 365 μέρες τα νοσοκομεία μας να έχουν τα ψυγεία τους με αυτό που λέμε απόθεμα. Δεν είναι πραγματικό απόθεμα, δεν μένει εκεί μέρες. Σημαίνει ότι φέρνω σήμερα το αίμα, το μεταγγίζω και το αντικαθιστώ με κάποιο άλλο καινούριο για να έχω αύριο.
0: Ακριβώς. Υπάρχει...
1: Και κάτι ακόμη απλά να πω εδώ, ότι η Αττική παραδείγματος χάρη χρειάζεται 1.100 με 1.200 μονάδες αίματος ημερησίως για να μπορέσει να αντιπεξέλθει στις ανάγκες της. Ξέρετε πόσες μαζεύαμε. Ούτε καν 400. Ούτε το μισό δηλαδή.
0: Ωραία. Άρα το μεγαλύτερο πρόβλημα λοιπόν ποιο είναι? Η έλλειψη αιμοδοτών, η οργάνωση ή η ενημέρωση? Ή και όλα μαζί?
1: Είναι όλα μαζί. Είναι πολυπαραγωγικό που δεν μπορεί φτιάχνοντας το ένα να διορθώσει το άλλο. Θα σας δώσω λοιπόν και το αντίθετο παράδειγμα. Γιατί καταλάβατε ότι η έλλειψη υπάρχει με αυτή την έννοια. Ενώ υπάρχει λοιπόν η έλλειψη, όπως λέμε, μεταγγίζεται άτομο με μεσογειακή αναιμία, προχθές που ήμασταν μαζί, διπλανή μου κοπέλα, με μία φιάλη αίματος, η οποία έλυγε την άλλη μέρα. Mm-hmm. Τι σημαίνει αυτό? Αφού το αίμα κρατάει 35 μέρες, σημαίνει ότι αυτή η φιάλη υπήρχε μέσα στο σύστημα επί 34 ολόκληρες μέρες και δεν δόθηκε πουθενά. Λίμναζε.
0: Αυτό λοιπόν... είναι πάρα πολύ σοβαρό, γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι δεν υπάρχει ένας μόνιμος οργανωμένος σχεδιασμός.
1: Υπάρχει σχεδιασμός, προσέξτε, υλοποίηση δεν υπάρχει.
0: Σωστό και αυτό. Λοιπόν, δεν υπάρχει εν πάση περιπτώσει υλοποίηση του οργανωμένου σχεδιασμού, ούτως ώστε να είμαστε προετοιμασμένοι εκ των προτέρων, εγκαίρως, για αυτά που θα αντιμετωπίσουμε τον Αύγουστο και τον κάθε Αύγουστο, εντάξει.
1: Ναι, και τα Χριστούγεννα και το Πάσχα.
0: Ναι, υπάρχει όμως, να ρωτήσω εγώ το εξής, υπάρχει επάρκεια τους υπόλοιπους μήνες ή οι ελλείψεις είναι ένα γενικότερο πρόβλημα?
1: Όχι, υπάρχει. Υπάρχει επάρκεια. Άμα δείτε, είναι σαν ένα καρδιογράφημα που απλά τον Αύγουστο παθαίνει έμφραγμα. Γι' αυτό σας είπα. Εμείς θέλουμε μία ευθεία γραμμή. Δεν θέλουμε σκαμπανεβάσματα. Γιατί το αίμα χρειάζεται κάθε μέρα σε ποσότητες. Και επειδή ακριβώς δεν μπορεί να ζήσει πολύ, άρα το σκαμπανεβάσμα δεν βοηθάει. Χρειαζόμαστε σταθερή ροή. Άρα σταθερούς, τακτικούς, εθελοντές, αιμοδότες. Το αίμα είναι δημόσιο αγαθό. Ο μεγαλύτερος φόβος μας είναι μήπως μπουν ιδιωτικά συμφέροντα μέσα σε αυτό. Και πραγματικά γυρίσουμε σε εποχές, δηλαδή πριν το 70.
0: Υπάρχει περίπτωση να γίνει κάτι τέτοιο? Έχετε ακούσει κάτι τέτοιο?
1: Ξαναδείτε, ξέρουμε ότι πολλοί το λιδωρούν αυτό, πολλές εταιρείες, προκειμένου να πάρουν τα προϊόντα πλάσματος, τα οποία είναι πανάκριβα, για να τα εξάγουν έξω και να βγάλουν πολλά λεφτά. Οπότε όλα μπορούν να παίξουν. Έτσι, το πίσω μέρος του μυαλού μας υπάρχει και αυτό.
0: Να ρωτήσω τώρα
1: και
0: λίγο...
1: Και με όχημα, δηλαδή, με όχημα την έλλειψη και με όχημα την στημένη κατά κάποιο τρόπο ανεπάρκεια του συστήματος, γιατί δεν μπορεί να ξέρεις τα προβλήματα και τις παθογένειες και να μην το λύνεις τελικά. Μήπως αυτό γίνει όχημα για άλλες καταστάσεις?
0: Να πάμε λίγο σε αριθμούς, δηλαδή για να καταλάβει και ο κόσμος περί τίνος πρόκειται. Θέλω να μου πείτε λιγάκι πόσοι είναι οι πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία και δρέπανο και ταρική νόσο, για να έχουμε τέλος πάντων μια εικόνα του πόσοι άνθρωποι χρειάζονται σταθερά μονάδες αίματος. Και πόσες μονάδες αίματος χρειάζονται περίπου οι πάσχοντες από μεσογειακή? Για να καταλάβουμε λίγο τους αριθμούς.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, οι πάσχοντες από μεσογειακή και δρεπανοκυταρική είναι περίπου 4.000, αλλά από αυτούς τακτικά μεταγγιζόμενοι είναι οι 2.500. Τακτικά μεταγγιζόμενοι σημαίνει ότι κάθε ένας πάσχοντας χρειάζεται κάθε 15 περίπου μέρες, 2 με 3 εβδομάδες θα πω εγώ, να πάρει τουλάχιστον 2 μονάδες αίματος. Το οποίο είναι συμπυκνωμένα ερυθρά.
0: Ναι.
1: Γιατί αιμοπετάλαια και το πλάσμα δίνονται αλλού. Γι' αυτό λέμε ότι σώζεις 3 ζωές με μία αιμοδοσία. Τώρα, η χώρα χρειάζεται 600 περίπου χιλιάδες μονάδες αίμα το χρόνο, σαν χώρα.
0: 600.000 μου είπατε?
1: Συνολικά.
0: Ναι.
1: Από αυτές οι 110 περίπου χιλιάδες μονάδες είναι για τη μεσογειακή αναιμία.
0: Είναι, οι αριθμοί είναι πάρα πολύ μεγάλοι, δεν το συζητάμε.
1: Και βέβαια, το παίδον, ας πούμε, Αγία Σοφία που έχει πρόβλημα αυτή τη στιγμή.
0: Πόσοι μετακίζονται στο παίδον αυτή τη στιγμή?
1: Είναι 800 άτομα.
0: 800 άτομα είναι πάρα πολύ.
1: Από τους 2.500 είναι 800 άτομα. Που σημαίνει ότι χρειάζονται περίπου 3.500 μονάδες το μήνα. Το παίδον μάζεψε τον Αύγουστο 906 μονάδες αίμα. Και το ΕΚΙΑ του έστειλε άλλες 2.033 μονάδες αίμα επιπλέον. Μαζί μέσα και το ελβετικό, όλο. Παρ' όλα αυτά, αυτό δεν φτάνει, γιατί είναι, καταλαβαίνετε, για όλες τις ανάγκες του νοσοκομείου.
0: Ναι, βέβαια,
1: το ΕΚΙΑ όμως έχει συντονιστικό ρόλο, ρόλο αναδιανομής κανονικά, δηλαδή να μπορούσε να πάρει, αν έβλεπε, από τα νοσοκομεία που περισσεύει το αίμα, από τους χάρη, ένα επαρχιακό νοσοκομείο, και ταυτόχρονα να το στείλει εκεί που λείπει και εκεί που πρέπει να βοηθήσει. Το παίδον πρέπει να φτιάξει λιγάκι τη συλλογή του, γιατί είναι δικιά του υποχρέωση να καλύψει τις κλινικές του, τις ανάγκες του, και είναι και δικιά του υποχρέωση, αν δεν έχει κόσμο, να ζητήσει από τον υπουργό να προσλάβει προσωπικό την αιμοδοσία, ώστε να μπορέσει να κάνει αυτό που πρέπει η αιμοδοσία.
0: Δεν είναι δυνατόν το 2026 να γνωρίζουμε ότι υπάρχουν άνθρωποι που εξαρτώνται από τις μεταγγίσεις αίματος και παρόλα αυτά να περιμένουμε κάθε Αύγουστο να αντιμετωπίζουμε το ίδιο και το ίδιο και το ίδιο πρόβλημα. Θα ήταν μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ενδιαφέρουσα η παρέμβαση και η απάντηση του αρμόδιου υπουργού, του κυρίου Γεωργιάδη, να μας πει λιγάκι τι σκέφτεται, τι έχει οργανώσει, πώς θα το υλοποιήσει, πώς αυτό το πρόβλημα τέλος πάντων θα βρει επιτέλους μια οριστική και μόνιμη λύση. Όμως, επειδή θέλω να κλείσουμε με κάτι πολύ συγκεκριμένο και πάρα πολύ σημαντικό, αν αύριο το πρωί κάποιος ακούει, ας πούμε, αυτή την εκπομπή και θέλει να βοηθήσει, τι πρέπει να κάνει, πού πρέπει να απευθυνθεί?
1: Είναι πολύ απλό, μπαίνει στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΑ, γράφεται ή πηγαίνει σε μια αιμοδοσία, οποιαδήποτε αιμοδοσία της χώρας που είναι ανοιχτή, υπάρχουν τα ωράρια παντού αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΑ, και από εκεί και πέρα γράφεται ως τακτικός εθελοντής αιμοδότης και αιμοδοτεί 2 με 3 φορές τουλάχιστον το χρόνο, άφοβα, με... Συνολικά θα του πάρει μισή ώρα, 10 λεπτά είναι η αιμοδοσία, 20 λεπτά είναι το να πιει την πορτοκαλάδα, να του πάρουν το ιστορικό, να του πάρουν και μια πίεση και να δώσει αίμα. Και σε οποιαδήποτε αιμοδοσία.
0: Σε οποιαδήποτε αιμοδοσία. Αυτό να το κρατήσουμε.
1: Στην σελίδα του ΕΚΕΑ μπορεί να βρει και λεπτομέρειες και πληροφορίες.
0: Και να το πούμε ekea.gov.gr.
1: Ακριβώς.
0: Όπως θέλει.
1: Και στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών, στην ΠΟΣΕΑ. ΠΟΣΕΑ.gr. Δηλαδή, αυτό είναι το πιο εύκολο κομμάτι. Το δύσκολο είναι να σηκωθείς από τον καναπέ και να πας να το κάνεις. Αλλά με αυτό δεν σώζει μόνο τους ανθρώπους όπως εμείς. Σώζει την έγκυο που θα χρειαστεί την ώρα της γέννας στο αίμα.
0: Τον κάθε άνθρωπο που θα αντιμετωπίσει οποιοδήποτε πολύ σοβαρό πρόβλημα, κυρία Μυρίλα.
1: Γιατί αν το ψυγείο είναι άδειο,
0: ναι,
1: δεν θα μπορέσει την ώρα που το χρειάζεται το αίμα, το επίγον, το έκτακτο, το παιδί, ο γέρος.
0: Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τις πληροφορίες, ήταν πάρα πολύ σημαντικές. Αν χρειαστεί θα επανέλθουμε. Να πούμε ότι κάπου εδώ με τα δύο πάρα πολύ σημαντικά αυτά θέματα ολοκληρώνεται η πρώτη ανοιχτή μας ατζέντα και φτάνει στο τέλος της. Μιλήσαμε για παιδιά που χρειάζονται στήριξη, για γονείς που χρειάζονται ενημέρωση και μιλήσαμε και για ανθρώπους που χρειάζονται κάτι τόσο απλό και τόσο πολύτιμο όσο μια μονάδα αίματος για να συνεχίζουν την ζωή τους. Την επόμενη Παρασκευή ανοίγουμε ξανά την ατζέντα, γιατί η επικαιρότητα δεν περιμένει. Η συζήτηση μόλις ξεκίνησε. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και μετά θα συνεχίσουμε με τον αγαπημένο Παύλο Μεθενίτη, που ξέρω πως τον περιμένετε, τον περιμέναμε και εμείς, θα είναι σε λίγο κοντά σας. Σας ευχαριστώ πολύ, καλή σας ημέρα.

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων είναι η Ζέτα Καρφίδου. Καθυστέρηση σημειώνονται στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισίας λόγω τροχαίου νωρίτερα με την εμπλοκή γιόταχη αυτοκινήτου και μοτοσυκλέτα στο ύψος της Εθνικής Αντιστάσεως στο Παλαιό Ψυχικό. Ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ερευνούν το φωνικό πλήγμα σε γαμήλια δεξίωση στο Νότιο Ιράν νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, το οποίο σύμφωνα με ανάλυση που δημοσίευσε το Reuters φαίνεται πιθανό να οφείλεται σε απευθείας χτύπημα από αμερικανικά πυρομαχικά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν αποδεχτεί την ευθύνη για το πλήγμα με απολογισμό 5 θύματα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε χθες ότι έσωσε τη Βρετανία από τον κίνδυνο να υποστεί επίθεση με πυρηνικά όπλα, εξαπολύοντας μαζί με το Ισραήλ επίθεση εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, ενώ κατακεράβνωσε για ακόμη μία φορά την άρνηση του Λονδίνου να εμπλακεί στον πόλεμο αυτόν. Ωστόσο, ο αντιπρόεδρος του, J.D. Vance, ισχυρίστηκε ότι δεν πρόκειται για πόλεμο. Ανωδικά κινούνται και σήμερα οι τιμές του πετρελαίου, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία αύξηση από τα μέσα Ιουλίου, καθώς τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για τον Brent ενισχύθηκαν κατά 15 cents στα 95,67 δολάρια το βαρέλι, στα 91,56 δολάρια το βαρέλι το αμερικανικό αργό. Η Νότια Κορέα εξετάζει την πιθανότητα να έχει συμβολή σε στρατιωτική επιχείρηση για την αποκατάσταση της ασφάλειας στο στενό του Ορμούς, δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος της Προεδρίας. Συγκεντρώσεις και πορεία στη Θεσσαλονίκη αύριο ημέρα εγγενείων της ΔΕΘ και ανακοίνωσης των κυβερνητικών εξαγγελιών. Αυξημένα μέτρα ασφαλείας με ντρόνς και περισσότερους από 3.500 αστυνομικούς σε επιφυλακή. Αναστέλλεται προσωρινά η λειτουργία 8 σταθμών του μετρό. Πακέτο φορολογικών ελαφρύνσεων, δημοσιονομικού κόστος περίπου 2 δις ευρώ για τη μεσαία τάξη, τους αυτοαπασχολούμενους, τους μισθωτούς και συνταξιούχους θα περιλαμβάνει ομιλία αύριο το βράδυ του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Βελίδιο Ίδρυμα. Πληροφορίες για πιθανή ανακοίνωση νέου προγράμματος Σπίτι μου 3, το οποίο αυτή τη φορά δεν θα βασίζεται στην επιδότηση από το κράτος δεινών στεγαστικών δανείων, αλλά στην παροχή φορολογικών κινήτων στα πιστωτικά ιδρύματα, προκειμένου αυτά να προσφέρουν στεγαστικά δάνεια με χαμηλότερα επιτόκια. Παράλληλα, θα δοθεί νέα παράταση και για το 2027 στη μη επιβολή ΦΠΑ στις νέες υποδομές αλλά και στις φοροαπαλλαγές για κλειστά διαμερίσματα που διατίθενται προς μακροχρόνια μίσθωση. Αναλυτικό ρεπορτάζ στην ιστοσελίδα μας Athina984.gr. Δρυμία επίθεση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη και στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Ηράκλειο της Κρήτης, όπου πραγματοποιήθηκαν οι φετινοί εορτασμοί για την 52η επέτειο του ΠΑΣΟΚ. Δεν χρειάζεται ούτε δεύτερη ούτε τρίτη ευκαιρία ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Μητσοτάκης. Ο λαός έχει ήδη αρκετά κακά βιώματα από τις κυβερνήσεις τους, τόνισε και διευκρίνησε πως ο ίδιος και το ΠΑΣΟΚ δεν ζητούν λευκή επιταγή. Παράλληλα, ο κύριος Ανδρουλάκης παρουσίασε το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για κεντρικά ζητήματα, όπως το στεγαστικό και η φορολογία, ενώ δεσμεύτηκε για την επαναφορά του 13ου μισθού και της 13ης σύνταξης σε δύο δόσεις, καθώς και για νέο ΕΚΑΣ. Την ίδια ώρα συνεχίζεται την πολιτική αντιπαράθεση για τις εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα και το κόστος τους. Θα αποστείλουμε το πρόγραμμα στο Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, ζητώντας την πλήρη αξιολόγηση της κοστολόγησής του, απαντά η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Συνεχίζονται οι πολιτικές αντιδράσεις για τις εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα. Θα αποστείλουμε το πρόγραμμα στο Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, ζητώντας την πλήρη αξιολόγηση της κοστολόγησής του, απαντά η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Θαύμα στο Νεπάλ μετά τη φωνική πλημμύρα της 26ης Αυγούστου. Σωστικά συνεργεία κατάφεραν να απεγκλωβίσουν ζωντανούς δύο εργάτες από υπόγεια σύραγγα στο βόρειο τμήμα της χώρας, όπως ανακοίνωσαν δύο υπουργοί. Σύμφωνα με τον τελευταίο επίσημο απολογισμό, οι νεκροί ανέρχονται σε 1.280 και αγνοούμενοι ξεπερνούν τους 5.600. Ανάμεσά τους 900 εργάτες σε υδροηλεκτρικούς σταθμούς που εκτιμάται ότι έχουν παγιδευτεί. Στον Ανακριτή οδηγούνται ξανά σήμερα οι τρεις προφυλακισμένοι κατηγορούμενοι για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στο διαμέρισμα της Φρίκης στην Κυψέλη. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εξετάσεων DNA, οι 15χρονοι που είναι έγκυος, ο 12χρονος και το νεκρό μωρό είναι βιολογικά παιδιά του 43χρονου και της 38χρονης Γερμανίδας. Ωστόσο, το 9χρονο αγόρι είναι βιολογικό παιδί μόνο της γυναίκας. Μαζί τους θα προσαχθεί και ο 26χρονος Αφγανός, ο οποίος είναι αντιμέτωπος με επιπλέον κατηγορίες για γενετήσεις πράξεις με την ανήλικη κόρη του ζευγαριού. Εθελοντική αιμοδοσία σήμερα από τις 2 μετά το μεσημέρι στις 8 το απόγευμα στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του σταθμού του μετρό στο Σύνταγμα, στο πλαίσιο πρωτοβουλίας του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας σε συνεργασία με τη Στασή. Και ο καιρός έθριο σήμερα στην Αττική, ανέμοι θα πλέουν βόρειοι, μέγιστη θερμοκρασία 34 βαθμοί Κελσίου, 29 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι. Τίτλοι ειδήσεων στις 10.30, μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Παύλο Μεθενίτη.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και μπαιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
3: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
4: Αθήνα 984.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 94 στους 98 και 3 στον ήχο. Η Μαρία Δασκαλάκη, στις μουσικές επιλογές ο Χρήστος Κόκκινος, στη ραδιοφωνική παραγωγή η Βαρβάρα Βιτζιλέο και στο μικρόφωνο ο Παύλος Μεθενίδης. Πολύ ευτυχής που σας ξαναβρίσκει στα Τζιάννα. Το τηλέφωνο του σταθμού στο οποίο απαντά ο Σταύρος Αμάραντος είναι το 213-09-09-100. Μας βρίσκεται επίσης στο mail 984onair@gmail.com και στο Viber 6948-984-984. Μείνετε μαζί μας στο σταθμό της πόλης που αναγεννήθηκε από τις τάχτες του, κάπως όπως ο μυθικός Φοίνικας τέλος πάντων. Ένα ακόμα ραδιογράφημα βγαίνει στον αέρα εκτάκτο σήμερα μέχρι τις 12.

Keep on rocking the free world, λέει το τραγούδι, ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Και να ξεκινήσουμε σήμερα την εκπομπή με μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, μια ενδιαφέρουσα είδηση, ένα ωραίο αφιέρωμα που μας έρχεται από το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, το ΑΠΕΜΠΕ. Είναι σαν σήμερα. Τι έγινε σαν σήμερα, λοιπόν? Εκτός όλων των άλλων φοβερών και των γεγονότων που έγιναν σήμερα, λοιπόν, στις 4 Σεπτεμβρίου του 1958, η κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραμαλή, δια του Υπουργού της Δικαιοσύνης Κωνσταντίνου Καλία, φέρνει στη Βουλή το νομοσχέδιο υπό τον ιδιαίτερο τίτλο νόμος 4.000. Έγινε νόμος 4.000. Θα θυμάστε την ταινία οπωσδήποτε με τον νόμο 4.000 περί τέτιμποϊσμού, όπου κάποιοι νεαροί, οργισμένοι νεαροί, τέλος πάντων απέναντι στο σύστημα της εποχής, με την φιλιακό κράτος, όπως θέλετε πάρτε το, γιαούρτωναν κάποια σύμβολα της εξουσίας. Γιαούρτωναν τους καθηγητές τους, γιαούρτωναν διάφορους έτσι περαστικούς. Και σύμφωνα με τις κακές γλώσσες, διαβάζω στο πολύ όμορφο αφιέρωμα αυτό από το ΑΠΕ, λένε ότι οι γαλακτοπόλες πέριξ της Πατησίων έχουν συνάψει άτυπες συμφωνίες με απίθραξους νεαρούς για να τους προμηθεύουν λιγμένα γιαούρτια σε συμφέρουσα τιμή. Όχι για να τα φάνε βέβαια, θα πηγαίνουν αδιάβαστοι, αλλά για να τα πετάξουν. Λοιπόν, είναι η χρυσή εποχή, αυτή η εποχή στα τέλη της δεκαετίας του 50 είναι η χρυσή εποχή του γιαουρτώματος. Έτσι. Μέχρι το 58 οι νέοι, οι οργισμένοι νέοι στην Ελλάδα μιμούνται, αν θέλετε, τους Teddy Boys της Αγγλίας βέβαια, οι οποίοι είχαν και εκείνοι ένα παρόμοιο έθιμο, το λεγόταν pying, τούρτωμα. Εμείς το κάναμε γιαούρτωμα, γιατί τώρα pying τρεχαγύρευε, το γιαούρτι είναι πιο εύκολο. Λοιπόν, οι Teddy Boys όμως, εδώ είναι το θέμα, οι Teddy Boys ήταν ένα ιδιαίτερο, εμείς, ότι κάθε μόδα που ήρθε στην Ελλάδα προσαρμόζεται, τέλος πάντων προσαρμόζεται, αυτή μια μεγάλη κουβέντα, προσαρμόζεται, στριμώχνεται στα ελληνικά δεδομένα. Η φράση Teddy Boy είχε γεννηθεί φυσικά στη Μεγάλη Βρετανία και είναι, ο Teddy Boy ήταν ο οπαδός της πρώιμης, της αρχικής rock and roll μουσικής, η πρώτη φάση του rock, που είχε υιοθετήσει, αυτός ο νεαρός τέλος πάντων, τον ντύσιμο της εποχής βασιλιά Εδουάρδου του Ζήτα. Του 7ου, νομίζω. Του 8ου. Του οποίου το υποκοριστικό ήταν Teddy, από όπου και το Teddy Boy. Και φορούσε έτσι τέλος πάντων αυτοί οι ορισμένοι νέοι, όχι τόσο ορισμένοι, σακάκια με βελούδινους γιακάδες, παντελόνια σωλήνα, χοντρόσαλα παπούτσια και μακριά μαλλιά με τζέλ. Όμως εμείς εδώ πέρα, όπως είναι φυσικό, το προσαρμόσαμε στα μέτρα μας, το κάναμε γιαούρτι και άρχισε να υπάρχει ο Teddy Boysμός. Η ταινία περιγράφει παραστατικότατα την τιμωρία που επέβαλε το κράτος, ας πούμε, στους τεντιμπόιδες, και με το νόμο 4.000 λοιπόν ο νόμος προέλευε και δημόσια διαπόμπευση, όπου ο τεντιμπόις, αφού ξυριζόταν, τον κούρευαν εγχρό, αυτό είναι στα ερωτική ορολογία, δηλαδή γουλή, πόμολο, έτσι, τον περιέφεραν στους δρόμους με μια πινακίδα που έλεγε «Είμαι γάιδαρος γιατί έριξα γιαούρτι στον καθηγητή μου» ή κάτι τέτοιο. Αυτό ήταν κάτι το οποίο έτσι αποθάρρυνε πάρα πολλούς τετιμποίδες, διότι αν σε πιάναν και γινόταν αυτή η ιστορία, δεν ήταν καθόλου καλό για τη φήμη σου στη γειτονιά. Ο νόμος συνεχίστηκε από τα τέλη του 58, πέρασε στη Χούντα, η Χούντα τον αγκάλιασε αυτό το νόμο, της άρεσε πάρα πολύ αυτός ο τιμωρητικός νόμος για τους απίθαρχους νεαρούς που ρίχνανε γιαούρτια. Και ο υπουργός παιδείας τότε της Χούντας, ο Θεοφύλακτος Παπακοσταντίνου, συλλαμβάνει αδιακρίτως και κουρεύει με την ψηλή τους μακριμάλιντες. Ενώ μετά ο Ιωάννης Λαδάς, μέγας Χουντέος, έτσι, ως διοικητής της ΕΣΑ, ρίχνει τους τεντιμπόιδες, αφού τους κουρεύει και τους ρίχνει στη φυλακή. Η ιστορία αυτή με το γιαούρτωμα και τον τεντιμποϊσμό έληξε το 1983. Η κυβέρνηση Παπανδρέου τον κατάργησε, τον νόμο 4.000, με την αιτιολογία ότι παραβιάζει θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα και προσβάλλει την προσωπικότητα του ατόμου.

Λοιπόν, μέχρι στιγμής έχουν μιλήσει από τη ΔΕΘ τρεις πολιτικοί αρχηγοί. Ξεκίνησε ο Αλέξης ο Τσίπρας. Δύο. Ο Αλέξης Τσίπρας και μετά ο κύριος Ανδρουλάκης του ΠΑΣΟΚ έκανε και αυτός τη ρελάνς. Σκέφτομαι καμιά φορά, κυρίες και κύριοι, ότι αν θέλεις να μάθεις την αλήθεια για τα πεπραγμένα των πολιτικών αρχηγών, δεν έχεις παρά ακούσεις τι τους καταμαρτυρούν οι αντιπαλοί τους. Έτσι. Αν το πιάσεις αυτό αντιθετικά, να τους βάλεις τον ένα απέναντι στον άλλον και διαβάσεις, ας πούμε, το τι κατηγορεί ο ένας για τον άλλον, τότε θα καταλάβεις αρκετά από ίσως ένα μέρος της αλήθειας, σίγουρα θα το κατακτήσεις. Λοιπόν, ξεκίνησε λοιπόν ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος ξεδίπλωσε ένα έτσι μεγάλο, μια μεγάλη βεντάλια. Τι βεντάλια αυτή ήταν? Ολόκληρο στέγαστο, ομπρέλα, ας πούμε, από προγραμματικές δηλώσεις. Κάλυψε στην ομιλία του ένα ευρύτατο φάσμα πολιτικών και προγραμματικών δεσμεύσεων απέναντι σε αυτά τα ζητήματα της χώρας. Και σκεφτόμουν ότι αν γινόταν να υλοποιηθεί ένα μικρό μέρος όλων αυτών των εξαγγελιών, τότε θα ζούσαμε σε έναν πραγματικά παράδεισο. Τώρα, βέβαια, ο κύριος Ανδρουλάκης, στην 3η Σεπτέμβρη, τη σημαδιακή έτσι, ημερομηνία της ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ, της έναρξης του ΠΑΣΟΚ, της γέννησης, ημερομηνία γέννησης του ΠΑΣΟΚ από τον Ανδρέα Παπανδρέου, κατηγόρησε βεβαίως και τον κύριο Τσίπρα, τέθηκε και στον κύριο Τσίπρα και στον κύριο Μητσοτάκη, τον οποίο περιμένουμε βέβαια για να δούμε πώς θα αντιμετωπίσει, πώς θα δευτερολογήσει στην ομιλία του, πώς, αν θα ξεφύγει από την ατζέντα που ενδεχομένως προσπάθησε να θέσει ο κύριος Τσίπρας και τι άλλο θα εξαγγείλει. Απλώς σαν σχόλιο για τις ομιλίες τόσο του κύριου Τσίπρα με αφορμή αυτήν, αλλά και όλων των υπολείπων, όλων των πολιτικών, δεν θέλω να κάνω καμία εξαίρεση σε αυτό, σκέφτομαι ότι, κυρίες και κύριοι, ότι η χρήση της γλώσσας, το πώς χειρίζεται τη γλώσσα το δημόσιο λόγο, μαρτυρεί την αλήθεια των προθέσεων. Όχι μόνο ο Αλέξης Τσίπρας, έτσι, αλλά και εν γέννη πολιτικοί που αναγνωρίζουν πλέον, που αναγνωρίζουν πόσο άσχημα χτυπάει στους ψηφοφόρους η χρήση του μέλλοντα, λένε θα φορολογήσω τους πλούσιους, θα μειώσω τους φορολογικούς στόχους, αυτό θα πρέπει να πούνε, έτσι. Θα φορολογήσω, θα μειώσω, θα κάνω, θα αναπτύξω, θα αυτός. Λοιπόν, αναγνωρίζοντας πόσο άσχημα χτυπάει αυτό το θα, εξοβέλησαν αυτό το ενοχλητικό μόριο, το θα, έτσι, από το δημόσιο λόγο τους. Και χρησιμοποιούν καταχρηστικά τον εναιστώτα διαρκείας.

τον αιώνιο ατέλειο του Ενεστώτη. Και λένε, φορολογούμε τους πλούσιους, μειώνουμε τη φορολογία, εξηγένουμε τη δημόσια διοίκηση, κάνουμε, επενδύουμε. Αυτό, χρησιμοποιούν αυτό το χρόνο, ο οποίος δεν είναι ο Ενεστώτας τρέχω τώρα ή τρώω τώρα ή μιλάω τώρα, είναι ένας Ενεστώτας παράξενος, έτσι, ένας Ενεστώτας προσδοκίας, ένας προσδοκόμενος Ενεστώτας, και δεν καθορίζει το χρόνο στον οποίο θα γίνει, να πάλι το θα, το σωστό θα γίνει αυτή η πράξη. Δηλαδή πότε, λέμε ας φορολογούμε τους πλούσιους, πότε θα τους φορολογήσει τους πλούσιους, τώρα, σε τρία τέρμενα, κάποτε, in time, στο απροσδιόριστο μέλλον, πότε. Θα γίνει κάποια στιγμή αυτό το πράγμα, και αυτό δεν διευκρινίζεται. Οπότε, εάν συγκεκριμένα με την ομιλία του κ. Τσίπρα, αν χρησιμοποιούσε αντί για τον Ενεστώτα διαρκείας, αυτόν τον αιώνιο Ενεστώτα, αν χρησιμοποιούσε λοιπόν το μέλλοντα, τον κανονικό μέλλοντα, θα κάνω εκείνο, θα φορολογήσω τους πλούσιους, θα ελαφρύνω τη φορολογία στους φτωχούς, τότε υπολογίζω ότι στις περίπου στις 35 σελίδες, γιατί τόσες ήταν περίπου της ομιλίας του, κράτησε και 1,5 ώρα αυτή περίπου, θα έλεγε γύρω στα 100 με 150 θα, δηλαδή πάνω από 5, τουλάχιστον 5 θα η σελίδα.

Σχετικά με τις προγραμματικές δεσμεύσεις του Αλέξη Τσίπρα, να πω ότι ο ίδιος τις κοστολόγησε στα 7 και κάτι δις, αν θυμάμαι καλά. Η κυβέρνηση το μεγάλωσε το νούμερο, το έφτασε στα 14 δις για να υλοποιηθούν όλες αυτές τις δεσμεύσεις, έτσι, προς όλους, για τους εργαζόμενους, για τους συνταξιούχους, για την φορολογία, για τα πάντα. Είναι λογικό η κυβέρνηση να εξανίσταται, ας πούμε, με αυτές τις προτάσεις, οι οποίες όντως, αν τις πάρεις μία-μία, οι περισσότερες από αυτές είναι καλές. Είναι, βέβαιως είναι καλές. Δηλαδή, ποιος δεν θέλει να αυξηθεί ο μισός, ή ποιος δεν θέλει, ας πούμε, να φορολογηθούν οι πλούσιοι, ακόμα και αν αυτό το 1% τώρα, πατριωτική εισφορά. Πατριωτική εισφορά, αυτό μου ακούγεται κάπως παράξενο. Δηλαδή, η πατριωτική εισφορά, αν οι πλούσιοι θα δίναν χρήματα στην κοινωνία, θα επέστρεφαν μάλλον ένα μέρος των χρημάτων που έχουν πάρει από την κοινωνία να διαλέξουν ένα ήρεμο ρήμα, μόνο αν υποχρεωθούν να το κάνουν. Πατριωτική εισφορά ακούγεται πολύ εθελοντικό. Δηλαδή, για την πατρίδα, που λέμε για τη φουκαριάρα, τη μάνα μας. Δεν πάει έτσι το πράγμα. Και τώρα 1% είναι και κάπως ασαφές. Πάντως, ακόμα και αυτό θα ήταν βεβαίως. Όλα οι περισσότερες προτάσεις που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας είναι καλές, αν τις πιάσει μία-μία. Περισσότερες. Ας πούμε, για παράδειγμα, σε κάτι που δεν αναφέρθηκε, είναι ο 13ος μισθός. Ο 13ος μισθός, το δώρο δηλαδή στους συνταξιούχους. Αυτό καταργήθηκε μεν από την κυβέρνηση, αλλά ο ίδιος δεν είπε ότι θα το επαναφέρει. Και αυτό που είπε είναι, αν θυμάμαι καλά, είπε ότι θα υπάρχει συμμετοχή των συνταξιούχων στα φάρμακα. Κάτι το οποίο βεβαίως και είναι σημαντικό, αλλά θέλω να πω ότι όλα αυτά δεν είναι άσχημα, αλλά όλα αυτά μαζί είναι, κατά τη γνώμη τη δική μου, είναι υπερβολικά. Δηλαδή, έδωσε ο αρχηγός της Ελλάς ένα πάτημα, αν θέλετε, στους πολιτικούς του αντιπάλους να τον κατηγορήσουν για αμετροέπεια. Αν ήταν 35 σελίδες, έτσι, οι εξαγγελίες. Εάν ήταν, κατά τη γνώμη τη δική μου, έτσι, από ό,τι την άκουσα την ομιλία του, εάν ήταν λίγο πιο μαζεμένο το πράγμα, αν δεν ήταν τόσο εκτεταμένο, αν δεν κάλυπτε κάθε πτυχή του δημόσιου βίου, αν κάθε πρόβλημα, κάθε δηλειτουργία ή κάθε βελτηρία αυτή τη στιγμή, τότε πιστεύω ότι θα γινόταν πιο εύκολα αποδεκτό από τους ανθρώπους. Οι οποίοι άνθρωποι, φυσικά, ο κόσμος, οι ψηφοφόροι, έχουν ελπίδες. Ζούμε βασικά ελπίζοντας ότι οι περισσότεροι άνθρωποι ζούμε ελπίζοντας ότι κάτι θα πάει καλύτερα. Εδώ πριν πάει το μικρόφωνο στην Γαλάτια Καρακατσάνη για τους τύπους των ειδήσεων, να θυμίσω μια πολύ ωραία ατάκα του Τζορτζ Κλούνι, ο οποίος χαρακτήρισε την κυβέρνηση Τραμπ ως κακιστοκρατία. Προσέξτε τώρα, είναι μια εκπληκτική λέξη, τη χρησιμοποιούν οι Αμερικάνοι, εμείς δεν τη χρησιμοποιούμε, το αντίθετο βέβαια της αριστοκρατίας. Κακιστοκρατία λοιπόν, τίτλοι ειδήσεων, κυρία Καρακατσάνη.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 1984.
2: Σωρός γυναίκας εντοπίστηκε από θαλαμιγό στη διόρυγα του Ισθμού της Κορίνθου. Σύμφωνα με το λιμενικό, ανασύρθηκε από ιδιωτικό σκάφος το οποίο επέβαιναν στελέχη του σώματος και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Κορίνθου. Συναγερμός ξανά στη Γερμανία για δύο νέες απόπειρες δολιοφθοράς κατά του ενεργειακού συστήματος της χώρας. Σύμφωνα με την Bild, έγινε προσπάθεια βραχυκυκλώματος σε εγκατάσταση ηλεκτρικού δικτύου στον Ντόρμαγκεν, ενώ η αστυνομία χρειάστηκε να επέμβει σε σταθμό μετασχηματισμού στην πόλη Γκάντεργκέζε. Συγκεντρώσεις και πορείες στη Θεσσαλονίκη αύριο, ημέρα εγγενείων της ΔΕΘ και ανακοίνωση των κυβερνητικών εξαγγελιών. Αυξημένα μέτρα ασφαλείας με ντρόνους και περισσότερους από 3.500 αστυνομικούς σε επιφυλακή. Αναστέλλεται προσωρινά η λειτουργία 8 σταθμών του μετρό. Πακέτο φοροελαφρύνσεων 2 δισεκατομμυρίων για τη μεσαία τάξη, τους αυτοαπασχολούμενους, τους μισθωτούς και συνταξιούχους, θα περιλαμβάνει η ομιλία αύριο βράδυ του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Βελίδιο Ίδρυμα. Πληροφορίες για πιθανή ανακοίνωση νέου προγράμματος Σπίτι μου 3. Δρυμή επίθεση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη και στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Παρουσιάζοντας το Ηράκλειο, το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ δεσμεύτηκε για την επαναφορά του 13ου μισθού και της 13ης σύνταξης. Να παραμείνει στη φυλακή η 46χρονη κατηγορούμενη για την υπόθεση της Μαρφίν, εισηγείται η εισαγγελέας προς το Δικαστικό Συμβούλιο, απορρίπτοντας την προσφυγή που κατέθεσε εναντίον του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Ήταν αναμενόμενο, λέει ο δικηγόρος της, αφήνοντας αιχμές για επιλογές ανωτέρων. Δίωξη σε πράκτορα της Αμερικανικής ΆΙΣ για ψευδείς δηλώσεις όσον αφορά πυρά κατά μετανάστη στη Μινεάπολη. Οι δικαστικές αρχές της Μινεσότα είχαν ήδη κινηθεί εναντίον του και τώρα η δίωξη ασκείται σε ομοσπονδιακό επίπεδο, καθώς το Τέξας, όπου διαμένει και στο οποίο κυβερνούν Ρεπουμπλικανοί, αρνούνταν να τον παραδώσει. Ανοίγει στις 6 το απόγευμα της Πύλης του το 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου στο Πεδίο του Άρεως. Η φετινή διοργάνωση είναι αφιερωμένη στη βιώσιμη ανάπτυξη και την κοινωνική ευθύνη, αντλώντας έμπνευση από τους 17 στόχους του ΟΗΕ. Έθριος καιρός στην Αττική, θερμοκρασία 34 βαθμούς Κελσίου, 29 βαθμοί αυτήν την ώρα στο Γκάζι. Επόμενο δελτίο στις 11, μικρόφωνο και πάλι στον Παύλο Μεθενίτη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Η κυβέρνηση πανηγυρίζει, φίλες και φίλοι, για την υπογραφή αυτής της στρατηγικής συμφωνίας με το Ισραήλ με το όνομα «Η ασπίδα του Αχιλλέα», η οποία, όπως έχει έτσι δημοσιευθεί, θα μας προστατεύει από οτιδήποτε απειλήσει, ας πούμε, την εθνική μας έτσι, ανεξαρτησία, από drones και πυράβλους μέχρι αεροπλάνα και δεν ξέρω τι. Μία σκέψη, θα χώσουμε βέβαια 3 δισεκατομμύρια, ας πούμε, για να γίνει αυτό το καταπληκτικό, το φοβερό και τρομερό. Μερικές σκέψεις για αυτή τη συμφωνία. Να αφήσουμε στην πάντα και ίσως θα το πιάσουμε μετά, αλλά να αφήσουμε στην πάντα προς το παρόν το γεγονός ότι η Ελλάδα, η πατρίδα μας, συνάπτει πολύ σημαντικές στρατηγικές σχέσεις με ένα κράτος που ασκεί γενοκτονία, έτσι, χωρίς πολλές κουβέντες και χωρίς πολλές φιωριτούρες. Το Ισραήλ ασκεί γενοκτονία στην Παλαιστίνη. Εμείς λοιπόν είμαστε η σύμμαχη αυτού του κράτους, άρα εξυπηρετούμε βάσει και τη συμφωνία και τα συμφέροντα και εκείνο, όπως και αυτό υποτίθεται ότι εξυπηρετεί τα δικά μας, και η ιστορία όλη είναι να προστατευτούμε από την Τουρκία. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, βεβαίως, να προστατευτούμε την Τουρκία, αλλά το Ισραήλ με την Τουρκία έχει δικό του μπιφ, να το πούμε έτσι χαριτωμένα. Έχουν παρτίδες και έχουν να χωρίσουν πολλά. Και φοβάμαι κάποια στιγμή, λέω εγώ με το μυαλό μου τώρα, ο αφελής δημοσιογραφίσκος, φοβάμαι μήπως αυτή η συμφωνία έτσι, οδηγεί στην Ελλάδα να γίνει κάτι σαν ο χρήσιμος ηλίθιος, όπως η Ουκρανία, ας πούμε, η οποία είναι από τη μία το ΝΑΤΟ και είναι από την άλλη η Ρωσία, αλλά επειδή δεν μπορούν να πολεμήσουν κατευθείαν, πολεμάνε δια αντιπροσώπου, και αυτός αντιπρόσωπος, ο άτυχος αντιπρόσωπος, με τρομακτικές επιπτώσεις στο λαό του, είναι η Ουκρανία. Γίνεται ο πόλεμος δια αντιπροσώπου στην Ουκρανία. Ελπίζω να μην γίνει ο πόλεμος, κάποιος πόλεμος Ισραήλ-Τουρκίας στην Ελλάδα, να είμαστε εμείς δηλαδή η Ουκρανία της περιοχής. Προσωπικά δεν συμμερίζομαι καθόλου τους πανηγυρισμούς της κυβέρνησης σε αυτό το πράγμα. Θεωρώ ότι αυτή είναι μια επικίνδυνη συμφωνία για την Ελλάδα, χώρια που, όπως είπα, μας κοστίζει ένα σκασμό λεφτά. Και μία φωτογραφία, ή μάλλον μία σειρά φωτογραφιών, έτσι, που ενισχύουν αυτή την επιφυλακτικότητά μου, είναι κάποιες φωτογραφίες, πολλές φωτογραφίες, όπως είπα, από το Τελ Αβίβ, έτσι, όταν έπεσαν στο Τελ Αβίβ ιρανικοί πύραυλοι. Θέλω να πω ότι δεν είναι δυνατόν οι Ισραηλοί να μας πουλήσουν ένα αμυντικό σύστημα καλύτερο από αυτό που έχουν εκείνοι. Έτσι, δεν υπάρχει αυτή περίπτωση. Το καλύτερο προφανώς το κρατάνε για τον εαυτό τους, και αυτό το καλύτερο, ο σιδερένιος θόλος, δεν ξέρω πώς το λένε, το σφυρί, το βεσαλόμ, το τσίγκι, να μην πω. Τέλος πάντων, αυτό δεν τους προστάτευσε όπως ενδεχομένως θα έπρεπε να τους προστατεύσει, όπως θα ήθελε να τους προστατεύσει από τους ιρανικούς πυράβλους. Άρα η αποτελεσματικότητα αυτού του συστήματος σίγουρα μπαίνουν κάμποσα ερωτηματικά στο πόσο ισχύει, πόσο υπάρχει αυτή η αποτελεσματικότητα του συστήματος. Και όπως είπα στην αρχή, εκτός από το ότι δεν είναι σίγουρο αν θα δουλέψει όπως θα έπρεπε να δουλέψει, εκτός του ότι πληρώνουμε σκασμό λεφτά, εκτός του ότι προσδενόμαστε στο άρμα του Ισραήλ, έτσι, και στις βλέψεις του, στις επεκτατικές βλέψεις στην ευρύτερη περιοχή, ενοχλούμε κιόλας κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή αυτό είναι ένα πράγμα, μια αντιμηντική συμφωνία, η οποία φυσικά δεν περνάει απαρατήρητη από τους Τούρκους, και δεν ξέρω καθόλου πώς θα λειτουργήσει. Και στο τέλος είναι και αυτό που είπαμε στην αρχή, ότι κάνουμε μια κολεγιά, να το πούμε έτσι, συνάπτουμε μια ισχυρή και βαθιά σχέση με ένα κράτος το οποίο έχει κάνει όλα αυτά που έχει κάνει στην Παλαιστίνη και στη Γάζα, κάτι το οποίο δεν είναι τιμητικό για την πατρίδα μας.

0: Θα θυμάστε στην αρχή του χρόνου, στις 26 του Ιανουαρίου, εκείνη την τρομακτική φωτιά, την έκρηξη τη φωτιά στο εργοστάσιο Μπισκότων στη Βιολάντα, που οδήγησε στο θάνατο, στον τραγικό θάνατο, στο φρικτό θάνατο πέντε εργαζομένων γυναικών στο εργοστάσιο. Η είδηση είναι, η οποία δεν πολυπέζει γενικώς, η αίτηση προς τον εισαγγελέα φετών Λάρισας, με την οποία ζητούν να ασκηθεί έφεση κατά του βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημελιωτικών Τρικάλων για την αποφυλάκηση του ιδιοκτήτη της Βιολάντα, κατέθεσαν σήμερα συγγενείς θυμάτων της φωνικής έκρηξης προημερών, δηλαδή στο εργοστάσιο της εταιρείας στα Τρίκαλα. Ο Κωνσταντίνος Τζορτιώτης, ο διευθύνων σύμβουλος της Μπισκοτοβιομηχανίας, αφέθηκε ελεύθερος την προηγούμενη Τρίτη. Έπειτα λοιπόν από απόφαση του Συμβουλίου Πλημελιωτικών Τρικάλων για αντικατάσταση της προσωρινής κράτησής του με περιοριστικούς όρους. Αυτή η αίτηση για να αρθεί, για να ακυρωθεί η αποφυλάκηση, είναι ελεύθερος τώρα, είναι έξω ο κύριος Τζορτιώτης, κατέθηκε, όπως είπαμε, από τον πληρεξούσιο δικηγόρο συγγενών δύο εκ των πέντε εργαζομένων που έχασαν τη ζωή τους στην έκρηξη της 26 Ιανουαρίου. Εγώ θέλω να διαβάσω, όχι πάρα πολύ, δύο-τρεις παραγράφους από την επιστολή που έστειλε ο γιος μίας από τις γυναίκες που χάθηκαν τόσο άσχημα, τόσο άθλια στη Βιολάντα, ο Άγγελος Λιάκος. Λέει λοιπόν ο Άγγελος Λιάκος, στην επιστολή που δημοσίευσε μετά την αποφυλάκηση του κυρίου Τζορτιώτη, του Κωνσταντίνου Τζορτιώτη: «Και τώρα επιστρέφουμε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Παρόλο που η κυρία Εισαγγελέας Τρικάλων πρότεινε να παραμείνει προφυλακισμένος ο κ. Τζορτιώτη, στην απόφαση δεν αναγράφεται κάποιος σοβαρός λόγος ώστε να πραγματοποιηθεί η αποφυλάκηση. Η τακτική του «κάτσε λίγο πίσω να πέσει το θέμα και αποφυλακίζεσαι» είναι ο κανόνας. Σε μια χώρα που όταν πιστεύεις έστω και για λίγους θεσμούς αυτής, τότε έρχεται μετά από λίγο και σε πετάει στον γκρεμό. Μετά από μια σειρά αιτήσεων αποφυλάκησης, ο δολοφόνος μητέρας μου», λέει ο Άγγελος Λιάκος, ο συντάκτης της επιστολής, «ο δολοφόνος μητέρας μου, Σταυρούλας Μπουκουβάλα, της Αγάπης Μπουνόβα, της Βασιλικής Καμπαρδόνη, της Αναστασίας Νάσου και της Ελένης Κατσαρού, αποφασίστηκε ότι από εδώ και πέρα θα κυκλοφορεί ελεύθερος ανάμεσά μας. Πέμπτη κατατέθηκε το αίτημα, σήμερα Τρίτη αποφυλακίζεται. Οι άνθρωποι της Βιολάντας στις 26 Ιανουαρίου του 2026 μας κατέστρεψαν τη ζωή. Τώρα με την απελευθέρωση του ιδιοκτήτη της Βιολάντα έως τη δίκη ήρθαν να μας ρίξουν και τη χαριστική βολή. Αυτοί οι άνθρωποι που καταδίκασαν σε θάνατο τους δικούς μας ανθρώπους, οι οποίοι θα βρίσκονται ισόβια στο χώμα». Δεν θέλω να σας διαβάσω, ο κύριος Λιάκος κατακεραυνώνει, μαστιγώνει τους υπευθύνους της Βιολάντα για τις τρομακτικές παραβάσεις που κάνανε όσον αφορά την, θα θυμάστε ας πούμε, τις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, τις αδήλωτες και παράνομες εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, οι οποίες οδήγησαν στην έκρηξη και στο θάνατο εργαζομένων, αφού λοιπόν αναφέρεται σε αυτές, καταλήγει: «Όλα τα κέρδη μετράνε, νόμα ή παράνομο. Οι εκπτώσεις στα μέτρα ασφαλείας εις βάρος των εργαζομένων ήταν καθολικός κανόνας. Τα στοιχεία δείχνουν ότι αποδέχθηκε το κίνδυνο της έκρηξης». Ο κύριος Τζορτζιώτης εννοεί ο συντάκτης της επιστολής. «Γνώριζε πολύ καλά την κατάσταση με πολλούς τρόπους. Δεν πήρε κανένα ουσιαστικό μέτρο για να προστατέψει τους ανθρώπους που δούλευαν εκεί όλο το 24ωρο. Αυτός ο άνθρωπος παραμένει διευθύνων σύμβουλος Βιολάντα και θα συνεχίσει να διευθύνει. Η διοίκηση και το προσωπικό δεν έχουν μεταβληθεί. Αυτοί οι άνθρωποι θα συνεχίσουν να διευθύνουν την ίδια εταιρεία. Αυτοί οι άνθρωποι που ακόμη δηλώνουν πως έχουν πρότυπη επιχείρηση». Την ίδια ώρα συνεχίζει που το κεντρικό εργοστάσιο παραμένει ακόμα σφραγισμένο, φανταστείτε το μέγεθος παρανομίας. «Προσωπικά δεσμεύομαι», λέει ο κ. Λιάκος, «ότι δεν θα σταματήσω να μάχομαι εναντίον αυτών των υπανθρώπων», έτσι λέει, «όλες οι παρανομίες τους, οι οποίες είναι πολλές, θα βγουν όλες στο φως, έως το τέλος. Όλοι μαζί θα αγωνιστούμε ως το τέλος, ώστε να τιμήσουμε τους δικούς μας ανθρώπους. Πραγματική δικαίωση για εμάς δεν υφίσταται, διότι εμείς δεν θα ξαναντικρίσουμε ποτέ τους ανθρώπους μας. Η μάχη θα δοθεί για τη Σταυρούλα Μπουκουβάλα, την Αναστασία Νάσιου, την Ελένη Κατσαρού, την Αγάπη Μπουρνόβα και τη Βασιλική Σκαμπαρδόνη. Το ελάχιστο για την τιμή των ανθρώπων μας είναι η καθολική εφαρμογή των νόμων. Όσοι δεν τον εφάρμοσαν στο παρελθόν και όσοι δεν θα τον εφαρμόσουν μελλοντικά, δεν θα παραμείνουν ατιμόρυτοι. Δεν ζητάμε εκδίκηση. Ζητάμε δικαιοσύνη, ζητάμε να λειτουργήσουν επιτέλους οι θεσμοί». Άγγελος Λιάκος.
1: Ο χρόνος είναι ο χειρότερος γιατρός. Σε καίει, σε σκορπάει και σε παγώνει. Μα εσύ σε λίγο δεν θα βρίσκεσαι εδώ. Κάποιοι άλλοι θα παλεύουν με τη σκόνη. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός. Μες στις βαλίτσες σου στριμώχνονται όλοι οι δρόμοι. Ποιοι χάρτες σου ζεστάνανε ξανά το μυαλό. Ποιες θάλασσες στεγνώνουν στο μικρό σου κεφάλι. Ποιος άνεμος σε παίρνει πιο μακριά από εδώ. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Σε ποιο όνειρο σε ξύπνησαν βρεμένο λυψό. Ποιοι δαίμονες ποτίζουν την καινούρια σου ζάλη. Ποιος έρωτας σε σπρώχνει πιο μακριά από εδώ. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Όνειρο που σε έφερε μια μέρα ως εδώ. Σήμερα καίγεται, σκουριάζει και σε διώχνει. Μια σε κρατάει στη γη, μια σε ξερνάει στον ουρανό. Το ίδιο όνειρο σε τρώει και σε γλιτώνει. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός. Μες στις βαλίτσες σου στριμώχνουν όλοι οι δρόμοι. Ποια νήματα σε ενώνουν με μια άλλη φιλιά. Ποια κύματα σε διώχνουν από αυτό το λιμάνι. Ποια μοίρα σε φωνάζει από την άλλη μεριά. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Ποια σύννεφα σκεπάσαν τη στεγνή σου καρδιά. Ποια αστέρια τραγουδάνε.

Μια άλλη είδηση που θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας, φίλες και φίλοι, είναι μια ανακοίνωση, προκύπτει ήδη από την ανακοίνωση που εξέδωσε η αεροπορική εταιρεία η Ryanair. Πριν σας πω αυτή την, πριν μπούμε στις λεπτομέρειες, να σας θυμίσω αυτό που είχαμε πει στην αρχή, ότι ο ασφαλέστερος τρόπος για να μάθεις για τα πεπραγμένα κάποιου είναι να ακούσεις τι του καταμαρτυρεί ο αντίπαλός του. Βέβαια, από όλα αυτά θα το κοσκινήσεις, δόξα τω Θεώ, μυαλό έχουμε, όσοι έχουμε τέλος πάντων και όσοι έχουμε και το χρησιμοποιούμε, θα κοσκινήσεις υπερβολές, θα κοιτάξεις από εδώ, θα κοιτάξεις από εκεί, θα το διασταυρώσεις και θα βρεις την αλήθεια. Εμείς οι ίδιοι, κάθε άνθρωπος για τον εαυτό του δεν κάνει αυτοκριτική εύκολα και όταν λέει ναι, έχω κάνει λάθη, δεν λέει όμως ποια λάθη έχει κάνει. Τέλος πάντων. Οπότε ακούς τι τον κατηγορεί ο αντίπαλός του και βγάζεις συμπέρασμα. Λοιπόν, γιατί το όλα αυτά, γιατί η αεροπορική εταιρεία η Ryanair στην ανακοίνωσή της είναι καταπέλτης η ανακοίνωσή της και είναι εξαπολύ σφοδρή επίθεση στο ελληνικό κράτος, ζητώντας παράλληλα την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής λόγω των συστηματικών προβλημάτων, όπως λέει, που εντοπίζονται στον ελληνικό αέριο χώρο, προκαλώντας καθυστερήσεις σε δεκάδες πτήσεις. Όπως σημειώνει λοιπόν η Ryanair στην ανακοίνωση, αφορμή στάθηκε η βλάβη για να βγει η ανακοίνωση στον εξοπλισμό ελέγχου εναέρειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα την 3η-1η Σεπτεμβρίου, τώρα δηλαδή, έτσι, η οποία προκάλεσε ξανά εκτεταμένα προβλήματα και καθυστερήσεις. Η νέα αυτή βλάβη, λέει η Ryanair, στο σύστημα ελέγχου εναέρειας κυκλοφορίας, ATC είναι το όνομά του, το τυπικό, είναι η τέταρτη σοβαρή δυσλειτουργία που καταγράφεται στην Ελλάδα στους τελευταίους 12 μήνες και για μια ακόμη φορά αναδεικνύει την πλήρη αποτυχία της ελληνικής κυβέρνησης να διαχειριστεί και να χρηματοδοτήσει επαρκώς τις υποδομές εναέρειας κυκλοφορίας. Συνεχίζει η ανακοίνωση ότι επιβάτες και αεροπορικές εταιρείες εξακολουθούν να καταβάλουν όλο ένα και υψηλότερες χρεώσεις για τις υπηρεσίες εναέρειας κυκλοφορίας, ενώ την ίδια στιγμή λαμβάνουν μια υπηρεσία που διαρκώς υποβαθμίζεται. Είναι απαράδεκτο οι επιβάτες που ταξιδεύουν από και προς έναν από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς της Ευρώπης, στην Ελλάδα δηλαδή, να συνεχίζουν να υφίστανται επανειλημμένες καθυστερήσεις και προβλήματα, επειδή τα συστήματα ελέγχου εναέρειας κυκλοφορίας Ελλάδας είναι παροχημένα, ανεπαρκώς χρηματοδοτούμενα και παρουσιάζουν συνεχώς βλάβες. Η κατάσταση έχει φτάσει σε σημείο πλέον που αγγίζει το παράλογο, καθώς. Καθώς πρόσφατα η ίδια η αεροπορική βιομηχανία αναγκάστηκε να συνεισφέρει οικονομικά για την αντικατάσταση βασικού εξοπλισμού ελέγχου εναέρειας κυκλοφορίας, που κανονικά θα έπρεπε αντικατασταθεί με χρηματοδότηση από το ελληνικό κράτος, προσθέτει στην ανακοίνωσή της η Ryanair. Αυτά είναι γεγονότα. Έτσι, τα λέει η Ryanair, αλλά αυτά είναι γεγονότα. Αυτά θα έπρεπε να απασχολήσουν πάρα πολύ σοβαρά, δηλαδή θανάσιμα σοβαρά, την ελληνική κυβέρνηση, γιατί δεν παίζεις με την ασφάλεια των πτήσεων. Δεν λέει κάτι στην ανακοίνωσή της που να μην ισχύει δυστυχώς η αεροπορική εταιρεία, αλλά εγώ αυτό που θέλω να σχολιάσω και παρατηρήσω είναι ότι η Ryanair από τη μία κουνάει το δάχτυλο στο ελληνικό κράτος και καλά κάνει από μια άποψη. Από την άλλη όμως η Ryanair είναι μια από εκείνες εταιρείες οι οποίες, από ό,τι λέει η δημοσιογραφία, από ό,τι λέει η δισογραφία, δεν παρέχουν και τις καλύτερες υπηρεσίες στους πελάτες τους. Παράδειγμα, θα θυμάστε προ λίγων εβδομάδων όπου σε εκείνο το απίστευτο περιστατικό που λόγω μιας δυσλειτουργίας έξι, δεν ξέρω τι, του αεροπλάνου της Ryanair που πήγαινε από την Ελλάδα στη Γερμανία, έτσι, γίνεται ένας εκοφαντικός θόρυβος, κάτι συμβαίνει, σπάει το παράθυρο και ένας από τους επιβάτες σφινώνεται στο παράθυρο. Ένας 61 ετών Σέρβος σφινώθηκε στο παράθυρο του αεροπλάνου. Και τον σώσανε οι άλλοι επιβάτες, οι οποίοι τον τραβήξανε κυριολεκτικά έξω αυτό. Το αεροπλάνο επτήσει, έτσι, και προσγειώθηκε στη Θεσσαλονίκη. Μετά από αυτό το τρομακτικό, άθλιο, απέσιο περιστατικό, η Ryanair δεν έβγαλε καμία ανακοίνωση συγγνώμη, δεν ζήτησε ούτε μία φορά συγγνώμη, ούτε μία, έτσι το θυμάμαι πάρα πολύ καλά αυτό, ούτε μία φορά συγγνώμη, και είπε απλώς ότι ναι, επαναπρογραμματισμός στις πτήσεις. Δηλαδή, τι θέλω να πω, ότι ναι, οκ, έχεις δίκιο να κατηγορείς
το ελληνικό κράτος ότι δεν έχει, δεν εξασφαλίζει πλήρως την ασφάλεια των πτήσεων με το σύστημα ελέγχου της κυκλοφορίας. Από την άλλη, μη σηκώνεις το δάχτυλο τόσο πολύ, διότι και εσύ έχεις λερωμένη τη φωλιά σου. Έτσι, γιατί δεν είναι δυνατόν καταρχάς να συμβαίνει αυτή η βλάβη. Δεν είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτή η βλάβη. Είναι τρομακτικό να συμβαίνει αυτή η βλάβη σε ένα από τα αεροπλάνα της εταιρείας. Της οποίας το σέρβις, εντάξει, το έχουμε όλοι μας και όλες μας κάπου το έχουμε βιώσει και αυτό, ας πούμε. Δεν είναι και το καλύτερο, οπωσδήποτε. Και δεν είναι μόνο αυτό, γιατί θα μου πεις ατυχήματα συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες. Οκ. Okay. Αλλά να μην βγει να πει ένα συγγνώμη, δηλαδή όχι μόνο προς τον άνθρωπο ο οποίος κόντουσε να φύγει στον αέρα, ας πούμε, να πετάξει σαμπουλή από το αεροπλάνο της Ryanair, αλλά και σε όλους τους επιβάτες για τη φοβερή ταραχή που τους προξένησε. Ο ίδιος ο Σέρβος, έτσι, να βρω και το όνομά του, λοιπόν, ο ίδιος ο Σέρβος λέει ότι ο Κάροβιτς ήταν ο κύριος Κάροβιτς, ο Σέρβος επιχειρηματίας Λιούμπισα Κάροβιτς. Ήταν επιβάτης, λοιπόν, της πτήσης FR1879 της Ryanair. Λοιπόν, λέει ότι 11 μέρες μετά το περιστατικό, ο κύριος Κάροβιτς περιγράφει πως τον στοιχιώνει ο οικοφαντικός θόρυβος της θράψης του παραθύρου, που τον ξύπνησε ενώ κοιμόταν στη θέση 11F. Λέει αυτός, ο κύριος Κάροβιτς, αυτό που θυμάμαι είναι η έκρηξη. Είναι ο ήχος πριν από το χάος. Ο ήχος που ακούω κάθε φορά που κλείνω τα μάτια μου για να κοιμηθώ, είπε σε συνέντευξη ο Σέρβος επιχειρηματίας στο Guardian. Εξακολουθεί να φορά αυγενικό κολάρ μετά τον τραυματισμό, εγκάβματα, εκταμένους μπόλοπες. Και οι υπόλοιποι επιβάτες έσπευσαν, όπως είπαμε, να το συγκρατήσουν. Κανένα μέλος του πληρώματος δεν βοήθησε εκείνη τη στιγμή. Αυτό το ξαναλέω, κανένα μέλος του πληρώματος της Ryanair δεν σηκώθηκε να τραβήξει τον άνθρωπο από το παράθυρο. Η εταιρεία είπε ότι αυτό είναι το πρωτόκολλο, ότι όταν συμβαίνουν αυτά τα πράγματα καθόμαστε στη θέση μας. Ναι, και ο άλλος να φύγει να κάνει το πουλί, ας πούμε, στον αέρα, επειδή είναι το πρωτόκολλο αυτό. Δεν θα ξαναταξιδέψει αεροπορικός ο Σέρβος επιχειρηματίας. Και λέει, στο τέλος καταλήγει στη συνέντευξή του, υπάρχουν εικόνες που επιστρέφουν συνεχώς στο μυαλό μου, ο ήχος, έκρηξη και το χάος. Θέλω να αναρρώσω, αλλά πιστεύω ότι πρέπει να υπάρξει και αποζημίωση. Όχι μόνο μηνύματα της εταιρείας για επαναπρογραμματισμό της πτήσης. Να φοράτε πάντα τη ζώνη ασφαλείας σας. Δεν θέλω να ζήσει κανείς αυτό που έζησα εγώ. Αυτά τα λέει λοιπόν αυτός. Οπότε όταν ακούμε να βεβαίως το τι λέει ο καθένας έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, έχει την κυρίαρχη σημασία, έτσι, μεγαλύτερη σημασία, αλλά και το ποιος είναι αυτός που το λέει αυτό το πράγμα και το τι έχει κάνει ο ίδιος αυτός που λέει την αλήθεια, παίζει και αυτό ένα ρόλο. Οπότε η Ryanair καλά κάνει και καταγγέλει, ας πούμε, τις λειτουργίες του ελληνικού συστήματος, αλλά να προσέχει και λίγο εκείνη και τα αεροπλάνα της, έτσι.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων είναι η Ζέτα Καρφίδου. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στη Μάνδρα Αττικής ήχησε και το 112, ο Δημήτρης Πέρος θα μας ενημερώσει. Δημήτρη, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα Ζέτα, η φωτιά εκδόθηκε στην περιοχή Ξεροπήγαδο στη Μάνδρα Αττικής και η ξερά χόρτα και απορρίμματα. Γι' αυτό στην περιοχή ψώνεται ένα μεγάλο πυκνό σύννεφο μαύρου καπνού και πριν λίγο ενεργοποιήθηκε το 112 όπως ανέφερες, καλώντας τους κατοίκους της περιοχής να λάβουν μέτρα αυτοπροστασίας, να παραμείνουν σε κλειστούς χώρους με κλειστές πόρτες και παράθυρα. Για το έργο της κατάδυσης επιχειρούν 32 πυροσβέστες με 13 οχήματα. Ο Δήμος της Μάνδρας συνδράμει με υδροφόρες, ενώ η περιφέρεια Δυτικής Αττικής συνδράμει με μηχανήματα έργο προκειμένου να ανακόψουν το πύρινο μέτωπο. Για την ώρα δεν φαίνεται να υπάρχει απειλή για κατοικίες ή άλλες υποδομές, ωστόσο είναι αυτά οι όγκοι σκουπιδιών που καίγονται που δημιουργούν το μεγαλύτερο πρόβλημα και δυσκολεύει και το έργο της κατάστασης.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Να αλλάξουμε θέμα. Σωρός γυναίκας εντοπίστηκε από θαλμηγό στη διόρυγα του Ισθμού της Κορίνθου, σύμφωνα με το λιμενικό. Ανασύρθηκε από ιδιωτικό σκάφος στο οποίο επέβαιναν στελέχη του σώματος και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο της Κορίνθου. Να παραμείνει στη φυλακή η 46χρονη που κατηγορείται για την υπόθεση της Μαρφίν και να απορριφθεί η προσφυγή της κατά του προσωρινού εντάλματος κράτησης, εισηγείται η αρμόδια εισαγγελέας προς το δικαστικό συμβούλιο που έχει και τον τελευταίο λόγο για το αίτημα της κατηγορουμένης. Η εντολέας μου που κρατείται στον Καρυδαλό χωρίς αποδείξεις και κατά παράβαση του δεδικασμένου αναμένει την τελική κρίση και προτίθεται να εξαντλήσει κάθε νόμιμο μέσο για την υπεράσπιση της, τονίζει με δήλωσή του συνήγορος υπεράσπισης της Κώστας Παπαδάκης, αφήνοντας αιχμές για επιλογές ανωτέρων. Σε δύο νέες απόπειρες δόλιο φθοράς κατά του ενεργειακού συστήματος της χώρας, αντέδρασε η αστυνομία της Γερμανίας σύμφωνα με σημερινό άρθρο της Bild. Η χώρα παραμένει σε κατάσταση συναγερμού μετά την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν εναντίον του αεροδρομίου της Λειψίας, για την οποία το Βερολίνο έχει κατηγορήσει τη Ρωσία. Η Bild, επικαλούμενη την τοπική αστυνομία, ανέφερε ότι αυτή τη φορά έγινε προσπάθεια βράχη κυκλώματος εγκατάσταση ηλεκτρικού δικτύου στο Ντόρμακεν. Η αστυνομία έλαβε επιστολή με την οποία γίνεται ανάληψη της ευθύνης. Στο άλλο περιστατικό, η αστυνομία της πόλης Γκάντεργκέζε στη Βόρεια Γερμανία είπε ότι παρατηρήθηκε κάτι ύποπτο σε σταθμό μετασχηματισμού, για το οποίο χρειάστηκε να επέμβει στη διάρκεια της νύχτας χωρίς να δώσει άλλες διευκρινήσεις. Εκπρόσωπος της αστυνομίας τόνισε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για την ασφάλεια του κοινού. Ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ερευνούν το φωνικό πλήγμα σε γαμήλια δεξίωση στο νότιο Ιράν νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, το οποίο σύμφωνα με ανάλυση που δημοσίευσε το Reuters φαίνεται πιθανό να οφείλεται σε απευθείας χτύπημα από αμερικανικά πυρομαχικά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν αποδεχτεί την ευθύνη για το πλήγμα με απολογισμό 5 άτομα. Συγκεντρώσεις και πορεία στη Θεσσαλονίκη αύριο, ημέρα εγγενείων της ΔΕΘ και ανακοίνωση των κυβερνητικών εξαγγελιών, αυξημένα μέτρα ασφαλείας με ντρόνς και περισσότερους από 3.500 αστυνομικούς σε επιφυλακή, αναστέλλεται προσωρινά η λειτουργία 8 σταθμών του μετρό. Πακέτο φορολογικών ελαφρύνσεων, δημοσιονομικού κόστους περίπου 2 δις ευρώ για τη μεσαία τάξη, τους αυτοαπασχολούμενους, τους μισθωτούς και συνταξιούχους, θα περιλαμβάνει ομιλία αύριο βράδυ του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Βελίδιο Ίδρυμα. Πληροφορίες για πιθανή ανακοίνωση νέου προγράμματος Σπίτι μου 3, το οποίο αυτή τη φορά δεν θα βασίζεται στην επιδότηση από το κράτος φθηνών στεγαστικών δανείων, αλλά στην παροχή φορολογικών κινήτρων στα πιστωτικά ιδρύματα, προκειμένου αυτά να προσφέρουν στεγαστικά δάνεια με χαμηλότερα επιτόκια. Ο Πρωθυπουργός θα ξεκινήσει την επίσκεψή του στη Θεσσαλονίκη από το Γενικό Νοσοκομείο Γεώργιος Παπανικολάου στις 18:30 το απόγευμα. Αναλυτικό ρεπορτάζ στην ιστοσελίδα του σταθμού μας, athina984.gr. Δρύμη επίθεση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη και στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Ηράκλειο της Κρήτης, όπου πραγματοποιήθηκαν οι φετινοί εορτασμοί για την 52η επέτειο του Πασόκ. Δεν χρειάζεται ούτε δεύτερη ούτε τρίτη ευκαιρία ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Μητσοτάκης. Ο λαός έχει ήδη αρκετά κακά βιώματα από τις κυβερνήσεις του, τόνισε και διευκρίνησε πως ο ίδιος και το Πασόκ δεν ζητούν λευκή επιταγή. Παράλληλα, ο κύριος Ανδρουλάκης παρουσίασε το πρόγραμμα του Πασόκ για κεντρικά ζητήματα όπως το στεγαστικό και η φορολογία, ενώ δεσμεύτηκε για την επαναφορά του 13ου μισθού και της 13ης σύνταξης σε δύο δόσεις, καθώς και για νέο ΕΚΑΣ. Συνεχίζονται οι πολιτικές αντιδράσεις για τις εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα. Θα αποστείλουμε το πρόγραμμα στο Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο ζητώντας την πλήρη αξιολόγηση της κοστολόγησης, του απαντά η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Θαύμα στο Νεπάλ μετά τη φωνική πλημμύρα της 26ης Αυγούστου. Σωστικά συνεργεία κατάφεραν να μπεγκλωβίσουν ζωντανούς δύο εργάτες από υπόγεια σύραγγα στο βόρειο τμήμα της χώρας, όπως ανακοίνωσαν δύο υπουργοί. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, γενετικά τροποποιημένο νεφρό χείρου κράτησε ασθενή με νεφρική ανεπάρκεια στη ζωή για 9 μήνες. Το όργανο λειτουργήσε επιτυχώς ως γέφυρα μέχρι ο ασθενής να υποβληθεί σε μεταμόσχευση ανθρώπινου νεφρού σε μια παγκόσμια πρωτιά. Ανοίγει στις 6 το απόγευμα τις πύλες του το 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου στο Πεδίο του Άρεως. Η φετινή διοργάνωση είναι αφιερωμένη στη βιώσιμη ανάπτυξη και την κοινωνική ευθύνη, αντλώντας έμπνευση από τους 17 στόχους του ΙΕ. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, η μέγιστη θερμοκρασία 34 βαθμοί Κελσίου, 29 βαθμοί αυτή την ώρα στο Γκάζι. Τίτλοι ειδήσεων στις 11.30, επιστροφή στον Παύλο Μεθενίτη.
3: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
4: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Αθήνα 984.

Καλημέρα και πάλι κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 984, 98 και 3. Στον ήχο είναι για την επόμενη ώρα της εκπομπής μας είναι η Εύη Ρεντίφη. Στις μουσικές επιλογές ο Χρήστος Κόκκινος. Στην ραδιοφωνική παραγωγή παραμένει η Βαρβάρα Βετζηλέου και στο μικρόφωνο ο Παύλος Μεθενίτης. Το τηλέφωνο του σταθμού, στο οποίο απαντά ο Σταύρος Αμάραντος, είναι το 213-09-09-100. Μας βρίσκεται επίσης στο mail 984onair@gmail.com και στο Viber 6948-984-984. Μείνετε μαζί μας στο σταθμό της πόλης για την δεύτερη ώρα του ραδιογραφήματος, που είπαμε εκτάκτως σήμερα είναι 2 ώρες, και μέχρι τις 12 θα είμαστε μαζί.

Φίλες και φίλοι, πριν προχωρήσουμε στη δεύτερη ώρα, να ευχαριστήσω θερμά όλες τις ακροάτριες και τους ακροατές που στέλνουν όλα αυτά τα θερμά μηνύματα, τα εγκάρδια μηνύματα για καλή αρχή. Να είστε καλά, κορίτσια και αγόρια. Ξεκινάμε έτσι με πολύ κέφι, με πολύ χαρά. Χαιρόμαστε πάρα τόσο πολύ που είμαστε κοντά σας. Ο Γιώργος, η Γιάννα, η Βάσο, η Μαρίνα, η Μιρέλα, η Ειρήνη και πολλοί άλλοι, και ο κύριος Νικόλαος Σταμόπουλος, ο οποίος είχα πει στην αρχή ότι το κοστολογημένο πρόγραμμα του κύριου Τσίπρα της Ελλάς ήταν 7,5, θα υπολογίσει ο ίδιος γύρω στα 7 και κάτι, και 14 τα κοστολόγησε στη Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Σταμόπουλος μου είπε ότι δεν είναι τόσο, δεν είναι, είναι 7,5 ή 14, αλλά η απάντηση είναι ότι ακριβώς 14 είναι η εκτίμηση, έτσι, όλων αυτών των προγραμματικών εξαγγελιών από την κυβέρνηση, και τον ίδιο είναι 7,4, κάτι τέτοιο. Αυτού των λεχθέντων, λένε και έτσι γραμματιζούμενοι, θέλω να μου έκανε εντύπωση μια πολύ ωραία φωτογραφία στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής, όπου είναι το USS Abraham Lincoln. Είναι το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο του κόσμου, είναι 300 μέτρων καράβι, έτσι, μια πλωτή πολιτεία, με πολλές χιλιάδες μέσα άντρες και γυναίκες που υπηρετούν σε αυτό, το οποίο γυρίζει μετά από 10 μήνες στη θάλασσα, που ήταν δηλαδή στη θάλασσα, δεν έκανε κουραζιέρα στα νησιά, ήταν στον Περσικό κόλπο και υποστήριζε, έτσι, υποστήριζε το αεροπλανοφόρο, τον παράνομο πόλεμο, να το λέμε και αυτό πάλι, τον παράνομο πόλεμο των Ηνωμένων Πολιτειών εις βάρος του Ιράν, τον ακήρυκτο και παράνομο πόλεμο και όλα τα υπόλοιπα. Τέλος πάντων, το ωραίο με αυτό το καράβι, το ωραίο, τέλος πάντων, γύρισε και είναι σκουριασμένο όλο, δηλαδή το βλέπεις και το λυπάσαι. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι είχαν αρχίσει να κυκλοφορούν διάφορες φήμες ότι το πλήρωμα ήταν κοντά στον Αστασιάση, ήταν κοντά στην Ανταρσία, το μνιούτινι που λένε οι Αμερικάνοι, διότι είχαν πήξει, να το πούμε με δύο λόγια, είχαν πήξει τόσους μήνες θάλασσα, και όχι μόνο αυτό, είχαν αρχίσει να έχουν ψυχολογικά προβλήματα, είχαν αρχίσει να έχουν ελλείψεις σε κάποια έτσι, είδη διατροφής, και ένα ακόμα στοιχείο το οποίο είχε διαρρεύσει, ας πούμε, από την κατάσταση που κρατούσε στο μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο του κόσμου, το ξαναλέω, το καμάρι, έτσι να πούμε, του ναυτικού των ΗΠΑ, ήταν ότι μύριζε κάπως άσχημα, διότι είχαν βουλώσει οι τουαλέτες σε κάποια εκτεταμένα μέρη του πλοίου και είχαν αντιμετωπίσει προβλήματα πλημμυρών από, δεν θα τα έλεγα έτσι καθαρά νερά, από λίμματα. Ήταν μια άθλια κατάσταση. Και τέλος πάντων γυρίζει τώρα στην Ταϊλάνδη το αεροπλανοφόρο και διαβάζω στην είδηση που έρχεται από το Reuters. Η σκουριά, λέει, δεν υπήρξε το μοναδικό πρόβλημα της επιχειρησιακής ανάπτυξης του USS Lincoln. Συγγενείς ναυτών άρχισαν να λαμβάνουν απελπισμένα μηνύματα, στα οποία μέλη του πληρώματος διηγούνταν τις αποτρόπες συνθήκες διαβίωσης του αεροπλανοφόρου. Προβλήματα στον ανεφοδιασμό οδήγησαν σε περιορισμό των μερίδων φαγητού. Βλάβες σε υδραυλικά συστήματα έθεσαν εκτός λειτουργίας δεκάδες τουαλέτες και λουτρά, ενώ ένας ναύτης αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει πέφτοντας από το κατάστρωμα στα νερά του κόλπου του Ομάν. Αυτή είναι η είδηση που συνοδεύει αυτή τη φωτογραφία. Και τώρα, τι να πω, εντάξει, οι ναύτες ταλαιπωρήθηκαν, αλλά εντάξει, δεν πληρώθηκαν γι' αυτό. Δεν θα πω, είναι, ξέρουν τι θα αντιμετωπίσουν, δεν τους λυπάμαι καθόλου. Απλώς βλέπω κάποια στιγμή ότι όλο αυτό το μεγαλείο της στρατιωτικής ισχύως, ας πούμε, της μεγαλύτερης δύναμης του πλανήτη, και όχι μόνο αυτήν, σε όλων, έτσι, αυτό το grandeur, να πούμε, αυτό το μεγαλείο, είναι μια βιτρίνα, έτσι, ένα φασάντα. Από πίσω κρύβονται ατέλειες, κρύβονται αβελτηρίες, κρύβονται άσχημα πράγματα, αλλά οι μεγάλες δυνάμεις θέλουν να παρουσιάζουν, ας πούμε, στο κοινό, στον κόσμο, στα 8 δισεκατομμύρια του παγκόσμιου πληθυσμού, έτσι, μια επίπλαστη εικόνα ισχύως, παντοτινής ισχύως, δύναμης και περηφάνειας. Θα θυμάστε, ας πούμε, στις κοινές παρελάσεις που ήταν εκείνα τα τάγματα των κοινέων στρατιωτών, οι οποίοι λες και ήταν ρομπότ, δηλαδή ήταν όλοι ψηλοί, κάτι το οποίο από ό,τι ξέρω δεν συνηθίζεται τόσο πολύ, τόσο να διαλέξω. Ήταν όλοι ψηλοί και όλοι το ίδιο ύψος και μοιάζανε κιόλας, δηλαδή ήταν τρομακτικό, ήταν σαν να ήταν
τεχνητοί άνθρωποι, σαν ήταν κυβερνοοργανισμοί, και παρελάβνανε με απόλυτο συγχρονισμό, ήταν σαν να ήταν ένα σώμα. Μερικές φορές λοιπόν όλο αυτό το, όλη αυτή η εικόνα καταραίει, όπως είναι η παραστατική εικόνα του ελεηνού αεροπλανοφόρου Άμπραμ Λίνκολν με τις σκουριές και τη μυρωδιά που αφήνει πίσω του.

Έλεγα πριν για την Κίνα και για την ομοιομορφία των στρατιωτικών τμήματων που παρελάβουν στις εθνικές επαιτίους αυτής της μεγάλης χώρας, της μεγάλης ιδιόμορφης ξεχωριστής χώρας. Λοιπόν, ένα άλλο στοιχείο που είναι πολύ αξιοπρόσεκτο στην Κίνα είναι το social credit system. Τι είναι αυτό το social credit system? Είναι ένα σύστημα που βαθμολογεί κατά κάποιο τρόπο, έτσι, τους πολίτες. Βαθμολογεί τους πολίτες, βασικά τους εντάσσει, αν κάνουν κάτι τέτοιο βέβαια, εάν παρανομήσουν, για σοβαρές παραβάσεις. Υπάρχουν συστήματα πιστοληπτικής αξιολόγησης που αν είσαι φερέγγιος τότε ανεβαίνεις, παίρνεις μπόνους, αν δεν είσαι φερέγγιος παίρνεις μάλους όπως είναι στις ασφαλιστικές εταιρείες. Και αυτό είναι ένα σύστημα που συνδυάζει βαθμολογίες, επιβραβεύσεις και κυρώσεις. Στις συμπεριφορές που μπορούν να επιβραβευθούν περιλαμβάνεται ο εθελοντισμός. Δηλαδή αν είσαι εθελοντής στην Κίνα για κάποιες δραστηριότητες, τότε παίρνεις πόντους, ανεβαίνεις, ας πούμε. Το κράτος αξιολογεί, σου λέει είναι μπράβο, ξέρω εγώ, παίρνεις από τα 4 που είσαι, πας στα 6, ας πούμε, επειδή είσαι εθελοντής. Έτσι. Αν κάνεις δωρεές επίσης επιβραβεύεσαι, και αν συμμετέχεις σε κυβερνητικές ή κοινωνικές δράσεις επίσης επιβραβεύεσαι. Δηλαδή το κράτος αξιολογεί τη συμπεριφορά σου. Είναι ακριβώς, είναι κατά κάποιον τρόπο όπως ας πούμε η βαθμολογία σχολείο, έτσι. Πας καλά εδώ, δεν πας καλά εκεί. Είναι μια αξιολόγηση του πολίτη. Ενώ χάνεις βαθμούς, ανεβαίνει το μάλους από τον πόνους που έχεις, ας πούμε, όταν κάνεις παραβάσεις, όταν παρανομήσεις, όταν, ακόμα υποθέτω, δεν το ξέρω αυτό, όταν κάνεις παραβάσεις, όταν παραβείς, ας πούμε, τον οδικό κώδικα, έτσι, το κώδικα της οδικής κυκλοφορίας, κάτι τέτοιο, αν κάνεις οικονομικές παρατυπίες ή συμπεριφορές που χαρακτηρίζονται αντικοινωνικές. Οπότε όλοι οι πολίτες είναι σε ένα διαρκές καθεστώς αξιολόγησης, που σημαίνει ότι όλοι πρέπει να προσέχουν, έτσι, τη συμπεριφορά τους, όχι μόνο από την έννοια της υπευθυνότητας του πολίτη, γιατί όντως πρέπει να προσέχουμε τη συμπεριφορά μας. Δηλαδή, βεβαίως και δεν πρέπει να παρκάρουμε στο πεζοδρόμιο για να κλείνουμε τη ράμπα, ας πούμε, για τη ράμπα των αναπήρων, αλλά αν το κάνουν αυτοί δεν το κάνουν αυτό για να μην γίνουν αντικοινωνικοί, αλλά γιατί θα τους βαθμολογήσει άσχημα το κράτος, που σημαίνει ότι μπορεί να επηρεάσει αυτό την πιστοληπτική τους ικανότητα. Και γιατί σας τα λέω όλα αυτά τα ωραία? Διότι η είδηση λέει ότι δύο νέα ψηφιακά εργαλεία, για την Ελλάδα μιλάω τώρα, έτσι, που θα καταγράφουν εξέλιξη του ιδιωτικού χρέους και θα αποτυπώνουν την πιστοληπτική εικόνα πολιτών και επιχειρήσεων, αναμένεται να ενεργοποιηθούν το επόμενο διάστημα. Πρόκειται για το Μητρό Παρακολούθησης Ιδιωτικού Χρέους και το Σύστημα Πιστοληπτικής Αξιολόγησης, μέσω του οποίου θα δημιουργείται μια ενιαία εικόνα της πιστοληπτικής κατάστασης κάθε φυσικού και νομικού προσώπου. Που σημαίνει, αν είσαι μπαταχτσής, έτσι, αν βαράς κανόνια διάφορα, τότε δεν πρόκειται να δεις δάνειο ούτε με το κιάλι, να το πω απλά. Το δεύτερο αυτό σύστημα, το Σύστημα Πιστοληπτικής Αξιολόγησης, λειτουργεί ως ένα κρατικό credit score, λέει η είδηση, καθώς θα αποτυπώνει τη φερεγγαιότητα πολιτών και επιχειρήσεων και θα μπορεί να αξιοποιείται μεταξύ άλλων σε συναλλαγές εκτός του τραπεζικού συστήματος, από εμπορικές πιστώσεις έως ιδιωτικές συμφωνίες. Που σημαίνει ότι και αν τελικά εφαρμοστούν αυτά τα μέτρα, θα είμαστε

στον οικονομικό τομέα θα είμαστε υπό ένα καθεστώς διαρκούς επιτήρησης. Είσαι καλός στις δουλειές σου, παίρνεις βαθμό. Δεν κάνεις κατά την κρίση, ας πούμε, αυτό που λειτουργούν το σύστημα, δεν κάνεις καλές συμφωνίες, τότε δεν θα πάρεις δάνειο. Μπορεί να επηρεαστεί η συμφωνία σου με κάποιον άλλον πολίτη, διότι δεν έχεις καλό μπόνους μάλλον. Η αξιολόγηση θα πραγματοποιείται έπειτα από αίτηση, λέει, είδηση του ενδιαφερομένου με τη ρητή συνένεσή του προς τρίτους. Η βαθμολογία θα αποτυπώνεται σε κλίμακα από A έως D, με την κατηγορία Α, A, να αντιστοιχεί στην καλύτερη πιστοληπτική εικόνα και τις χαμηλότερες βαθμίδες να αποδηλώνουν αυξημένο κίνδυνο αθέτησης υποχρεώσεων. Τώρα αυτό, εντάξει, δεν ξέρω κατά πόσον είναι το να σε παρακολουθεί κάποιος, να σε αξιολογεί. Εγώ κάπου σκαλώνω αυτό, σκαλώνω και με το γεγονός, διότι δεν είναι σαν το, δεν θα είναι, λέει είδηση, ότι δεν θα είναι σαν το κινέζικο, ας πούμε, που σε βαθμολογούν για το οτιδήποτε, ας πούμε, ξέρω εγώ, αν πετάξεις, ας πούμε, ένα χαρτί από το σάντουιτς κάτω, ας πούμε, μπαπ, σε πιάνει κάμερα, γιατί υπάρχουν παντού κάμερες στην Κίνα και μπαίνεις σε βαθμό αρνητικό. Έτσι. Αλλά θα είναι, όπως είπαμε, για την πιστοληπτική και την εμπορική σου τιμή και κύρος στην αγορά. Απλώς αισθάνομαι λίγο επιφυλακτικός απέναντι σε αυτό, διότι δεν υπάρχει και το αντίθετο. Έτσι. Δεν υπάρχει το αντίστοιχο. Δηλαδή, δεν θα έπρεπε να υπάρχει, ας πούμε, και ένα σύστημα αξιολόγησης της κυβέρνησης και των θεσμών από τους πολίτες. Να έλεγε, ας πούμε, ξέρω εγώ, γίνεται, ας πούμε, κάτι. Οπότε μια πυρκαγιά, ας πούμε. Έτσι, πώς αντιδρά το κράτος απέναντι σε μια πυρκαγιά? Δεν θα έπρεπε να βαθμολογηθεί η κυβέρνηση γι' αυτό, και δεν θα έπρεπε, ας πούμε, να επηρεάζεται η εικόνα της κυβέρνησης από τη βαθμολογία των πολιτών? Θα μου πείτε ότι ο ίστατος βαθμολογητής, ο ίστατος κριτής είναι ο κυρίαρχος λαός κάθε 4 χρόνια. Βεβαίως και είναι έτσι και ακριβώς αυτό. Αλλά όπως είναι διαρκής ο έλεγχος του κράτους στον πολίτη, ο οικονομικός και όχι μόνο ο οικονομικός, και σε άλλα κράτη, όχι μόνο ο οικονομικός, όπως συνεχίζει, διαρκής και και βαθμολογείται συνεχώς ο πολίτης και αξιολογείται, έτσι θα έπρεπε, κατά τη γνώμη μου, να υπάρχει και ένας διαρκής έλεγχος του κράτους. Δηλαδή, και θα έπρεπε και το κράτος και ο πολίτης στην παιδεία, στην υγεία, έτσι, στην άμυνα, στην καθημερινή ζωή, οπουδήποτε να υπάρχει μια αξιολόγηση του κράτους. Και εκείνοι οι οποίοι συγκεντρώνουν μεγάλο βαθμό μάλους, να υφίστανται τις συνέπειες, όπως τις υφίστανται και οι πολίτες, όπως θα τις υφίστανται και οι πολίτες. Δηλαδή, κάποιος, ας πούμε, παράδειγμα, δεν έχει να πληρώσει τη ΔΕΗ. Αυτό την είδηση την είχαμε πει και πριν από λίγο καιρό. Δεν έχει να πληρώσει τη ΔΕΗ γιατί δεν έχει λεφτά, ας πούμε. Έτσι, δεν έχει πληρώσει το ρεύμα. Στο τέλος, και μία λύση κάποιων ανθρώπων που είναι πραγματικά σε δύσκολη κατάσταση είναι να αλλάζουν πάροχο. Και ξεκινάνε, πληρώνουν λίγο και μετά συνεχίζουν να μην έχουν λεφτά και συνεχίζουν να πληρώνουν και πάνε στον άλλο. Και η νομολογία, αυτό που θα εφαρμοστεί είναι, στο τέλος θα πρέπει ο πολίτης να μην μπορεί να πάει σε άλλον πάροχο και να εξοφλήσει τα θέματα. Αυτό δεν είναι κακό, αλλά δεν τιμωρείται η ιστεροβουλία μόνο, ενδεχομένως τιμωρείται και η φτώχεια. Έτσι. Τιμωρείται η φτώχεια, και εκεί που το ηλεκτρικό ρεύμα θα έπρεπε να ήταν υπό όρους ένα δημόσιο αγαθό, όπως το νερό, όπως ο αέρας, τώρα είναι ένα εμπορικό προϊόν, έτσι, το οποίο το πουλάμε και αγοράζουμε, και το αγοράζουμε μάλιστα ακριβά. Τώρα, οπότε με αυτή την είδηση για την αξιολόγηση των πολιτών, θα μπορούσαμε να έχουμε και ένα άλλο. Δηλαδή, εδώ θα έπρεπε η κυβέρνηση να περάσει να μιμούμαστε λίγο για τους Κινέζους. Δηλαδή, αν μιλήσουμε θετικά, ας πούμε, ξέρω εγώ, για την κυβέρνηση και τους υπουργούς, τότε να παίρνουμε ένα μπόνους. Αν κάνουμε πολλές αναρτήσεις, ξέρω εγώ, αν μιλάμε δημοσία, ας πούμε, υμνητικά, ας πούμε, για ορισμένες εκδηλώσεις κυβέρνησης, τότε θα πρέπει να πάρουμε και άλλο μπόνους.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Υποελεγχοτέθηκε η φωτιά στο ξηροπήγαδο Μάντρας. Διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην είσοδο του οικισμού από το ύψος της παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου. Μήνυμα νωρίτερα από το 112 για μέτρα αυτοπροστασίας από τους καπνούς. Έρευνες για τη σωρό γυναίκας αγνώστων στοιχείων που εντοπίστηκε από θαλαμιγό στη διόρυγα του Ισθμού της Κορίνθου. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο της πόλης. Συναγερμός ξανά στη Γερμανία για δύο νέες απόπειρες δολιοφθοράς κατά του ενεργειακού συστήματος της χώρας. Σύμφωνα με την Bild, έγινε προσπάθεια βραχυκυκλώματος σε εγκατάσταση ηλεκτρικού δικτύου στο Ντόρμαγκεν, ενώ η αστυνομία χρειάστηκε να επέμβει σε σταθμό μετασχηματισμού στην πόλη Γκαντεργκέζε. Συγκεντρώσεις και πορείες στη Θεσσαλονίκη αύριο, ημέρα εγγενείων της ΔΕΘ και ανακοίνωσης των κυβερνητικών εξαγγελιών. Αυξημένα μέτρα ασφαλείας με ντρόνους και περισσότερους από 3.500 αστυνομικούς σε επιφυλακή. Αναστέλλεται προσωρινά η λειτουργία 8 σταθμών του μετρό. Πακέτο φοροελαφρύνσεων δημοσιονομικού κόστους περίπου 2 δισεκατομμυρίων για τη μεσαία τάξη, τους αυτοαπασχολούμενους, τους μισθωτούς και συνταξίουχους, θα περιλαμβάνει η ομιλία αύριο βράδυ του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Βελίδιο Ίδρυμα. Πληροφορίες για πιθανή ανακοίνωση νέου προγράμματος Σπίτι μου 3. Η πρότασή μας για τον μεγάλο πλούτο αφορά φόρο 1% στην καθαρή περιουσία του οικονομικά ισχυρότερου 1%, τονίζει με νέα ανακοίνωσή της η Ελλάς, κατηγορώντας την κυβέρνηση πως με την αριθμητική της μπερδεύει την περιουσία με το εισόδημα. Μηχανική βλάβη στο επιβατηγό ταχύπλοο Aero 2 High Speed πριν από τον προγραμματισμένο απόπλουτο από το λιμάνι του Πειραιά για Αίγινα. Σύμφωνα με το λιμενικό, οι 52 επιβάτες θα προωθηθούν στον προορισμό τους με μέρημνα της πλειοκτήτριας εταιρείας. Σχολικά είδη για τα παιδιά οικογενειών με οικονομικές δυσκολίες συγκεντρώνει αύριο ο Δήμος Αθηναίων από τις 9 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι στο κτίριο του Κιαδά στην οδό Πειραιός 35, απευθύνοντας κάλεσμα αλληλεγγύης. Έθριος καιρός στην Αττική, θερμοκρασία ως 34 βαθμούς Κελσίου, 30 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Επόμενο δελτίο στις 12, μικρόφωνο και πάλι στον Παύλο Μεθενίτη.
0: Ακούτε Αθήνα 984, στους 98 και 3.

Φίλες και φίλοι, όπως ακούσατε από τον συνάδελφο, ο Πρωθυπουργός υπό το ηχητικό φόντο των διαδηλωτών θα δώσει και αυτός, θα παρουσιάσει και αυτός το οικονομικό πρόγραμμα της κυβέρνησής του και θα δώσει και αυτός απλόχερα, ίσως όχι τόσο απλόχερα, Συγγνώμη, να το πούμε Ελλήνα. Δηλαδή, όλα αυτά είναι λιμοσύνες. Δηλαδή, είναι και λίγο ντροπή. Περιμένουμε, υφιστάμεθα 4 χρόνια μια αφέμαξη, σε μερικές περιπτώσεις μια νόμιμη ληστεία, όπως είναι ας πούμε τα διόδια, για παράδειγμα, γιατί πρόσφατα τα πέρασε. Δηλαδή, και μάλιστα και ποια διόδια. Τα διόδια πριν από το Ρίο Αντίριο. Δηλαδή, πληρώνεις διόδια λίγο πριν από την γέφυρα. Πληρώνεις διόδια στην γέφυρα και πληρώνεις καπάκι διόδια μετά. Δηλαδή αυτή η ιστορία με τα διόδια είναι μια κυριολεκτικά νόμιμη κρατική ληστεία. Μια νόμιμη ληστεία μάλλον η οποία γίνεται από κάποιους λίσταρχους, έτσι, με την ανοχή και την συνέργεια του κράτους. Οπότε έχεις ένα κράτος το οποίο σε γενικές γραμμές βλέπει τον πολίτη κάπως σαν ένα πρόβατο το οποίο το εκμεταλλεύεται, το γάλα του, το κρέας, το μαλλί του και στο τέλος και το ίδιο και τη σάρκα του, ας πούμε. Και πριν από κάθε χρόνο, πριν από την έκθεση Θεσσαλονίκης, στην διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης, η οποία φέτος συμπίπτει να είναι και αυτή πριν από τις εκλογές, έτσι, τότε ξαφνικά αλλάζει σαν να βγάζουν μια μάσκα, ας πούμε, τη μάσκα του στιγνού τεχνοκράτη και βγαίνει και ανατέλει από μέσα ένας ήλιος γενοδορίας. Ξαφνικά όλοι χαμογελάνε, όλοι έχουν στο προσκήνιο, όλοι κοιτάνε τον πολίτη στα μάτια, όλοι το χτυπάνε χαϊδευτικά στην πλάτη και του λένε τι θέλεις, ελαφρύνεις, θέλεις αύξηση μισθού, τι θέλεις, τι άλλο θέλεις από εμάς. Και περιμένουμε κι εμείς πολίτες, έχουμε συνηθίσει να περιμένουμε αυτές τις εξαγγελίες από τις οποίες συνήθως η κυβέρνηση υλοποιεί ένα πολύ μικρό μέρος ή και μερικές φορές και σχεδόν τίποτα από όλα αυτά και το βλέπουμε αυτό σαν δώρο εκ Θεού, να περιμένουμε τα δώρα των πολιτικών στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Δηλαδή αυτό είναι και λίγο θλιβερό, συγγνώμη κιόλας, είναι λίγο θλιβερό γιατί είναι αυτά οι υποσχέσεις από την ΔΕΘ, είναι κάτι σαν οι χάντρες και τα καθρεφτάκια, ας πούμε. Έρχεται ο μεγάλος λευκός αφέντης και μαζεύομαστε από κάτω όλοι εμείς οι ηθαγενείς, οι πεινώντες και οι διψώντες και περιμένουμε τις χάντρες και τα καθρεφτάκια του αφέντη, ο οποίος αφέντης μας απομιζά, μας εκμεταλλεύεται και διαχρονικά, συνεχώς. Και απλώς πότε δίνει και κάτι, διότι πρέπει να δώσει και κάτι, διότι είναι ένας έξυπνος αφέντης, διότι το κοπάδι πρέπει να συντηρηθεί, έτσι δεν είναι? Δηλαδή αν το κοπάδι πεθάνει, αν χαθεί το κοπάδι λόγω, επειδή δεν έχει να φάει, δεν έχει να πει, επειδή θα αρρωστήσει, τότε πώς θα ωφελείται ο αφέντης? Οπότε δίνουν το τόσο όσο, έτσι, οι κυβερνώντες δίνουν το τόσο όσο στο λαό τους ώστε να συνεχίσει να είναι υποταγμένος και να συνεχίσει να παράγει. Δηλαδή αυτή η ιστορία με τις μειώσεις των μισθών και με τον πόλεμο για τις ακρίβειες, δηλαδή πόσο φιάσκο είναι αυτό το πράγμα. Αυτό οι έμποροι, βγήκε η κυβέρνηση και είπε πριν από ένα μισή μήνα πόσο, είπε το Σεπτέμβριο θα γίνουν ελαφρυντικοί, και δεν γινόταν από τότε? Αυτό είναι μια ερώτηση. Θα γίνουν από το Σεπτέμβριο. Γιατί θα γίνουν από το Σεπτέμβριο? Διότι έρθε η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και θέλει, ας πούμε, ρε παιδί μου, να βγει ο υποψήφιος βουλευτής, υπουργός, οτιδήποτε και να πει: να κοίτα, φτύνε το γάλα, ας πούμε. Και φυσικά, επειδή οι σούπερ μαρκετάδες δεν είναι, πώς το λένε, στο χτεσινή, είναι παλιές καραβάνες, ξέρουν τι να κάνουν. Και το κάνουν όλοι. Αυτό είναι ένα κόλπο των εμπόρων το οποίο είναι διαχρονικό. Έτσι. Λέει, okay, πριν από έχουμε εκπτώσεις, έτσι. Ένα σακάκι κάνει, ξέρω εγώ, 50 ευρώ. Πριν από τις εκπτώσεις το κάνουμε 80 ευρώ. Στις εκπτώσεις το κατεβάζουμε στα 60 ευρώ και λες από 80, από 50 που ήταν πήγε 80, αλλά σε εκπτώσεις πάει 60. Και λες από εκπτώσεις. Συμφερτική τιμή. Έγινε ακριβώς το ίδιο με αυτή την πολυδιαφημισμένη μάχη κατά της ακρίβειας. Παράδειγμα, ας πούμε, ένα σαμπουάν, έτσι, για παράδειγμα, το οποίο 400 ml, λοιπόν, το οποίο σε 8 Ιουλίου έκανε, κόστιζε 2,43 ευρώ, στις 30 Αυγούστου είχε πάει στα 3,54 ευρώ
και προχτές πήγε στα 3,25 ευρώ. Και βγαίνει ο άλλος και λέει εκπτώσεις. Πώς το λένε, κατά πολύ μεγάλη ακρίβεια μειώνονται οι τιμές. Από... ενώ στις 8 Ιουλίου το παίρνεις 2,43, τώρα το παίρνεις 3,25. Το σαμπουάν στο πλαίσιο της, του πολέμου κατά της ακρίβειας. Παράδειγμα, φυσικό χυμός πορτοκάλι. Στις 10 Ιουλίου φυσικό χυμός πορτοκάλι, θα πούμε τη μάρκα φυσικά, έκανε 3,14. Στις 28 Αυγούστου πήγε στα 4,5 ευρώ φυσικό χυμός πορτοκάλι και προχθές ανακοινώθηκε ότι πέφτει στα 4,5. Έτσι. Έχει μια μείωση δηλαδή από τα 4,5 στα 4,5, αλλά στις 10 Ιουλίου ήταν 3,14. Έχουμε μια αύξηση δηλαδή 29 ευρώ και πολλά άλλα, κοτομπουκές και διάφορα πράγματα. Δηλαδή αυτή η απάτη δεν μπορώ να καταλάβω πώς περνάει στον κόσμο. Δηλαδή πώς ο κόσμος πιστεύει στα σοβαρά ότι είναι ποτέ δυνατόν να χάσουν τα σούπερ μάρκετ και πώς είναι δυνατόν να πιστεύει ότι η κυβέρνηση μπορεί να πραγματικά έχει την οποιαδήποτε ευαισθησία στο να καταλάβει τους ανθρώπους που δεν μπορούν να βγάλουν το μήνα. Και δεν τα κάνει όλα αυτά πολύ απλά για να μην χάσει την εξουσία. Το πρώτο μέλημα της κυβέρνησης, και να σου πω και κάτι, της κάθε κυβέρνησης, το πρώτο μέλημα της κάθε κυβέρνησης, κάθε εξουσίας, είναι η διαιώνιση του εαυτού της, η παραμονή της στην εξουσία. Και όλα τα υπόλοιπα, τα φιλολογικά και αυτά, είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Είναι κουβέντα να έχουμε να κάνουμε. Οπότε, εντάξει, δηλαδή, τουλάχιστον από όλες αυτές τις μεγαλόστομες εξαγγελίες, εμείς οι πολίτες, οι κοπιώντες πολίτες, έτσι, οι πεινώντες και διψώντες, την δικαιοσύνη και άλλα πράγματα, πολίτες, ας κρατάμε μικρό καλάθι προς όλους. Διότι όπως είπα, το πρώτο μέλημα όλων είναι η παραμονή τους στην εξουσία. Και όλα τα υπόλοιπα έπονται.

Φίλες και φίλοι, πριν μερικές ημέρες τελείωσε στις 30 Αυγούστου. Από τις 21 Αυγούστου μέχρι τις 30 Αυγούστου ήταν το πάρα πολύ ωραίο φεστιβάλ, το 5ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κύματα στην Κεφαλονιά. Μια πάρα πολύ καλή διοργάνωση, η οποία τελείωσε με μεγάλη επιτυχία. Ήταν ένα πολυθεματικό πρόγραμμα που κάλυπτε όλα τα γούστα, κάλυπτε πολλές τις ευαισθησίες των ανθρώπων, γιατί συνδύαζε κινηματογράφο, εκθέσεις, μουσική και θέατρο σκιών, master classes και ακόμα και βιβλιοπαρουσιάσεις. Είχε ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα το φεστιβάλ που διοργανώνει ο Μαρίνος Σκλαβνάκης, ο οποίος κατάφερε να το κάνει τέλος πάντων με τα πόνου ψυχής, διότι κάποια στιγμή η διοργάνωση αποστερήθηκε από κάποιους πολύ σημαντικούς πόρους από τους θεσμούς, αλλά ο δαιμόνιος Μαρίνος βρήκε τα λεφτά να το κάνει. Προβλήθηκαν κάποιες πάρα πολύ ωραίες ταινίες. Το βραβείο της πρώτης ταινίας Best Fiction μυθοπλασίας ήταν The Contact του Mart Erç από την Τουρκία. Το δεύτερο βραβείο μυθοπλασίας The Island από τον Felician Forest και τον Bruno Coulon από τη Γαλλία. Και το τρίτο βραβείο μικρού μήκους μυθοπλασίας ήταν το Baozda από την Κέραν Αμπουκασίμου από την Κίνα. Εκτός αυτού προβλήθηκε και η ταινία του «Η σπασμένη φλέβα» του Γιάννη του Οικονομίδη, ο οποίος έκανε και ένα masterclass μαζί με τον, για την ταινία, μαζί με διευθυντές φωτογραφίες σημαντικούς, τον Γιώργο το Φρέτζο και τον Κατσαΐτη. Και εκτός αυτού υπήρχε και μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα πραγματικά έκθεση για τη δεκαετία του 80, όπου εκεί οι παλιότεροι, προδίδουμε έτσι, αρφώνουμε και την ηλικία μας, οι παλιότεροι θαύμασαν, το λέω αυτό, μια πλουσιότητα τη συλλογή από αντικείμενα της δεκαετίας του 80, από αφίσες πολιτικών κομμάτων, όπου εκεί αν είχατε την τύχη να είσαστε στην Κεφαλονιά την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου, θα είχατε δει όλες σχεδόν τις αφίσες του Πασόκ, της Νέας Δημοκρατίας, του ΚΚΕ, και επιπλέον με ένα μεγάλο αρχείο από καθημερινά αντικείμενα, από εφημερίδες, πρωτότυπα φύλλα εφημερίδων, από το, όπως ας πούμε εκείνα, τα ιστορικά φύλλα της Αυριανής, οι παλιότεροι θα το θυμούνται, τότε που τα είχε σπάσει με τον Ανδρέα και έβγαζε πρωτοσέλιδο με τη Μιμή και τέλος πάντων, αλλά και όχι μόνο αυτό, καθημερινά αντικείμενα, από κασετόφωνα, από τηλέφωνα, από ρούχα, από αντικείμενα, από είδη σπιτιού. Πραγματικά ήταν μια έκθεση η οποία επανέφερε στη ζωή την δεκαετία του 80. Όσοι την έζησαν, ήταν μια πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα δεκαετία. Τότε δεν ξέρω, ίσως τα πράγματα ήταν λίγο πιο απλά. Είχαμε και όσοι τη ζήσαμε εκεί πέρα, είχαμε κάπως άγνοια κινδύνου. Σήμερα μετράμε περισσότερο την ασφαλειά μας γενικότερα. Αυτό δεν ξέρω, καλό, κακό, ίσως καλό, αλλά τότε είχαμε άγνοια κινδύνου. Και άμα έχεις άγνοια κινδύνου, τότε μπορείς βέβαια να πάθεις ζημιά, αλλά μπορείς να έχεις μερικές φορές, ας πούμε, ξέρω, περνάς, έχει μεγάλη πλάκα η όλη υπόθεση. Τέλος πάντων, ναι, σας έλεγα αυτό για το Φεστιβάλ της Κεφαλονιάς, τα Κύματα, που είναι πραγματικά μια διοργάνωση που αξίζει, είναι η πέμπτη ήταν αυτή, αξίζει να συνεχίσει να υπάρχει σε αυτό το καταπληκτικό νησί της Κεφαλονιάς, με το Αργοστόλι και το Λιξούρι και την αιώνια διαμάχη μεταξύ των δύο, και επίσης και με το φοβερό Λασκαράτο, τον Ανδρέα Λασκαράτο, αυτό τον λόγιο που πραγματικά δίνει ένα παράδειγμα απευθυνότητας απέναντι σε όλους όσους τους διανοουμένους, όπως λέγονται, τους λογίους, διότι είχε την ελευθερία της γνώμης του και τα έβαλε με όλους. Με όλους όμως. Τα έβαλε με τους Άγγλους αρμοστές, τα έβαλε με την Εκκλησία, τα έβαλε με τους άρχοντες, τα έβαλε με τους φτωχούς, τα έβαλε με τους πάντες. Γιατί είχε το θάρρος γνώμης. Και αφορίστηκε φυσικά γι' αυτό. Και υπάρχει μια φοβερή ιστορία όπου είναι ο Λασκαράτος στο σπίτι του και έρχεται κάποιος και λέει: Κόντε Λασκαράτο, σε αφορίσανε, λέει. Να πούμε, με αφορίσανε, λέει, τι σημαίνει με αφορίσανε. Να λέει, άμα σε αφορίζουν, δεν λιώνεις. Λέει αυτό, έτσι είναι. Τότε πες στον παπά να αφορίσει και τις όλες των παπουτσιών των παιδιών μου για να μην λιώσουν οι καυτές.

Όπως καταλαβαίνετε, το τελευταίο μέρος του ραδιογραφήματος είναι αφιερωμένο στον πολιτισμό και εντάξει, πήξαμε λίγο πολιτική να ακούσουμε κάτι άλλο που κάνει καλό και στην ψυχή. Λοιπόν, δεν σας είπα πριν ότι για τον Ανδρέα Λασκαράτο η συνάδελφος, καλή συνάδελφος η Όλγα Λασκαράτου έχει γυρίσει ένα θαυμάσιο ντοκιμαντέρ, πραγματικά με τίτλο «Ο Ανδρέας Λασκαράτος στα μυστήρια της Κεφαλονιάς». Μια πραγματικά εξαιρετική δουλειά, όπου περιγράφει εικονογραφή, έτσι, με λεπτομέρειες και με αγάπη και με συνέπεια την προσωπικότητα αυτού του μοναδικού ανθρώπου. Για το ένα άλλο φεστιβάλ θέλω να σας μιλήσω, το οποίο θα ξεκινήσει σε δύο μέρες, στις 6 Σεπτεμβρίου και θα διαρκέσει μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου. Μιλάμε φυσικά για το 49ο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους στη Δράμα.

Να πω προλογικά ότι το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκου στην Δράμα είναι το σημαντικότερο φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκου στην Ελλάδα, βέβαια. Είναι ένα από τα σημαντικότερα φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκου στον κόσμο και είναι γενικώς αναγνωρίζεται ως ένα πάρα πολύ σημαντικό φεστιβάλ και για πολλούς λόγους. Να σας πω ότι θα σας εξηγήσω αργότερα λίγο πιο μετά τους λόγους για τους οποίους είναι τόσο σημαντικό το φεστιβάλ. Λοιπόν, στη Δράμα το πρόγραμμα περιλαμβάνει 157 ταινίες από όλο τον κόσμο. Όταν λέμε από όλο τον κόσμο εννοούμε από όλο τον κόσμο, δηλαδή έρχονται ταινίες στη Δράμα από το Ουλάν Μπατόρ και την Παταγωνία, δηλαδή κάτι απίστευτα μέρη. Οι κινηματογραφιστές εκεί ξέρουν το φεστιβάλ και συνήθως τις ταινίες τους, έτσι. Οι 45 από αυτές τις ταινίες θα προβληθούν σε παγκόσμια πρεμιέρα. Λοιπόν, τα προγράμματα είναι 5 τα προγράμματα του φεστιβάλ: το εθνικό, το διεθνές, εθνικό και διεθνές σπουδαστικό και το νεοσύστατο διεθνές πρόγραμμα ντοκιμαντέρ. Το οποίο είναι επίσης πολύ σημαντικό γιατί πραγματικά έχουμε μια πάρα πολύ καλή παραγωγή ντοκιμαντέρ. Ο καλλιτεχνικός διευθυντής είναι ο Γιώργος Αγγελόπουλος, που με το επιτελείο του έχουν επιλέξει αυτές τις ταινίες και φροντίζουν για την ομαλή έτσι, διεξαγωγή ας πούμε, του φεστιβάλ, το οποίο είναι πραγματικά θαυμάσιο. Να πω ότι οι δύο από τις ταινίες που θα αποσπάσουν τις κορυφές διακρίσεις στο εθνικό και στο διεθνές διαγωνιστικό τμήμα θα εξασφαλίσουν αυτόματα το πολυπόθητο εισιτήριο έτσι, για τη συμμετοχή στη διαδικασία των Όσκαρ. Έχει αναβαθμιστεί τόσο πολύ το Φεστιβάλ της Δράμας, ώστε οι ταινίες πανική μπαίνουν κατευθείαν υποψήφιες για Όσκαρ. Και όχι μόνο, αλλά το Εθνικό Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Ελλάδας, εκτός από τα βραβεία της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου, πριν από λίγο καιρό απόκτησε πιστοποίηση και για τα βραβεία της Βρετανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, της BAFTA, της γνωστής BAFTA, επιβεβαιώνοντας το κύρος του κορυφαίου για το είδος φεστιβάλ της Ελλάδας. Το φεστιβάλ επίσης θα φιλοξενήσει την ετήσια συνάντηση του Short Film Network, του δικτύου των φεστιβάλ μελών της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου. Δεν θέλω να σας πω περισσότερα, είναι ένα φεστιβάλ το οποίο έχει πολλές και πλούσιες παράλληλες δράσεις, εκπαιδευτικές, αφιερώματα, επιμορφωτικές δράσεις του short film, pitching, ταινίες για παιδιά και εφήβους. Είναι μια πραγματικά γιορτή, είναι μια γιορτή του κινηματογράφου και των νέων δημιουργών, κυρίως των νέων δημιουργών στη Δράμα, όπου εκεί στέλνουν τις ταινίες παιδιά, αγόρια και κορίτσια, όχι μόνο από όλη την Ελλάδα, αλλά και από όλο τον κόσμο, όπως είπαμε, όπου πραγματικά είναι μοναδικό, κυρίες και κύριοι, να βλέπετε, ας πούμε, αυτές τις μέρες, συνήθως την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου, πρώτη-δεύτερη εβδομάδα, να βλέπεις τη Δράμα να πραγματικά να είναι γεμάτη από παιδιά, όπου κάνουν παρέες και συζητάνε για τις ταινίες τους και συζητάνε για άλλα πράγματα, για τον κινηματογράφο. Υπάρχει μια ενέργεια, μια φοβερή ενέργεια που κάνει έτσι τη Δράμα να ακτινοβολεί. Και να θυμίσω ότι του χρόνου το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας θα κλείσει τα 50 χρόνια. Μιλάμε για μισό αιώνα ζωής. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και εδώ πρέπει να αναφέρω έναν από το μακροβιότερο καλλιτεχνικό διευθυντή, τον Αντώνη Παπαδόπουλο, που τον χάσαμε πριν από μια δεκαετία χρόνια, πόσο είναι, ο οποίος ήταν εκείνος ο οποίος απογείωσε, αν μπορώ να το πω έτσι, απογείωσε, έβαλε τη Δράμα, το φεστιβάλ, απογείωσε το φεστιβάλ και έβαλε τη Δράμα στο χάρτη, έβαλε κυριολεκτικά τη Δράμα στο χάρτη των κινηματογράφων στον κόσμο. Τώρα ο Γιώργος Αγγελόπουλος, ο καλλιτεχνικός διευθυντής, είναι για δεύτερη φορά, για δεύτερη χρονιά στο τιμόνι του φεστιβάλ και μπορεί να εγγυηθεί, ας πούμε, την ποιότητα των ταινιών και τον πλούτο, τον πολύχρωμο πλούτο της διοργάνωσης. Απλώς να σας πω ότι η αφίσα, έτσι, η οπτική ταυτότητα, έτσι λέγεται, η οπτική ταυτότητα, ο τίτλος, το σλόγγαν του φεστιβάλ είναι «Welcome home», «Καλώς ήρθατε σπίτι». Είναι συνδεδεμένο άρρηκτα με τη Δράμα, που είναι το σπίτι των μικρομικάδων, γι' αυτό λένε «Καλώς ήρθατε σπίτι», και η οπτική ταυτότητα έχει ένα φοβερό γραφικό, μια εξαιρετική εικόνα. Είναι εμπνευσμένη από το πανάρχιο διονυσιακό έθιμο των Αράπηδων της Δράμας,
το οποίο είχε εγγραφεί στο Εθνικό Ευρετήριο Άιλης Πολιτιστικής Οικονομίας. Είναι τελείως παγανιστικό, είναι πανέμορφο και δείχνει πραγματικά ότι οι ρίζες της οπτικής αφήγησης είναι οι ρίζες του μύθου. Και αυτόν τον μύθο, ο μύθος αυτός, ο μύθος γενικώς, υπηρετείται στη Δράμα και στη Μακεδονία και στην υπόλοιπη Ελλάδα εδώ και πάρα πολλούς αιώνες.

Φίλες και φίλοι, ακούσατε το ραδιογράφημα που μεταδίδεται υπό κανονικές συνθήκες έτσι, κάθε Παρασκευή, λίγο μετά τις 10 το πρωί. Σήμερα εκτάκτως 2 ώρες από τον Αθήνα 94, στο 98 και 3. Στον ήχο ήταν η Εύη Ρεντίφη. Στις μουσικές επιλογές ο Χρήστος Κόκκινος. Στη ραδιοφωνική παραγωγή ήταν δεύτερη ώρα η Λίλιαν Ξύλου, ενώ στο τηλεφωνικό κέντρο απαντούσε ο Σταύρος Αμάροντος. Στο μικρόφωνο ήταν ο Παύλος Μεθενίτης, ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων με τη Γαλάτια Καρακατσάνη και κατόπιν το μικρόφωνο του σταθμού πηγαίνει στις κυρίες, σημαντικές κυρίες, στις ντάμες σπαθί, τις αγαπημένες ντάμες σπαθί. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας, τα λέμε σε μια εβδομάδα, να είναι πολλές ημέρες σας και ευχάριστες νύχτες.

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 12 με τη Γαλάτια Καρακατσάνη. Αρχίζουμε το δελτίο μας με μια είδηση της τελευταίας στιγμής από το αστυνομικό δελτίο. Αφορά την υπόθεση θρίλερ στο Μαραθώνα. Εκεί αναζητούνταν ισορρός ηλικιωμένης γυναίκας. Ο Δημήτρης Πέρος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και μας ενημερώνει. Δημήτρη.
2: Καλό μεσημέρι, Γαλάτια, και εντοπίστηκε ισορρός. Αφού εντοπίστηκαν τα οστά της ατυχής της ηλικιωμένης γυναίκας. Μετά από έρευνες σε 2 ημερών, οι αστυνομικές αρχές σήμερα ήταν στο σημείο παρουσίαση αγγελικού λειτουργού. Έγιναν έρευνες και μέσα στο σπίτι και σε υπόγειο χώρο εντοπίστηκαν μέσα σε νάιλον τα οστά της άτυχης γυναίκας. Βέβαια, αναμένεται να γίνει και εξέταση DNA προκειμένου να πιστοποιηθεί και επιστημονικά ότι πρόκειται για τη συγκεκριμένη γυναίκα. Στο σημείο βρίσκεται και η ιατροδικαστής προκειμένου να εξετάσει τα ευρήματα. Και φυσικά το μεγάλο ερώτημα, Γαλάτια, είναι πώς πέθανε η γυναίκα. Η 68χρονη κόρη της ισχυρίζεται ότι πέθανε πριν 10 χρόνια από παθολογικά αίτια και απέκρυψε το θάνατό της προκειμένου να λαμβάνει τη σύνταξή της.
1: Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε. Την Τρίτη θα απολογηθούν στον ανακριτή οι κατηγορούμενοι για τη φρικιαστική υπόθεση με τον νεκροβρέφος που αποκαλύφθηκε στο διαμέρισμα της Κυψέλης. Ο 43χρονος και η 38χρονη σύντροφός του, που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να προετοιμάσουν την υπεράσπισή τους, αρνούμενοι ότι σκότωσαν το μωρό. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρονται να επιλέγουν τη γραμμή αμφισβήτησης του πορίσματος της ιατροδικαστικής εξέτασης, σύμφωνα με το οποίο ο θάνατος του βρέφους οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια. Στην ανακρίτρια θα απολογηθεί και ο 26χρονος που κατηγορείται με το κακούργημα των γενετήσεων πράξεων με την ανήλικη κόρη του ζευγαριού, η οποία είναι έγκυος. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά σε ξηρά χόρτα και απορρίμματα στο ξηροπήγαδο Μάντρας. Νωρίτερα διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην είσοδο του οικισμού από το ύψος της παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου. Μήνυμα εστάλει από το 112 για μέτρα αυτοπροστασίας από τους καπνούς. Έρευνες για τη σωρό γυναίκας αγνώστων στοιχείων που εντοπίστηκε από θαλαμιγό στη διόρυγα του Ισθμού της Κορίνθου. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο της πόλης. Να παραμείνει στη φυλακή η 46χρονη κατηγορούμενη για την υπόθεση της Μαρφίν, εισηγείται η εισαγγελέας προς το Δικαστικό Συμβούλιο, απορρίπτοντας την προσφυγή που κατέθεσε εναντίον του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Ήταν αναμενόμενο, λέει ο συνήγορος υπερασπισής της, αφήνοντας αιχμές για επιλογές ανωτέρων. Συναγερμός ξανά στη Γερμανία για 2 νέες απόπειρες δολιοφθοράς κατά του ενεργειακού συστήματος της χώρας. Σύμφωνα με την Bild, έγινε προσπάθεια βραχυκυκλώματος σε εγκατάσταση ηλεκτρικού δικτύου στο Ντόρμαγκεν, μια πόλη στο βυτικό κρατήδιο της Βόρειας Ρινανίας Βεστφαλίας. Η αστυνομία έλαβε επιστολή με την οποία γίνεται ανάληψη της ευθύνης. Στο άλλο περιστατικό, η αστυνομία της πόλης Γκάντεργκέζε στη Βόρεια Γερμανία είπε ότι παρατηρήθηκε κάτι ύποπτο σε σταθμό μετασχηματισμού, για το οποίο χρειάστηκε να επέμβει στη διάρκεια της νύχτας χωρίς να δώσει άλλες διευκρινήσεις. Συγκεντρώσεις και πορείες στη Θεσσαλονίκη αύριο, ημέρα εγγενείων της ΔΕΘ και ανακοίνωσης των κυβερνητικών εξαγγελιών. Αυξημένα μέτρα ασφαλείας με ντρόνους και περισσότερους από 3.500 αστυνομικούς σε επιφυλακή. Αναστέλλεται προσωρινά η λειτουργία 8 σταθμών του μετρό. Πακέτο φοροελαφρύνσεων δημοσιονομικού κόστους περίπου 2 δισεκατομμυρίων για τη μεσαία τάξη, τους αυτοαπασχολούμενους, τους μισθωτούς και συνταξιούχους, θα περιλαμβάνει η ομιλία αύριο βράδυ του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Βελίδιο Ίδρυμα. Πληροφορίες για πιθανή ανακοίνωση νέου προγράμματος Σπίτι Μου 3, το οποίο αυτή τη φορά δεν θα βασίζεται στην επιδότηση από το κράτος φτηνών στεγαστικών δανείων, αλλά στην παροχή φορολογικών κινήτρων στις τράπεζες, προκειμένου να προσφέρουν στεγαστικά δάνεια με χαμηλότερα επιτόκια. Ο Πρωθυπουργός θα ξεκινήσει την επίσκεψή του στη Θεσσαλονίκη από το Γενικό Νοσοκομείο Γεώργιος Παπανικολάου στις 18:30 το απόγευμα. Η πρότασή μας για τον μεγάλο πλούτο αφορά φόρο 1% στην καθαρή περιουσία του οικονομικά ισχυρότερου 1%, τονίζει με νέα ανακοίνωσή της η Ελλάς, κατηγορώντας την κυβέρνηση πως με την αριθμητική της μπερδεύει την περιουσία με το εισόδημα. Ασκώντας κριτική σε χθεσινή δήλωση του Άκη Σκέρτσου, επισημαίνει ότι παρουσιάζει τη φορολόγηση του μεγάλου πλούτου σαν κάποια εξωτική ελληνική αυταπάτη και απαντά, ας ενημερωθεί ότι πρόκειται για κεντρικό θέμα της διεθνούς οικονομικής συζήτησης. Μηχανική βλάβη στο επιβατηγό ταχύπλο Aero 2 High Speed πριν από τον προγραμματισμένο απόπλου του από το λιμάνι του Πειραιά για Αίγινα. Σύμφωνα με το λιμενικό, οι 52 επιβάτες θα προωθηθούν στον προορισμό τους με μέρημνα της πλειοκτήτριας εταιρείας. Στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ εντάσσεται η πιλωτική εφαρμογή προσυμπτωματικού ελέγχου για τον καρκίνο του δέρματος σε απομακρυσμένες και δυσπρόσιτες περιοχές της χώρας με απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση. Το έργο θα υλοποιηθεί από το Νοσοκομείο Αφροδίσεων και Δερματικών Νόσων Ανδρέας Συγκρός σε συνεργασία με το Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης. Σχολικά είδη για τα παιδιά οικογενειών με οικονομικές δυσκολίες συγκεντρώνει αύριο ο Δήμος Αθηναίων από τις 9 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι στο κτίριο του ΚΙΑΔΑ στην Οδό Πειραιώς 35, απευθύνοντας κάλεσμα αλληλεγγύης. Η προσφορά θα συνεχιστεί και μέσω του κοινωνικού βιβλιοχαρτοπολίου που βρίσκεται στον κόμβο αλληλοβοήθειας πολιτών έναντι του σταθμού Λαρίσης, καθώς τα δέχεται σχολικά ήδη καθημερινά, Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, προκειμένου να καλύπτονται οι ανάγκες των παιδιών σε σχολικά ήδη καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Και ο καιρός έθριος στην Αττική, θερμοκρασία ως 34 βαθμούς Κελσίου, 30 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο στη μία, τίτλοι ειδήσεων στις 12.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στις Δάμες Παθή, Ελεονόρου Αρφανίδου και Ελευθερία Κουμάντου.
3: Αθήνα 984.
4: Ντάμες Σπαθή με την Ελεονόρα Ορφανίδου και την Ελευθερία Κουμάντου.

0: Εσύ φταίς, κουμάντου.
1: Εγώ για ποιο πράγμα?
0: Που καθυστέρησα να καθίσω στη σωστή θέση.
1: Γιατί?
0: Γιατί είχες μετακινήσει το μικρόφωνο.
1: Εγώ.
0: Αν όχι εσύ, ποιος?
1: Δεν ξέρω, τόσοι άνθρωποι ήταν εδώ πριν από εμάς.
0: Αφού πάντα φταίς εσύ.
1: Ναι, εντάξει.
0: Δεν, καλά, το ξέρεις
1: αυτό. Δεν βαριέσαι. Χρέωσε το κι αυτό σε μένα. Λοιπόν, πρώτη φορά θα είναι.
0: Φυσικά φταίει για όλα η κουμάντου. Τη χρεώνω και πάντα έχω δίκιο που τη χρεώνω. Αλλά θα το παραβλέψω αυτό, γιατί σήμερα είναι μια υπέροχη καλοκαιρινή Παρασκευή.
1: Ναι, ναι, καλοκαιρινή είναι ακόμα, τι θα δούμε.
0: Ναι, αλλά είναι και Παρασκευή.
1: Α, εντάξει, το Παρασκευή
0: το κρατάω
1: πιο καλά. Πιο καλά το κρατάω το Παρασκευή, να ξέρεις.
0: Βέβαια δεν είναι Τετάρτη, κουμάντου, που αρχίζεις και εσύ το κραυγάζεις ότι τελείωσε η εβδομάδα, αλλά εντάξει.
1: Αυτή την Τετάρτη που ήταν και η πρώτη μέρα που εκπέμψαμε δεν το έκανα, όμως είδες, ήμουν σεμνή.
0: Όχι μόνο σεμνή, ήσουν και ευτυχισμένη που
1: ναι,
0: ήσουν εδώ.
1: Ναι, ακόμα είναι. Ακόμα
0: είναι. Ναι, ναι, κρατάει αυτό.
1: Ναι, καλά, μια χαρά είναι.
0: Βέβαια κανονικότητα, νέο στούντιο, αλλά κανονικότητα.
1: Στα πάντα.
0: Ναι, ναι, το έχουμε μάθει.
1: Έλα, ωραία είναι. Το έχουμε μάθει και μας αρέσει κιόλας. Δηλαδή.
0: Εγώ δεν θέλω να φύγω από εδώ.
1: Δεν είναι ακριβώς. Δεν είναι συμβιβασμός.
0: Τι συμβιβασμός, παιδί μου.
1: Είναι μια χαρά.
0: Πρώτα απ' όλα είναι δεύτερος κουμάντου. Πάνε τα υπόγεια με θέα.
1: Εντάξει, αυτό είναι ένα θέμα. Καλά, περίμενε. Περίμενε.
0: Λέω κι εγώ. Μεγάλες κουβέντες.
1: Πρώτον, περίμενε.
0: Αλλά για καιρό πάνε.
1: Για αρκετό καιρό, ναι. Για αρκετό καιρό θα είμαστε εδώ.
0: Δεύτερος όροφος.
1: Δεν μας χαλάει πολύ, είναι αλήθεια.
0: Μας χαλάει η θέα που έχεις όλη την Πειραιώς. Τι λες τώρα, κουμάντου.
1: Ναι, ναι. Ωραία, ωραία, ωραία. Ναι.
0: Είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι Παρασκευή. Οι περισσότεροι έχετε επιστρέψει από τις διακοπές.
1: Παραπάνω γύρισαν από αυτούς που έφυγαν. Δεν γίνεται, δεν εξηγείται διαφορετικά αυτό ο χαμός.
0: Σωστό είναι και αυτό.
1: Αλλά έφεραν και μαζί τους παρέα, δηλαδή δεν γίνεται.
0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα να μπούμε ομαλά στην περίοδο που εγώ ονομάζω αυτή την γκρίζα ζώνη της εργασίας. Ναι, αυτό. Σε αυτή την γκρίζα ζώνη θα μπούμε λοιπόν με πάρα πολύ κέφι αυτή την Παρασκευή, διότι είναι Παρασκευή, θα γαλαρώσουμε, θα βγούμε. Εγώ θα βγω κουμάντου.
1: Τι εννοείς θα βγεις το Σαββατοκυριακό?
0: Θα βγω βόλτα το βράδυ.
1: Α, ναι, εντάξει, καλά θα κάνεις. Εγώ το βράδυ δουλεύω.
0: Ναι, αυτό.
1: Αλλά
0: αυτό
1: μετά μπορώ να βγω βόλτα. Μετά τις 12.
0: Είναι νυχτερινό άτομο. Λοιπόν, να περνάμε πάρα πολύ ωραία. Επιστρέψαμε στην πόλη. Πολλά πράγματα συμβαίνουν και είμαστε μπροστά σε μία περίοδο πολύ, πολύ δύσκολη και βαριά, ειδησιογραφικά εννοώ. Την οποία οι Ντάμε Σπαθή θα καλύψουν με πολύ, πολύ μεγάλη χαρά, διότι αυτή είναι η ψυχή αυτή τη εκπομπή. Τα βαριά, δύσκολα θέματα.
1: Και βαριά ψυχή.
0: Και βαριά ψυχή.
1: Γιατί πώς να τα διαχειριστείς αυτά. Εντάξει, προσπαθούμε πάντοτε με λίγο έτσι και μια διαφορετική οπτική.
0: Ναι.
1: Και να τα διαβάσουμε λίγο διαφορετικά, αλλά δεν σε αφήνει κιόλα η άτιμη καθημερινότητα.
0: Γι' αυτό η χαρά κρατάει ίσα που τα τελειώσω.
1: Ίσα μέσα
0: το πείραγμα στην κουμάντου.
1: Ίσα. Πόσο? Τρία λεπτά, τέσσερα.
0: Τρία λεπτά, τέσσερα. Άμα έχουμε πάρα πολύ κέφι, πάμε και ένα πεντάλεπτο. Αυτό είναι. Η υπόλοιπη ώρα και σήμερα δίωρο. Είναι για τα σοβαρά, αλλά εγώ θέλω να πω ότι επιστρέφουμε και με βιβλίο της ημέρας.
1: Ωραία. Αρχίσαμε.
0: Αρχίσαμε και ακόμη αρχίζουμε καλοκαίρι.
1: Και με το γουρί.
0: Το γουρί μας είναι ο Χάρης Νικολακάκης της Μπέλ, ο εκδότης της Μπέλ, και θα μας συστήσει τα καινούργια βιβλία, ό,τι έρχεται εκδοτικά, στο τέλος, στο κλείσιμο. Και στο μεζοδιάστημα εμείς θα χαρίσουμε το νέο μυθιστόρημα της thriller, έτσι, της Σάρα Πίνμπορο. Τίτλος: εμείς ζούμε τώρα εδώ, τα υπόλοιπα από το Χάρη. Περιμένουμε μηνύματα στα θα μας πει τώρα η Ελευθερία πώς και πού, για να κληρώσουμε στο τέλος δύο αντίτυπα και εγώ να το βάλω στο άϊχο. Ναι.
1: Λοιπόν, να μας παθεί με ελληνικούς χαρακτήρες στη σελίδα μας στο Facebook, το ονοματεπώνυμό σας, το τηλέφωνό σας, να βάλουμε λέξη κλειδί λέξη εδώ.
0: Ναι, εδώ.
1: Εδώ λοιπόν είναι η λέξη κλειδί. Τα ίδια στοιχεία μπορείτε να τα στείλετε και στο Viber του σταθμού στο 6948-984-984. Μπορείτε να ξεκινήσετε από τώρα μέχρι τις 2 παρά 4 περίπου. Έχετε χρόνο, αλλά μην ξεχαστείτε κιόλας. Λοιπόν, πάμε.
0: Είπες, παιδί μου, ποια είσαι?
1: Γιατί είπες εσύ?
0: Εγώ είμαι, όπως ξέρεις,
1: η γνωστή διάσημη.
0: Υπερδιάσημη, όχι. Ελεονόρα Ορφανίδου.
1: Και εγώ η Ελευθερία Κουμάντου, με την Εύελη Αντιφική σήμερα μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και τη Λίλη Αξέλου στην παραγωγή της εκπομπής.
0: Ωραία, τα είπαμε τώρα.
1: Και ο Σάββας Κόκκινος, ο Σταύρος Αμαρόντος στο τηλεφωνικό κέντρο, στο 213-09-09-100. Αυτή νομίζω είμαστε η βάρδια, η τρέχουσα.
0: Για δύο ώρες.

0: Και κουμάντου, ναι. Νομίζω ότι με αυτό το τραγούδι ξεκινάει η κανονικότητα στις δάμες σπαθή.
1: Ναι, είναι το μήνυμα αυτό.
0: Μεγάλη Πάτι Σμιθ.

0: Ωραία, για μόνιμο 2 ώρο. Καλή εκπομπή, όπως πάντα, Βασίλη Εξάρχεια. Το σχόλιο γύρισαν πιο πολύ από όσους έφυγαν μέχρι τη μέρα. Είδες.
1: Ο Μάντου, εντάξει, το έχεις. Το έχεις που Μάντου, χάσε να μιλήσω κανονικά. Κοντά στο μικρόφωνο.
0: Λοιπόν, συνεχίζει ο κόσμος και μας εύχεται καλή επιστροφή και καλή επάνωδο και καλές εκπομπές και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλο αυτό.
1: Αυτό που έχω να προσθέσω εγώ είναι ότι γυρίσαμε φυσικά με βιβλία και σήμερα χαρίζουμε από τις εκδόσεις Μπέλ το θρίλερ της Σάρα Πίνμπορο «Εμείς ζούμε τώρα εδώ» με λέξη κλειδί το «εδώ» που Μάντου.
0: Να μας παθεί με ελληνικούς χαρακτήρες στη σελίδα μας στο Facebook, το ονοματεπώνυμό σας, το τηλέφωνό σας και η λέξη κλειδί που είπε η Ελεονόρα, η λέξη εδώ δηλαδή. Τα ίδια και στο Viber στο 6948 984 984.

0: Το ότι ζούμε σε δύσκολους καιρούς είναι τόσο απολύτως πραγματικό και ρεαλιστικό το να το πει κανείς, όσο το βλέπουμε να περιγράφεται γύρω μας από την ίδια μας τη ματιά, από τον τρόπο δηλαδή που εμείς βλέπουμε απλά τα πράγματα. Δεν χρειάζεται, θέλω να πω, μια θεωρητική σπουδαία ανάλυση για να καταλάβουμε ότι ο κόσμος γύρω μας αλλάζει και ότι το τοπίο έτσι όπως αλλάζει είναι δυσμενές.
1: Νομίζω ότι τα τελευταία 4 χρόνια τουλάχιστον το παρατηρούμε αυτό, να δυσκολεύει συνέχεια η συνθήκη στην οποία καλούμαστε να επιβιώσουμε. Το βλέπουμε να συμβαίνει καθημερινά, από την απλή καθημερινότητά μας μέχρι τα πολύ πολύ μεγάλα θέματα και βέβαια με τις παρεμβάσεις αυτών που καθορίζουν τις ζωές μας και ενώ τους ηγέτες αυτού του κόσμου. Βλέπουμε λοιπόν μια άλλου τύπου κατάσταση να εξελίσσεται αυτές τις τελευταίες μέρες στον ευρωπαϊκό χώρο.
0: Μια ραγδαία αλλαγή του πολιτικού περιβάλλοντος.
1: Ακριβώς όπως το λες. Βλέπουμε λοιπόν, ξαφνικά βρέθηκε ένα ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Ένα ρωσικό ντρόουν. Και αυτό έχει ανοίξει μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Έχει ανοίξει μια συζήτηση για το αν η Ρωσία έχει ξεκινήσει έναν υβριδικό πόλεμο στους συμμάχους του Κιέβου, προσπαθώντας να εμπλέξει και όλες τις υπόλοιπες χώρες που μέχρι τώρα απλώς στήριζαν και ήταν λίγο πιο πίσω.
0: Καλά, υπερστήριζαν οικονομικά, θέλω να πω, και με οπλικά συστήματα και
1: ενώ
0: με
1: δεν
0: τα πάντα όλα.
1: Δεν είχαν εμπλακεί.
0: Ναι,
1: όμως
0: δεν είχαμε πάει με τάγκς, αυτό εννοεί κουμάντου.
1: Εντάξει, ναι. Δεν είχαμε κάνει κάτι τέτοιο. Προφανώς και οικονομικά και στρατιωτικά. Και αυτό, αλλά δεν είχαμε αυτή την.
0: Μην αρχίσουμε να λέμε και για τα δικά μας.
1: Άστο τώρα.
0: Και για τη δική μας εμπλοκή. Τέλος πάντων, θα πάμε στη Γερμανία. Θα μείνουμε στη Γερμανία. Ο κύριος Σωτήρης Ντάλης, καθηγητής διεθνών σχέσεων, διεθνούς πολιτικής και ευρωπαϊκής ενοποίησης στο Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, είναι μαζί μας για να μας δώσει αυτή την οπτική πέρα από αυτό που είπα.

0: Εγώ ότι όποιος έχει μια ρεαλιστική ματιά προς τον κόσμο, αυτό που βλέπει είναι τόσο πασιφανές, δηλαδή ότι αλλάζει προς το δυσμενές το πολιτικό περιβάλλον γύρω μας. Κύριε Ντάλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Χαίρετε.
2: Ναι, καλημέρα σας. Η εύστοχη εισαγωγή σας νομίζω πως θα αρκούσε. Θα προσπαθήσω και εγώ να την επεκτείνω και να την διευρύνω αν θέλετε. Πράγματι ο κόσμος έχει αλλάξει τα τελευταία 4-5 χρόνια και έχει αλλάξει για δύο βασικούς λόγους. Ο ένας λόγος είναι σίγουρα ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία και ο δεύτερος λόγος είναι η εκλογή του Πρόεδρου Τραμπ. Ναι, άλλαξαν τα δεδομένα αυτοί οι δύο παράγοντες. Επομένως σήμερα μπορούμε να πούμε με σιγουριά πως η παγκόσμια τάξη που γνωρίζαμε δεν ισχύει πλέον, δεν βασίζεται πλέον σε παραδοσιακές συμμαχίες. Είναι ένα μεταβαλλόμενο, θα έλεγα, σύστημα συνασπισμών που επικαλύπτονται πολλές φορές με διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες. Αυτή είναι η νέα πραγματικότητα. Η Ευρώπη είχε μάθει να λειτουργεί με άλλους ρυθμούς. Είναι ένας αργός μηχανισμός.
1: Πιο γραφειοκρατικά είχε μάθει να λειτουργεί.
2: Και όχι μόνο, έβλεπε τον εαυτό της ως μια ήπια οικονομική και εμπορική δύναμη και τώρα αναγκάζεται, κυριολεκτικά αναγκάζεται να ενηλικιωθεί γεωπολιτικά και γεωοικονομικά και να αναλάβει περισσότερες ευθύνες και κυρίως τη μεγάλη ευθύνη της ασφάλειας, την καυτή πατάτα που της έχουν αφήσει οι Ηνωμένες Πολιτείες με την συμπεριφορά του πρώτου Τραμπ, ο οποίος
1: μπορεί η Ευρώπη να παίξει αυτό το ρόλο, είναι έτοιμη.
2: Κοιτάξτε, μπορεί να μην είναι έτοιμη, είναι σίγουρα περισσότερο έτοιμη σήμερα από ό,τι ήταν πριν από 2, 3 ή 4 χρόνια. Επιβεβαιώνει καθημερινά, θα έλεγα, την στρατηγική της απόφαση να ξοδεύει περισσότερα για την άμυνα, είναι μονόδρομος αυτό δυστυχώς. Και η Ουκρανία σε ένα άλλο επίπεδο λειτουργεί για τους Ευρωπαίους συμμάχους ως μια πηγή, θα έλεγα, στρατιωτικής εμπειρογνωμοσύνης και αυτό βοηθάει την Ευρώπη να βγάλει χρήσιμα συμπεράσματα και να ενηλικιωθεί γεωπολιτικά και να μπορεί να έχει και γεωστρατηγικό ρόλο, αν θέλει να είναι μια παγκόσμια δύναμη, όχι μόνο οικονομική και εμπορική. Όμως έχει ένα πολύ μεγάλο στίχημα μπροστά της που έχει δύο πυλώνες, δύο διαστάσεις. Το ένα είναι η συνοχή της απέναντι στις υβριδικές επιθέσεις της Ρωσίας και σε όλες αυτές τις ρωσικές προκλήσεις. Η συνοχή είναι το μεγάλο διακύβευμα και το δεύτερο είναι πώς θα μπορέσει να συνεχίσει να στηρίζεται στρατιωτική υποστήριξη στο Κίεβο. Mm-hmm. Θα είναι ένα δύσκολο στοίχημα για την Ευρώπη σε μια περίοδο mm-hmm. που ο ρόλος των Ηνωμένων Πολιτειών μειώνεται διαρκώς. Και όχι μόνο μειώνεται διαρκώς, θα έλεγα πως η αμερικανική διακυβέρνηση αποδεικνύεται κατώτερη των περιστάσεων και αυτό το έχουν συνειδητοποιήσει οι Ευρωπαίοι εταίροι των Ηνωμένων Πολιτειών, εταίροι και μέχρι χθες. Βλέπετε την σχέση των Ηνωμένων Πολιτειών πλέον με τον Καναδά. Ο Καναδάς βρίσκεται περισσότερο κοντά πλέον στην Ευρώπη παρά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό έχει και μια θετική διάσταση για τις ευρωατλαντικές σχέσεις. Να δούμε δηλαδή τον Καναδά ως ένα εταίρο στην παρούσα φάση πολύ πιο σοβαρό από τις ΗΠΑ. Αυτή είναι η νέα mm-hmm. πραγματικότητα.
0: Εντάει. Θέλω να ρωτήσω, επειδή εδώ τώρα μπροστά είμαστε σε ένα λεκτικό, σε μια λεκτική αντιπαράθεση. Με ένταση μεν, mm-hmm. αλλά το επεισόδιο είναι προς το παρόν διπλωματικό. Ναι. Μπορούμε να πούμε, να κάνουμε λόγο για πιθανότητες κλιμάκωσης εντός του ευρωπαϊκού χώρου, θέλω να πω, να περάσουμε πέρα από αυτό. Ξέρετε, φαντάζει, θα μου πείτε εδώ, ποτέ δεν φανταζόμασταν ότι θα μπορούσαμε να μιλάμε για συγκρούσεις εντός Ευρώπης, αλλά τις είδαμε και με τη Γιουγκοσλαβία, μιλάω κλπ. Αλλά μπορούμε να φτάσουμε να μιλάμε σε μια σύγκρουση που θα είναι πέρα από λεκτική με τη Ρωσία.
2: Κοιτάξτε, έχουμε χαρακτηριστικά ψυχρού πολέμου. Έτσι. Η Γερμανία βιώνει, θα έλεγα, με σοκαριστικό τρόπο την γεωπολιτική της ενηλικίωση και καταγγέλει καθημερινά πλέον έναν υβριδικό πόλεμο που δέχεται από τη Ρωσία.
1: Έχει και διάφορα μικρά περιστατικά πόλεμος, που φαίνεται ότι συνδέονται και γι' αυτό
2: βεβαίως και συνδέονται. Είναι βέβαιο ότι συνδέονται και είναι πολύ πιθανό αυτός ο υβριδικός πόλεμος να ενταθεί από την πλευρά της Μόσχας και να πάρει και μια άλλη διάσταση παρεμβάσεων στην εσωτερική πολιτική ζωή χωρών που έχουν μπροστά τους πολύ κρίσιμες εκλογές όπως είναι η Γαλλία και η Γερμανία. Μην ξεχνάτε ότι όλα τα ακροδεξιά μορφώματα ή τα ακροδεξιά κόμματα στην Ευρώπη ή σχεδόν όλα είναι φιλορωσικά. Mm-hmm. Επομένως εκεί...
1: Ναι, έχει και σε άλλες χώρες για τη
2: Ρωσία.
1: Εκλογικές διαδικασίες στον επόμενο χρόνο που μπορεί να αλλάξουν
2: εκεί,
1: τις ισορροπίες.
2: Ας το έχουμε υπόψη μας και εμείς. Η παγκόσμια τάξη επομένως πρέπει να λάβει υπόψη της και αυτό το νέο δεδομένο. Βιώνουμε έναν
0: στις
2: πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι υποχρεωμένη να πορευτεί με τις δικές της δυνάμεις και να σταθεί απέναντι στις ρωσικές αυτές προκλήσεις.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ντάλη. Θερμές ευχαριστίες.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Με πολύ δυσκολία και μόνο επειδή είναι η Λία Ιατρίδου εδώ για τους Ιατρούς Ειδήσεων, κάνω την μπάσα κουμάντου. Γιατί ωραία. Τραγουδάρα.
1: Τραγουδάρα, ναι.
0: Σήμερα τραγουδάρες. Μ' αρέσει σήμερα.
1: Εντάξει, πάντα έχουμε ωραία μουσική.
0: Ναι, ισχύει.
1: Λοιπόν, ακούμε τη Λία και επιστρέφουμε.

0: 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση θρίλερ στο Μαραθώνα. Στο υπόγειο του σπιτιού εντοπίστηκαν τα οστά της ηλικιωμένης που αναζητούνταν. Σύμφωνα με τα όσα είπε στις αρχές, η 68χρονη κόρη της πέθανε πριν 10 χρόνια και απέκρυψε το θάνατό της για να λαμβάνει τη σύνταξή της. Στο σημείο βρίσκεται η ιατροδικαστής. Την Τρίτη τελικά θα απολογηθούν στον ανακριτή οι κατηγορούμενοι για τη φρικιαστική υπόθεση με το νεκρό βρέφος που αποκαλύφθηκε στο διαμέρισμα της Κυψέλης. Ο 43χρονος και η 38χρονη σύντροφός του, που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να προετοιμάσουν την υπεράσπισή τους, αρνούμενοι ότι σκότωσαν το μωρό. Στην ανακρίτρια θα απολογηθεί και ο 26χρονος που κατηγορείται με το κακούργημα των γενετήσεων πράξεων με την ανήλικη κόρη του ζευγαριού, η οποία είναι έγκυος. Συναγερμός ξανά στη Γερμανία για δύο νέες απόπειρες δολιοφθοράς κατά του ενεργειακού συστήματος της χώρας. Σύμφωνα με την Bild, έγινε προσπάθεια βραχυκυκλώματος σε εγκατάσταση ηλεκτρικού δικτύου στο Dormampken, ενώ η αστυνομία χρειάστηκε να επέμβει σε σταθμό μετασχηματισμού στην πόλη Κατηγερέζε. Συγκεντρώσεις και πορείες στη Θεσσαλονίκη αύριο, ημέρα εγγενείων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και ανακοίνωσης των κυβερνητικών εξαγγελιών. Αυξημένα μέτρα ασφαλείας με drones και περισσότερους από 3.500 αστυνομικούς σε επιφυλακή. Αναστέλλεται προσωρινά η λειτουργία 8 σταθμών του μετρό. Πακέτο φορολογικών ελαφρύνσεων δημοσιονομικού κόστους περίπου 2 δις ευρώ για τη μεσαία τάξη, τους αυτοαπασχολούμενους, τους μισθωτούς και συνταξιούχους, θα περιλαμβάνει η ομιλία αύριο βράδυ του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Βελίδιο Ίδρυμα. Πληροφορίες για πιθανή ανακοίνωση νέου προγράμματος Σπίτι μου 3. Να παραμείνει στη φυλακή η 46χρονη κατηγορούμενη για την υπόθεση Σμαρφίνης. Ηγείται εισαγγελέας προς το δικαστικό συμβούλιο, απορρίπτοντας την προσφυγή που κατέθεσε εναντίον του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Ήταν αναμενόμενο, λέει ο δικηγόρος της, αφήνοντας αιχμές για επιλογές ανωτέρων. Σχολικά είδη για παιδιά οικογενειών με οικονομικές δυσκολίες συγκεντρώνει αύριο ο Δήμος Αθηναίων από τις 9 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι στο κτίριο του Κιαδά στον Δό Πειραιός 35, απευθύνοντας κάλεσμα αλληλεγγύης. Έθριος ο καιρός στην Αττική, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου, 30 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Μικρόφωνο και πάλι στις Ντάμες Σπαθή και στις Ελευθερία Κουμάντου και Ελεονόρα Ορφανίδου.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: 37 λεπτά μετά τις 12 είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 984 και ακούτε Ντάμα Σπαθή.
1: Ελεονόρα Ορφανίδου
0: και Ελευθερία Κουμάντου και λέξη κλειδί εδώ.
1: Για το «Εμείς ζούμε τώρα εδώ» τη Σάρα Πίνμπορο, το νέο θρίλερ μιας πολύ πολύ σπουδαίας Βρετανίδας συγγραφέας. Θα το χαρίσουμε μαζί με τις εκδόσεις Μπέλ, θα δώσουμε δύο αντίτυπα με τους τρόπους που θα μας πει η Ελευθερία και κάντο γρήγορα Ελευθερία Κουμάντου γιατί είμαι 12% και κάποια πρέπει να μου δώσει το μπριζάκι της.
0: Πώς φεύγεις, πώς πέφτεις το βράδυ και κοιμάσαι και δεν το βάζεις να φορτίσεις, θα ήθελα να ξέρω.
1: Κουμάντου, πόσα χρόνια με ξέρεις, 3.
0: Ακόμα σε μαθαίνω. Λοιπόν, Ντάμα Σπαθή με ελληνικούς χαρακτήρες στη σελίδα μας στο Facebook. Ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας, λέξη κλειδί είναι η λέξη εδώ. Τα ίδια στοιχεία και στο Viber του σταθμού στο 6948 984 984.

0: Θα μείνουμε στη Γερμανία πρώτα απ' όλα γιατί κουμάντου η Γερμανία που ξέρω κι εγώ, θυμάσαι τότε που ήμασταν εμείς στα μνημόνια.
1: Ναι.
0: Που η Γερμανία ήταν ατσάλι και μαχαίρι και είστε τεμπέληδες και θα τα πληρώσετε όλα.
1: Όλα τα θυμάμαι.
0: Λοιπόν.
1: Πού θες να καταλήξεις.
0: Αυτή η Γερμανία δεν υπάρχει πια κουμάντου και πολλοί
1: δεν,
0: λένε
1: δεν
0: ότι...
1: Δεν μας λέτε τεμπέληδες πια.
0: Τι να μας πείτε τεμπέληδες. Yeah. Η οικονομική της κατάσταση είναι...
1: Δύσκολη.
0: Πολύ δύσκολη, δεν θέλω να το συζητήσω. Αλλά οι αναλυτές λένε, διάβαζα μια οικονομική ανάλυση που έλεγε ότι αυτό είχε ξεκινήσει τότε.
1: Εντάξει,
0: από τότε είχε ξεκινήσει, απλά...
1: Δεν ήταν εμφανές τόσο.
0: Απλά μπορούσαν να επιβάλλουν σε εμάς τη δική τους σιωπή και ξαντανακλάζουν να αρχίζουν να ταχώνουν σε εμάς. Κάπως έτσι είναι το,
1: ναι,
0: το
1: okay.
0: άλλο πράγμα. Τέλος πάντων. Αλλά από τότε έχει ξεκινήσει. Τώρα όμως είναι δύσκολα τα οικονομικά. Αυτό όπως όλοι ξέρουμε, βλέπει και την ακρίβεια στην Ελλάδα, τι σημαίνει ότι αυτομάτως οι ακραίες φωνές, οι ακραίες πολιτικές, παύλα, εισαγωγικά κλπ. Φωνές βρίσκουν δίκο αότα.
1: Κοίταξε, αυτό είναι πάντοτε. Εμφανίζονται...
0: Η οικονομική δυσπραγία πάντοτε το φέρνει αυτό.
1: Εμφανίζονται με μια πολύ εύληπτη ρητορική.
0: Έτσι, και με μια ατζέντα πολύ φιλολαϊκή.
1: Πολύ φιλολαϊκή, πολύ αντισυστημική, που μόνο αντισυστημική δεν είναι.
0: Uh-huh.
1: Και βέβαια ο κόσμος που ταλαιπωρείται θέλει να ακούσει κάτι που θα του δώσει μια προοπτική, που θα του δώσει μια ελπίδα. Το είχαμε δει να συμβαίνει και εδώ και το ξαναβλέπουμε να συμβαίνει ξανά εδώ. Και εδώ έχει πάρα πολύ μεγάλες ευθύνες και το πολιτικό σύστημα που αφήνει αυτές τις ρογμές ανοιχτές.
0: Ωραία. Και στη Γερμανία λοιπόν συμβαίνει, η ακροδεξιά είναι έτοιμη να αναλάβει την ηγεσία ακόμη και σε γερμανικά κρατήδια και γενικά είναι σε άνοδο. Να δούμε τι απαντούν οι σοσιαλιστές, να δούμε ποια είναι και.
1: Και η συνθήκη ποια είναι, κάτω από ποιες συνθήκες γίνεται.
0: Κάτω από ποιες συνθήκες και πώς μπορεί να αντιδράσει το πολιτικό σκηνικό μέσα σε. Με αυτούς τους αριθμούς, μπροστά σε αυτούς τους αριθμούς. Η κυρία Στέλλα Κυριανέ Φρεμίδη, Ελληνίδα, φαίνεται από το όνομα τεπώνυμο, πρόεδρος των οργανώσεων μεταναστών του Σοσιαλιστικού Κόμματος Γερμανίας, του SPD, είναι μαζί μας για... σχετίζεται και με την Χαϊδεβέργια, έτσι, είναι μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου του Κόμματος και Δημοτική και Περιφερειακή Σύμβουλος, σε μια περιοχή δηλαδή πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολη με την ακροδεξιά να, είναι να αγγίζει τον ουρανό. Θα μας δώσει τώρα την εικόνα της Γερμανίας συνολικά.
1: Ναι, γιατί τέσσερις του μήνα έχουμε σήμερα, σε δύο μέρες έχουμε εκλογές.
0: Να μας πει τις προσδοκίες, δηλαδή το τι θα γίνει, το τι λένε και οι δημοσκοπήσεις, δημοσκοπικά πώς εμφανίζονται τα πράγματα. Και βεβαίως να δούμε και το που οφείλεται όλο αυτό, δηλαδή αυτή τη βάση που έλεγα νωρίτερα, ότι η Γερμανία που ξέραμε πριν από 20 χρόνια δεν υπάρχει πια, είναι μια άλλη χώρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρία Κυριανέ, καλό σας μεσημέρι.
1: Χαίρετε.
2: Καλό μεσημέρι σας. Ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε.
0: Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Πρώτα απ' όλα είναι πολύ ανησυχητικό το φαινόμενο σε μια χώρα σαν τη Γερμανία να είναι η ακροδεξιά με τόσο υψηλά ποσοστά.
1: Που η Γερμανία έχει κάνει μια τεράστια προσπάθεια μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο έτσι, να τα περιορίσει αυτά. Τα είχε ουσιαστικά ελέγξει. Θυμάμαι σε παλιά έρευνα που είχαμε κάνει εδώ στον 1984, μας έλεγαν ότι σε τοπικό επίπεδο οι αστυνομικοί ήξεραν έναν-έναν τους ακροδεξίους και κάθε βράδυ τους πηγαίνουν και τους λέγανε όλα εντάξει είναι σήμερα έτσι για να ξέρουν ότι είμαι εδώ και σε βλέπω.
2: Ναι, εντάξει, δεν είναι έτσι τα πράγματα.
0: Τώρα πια βέβαια.
2: Το ακροδεξιό κομμάτι στη Γερμανία πάντα υπήρχε. Εγώ μένω εδώ και από τα παιδικά μου χρόνια σε έναν δήμο που είμαι και δημοτικός σύμβουλος, στο Βάινχαϊμ. Από εκεί προερχόταν και ο ομοσπονδιακός πρόεδρος της NPD, δηλαδή των ναζιστών, ο Γκιούντα Ντέκατ. Και στην πόλη μας ανέκαθεν υπήρχε το 8% ανοιχτό ποσοστό των ακροδεξιών.
1: Μεγάλο ποσοστό είναι το 8.
2: Μεγάλο ποσοστό. Και αυτό υπήρχε και σε πολλές άλλες πόλεις. Τώρα τα τελευταία χρόνια φυσικά με το κίνημα της εναλλακτικής λύσης της Γερμανίας, της ΑΕΦΤΕ, όλοι αυτοί που το είχαν κρυφό τώρα βγαίνουν προς τα έξω. Οπότε άμα πάρουμε τα νούμερα που υπάρχουν σε όλη τη Γερμανία που κυμαίνονται ενδιάμεσα 12 και 20% για την ΑΕΦΤΕ, αυτό είναι το ρεαλιστικό. Αυτό που γίνεται τώρα στην Ανατολική Γερμανία, που μιλάμε για την Σαξονία και όλα τα ανατολικά κράτη τώρα που θα έχουν και εκλογές το επόμενο Σαββατοκύριακο, εκεί πέρα υπάρχουν διάφορα προβλήματα που είχαν και έχουν. Και φυσικά ήρθαν τώρα οι ακροδεξιοί, γιατί όταν μιλάμε για την ΑΕΦΤΕ είναι πράγματι ακροδεξιό κόμμα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα δημοκρατικό κόμμα, εφόσον ήδη και το Verfassungsschutz, δηλαδή η μυστική υπηρεσία πληροφόρησης της Ομοσπονδίας, τους έχει βάλει κιόλας από το 2021 ότι είναι ένα ακροδεξιό κόμμα. Και ειδικά στην Σαξονία και σχεδόν σε όλα τα ανατολικά κράτη, σε 5 ανατολικά κράτη της Γερμανίας, τα χαρακτηρίζονται ότι είναι επιβεβαιωμένα ακροδεξιά εξτρεμιστικά κόμματα στα κρατήδια αυτά. Γιατί έχουν, αν φανταστείτε ότι η ΑΕΦΤΕ έχει 53.000 μέλη σε όλη τη Γερμανία, τα 20.000 από αυτά είναι περασμένα μέσα ότι είναι...
1: Καταγεγραμμένα
2: εξτρεμίστες των ακροδεξιών.
1: Μάλιστα.
2: Και ειδικά όλοι αυτοί που οι συνεργάτες του Ulrich Zygmunt, αυτός που είναι ο επικεφαλής τώρα στην ΑΕΦΤΕ στην Σαξονία, Anhalt, είναι όλοι από αυτό το ακροδεξιό κομμάτι, δηλαδή από την Identität der Bewegung, λέγεται στη Γερμανία, είναι το κίνημα ταυτότητας. Ένα κομμάτι πιο δεξιό ακόμη από την NPD, να φανταστείτε.
1: Μάλιστα.
2: Δηλαδή έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα. Και αυτό που κάνει ο Ulrich Zygmunt το τελευταίο χρόνο, τους τελευταίους 12 μήνες, μετά από την, άμα θυμόσαστε, την κρυφή συνάντηση που υπήρχε στο Potsdam, που είχαν το γενικό σχέδιο,
1: ναι,
2: για την επαναμετανάστευση, τα ελληνικά μου είναι λίγο
1: σχολιασμένα.
2: Και τροφοδετήθηκε από ξένα κράτη και έχει κάνει μια εκστρατεία μέσα στα social media που δεν υπάρχει άλλο.
1: Είναι συνήθισα τακτική και πρακτική αυτή,
2: ναι,
1: η εκμετάλλευση των social media.
2: Ακριβώς. Πίσω του έχει τον Μάρτιν Σέλνα, που είναι ο επικεφαλής όλων των ευρωπαίων ακροδεξιών κομμάτων, που έχουν ένα σκοπό γενικά. Τη μετανάστευση όλων των ξένων στα ευρωπαϊκά κράτη και ειδικά στη Γερμανία. Το λέει και ο Zygmunt του ίδιος, ότι αυτό που θέλει να καταφέρει είναι να απελαθούν οι μετανάστες από την Γερμανία, να κλείσουν όλα τα ξένα εστιατόρια στο κρατήδιό του και όλοι οι πολιτογραφημένοι πολίτες, δηλαδή που έχουν πάει τη γερμανική υπηκότητα, να τους αφαιρεθεί η υπηκότητά τους.
1: Να ρωτήσω
2: αυτά
1: κάτι.
2: Είναι τα πράγματα. Ναι.
1: Θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Από τη στιγμή λοιπόν που από το 21 τουλάχιστον είναι και επίσημα παρατηρημένοι, καταγεγραμμένοι και εντοπισμένοι, και άρα εντοπισμένο και το πρόβλημα, τι έχει γίνει για να αντιμετωπιστεί, για να περιοριστεί, για να αλλάξουν οι συνθήκες ώστε να μην βρίσκουν ευήκοα, να μην βρίσκουν πρόσφορο έδαφος
2: και
1: να αυξάνονται?
3: Η οικονομική δυσπραγία, ναι, το έφερε αυτό τώρα, ενώ την κλιμάκωση προς τα άνω?
2: Όχι οπωσδήποτε, γιατί αν φανταστείτε, ειδικά σε αυτά τα κρατήδια τώρα που συζητάμε, οι οικονομικοί έχουν την λιγότερη μετανάστευση εκεί πέρα. Δηλαδή τους
1: λιγότερους. Α, δεν είναι ότι έχουν και φοβερό πρόβλημα, δηλαδή.
2: Όχι, είναι, δηλαδή ειδικά στο Sachsen-Anhalt, που είναι τώρα οι εκλογές που κυμαίνεται το κόμμα του ΑΕΦΤΕ στα 40%, έχει το λιγότερο ποσοστό μεταναστών από όλη τη Γερμανία. Δηλαδή κυμαίνεται στα 11%. Να φανταστείτε ότι εμείς στη Βάδεν-Βιρτεμβέργη που ζω εγώ έχουμε γύρω στα 30%.
1: Μάλιστα.
3: Πάντως δεν αυτό το σχέση, ποσοστό, έχει... το 40%, έτσι όπως το ξέρετε,
1: πολύ μας έρχεται... Το πάτε πολύ απλά και μας ήρθε λίγο κάπως.
3: Τεράστιο ποσοστό.
1: Άρα υπάρχει ιδεολογικό ζήτημα θεμελιωμένο.
2: Ναι. Είναι, και είναι, πώς να σας το πω, είναι όπως... Όπως λέμε ότι μερικές φορές οι ψηφοφόροι δεν σκέφτονται,
1: καλά, δεν μπορούν, ακούνε
2: μόνο,
1: ναι,
2: ναι, δεν, αυτά που ακούνε δεν τα ψάχνουν λίγο τι σημαίνει για τον εαυτό τους αυτά. Ακούνε τα λόγια ότι θα διώξουμε τους ξένους, θα καθαρίσουμε τους δρόμους μας. Φυσικά υπάρχει και ένας λόγος γι' αυτό, γιατί έχουμε αυτή τη στιγμή, και το λέω ξεκάθαρα, παρόλο που είμαστε στη συγκυβέρνηση και ανήκω εγώ στο κόμμα των Σοσιαλδημοκρατών, που είμαστε partners σε αυτήν εδώ τη συγκυβέρνηση, όταν έχουμε ένα καγκελάριο που μιλάει ότι η όψη των δρόμων μας έχει αλλάξει και πρέπει να την καθαρίσουμε, όταν μιλάει ότι γίναμε τεμπέλη.
1: Το είχαμε δει και εδώ παλιότερα, να ξέρετε, όταν μιλούσε, ναι,
3: το αφήγημα, το...
2: όταν μιλάει ότι ο Γερμανός δεν βρίσκει άλλο...
3: Αυτό αφήγημα να ακούγεται τώρα, ναι, από έναν πρόεδρο που η βάση της Γερμανίας αυτή τη στιγμή έχει σοσιαλδημοκράτες και συντηρητικούς, δεν έχει ακροδεξιούς.
2: Ακριβώς. Και όταν ένας καγκελάριος παίρνει τη γλώσσα των ακροδεξιών, ναι, για να προσπαθήσει να τραβήξει από εκεί ψηφοφόρους, αυτό είναι που έλεγα εγώ πάντα, όταν κάποιος λέει ακροδεξιά πράγματα, ο ψηφοφόρος δεν θα ψηφίσει αυτόν που τα λέει, αλλά αυτόν που τα έβγαλε. Και αυτοί που τα βγάλανε ήταν, ναι, οι ακροδεξιοί. Άρα θα ψηφίσουν το original και όχι το...
1: Το κακέκτημα.
2: Ακριβώς.
1: Το αυθεντικό.
2: Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Εμείς κάναμε σφάλματα. Δεν αντιλέω ότι δεν κάναμε σφάλματα. Γιατί κάναμε μεν τα τελευταία χρόνια, η θέση μας σαν σοσιαλδημοκράτης είναι δύσκολη. Γιατί είμαστε υποχρεωμένοι τα τελευταία χρόνια να μπαίνουμε στις συγκυβερνήσεις με κόμματα που είναι ακραίως αντίθετα με αυτά που
1: θέλουν. Αυτό δεν
2: σημαίνει
1: ότι πρέπει να κάνετε και πίσω από τις θέσεις σας όμως.
2: Ακριβώς, ναι, ακριβώς. Και περάσαμε πολλά. Δεν είναι ότι δεν περάσαμε πολλά.
1: Δεν ήταν εύκολη συνθήκη.
2: Ναι, η συνθήκη δεν ήταν εύκολη και κοιτάξτε,
1: τώρα
2: η συνθήκη πέσαμε πάνω. Ναι.
3: Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα, νομίζω.
2: Η ΑΕΦΤΕ δεν φέρνει λύσεις. Αυτό που πρέπει να κάνουμε εμείς τα δημοκρατικά κόμματα είναι πρώτα απ' όλα να συσπορηθούμε, να μπούμε όλοι μαζί εναντίον. Όπως το έκανε, άμα το έχετε κοιτάξει, στο κρατήδιο τώρα, πώς να σας το πω, πώς λέγεται, το Mecklenburg-Vorpommern. Είναι η Μεκλενβουργκή...
1: Ναι,
2: είναι η πρόεδρος, είναι εκεί η υπουργός, πώς λέγεται...
3: Υπουργός, υφυπουργός.
2: Ναι, υπουργός, η πρώτη δηλαδή εκεί πέρα. Είναι η Μανουέλα Σβίζικ που ανήκει στην ΕΣΠΕΝΤΕ. Μέχρι τώρα συγκυβερνούσε και ακόμη μέχρι την Κυριακή με τους αριστερούς. Είχαμε τους τελευταίους μήνες μια μεγάλη άνοδο της ΑΕΦΤΕ και τώρα τις τελευταίες τρεις εβδομάδες ήδη ανεβαίνει η ΕΣΠΕΝΤΕ. Αλλά γιατί
1: συσπηρώθηκαν οι δημοκρατικές δυνάμεις.
2: Όλα τα δημοκρατικά, ναι, ακριβώς. Και τώρα θα είναι ένα, από ό,τι φαίνεται θα κερδίσουμε και θα είναι μια συγκυβέρνηση με τους αριστερούς και τους πράσινους. Αλλά σημαίνει ότι αν θέλουμε... Τα καταφέρνουμε, ναι, και ο κόσμος, ο ψηφοφόρος καταλαβαίνει ότι η δημοκρατία είναι αυτή που φέρνει τις λύσεις και όχι η ακροδεξιά που φέρνει μόνο μίσος. Γιατί αυτό κάνει αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω εσείς πώς ζείτε τα social media. Εγώ σαν πολιτικός στη Γερμανία, άμα σας δείξω το φάκελο που έχω κάνει με όλες αυτές τις...
3: αναρτήσεις μίσους,
2: αναρτήσεις μίσους, καλά, έχω δώσει και σε εισαγγελίες γιατί όταν είναι μόνο για το δικό μου το πρόσωπο, εντάξει, όταν αφορά όμως και την οικογένειά μου, τα παιδιά μου και τα εγγόνια μου, εκεί ξεπερνάει,
3: ναι,
2: εκεί ξεπερνάει κάποιο όριο και πρέπει όλοι μας που είμαστε στην πολιτική να φτάσουμε στο σημείο. Όταν μας φέρονται έτσι, πρέπει να τα δίνουμε κατευθείαν στην αστυνομία.
3: Γι' αυτό δεν πρέπει κανένα κόμμα, αναφέρεται εσείς τον ίδιο τον Γερμανό καγκελάριο, να ψαρεύει στα θολά νερά της ακροδεξιάς.
1: Δεν χρειάζεται να ξεκινάει πιο δεξιά από ότι είναι. Είναι μια χαρά εκεί.
3: Έτσι, αυτό είναι.
2: Αυτή είναι
1: η σημαντική.
2: Βγάζουν προς τα έξω. Να σας πω μόνο 3-4.
3: Και να ολοκληρώσουμε,
1: γιατί πρέπει να κλείσουμε.
2: Ναι. Όταν ένας... Ένας τέλεχος της ΑΕΦΤΕ λέει πυροβολήστε το πλήθος ή ρίξτε το πίσω στην Αφρική ή τώρα έχουμε πολλούς ξένους στη χώρα μας και ένα ολοκόφταμα θα άξιζε ξανά το κόπο, ήταν ο Κράουτ αυτός. Δηλαδή φτάσαμε σε ένα σημείο που μιλάνε ανοιχτά για θανάτους από μετανάστες. Ωραία, και δεν σημαίνει μόνο τους...
1: Είπε κάποιες συνέπειες ο άνθρωπος που τα είπε αυτά.
2: Όχι, εντάξει, βγαίνει προς τα έξω. Αλλά αυτό που θα ήθελα πράγματι να επισημάνω είναι για να κλείσετε κι εσείς. Είναι να κάνω μια έκκληση σε όλους τους ψηφοφόρους, είτε ζουν εδώ στην Ελλάδα, είτε στη Γερμανία, είτε σε όλη την Ευρώπη. Να μην αποδέχονται απλώς τα ακροδεξιά συνθήματα όπου και να ζουν. Να αναρωτιούνται πάντα τι θα κάνουν αυτά τα κόμματα στην προσωπική τους ζωή. Στη Γερμανία, για παράδειγμα, άμα βγει τώρα η ΑΕΦΤΕ, οι γυναίκες θα πάνε πάλι πίσω στη κουζίνα και στη φροντίδα των παιδιών. Όλοι οι ξένοι, ανεξάρτητα άμα είναι...
1: Μόνο οι ξένοι.
2: Ναι, εμείς που δουλεύουμε, που πληρώνουμε φόρους, δεν τους ενδιαφέρει. Θέλουν να μας διώξουν. Είμαστε ανεπιθύμητοι για όλους τους.
1: Μάλιστα.
2: Δηλαδή πρέπει να σκεφτούμε σαν ψηφοφόροι ποιους θέλουμε και αν θέλουμε πράγματι κάτι να αλλάξουν, ας πούμε σε δημοκρατικά κόμματα όπως το έκανα εγώ.
3: Πρέπει να ολοκληρώσουμε.
2: Και να αλλάξουμε κάτι.
3: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε θερμά.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Γεια σας και καλό απόγευμα. Γεια σας.

0: Εντάξει. Τίποτα, δεν μπορώ να διακόψω τα τραγούδια.
1: Πες γιατί πρέπει να απαντήσω σε φίλο κρατή.
0: Τι απάντησε?
1: Λοιπόν, μας ρωτάνε για το όνομα και την ιδιότητα της κυρίας που ακούσαμε προηγουμένως, καλεσμένης μας. Είναι η κυρία Στέλλα Κυριανέ Φρεμίδη, είναι Ελληνίδα, είναι πρόεδρος των οργανώσεων μεταναστών του Σοσιαλιστικού Κόμματος Γερμανίας, του S5, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κόμματος και Δημοτική Περιφερειακή Σύμβουλος στη Χαϊδελβέργη.
0: Και άλλα τέτοια ευχάριστα νέα. Όχι, αλλά υπέροχες μουσικές, ναι. Αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων.
1: Με τη Λία Ιατρίδου, είναι εδώ. Για το δελτίο ειδήσεων στη μία, την ακούμε και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
2: Η ώρα είναι μία.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο Ηλία Ιατρίδου. Ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση θρίλερ με το θάνατο ηλικιωμένη στο Μαραθώνα. Στο υπόγειο του σπιτιού εντοπίστηκαν τα οστά της. Σύμφωνα με τα όσα είπε στις αρχές, η 68χρονη κόρη της πέθανε πριν 10 χρόνια και απέκρυψε το θάνατό της για να λαμβάνει τη σύνταξή της. Στο σημείο μετέβη ιατροδικαστής. Την Τρίτη θα απολογηθούν στον ανακριτή οι κατηγορούμενοι για τη φρικιαστική υπόθεση με το νεκρό βρέφος που αποκαλύφθηκε στο διαμέρισμα της Κυψέλης. Ο 43χρονος και η 38χρονη σύντροφός του, που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να προετοιμάσουν την υπεράσπισή τους, αρνούμενοι ότι σκότωσαν το μωρό. Στην ανακρίτρια θα απολογηθεί και ο 26χρονος, που κατηγορείται με το κακούργημα των γενετήσεων πράξεων με την ανήλικη κόρη του ζευγαριού, η οποία είναι έγκυος. Να παραμείνει στη φυλακή η 46χρονη κατηγορούμενη για την υπόθεση της Μαρφίνης, ηγείται εισαγγελέας προς το Δικαστικό Συμβούλιο, απορρίπτοντας την προσφυγή που κατέθεσε εναντίον του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Ήταν αναμενόμενο, λέει ο δικηγόρος της, αφήνοντας αιχμές για επιλογές ανωτέρων. Συναγερμός ξανά στη Γερμανία για δύο νέες απόπειρες δολιοφθοράς κατά του ενεργειακού συστήματος της χώρας. Σύμφωνα με την εφημερίδα Bild, έγινε προσπάθεια βραχυκυκλώματος σε εγκατάσταση ηλεκτρικού δικτύου στην Νόρμαγκεν, μια πόλη στο δυτικό κρατήδιο της Βόρειας Ρινανίας Βεστφαλίας. Η αστυνομία έλαβε επιστολή με την οποία γίνεται ανάληψη της ευθύνης. Επίσης, οι αρχές ανακοίνωσαν ότι χρειάστηκε να επέμβει σε σταθμό μετασχηματισμού στην πόλη Γκαντερκέζε στη Βόρεια Γερμανία, χωρίς να δώσουν άλλες διευκρινήσεις. Συγκεντρώσεις και πορείες στη Θεσσαλονίκη αύριο, ημέρα εγγενείων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και ανακοίνωσης των κυβερνητικών εξαγγελιών. Αυξημένα μέτρα ασφαλείας με ντρόνς και περισσότερους από 3.500 αστυνομικούς επί φυλακή. Αναστέλλεται προσωρινά η λειτουργία 8 σταθμών του μετρό. Πακέτο φορολογικών ελαφρύνσεων δημοσιονομικού κόστους περίπου 2 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη μεσαία τάξη, τους αυτοαπασχολούμενους, τους μισθωτούς και συνταξιούχους, θα περιλαμβάνει η ομιλία αύριο βράδυ του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Βελίδιο Ίδρυμα. Πληροφορίες για πιθανή ανακοίνωση νέου προγράμματος Σπίτι μου 3, το οποίο αυτή τη φορά δεν θα βασίζεται στην επιδότηση από το κράτος φθηνών στεγαστικών δανείων, αλλά στην παροχή φορολογικών κινήτρων στα πιστωτικά ιδρύματα, προκειμένου αυτά να προσφέρουν στεγαστικά δάνεια με χαμηλότερα επιτόκια σε νέους και οικογένειες που πληρώνουν συγκεκριμένα εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια. Ο Πρωθυπουργός θα ξεκινήσει την επίσκεψή του στη Θεσσαλονίκη από το Γενικό Νοσοκομείο Γεώργιος Παπανικολάου στις 6.30 το απόγευμα. Η πρότασή μας για το μεγάλο πλούτο αφορά φόρο 1% στην καθαρή περιουσία του οικονομικά ισχυρότερου 1%, τονίζει με νέα ανακοίνωσή της η Ελλάς, κατηγορώντας την κυβέρνηση πως με την αριθμητική της μπερδεύει την περιουσία με το εισόδημα. Ασκώντας κριτική σε χθεσινή δήλωση του Άκη Σκέρτσου, επισημαίνει ότι παρουσιάζει τη φορολόγηση του μεγάλου πλούτου σαν κάποια εξωτική ελληνική αυταπάτη και απαντά. Ας ενημερωθεί ότι πρόκειται για κεντρικό θέμα της διεθνούς οικονομικής συζήτησης. Σχολικά είδη για τα παιδιά οικογενειών με οικονομικές δυσκολίες συγκεντρώνει αύριο ο Δήμος Αθηναίων από τις 9 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι στο κτίριο του ΚΙΑΔΑ στην οδό Πειραιώς 35, απευθύνοντας κάλεσμα αλληλεγγύης. Η προσφορά θα συνεχιστεί και μέσω του κοινωνικού βιβλιοχαρτοπολίου που βρίσκεται στον κόμβο αλληλοβοήθειας πολιτών έναντι του σταθμού Λαρίσης, καθώς θα δέχεται σχολικά είδη καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί έως 3 το μεσημέρι, προκειμένου να καλύπτονται οι ανάγκες των παιδιών σε σχολικά είδη καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος ο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει σήμερα έως 34 βαθμούς Κελσίου, 30 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 2, τίτλοι ειδήσεων στη 1.30. Μικρόφωνο και πάλι στις Ντάμες Παθή και στην Ελευθερία Κουμάντου και Ελεονόρα Ορφανίδου.
2: Αθήνα 984, στους 98.3.
3: Στον αιώνα του Μίμη Πλέσα, ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντό. Special guest, ο μοναδικός Πασχάλης. Στον αιώνα του Μίμη Πλέσα. Στέλιος Διονυσίου, Μαντό, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίμης Πλέσας. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο Παπάγου. artinfo.gr.
4: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Αθήνα 984.

0: 9 λεπτά μετά τη μία, 10 λεπτά μετά τη μία, είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 984 και ακούτε Ντάμε Σπαθή.
1: Ελεονόρα Ορφανίδου
0: και Ελευθερία Κουμάντου.
1: Σήμερα 2 ώρο και διαγωνισμός για το βιβλίο της ημέρας που τρέχει ακόμα.
0: Ναι, θα τρέχει για 40 λεπτά ακόμα.
1: Εμείς ζούμε τώρα εδώ, τονίζω σωστά. Τονικότητα που έχει νόημα στην προκειμένη περίπτωση, τη Σάρα Πίνπορο, το βιβλίο της ημέρας από τις εκδόσεις Μπέλ. Ο εκδότης της Μπέλ, ο Χάρης Νικολακάκης, στο τέλος θα μας συστήσει το βιβλίο και βεβαίως μαζί με αυτό και 2-3 ακόμη βιβλία από τη νέα σεζόν, τα νέα αστυνομικά θρίλερ που θα διαβάσουμε μέσα στο φθινόπωρο. Εσείς θα λάβετε μέρος στο διαγωνισμό που τρέχει, όπως προείπαμε, γιατί θα χαρίσουμε μαζί με τις εκδόσεις Μπέλ δύο αντίτυπα.
0: Ο τρόπος είναι να στείλετε μήνυμα είτε στο Ντάμε Σπαθή με ελληνικούς χαρακτήρες στη σελίδα μας στο Facebook, ονοματεπώνυμο τηλέφωνο επικοινωνίας, λέξη κλειδί είναι η λέξη εδώ, είτε στέλνοντας μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 6948 984 984.

0: ανίποτα που συνέβησαν στην Κυψέλη, γροθιά στο στομάχι όλων μας. Προσωπικά δεν ήθελα ούτε να κάνουμε θέμα γύρω, ενώ δεν το άντεχα να κάνουμε θέμα γύρω από αυτή την τρομακτική ιστορία. Γροθιά λοιπόν στο στομάχι όλων, αλλά και αποκαλυπτική όλων αυτών των γκρίζων ζωνών του συστήματος, εντός των οποίων ενδυμούν τέτοια φαινόμενα, τέτοιες τρομακτικές πρακτικές που αφήνουν έκθετα μέχρι θανάτου παιδιά που κακοποιούνται. Και μπορεί εδώ να έχουμε την κορυφή του παγόβουνου. Το χαμόγελο του παιδιού μας θυμίζει ότι εκτός από την κορυφή υπάρχει και η βάση, η οποία διαρκώς διευρύνεται, γιατί όταν μιλάς για 432 σοβαρές αναφορές κακοποίησης και παραμέλησης, 345 περιστατικά αυτοκτονικού ιδεασμού και αυτοτραυματισμού και 138 εξαφανίσεις παιδιών, θερινή περίοδος 2026.
1: Ναι, όλα αυτά δεν είναι, δεν είναι αριθμοί που
0: αφορούν. Δεν είναι η τελευταία δεκαετία.
1: Τελευταία δεκαετία, έτσι. Είναι αριθμοί που αφορούν το καλοκαίρι που ολοκληρώνεται.
0: Όταν μιλάς λοιπόν.
1: 48.000 πόσο, 49.000 κλήσεις.
0: Είναι δεδομένο ότι η Κυψέλη ήταν απλώς μέσα σε όλη αυτή τη φρίκη της η κορυφή του παγόβουνου. Για να μην φτάνουμε λοιπόν από τη βάση στην κορυφή, για να μην γίνεται αυτή η πυραμίδα του τρόμου καθημερινότητα εντός της χώρας.
1: Να μην πέφτουμε από τα σύννεφα κάθε
0: νομίζω
1: φορά.
0: Ότι πρέπει να αλλάξουν πολλά. Και εδώ είναι ο κύριος Κώστας Γιαννόπουλος, πολύ σωστά το λέει, σε Ελευθερία. Να μην πέφτουμε και από τα σύννεφα. Ο πρόεδρος του Χαμόγελου του Παιδιού. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γιαννόπουλε.
2: Εγώ ευχαριστώ. Ξέρετε όμως αυτό, τα πολλοί συναδελφοί σας, άξιοι, αξιόλογοι συνάδελφοι, ειδικότερα με το 1984, πρέπει να το πω χωρίς να σας πουλήσω εκδήλωση, είναι ένα αγαπημένο σταθμός. Για πολλούς λόγους που θα τους αναφέρω με κάποια άλλη φορά για να που θα υπάρχει ο χρόνος. Θέλω να πω λοιπόν ότι τα έχουμε διαχειριστεί αυτά κατά καιρούς, όμως παραμένουμε στον ίδιο παρανομαστή, γιατί δεν είναι μόνο το παγόβουνο, είναι και το παγόβουνο έχει ένα βάθος.
0: Το βάθος
2: αυτό λοιπόν, το οποίο δεν ξέρουμε πόσο φτάνει. Μάλλον ξέρουμε γιατί καταλαβαίνουμε από αυτά που γίνεται. Εμείς βγάζουμε σύντομα στατιστικά στοιχεία κάθε εξάμηνο. Και ξαφνικά διαπιστώνουμε, όταν αναλύσαμε τα στοιχεία μας του καλοκαιριού, ότι δεν έχει ξαναγίνει αυτό σε επίπεδο χρόνων. Άλλο τόσο σε επίπεδο τριμήνου. Καλοκαιρινού τριμήνου ήταν 49.818 κλήσεις.
1: Σε τρεις μήνες, έτσι να το διαχειριστήκαμε.
2: Ακριβώς, τρεις μήνες καλοκαίρι που δεν λειτουργούν τα σχολεία. Γιατί σύντομα με τα σχολεία δημιουργούνται μεγαλύτερα προβλήματα, θέματα κλπ. Και φτάνουμε εδώ που φτάνουμε. Όμως, οι μπουνιές στο στομάχι δεν είναι κατόπιν ορτής. Δυστυχώς δεν υπάρχει κουλτούρα, και δεν θα πω πάλι αφοριστικά, οι δημοσιογράφοι, ο ένα το άλλο κλπ. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Είναι η κουλτούρα που έχουμε, ότι δεν ασχολούμαστε με την πρόληψη γενικότερα σαν κοινωνία. Γιατί όταν ενημερώνουμε, γιατί και εγώ βρέθηκα πριν από 30 χρόνια, ήμουν στον κόσμο μου, 31. Και εγώ προσωπικά, σαν άνθρωπο, δηλαδή δεν θα παριστάνω τον πολύ καλό άνθρωπο. Είμαι καλός, αλλά ήμουνα στον κόσμο μου. Και ο γιος μου με έβαλε σε μια διαδικασία που τη γνώρισα. Το λέω αυτό γιατί να μην νομίζουν κάποιοι ότι παριστάνουμε τους καλούς, τους φιλάνθρωπους. Γιατί το μόνο που δεν είμαι, είμαι φιλάνθρωπος. Δεν είμαι φιλάνθρωπος. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν, φτάνουμε σε ένα σημείο που πλέον έχει αγγίξει τα ακραία, και σας λέω με ευθύνη των λόγων μου, ότι περιμένουμε τα επόμενα θύματα, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που ένα μωράκι βρέθηκε σε αυτήν την κατάσταση. Σας θυμίζω πριν λίγο καιρό, στα Σεπόλια, πριν κάποιο καιρό στην Αχαΐα κλπ. Και τότε κάθε φορά γίνεται πάλι χαμός.
0: Ναι, πάλι πέφτουμε από τα σύννεφα.
1: Αυτό, πέφτουμε από τα σύννεφα.
2: Και αυτή τη φορά βγήκα, αναγκάστηκα να βγω, γιατί δυστυχώς ακούγεται άσχημο, αλλά έτσι είναι. Με την ευκαιρία λοιπόν του θανάτου ενός παιδιού, όσο άσχημο ακούγεται, να μιλήσουμε ότι μπορούμε να το προλάβουμε. Γιατί στο 20 κάποιοι άνθρωποι μίλησαν, λέτε εσείς δημοσιογράφοι, να μιλάει, τα στόματα να ανοίγουν. Τα στόματα ανοίγουν. Ποιος τα έλαβε υπόψη όμως? Γιατί ενημερώσαμε την εισαγγελία.
1: Μα αυτό είναι το εκτός ασφαλούς, λέμε μιλήστε, είτε σε γυναίκες κακοποιημένες, είτε τώρα
2: μιλάνε
1: στα
2: όμως.
1: Το θέμα
2: αλλά
1: είναι, ναι, ακριβώς.
0: Τι γίνεται μετά.
1: Το μετά.
2: Και
1: το
2: να πω
1: θέμα.
2: Και κάτι το οποίο ακούγεται, το είπε σε κάποιους συναδέλφους σας και τους έκανε εντύπωση και μετά εξήγησα. Ότι όλοι έχουν δίκιο τελικά, εννοώ οι υπηρεσίες. Ότι ο εισαγγελέας δεν έχει προσωπικό εξειδικευμένο δίπλα του. Η πρόνοια που παίρνει την εντολή για να ερευνήσει είναι αποδεκατισμένη με ένα-δύο κοινωνικούς λειτουργούς. Η αστυνομία πάλι καλείται να κάνει πολλά πράγματα με 70 παιδιά στα νοσοκομεία αυτή τη στιγμή παρκαρισμένα. Άρα Ποιον θα, το ποιο παιδί θα πρωτοφυλάξει να μην έρθει ένας κακός πατέρας, γιατί όταν το παιδί είναι στο νοσοκομείο, σύνδεσαι από κάποιον πατέρα και μάνα οι οποίοι έχουν πρόβλημα. Γίνεται. Και όταν τον Απρίλιο του 2020 λάβαμε την ανώνυμη αναφορά για μια οικογένεια που έχει πρόβλημα. Γίνεται. Και όταν τον Απρίλιο του 2020 λάβαμε την ανώνυμη αναφορά για μια οικογένεια που

0: φροντίσαμε, γιατί ξέρουμε ότι δεν ενημερώνεται όπως πρέπει να ενημερωθεί, και όταν ανοίγει ο φάκελος λοιπόν πρέπει να έχει αρκετά στοιχεία. Στείλαμε ακόμη και το δημοσίευμα. Άρα ήξεραν λοιπόν ότι είναι ένα περιβάλλον με ναρκωτικά, με κακοποιητικό, παραμέληση, ναρκωτικά και ό,τι άλλο το χειρότερο μπορεί να συμβαίνει. Λοιπόν, και δεν μας ενημέρωσε κανένας. Τα παιδιά, λάβαμε και άλλη αναφορά, αλλά δεν ήταν τεκμηριωμένοι που να μπορέσουμε να την προωθήσουμε. Και όταν βρέθηκαν τα παιδιά στον δρόμο και σε κατάσταση βρήκης, παρόλο που συνδεόταν, γιατί είχαν ανοίξει φάκελο στην εισαγγελία από τότε που είχε γίνει δική μας αναφορά, που δεν μας ενημερώνουν, πρέπει να πω, γιατί κάποιοι λένε γιατί δεν πηγαίνετε να το λύσετε, τώρα μου είναι ένας ιδιωτικός φορέας που κάνει απεγνωσμένες προσπάθειες, αλλά δεν έχει δικαίωμα να πάει να χτυπήσει την πόρτα του καθενός και να εξακριβώσει. Καταρχάς είναι πρώτα την να το αντιβαίνει.
1: Δεν έχει αυτή την αρμοδιότητα, τη δικαιοδοσία, έτσι, αυτό.
0: Δικαιοδοσία, όχι αρμοδιότητα.
1: Δικαιοδοσία.
0: Και έτσι φτάσαμε σε σημείο να βρεθούν τα παιδιά, να τα πάρουν τα παιδιά ο πατέρας τρεις φορές και να τα βγάλει από το νοσοκομείο. Δεν ενημερωθήκαμε πάλι γιατί να ενημερωθούμε. Να ενημερωθούμε για να βγάλουμε Amber Alert. Λέμε ότι ένα παιδί που βρίσκεται σε κίνδυνο βγάζει Amber Alert. Άρα με εισαγγελική εντολή συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις. Όμως δεν έγινε τίποτα άλλο από την αναφορά στην αστυνομία. Δεν έγινε τίποτα άλλο. Ούτως ή άλλως δεν είναι, η διεύθυνση είχε αλλάξει. Με το Amber Alert, όποια και διεύθυνση να έχει αλλάξει, εφόσον υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι κάπου, υπάρχουν τα παιδιά κάπου, ο κόσμος μιλάει. Και το λέω αυτό γιατί πάω να δέχομαι αυτό, το ότι ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται. Αν δεν ήταν αυτός ο κόσμος ο οποίος μας παίρνει τηλέφωνο, μας ενημερώνει για οτιδήποτε συμβαίνει και εμείς ενημερώνουμε τις αρχές και στη συνέχεια γίνεται μια προσπάθεια, τότε όλα αυτά που κάνουν θα ήταν άτομο τελείως.
2: Μάλιστα. Θέλω, κύριε Γιαννούκ, να σας ρωτήσω με αφορμή το περιστατικό τώρα που είναι στην επικαιρότητα, το οποίο εντάξει θα περάσει, θα το ξεχάσουμε, είναι η αλήθεια, έτσι συμβαίνει δυστυχώς. Θέλω λίγο να μας πείτε τις διαδικασίες και το που λέμε, μας είπατε προηγουμένως 70 παιδιά είναι παρκαρισμένα σε νοσοκομεία. Θα μπορούσαν να είναι αλλού, υπάρχουν αλλού δομές, υπάρχουν αλλού.
0: Καταρχάς να διορθώσω κάτι το οποίο δεν φταίτε εσείς, έτσι έγινε. Ονομάστηκαν όλα δομές εδώ και 2-3 χρόνια. Δηλαδή μια ισοπεδωτική άποψη, η δομή του χαμόγελου, το χαμόγελο η δομή. Δομή. Εμείς τα σπίτια φιλοξενίας, γιατί ήταν φιλοξενία. Γιατί είναι φιλοξενία τα παιδιά, θα ονομάζουμε σπίτια φιλοξενίας για να μην βάζουμε αφοριστικές λέξεις.
2: Να μην νιώθουν το παιδί, να μην μπαίνει ταμπέλα ότι είναι σε κάποιο
0: ακριβώς
2: ίδρυμα ή σε κάποια.
0: Και στα σπίτια, ακριβώς. Και στα σπίτια του χαμόγελου απ' έξω δεν θα βρείτε ταμπέλα. Είναι στη γειτονιά μέσα κλπ. Ήρθαν λοιπόν, το κακό το κάνανε χειρότερο κακό, γιατί αποδειγματοποίηση καλή είναι, αλλά αποδειγματοποίηση από τα ιδρύματα. Γιατί η φροντίδα που το χαμόγελο έχει όλα αυτά τα χρόνια στα σπίτια του, είναι δεδομένη, με το αποτέλεσμα είναι αυτό που είπαν στο εξωτερικό κάποιοι ακαδημαϊκοί που έκαναν μια ολόκληρη εκστρατεία και κίνηση για να μας υποστηρίξουν, ότι ρωτήσατε τα παιδιά που μεγάλωσαν πώς είναι, προχώρησαν τη ζωή τους. Πήγαν στα πανεπιστήμια, σπούδασαν, έγιναν μαμάδες, έγιναν μπαμπάδες, γιατί έχουμε 31 χρόνια. Λοιπόν, αντί αυτού λοιπόν έγινε μια νομοθεσία για να γίνουν 6 μπάνια, για να υπάρχουν τόσα τετραγωνικά κλπ. Και ναι, πρέπει να υπάρχει προσωπικό, πρέπει να υπάρχει έλεγχος, αυτά είναι δεδομένα. Με τα θεωρούμε δεδομένα και είναι δεδομένα. Με αποτέλεσμα να μας αναγκάσουν να σταματήσουμε, γιατί είμαστε αδειοδοτημένοι και πιστοποιημένοι χρόνια τώρα, έτσι, από τότε που ξεκινήσαμε. Γιατί δεν κάνουμε τίποτα αν δεν έχουμε την πιστοποίηση από τους αρμόδιους φορείς, εθνικούς ή διεθνείς. Με αποτέλεσμα να αλλάξουμε χρήση σε 7 σπίτια. Λένε τώρα οι εισαγγελείς, μου λέγε τώρα ένας αστυνομικός, ένας αξιωματικός, πήγα στην εισαγγελέα, μου λέει, και κάποτε είχαμε το χαμόγελο και έπαιρνε τα παιδιά. Τώρα δεν, έχει γεμίσει, δεν μπορεί να τα πάρει τα παιδιά. Γιατί ο νόμος λέει πρέπει να πάνε σε κρατικά ιδρύματα. Έτσι τα αδέρφια χωρίζονται. Πηγαίνουν τα παιδιά από τη μία περιοχή της Ελλάδας στην άλλη, μας ζητάνε να τα πάμε να τα μεταφέρουμε, με αποτέλεσμα να χάνουν την επαφή με την περιοχή που ξεκίνησε τη ζωή τους. Και αν η οικογένεια φτιάξουν τα πράγματα, αποκαταστήσαμε 490 παιδιά στις οικογένειές τους, με παρακολούθηση βέβαια αν τα πράγματα πάνε καλά, γιατί αν υπάρχει κακοποιητικό περιβάλλον δεν πρέπει να μένουν τα παιδιά σε ένα κακοποιητικό περιβάλλον. Και ξέρετε, κάθε φορά που ενημερώνομαι ότι προχωράει ένα παιδί σε αναδοχή ή σε υιοθεσία, αισθανόμαστε ότι ανθίζει η ζωή του παιδιού. Τώρα σήμερα, και σας το λέω έτσι σαν νέο ευχάριστο, ότι ένα ακόμη παιδί

0: 28 χρονών, κατάφερε να βρει τη λύση του με μια οικογένεια. Πήγανε, επισκεφτήκανε και σε λίγες ημέρες θα πάει να πάει μόνιμα στην περιοχή της, σε κάποια περιοχή στην Κρήτη και να συνεχίσει τη ζωή του μέσα σε μια οικογένεια. Όλα αυτά λοιπόν δεν είναι αυτονόητα, γιατί αποδεκατισμένες υπηρεσίες, χωρίς προσωπικό, χωρίς επιστημονικό.
1: Άρα καταλήγουμε στο ότι δεν υπάρχουν δομές για να φιλοξενήσουν σωστά, με τις σωστές συνθήκες τα παιδιά αυτά και γι' αυτό παραμένουν στα νοσοκομεία. Θέλω να καταλάβουμε αυτό.
0: Όχι, ας αφήσετε να υπάρχουν χώροι φιλοξενίας, έτσι θα τους λέτε, όχι δομές, σας παρακαλώ, γιατί παθαίνω, εγώ παθαίνω κάτι. Συγγνώμη, αλλά δεν θέτε εσείς. Όλος ο κόσμος έχει μάθει εδώ και 2-3 χρόνια να το λέει δομές. Λοιπόν, τα παιδιά λοιπόν, κλίνες όπως έλεγε, κάποτε έλεγε σας υπουργός, κλίνες υπάρχουν, μα το παιδί δεν θέλει κλίνη, στέγη και φαγητό. Θέλει φροντίδα. Παρ' όλα αυτά όμως, έστω και το αχούρι που έλεγε κάποια εισαγγελέας, προκειμένου να γλιτώσουν από τη φρίκη που ζούσαν, είναι πολύ καλύτερο από το χώρο που ζει ένα παιδί αυτή τη στιγμή και που κινδυνεύει η ζωή του. Για σας το λέω και θα το ξαναλέω και δεν κουράζομαι να το λέω γιατί πονάει η ψυχή σου. Υπάρχουν κάποια παιδιά που ζουν κατά λάθος.
1: Αποτύχει.
0: Και περιμένουμε λοιπόν με τις αναφορές που έχουμε κάθε μέρα, περιμένουμε πότε θα σκάσει το επόμενο. Και θα σκάσει το επόμενο όχι γιατί είναι παραμελημένα και κακοποιημένα. Αυτά πλέον φτάσαμε στο σημείο όπως γίνεται αν θυμόσαστε με τα ναρκωτικά. Πέθανε ένα παιδί και γινόταν βούκινο τότε. Τώρα δεν ασχολείται κανένας με τα ναρκωτικά και αν πέθανε ή δεν πέθανε ένα ή περισσότερα παιδιά. Το ίδιο πάει να γίνει με την κακοποίηση. Συνηθίζουμε πλέον. Δεν μπορεί να συνηθιστεί όμως όταν βλέπεις αυτές τις ψυχούλες να ταλαιπωρούνται και να βασανίζονται.
1: Να σας ευχαριστήσουμε και να πούμε ότι θα πρέπει να δοθούν λύσεις. Έτσι, να γίνει μια
0: λύσεις κεντρικά και περιφερειακά.
1: Ώστε να μπορούν να καλυφθούν αυτές οι ανάγκες. Ούτε το νοσοκομείο παιδών είναι κατάλληλο περιβάλλον για ένα παιδί να ζει.
0: Ακριβώς.
1: Πόσα χρόνια εκεί. Γιατί πρόσφατα άκουσα σε μια εκπομπή ότι 8 χρόνια ένα παιδί μεγάλωνε στο παιδόν.
0: Έτσι. Έχετε δίκιο. Δυστυχώς. Από το στόμα σας και στον Θεό τα αυτιά.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γιαννόπουλε.
0: Ευχαριστούμε θερμά. Γεια σας.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Εξελίξεις στην υπόθεση Thriller στο Μαραθώνα. Στο υπόγειο του σπιτιού εντοπίστηκαν τα οστά της ηλικιωμένης που αναζητούνταν. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της 68χρονης κόρης της, πέθανε πριν από 10 χρόνια και απέκρυψε το θάνατό της για να λαμβάνει τη σύνταξή της. Στο σημείο βρίσκεται ιατροδικαστής. Την Τρίτη θα απολογηθούν στον ανακριτή οι κατηγορούμενοι για τη φρικιαστική υπόθεση με το νεκρό βρέφος που αποκαλύφθηκε στο διαμέρισμα της Κυψέλης. Ο 43χρονος και η 38χρονη σύντροφός του, που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να προετοιμάσουν την υπεράσπισή τους, αρνούμενοι ότι σκότωσαν το μωρό. Στην ανακρίτρια θα απολογηθεί και ο 26χρονος που κατηγορείται με το κακούργημα των γενετήσεων πράξεων με την ανήλικη κόρη του ζευγαριού, η οποία είναι έγκυος. Να παραμείνει στη φυλακή η 46χρονη κατηγορούμενη για την υπόθεση Μαρφίνης. Ηγείται η εισαγγελέα προ το δικαστικό συμβούλιο, απορρίπτοντα την προσφυγή που κατέθεσε εναντίον του εντάλματο προσωρινή κράτηση. Ήταν αναμενόμενο, λέει ο δικηγόρο τη, αφήνοντα εχμέ για επιλογέ ανωτέρων. Συγκεντρώσει και πορείε στη Θεσσαλονίκη αύριο. Ημέρα εγγενείων τη Διεθνού Έκθεση Θεσσαλονίκη και ανακοίνωση των κυβερνητικών εξαγγελιών. Αυξημένα μέτρα ασφαλεία με ντρόν και περισσότερου από 3.500 αστυνομικού σε επιφυλακή. Αναστέλλεται προσωρινά η λειτουργία 8 σταθμών του μετρό. Πακέτο φορολογικών ελαφρύνσεων δημοσιονομικού κόστου περίπου 2 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη μεσαία τάξη, του αυτοαπασχολούμενου, του μισθωτού και συνταξιούχου, θα περιλαμβάνει η ομιλία αύριο βράδυ του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Βελίδιο Ίδρυμα. Πληροφορίες για πιθανή ανακοίνωση νέου προγράμματος Σπίτι μου 3. Η πρότασή μας για το μεγάλο πλούτο αφορά φόρο 1% στην καθαρή περιουσία του οικονομικού ισχυρότερου 1%, τονίζει με νέα ανακοίνωση της Ελλάς, κατηγορώντας την κυβέρνηση πως με την αριθμητική της μπερδεύει την περιουσία με το εισόδημα. Σχολικά είδη για παιδιά οικογενειών με οικονομικές δυσκολίες συγκεντρώνει αύριο ο Δήμος Αθηναίων από τις 9 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι στο κτίριο του ΚΙΑΔΑ στην οδό Πειραιός 35, απευθύνοντας κάλεσμα αλληλεγγύης. Επλήγει αποθήκη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας με ιατρικές προμήθειες σε νυχτερινή επίθεση στο Κίεβο, ανακοίνωσε ο οργανισμός. Ο Ντόναλντ Τραμπ, με ανάρτησή του στο Truth Social, δηλώνει ότι θα ζητήσει από τους Ευρωπαίους να επιστρέψουν τη βοήθεια που πρόσφεραν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Ουκρανία υπό την προεδρία του προκατόχου του Τζο Μπάιντεν. Έθριος αύριο καιρό στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 28 έως 33 βαθμούς Κελσίου, 32 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας στις 2, μικρόφωνο και πάλι στην Ελευθερία Κουμάντου και την Ελεονόρα Ορφανίδου.
0: Ακούτε Αθήνα 984, στους 98 και 3.

0: Έλα, κουμάντου ρόλος, πες.
1: Λοιπόν, είμαστε 36 λεπτά, το θυμηθώ. 36 λεπτά μετά τη μία, είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 1984 και ακούτε Ντάμε Σπαθή.
0: Δηλαδή, πες το όνομά σου, παιδί μου.
1: Ελευθερία Κουμάντου.
0: Και Ελεονόρα Ορφανίδου. Και πριν συνεχίσουμε, διαγωνισμός, θυμίζω, εμείς ζούμε τώρα εδώ τη Σάρα Πίνμπορο. Βιβλίο των εκδόσεων Μπέλ, βιβλίο της ημέρας, θα λάβετε μέρος στην κλήρωση και ο Χάρης Νικολακάκης, ο εκδότης της Μπέλ, θα κάνει πριν κλείσουμε τις συστάσεις.
1: 15 λεπτά ακόμα μπορείτε, έχετε μπροστά σας για να δηλώσετε συμμετοχή. Ντάμε Σπαθή με ελληνικούς χαρακτήρες στη σελίδα μας στο Facebook, ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας, η λέξη κλειδί είναι η λέξη εδώ. Τα ίδια στοιχεία και στο Viber του σταθμού 6948-984-984.
0: Και τώρα ήρθε η ώρα, κουμάντου.
1: Παρακαλώ.
0: Ήρθε η ώρα να κουβεντιάσουμε, μάλλον να κάνουμε εμείς τον δικό μας απολογισμό.
1: Εμείς,
0: εγώ και εσύ.
1: Α,
0: καλά, εγώ και εσύ και κάποιος άλλος. Το δικό μας απολογισμό για το τέλειο Εθνικό Σύστημα Υγείας.
1: Α, αυτό τον απολογισμό θες να κάνουμε.
0: Ναι.
1: Ναι. Εντάξει.
0: Για κάνε.
1: Τι να κάνω. Εγώ εμπειρικά μπορώ να το κάνω.
0: Και εγώ εμπειρικά μπορώ να το κάνω. Αυτό. Γι' αυτό θέλω να σου πω.
1: Γιατί δεν ξέρω αν αυτοί που κάνουν υποτίθεται τους απολογισμούς και τις ανακοινώσεις, αν έχουν περάσει από ένα νοσοκομείο.
0: Εμπειρικά το Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι, Χριστέ μου, τη γενναιότητα γιατρών και νοσηλευτών.
1: Ναι, μόνο σε αυτό στηρίζεται.
0: Έτσι.
1: Και
0: αυτό
1: έτσι
0: είναι. Βεβαίως τώρα ποιες είμαστε εμείς. Ποιες είμαστε εμείς. Εδώ έγιναν ανακοινώσεις επίσημες, έχει γίνει.
1: Με ανάκαμψη.
0: Ας δώσουμε το λόγο. Ας δώσουμε το λόγο στον κύριο Πάνο Παπα-Νικολάου, διευθυντή νευροχειρουργό του Γενικού Κρατικού Νικαίας και Γενικό Γραμματέα της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας. Γιατί εμείς, κύριε Παπα-Νικολάου, μιλάμε μόνο ως άνθρωποι που Θα τον πάρουμε ξανά, έχει πέσει η γραμμή, ε.
1: Ναι, μάλλον.
0: Ας τον ξανακαλέσουμε. Γιατί εμείς λοιπόν μιλάμε εμπειρικά με βάση τις δικές μας αναφορές σε σχέση με το Υπουργείο Υγείας, τους ανθρώπους μας που χρειάστηκε να τους πάμε σε ένα νοσοκομείο.
1: Το βλέπουμε και σε
0: τις δικές μας τις εμπειρίες, τις προσωπικές, και αυτό που νομίζω πολλοί κόσμος συμφωνεί πως είναι δεδομένο είναι το ότι οι γιατροί και νοσηλευτές κάνουν ό,τι μπορούν.
1: Εντάξει.
0: Και πολύ, υπό πολύ δύσκολες συνθήκες.
1: Ναι, ακόμα και με χωρίς πολλές φορές πρώτες ύλες, έτσι, αναλώσιμα προσπαθούν να κάνουν τη δουλειά τους. Βλέπουμε τέλος πάντων μια υπεράνθρωπη προσπάθεια και με τις εφημερίες τι συμβαίνει και με το πόσες ώρες δουλεύουν οι άνθρωποι, κακοπληρωμένοι, χωρίς υποστελεχωμένες υπηρεσίες, μονάδες με πολύ λίγο κόσμο. Εντάξει, πολύ δύσκολες.
0: Βέβαια, από την άλλη πλευρά, για να το πούμε και αυτό, το Υπουργείο Υγείας αναφέρει και το προλαμβάνω και το Ταμείο Ανάκαμψης πρόλαβε να αναφέρει εσύ ότι.
1: Ναι.
0: Ότι με το Ταμείο Ανάκαμψης βοήθησε πάρα πολύ στο να ξαναστηθεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Αλλά ο κ. Παπα-Νικολάου είναι εδώ.
1: Εντάξει, είναι ένα άνθρωπος του πεδίου όμως, να μας πει στην πράξη.
0: Να
1: μας
0: πει τι έχει ξαναστηθεί, τι έχει γίνει και πώς είναι αυτή τη στιγμή η κατάσταση στην υγεία στη χώρα μας. Εννοούμε στο ΕΣΥ που είναι και εντάξει, είναι το σημείο αναφοράς. Εγώ λέω πάντα ότι το κράτος είναι των φτωχών. Το Δημόσιο Σύστημα Υγείας αφορά τους πολλούς. Και πολύ συχνά τους πιο ευάλωτους. Κύριε Παπα-Νικολάου, ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Επειδή ξέρετε, εγώ μιλάω πάντα με συγκεκριμένα γεγονότα, δεν μ' αρέσει η γενικόλογη πολιτικολογία. Είχατε προηγουμένως μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, έτυχε να ακούσω κάποιες στιγμές, με τον κύριο Γιαννόπουλο, το χαμόγελο του παιδιού. Σωστά.
0: Ναι, βέβαια.
2: Ωραία. Να πούμε δύο κουβέντες τι γίνεται και με τα παιδιά των οικογενειών με εργαζόμενους γονείς που δεν είναι θύματα παραμέλησης κακοποίησης. Να πούμε. Ακούστε λοιπόν χθεσινό συμβάν. 5η 3 Σεπτεμβρίου 2026. Συνάδελφος νέα γιατρός που κάνει την υπηρεσία υπαίθρου, το αγροτικό της δηλαδή, στην Κεφαλονιά, στο κέντρο υγείας Σάμις Β, δέχτηκε εντολή γραπτή από το διοικητή της έκτης, είπε χθες, να σηκωθεί να φύγει και να πάει αφημερών χθες την ίδια μέρα, 3/7, να εφημερεύσει στο Αργοστόλι. Η συνάδελφος είναι μητέρα δύο παιδιών ηλικίας 3 και 5 ετών. Έπρεπε να πάει να ψάξει με την ψυχή στο στόμα να παρακαλέσει ποια γειτόνισσα θα της κρατήσει τα παιδιά για να σηκωθεί να πάει στο Αργοστόλι να εφημερεύσει μέχρι σήμερα. Αυτό είναι μια συμπεριφορά που
1: έπαρε. Αφού δεν ζήτησε να αλλάξει νησί, πάλι καλά.
2: Ναι, είναι μια συμπεριφορά που επαναλαμβάνεται καθημερινά σε όλη την Ελλάδα, αλλά σε επίπεδο έκτηση υγειονομικής περιφέρειας έχει παραγίνει.
1: Έχουμε
2: κάνει
1: σκνάκι,
2: πολλές καταγγελίες, ιδιαίτερα για την Κεφαλονιά, δεν υδρώνεται αυτή κανενός. Δεύτερον, ξέρετε να χρησιμοποιήσω λίγο φρασιολογία, κύριο Γεωργιάδη, μου επιτρέπετε?
0: Εντάξει, να σας πω κάτι. Όχι εύκολα, αλλά κάντε το.
2: Μία αναρχοακροαριστεροκρατούμενη κομμουνιστική συμμορία διεθνούς επίπεδου που λέγεται ΟΟΣΑ, την έχετε ακούσει? Είναι διαβόητοι κομμουνιστές εκεί στον ΟΟΣΑ, έτσι. Ο ΟΟΣΑ κατ' επανάληψη έχει πει το εξής πάρα πολύ απλό. Η αναλογία δημόσιων προς ιδιωτικές δαπάνες υγείας. Ιδιωτικές δαπάνες υγείας είναι αυτές που αναγκάζεται ο πολίτης να πληρώνει από την τσέπη του, έτσι. Mm-hmm. Ο πολίτης που έχει πληρώσει ήδη και αιματηρές ασφαλιστικές εισφορές περίθαλψης και δυσβάστακτους φόρους, έτσι. Κατατάσσει την Ελλάδα στον πάτο κυριολεκτικά, όχι μόνο των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά όλων των χωρών μελών του ΟΟΣΑ. Μία άλλη διαβόητη διεθνή κομμουνιστική συμμορία που λέγεται Eurostat. Την έχετε ακούσει?
0: Αυτή και
2: είναι και αυτή.
1: Νομίζω
2: πολύ κομμουνιστή. Λοιπόν, σύμφωνα με τη Eurostat, λοιπόν, προσέξτε, η δυσκολία πρόσβασης σε υπηρεσίες περίθαλψης στην Ελλάδα όσον αφορά την ιατρική των ενηλίκων τουλάχιστον. Ιατρική των ενηλίκων, ιατρικά είναι από 16 ετών και πάνω, έτσι. Mm-hmm. Μέχρι 16 είναι παιδιατρική φροντίδα υγείας. Είναι, κρατηθείτε, 6,5 φορές μεγαλύτερη στην Ελλάδα, 6,5 φορές μεγαλύτερη, από το μέσο όρο των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο δείκτης δυσκολίας κατά μέσον όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 3,5, στην Ελλάδα είναι 21. Με 6,5 φορές επάνω. Αυτά είναι στοιχεία λοιπόν από δύο διαβόητους κομμουνιστικούς διεθνείς οργανισμούς, τον ΟΣΑ και τη Eurostat. Τρίτο σημείο. Έχουμε τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος περιδιαβαίνει σε όλη την Ελλάδα. Μου θύμισε λιγάκι, εσείς είσαστε πολύ πιο νέες από μένα, αλλά οι παλιότεροι θα θυμούνται. Θυμάστε τον Πατακό με το Μυστρί?
1: Ναι, βέβαια.
0: Το έχουμε δει στην τηλεόραση.
2: Στα επίκαιρα της Χούντας, ναι. Να κάνει εγκαίνια σε διάφορες ανακαινήσεις, ηρίστο παρόδο, επειδή εγώ θέλω να είμαι δίκαιος, έτσι. Τα περισσότερα από αυτά είχαν δρομολογηθεί πριν να λάβει Υπουργός Υγείας ο κ. Γεωργιάδης, επί Υπουργείας mm-hmm. κ. Χρυσοχοίδη, αλλά τέλος πάντων. Είναι κάτι όμως για το οποίο ο κ. Γεωργιάδης, που κατά τα άλλα λαλίστατος, που μπορεί να περιδιαβαίνει 10 κανάλια, 15 ραδιόφωνα και 20 μέσα κοινωνικής δικτύωσης την ημέρα, μιλώντας επί παντός επιστητού για τη Γρυλανδία, για τους Πουρίνους, για τη Γάζα, για το Ισραήλ, για την Ανταρκτική, για ό,τι θέλετε, μόνο για ένα πράγμα δεν έχει αρθρώσει ούτε μία λεξούλα 13 ολόκληρους μήνες. Ξέρετε τι είναι αυτό? Η υπογραφή του που έβαλε φαρδιά πλατιά 11 Αυγούστου του 2025 σε κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργείων Υγείας και Οικονομίας, που λέει τι? Ότι όλες αυτές οι υποδομές που εγκαινιάζει ο κύριος Γεωργιάδης περηφάνως για την ανακαίνισή τους, αλλά και γενικά όλες οι υποδομές δημόσιας περίθαλψης, θα μπορούν να ενοικιάζονται σε ομάδες ιδιωτών γιατρών συνεργαζόμενων με ιδιώτες κλινικάρχες, για να τις λειτουργούν με καθεστώς καθαρά ιδιωτικής κλινικής και αμοιβές από τις τσέπες των ασθενών επίπεδου ιδιωτικής κλινικής, και ο ενοικιαστής θα καταβάλει στο ταμείο του νοσοκομείου το αντίτιμο της επινοικίασης.
1: Νοικιάζω χειρουργία δηλαδή.
2: Ορίστε.
0: Θα νοικιάζονται χειρουργία δημόσιων νοσοκομείων σε ιδιώτες.
2: Βεβαίως. Βρείτε την υπουργική απόφαση.
1: Και μετά θα νοικιάζονται, ας πούμε, και κλείνει στη ΜΕΘ.
2: Ακριβώς. Μα όλες, μιλάει γενικά για όλες τις δομές της δημόσιας περίθαλψης. Νοσοκομείων, κέντρο υγείας, ό,τι θέλετε. Είναι υπουργική απόφαση των Υπουργείων Υγείας και Οικονομίας, κοινή υπουργική απόφαση, 11 Αυγούστου 2025.
1: Έχει, έχει συμβεί αυτό ποτέ μέχρι στιγμής?
2: Βεβαίως έχουν ξεκινήσει ήδη από την περιφέρεια. Παράδειγμα, με ευτική πτέρυγα νοσοκομείου Άρτας. Ξέρετε ποιο είναι το αφήγημα? Εντάξει μωρέ, να πηγαίνουν οι γυναίκες να γεννάνε στα Γιάννενα ή στην Αθήνα. πιο φτηνά θα τους έρθει να γεννάνε στην Άρτα αν λειτουργεί ως ιδιωτική μευτική πτέρυγα ή πτέρυγα του δημόσιου νοσοκομείου.
1: Εγώ αναφέρθηκα στη ΜΕΘ πολύ συγκεκριμένα, κύριε Παπαδονικολάου, γιατί σκέφτηκα ότι κάποιος που μπορεί να χρειάζεται ΜΕΘ, κάποιος που μπορεί να πληρώσει να την έχει και κάποιος άλλος όχι.
2: Ναι, θα φτάσουμε και εκεί σιγά σιγά, έτσι όπως θα πάω. Θα φτάσουμε και εκεί σιγά σιγά. Έτσι λοιπόν εξηγείται η αντίφαση «εγκαινιάζω του Βάρια άδεια από προσωπικό». Καταλάβατε. Και τελευταίο, υπάρχει μία σκόπιμη προσπάθεια εκδίωξης από το δημόσιο σύστημα περίθαλψης και του δυναμικού που έχει απομείνει. Εκδίωξη των παλιότερων γιατρών, με ποια έννοια? Η μισθή των νοσοκομειακών γιατρών στην Ελλάδα είναι στον πάτο της Ευρώπης, δυτικής και ανατολικής. Είναι αυτή τη στιγμή που μιλάμε 2,5 με 3 φορές χαμηλότερη από τους μισθούς στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία. Ενώ η μισθή των λοιπόν υγειονομικών, πλην γιατρών, νοσηλευτών, σωστών του ΕΚΑΒ κλπ. Δεν είναι απλά εξευτελιστική. Είναι ασύμβατη με την επιβίωση. Θέλετε εσείς καμία οικογένεια?
0: Θα ήθελα, επειδή καταλαβαίνετε κι εσείς ότι ένα λεπτό μας έχει μείνει, στοχευμένα να μας πείτε τι συνέβη με το Ταμείο Ανάκαμψης και την υγεία, τη δημόσια υγεία. Δηλαδή,
2: επέρεται
0: η κυβέρνηση ότι έγιναν πάρα πολλές παρεμβάσεις.
2: Ναι. Μάλιστα, να σας πω μόνο μια παρέμβαση που έχει να κάνει και με ΔΕΘ. Γιατί είχε εξαγγείλει ο κύριος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ 2004, πρόπερση. Ταμείο Ανάκαμψης και Απογευματινά Χειρουργία. Αυτό το θυμάστε?
0: Ναι,
1: βέβαια.
2: Είχε βγει ο κύριος Μητσοτάκης τότε και κάνει την ακόλουθη εξαγγελία ότι το Ταμείο Ανάκαμψης τελικά θα χρηματοδοτήσει στα απογευματινά χειρουργία και στα δημόσια νοσοκομεία και στις ιδιωτικές κλινικές. Το θυμάστε?
0: Ναι, με.
2: Το αποτέλεσμα. Μερικούς μήνες αργότερα, το Μάιο του 2025, όταν ξεκίνησαν τα βάουτσερ προς τους ασθενείς να πάνε σε ιδιωτικές κλινικές, αλλιώς θα διαγράφονταν από τη λίστα του δημοσίου, ταυτόχρονα έγινε πανηγυρική τελετή στο Υπουργείο Υγείας, παρουσία του κυρίου Γεωργιάδη, που φωτογραφήθηκε αγκαλιά με έναν Άραβα κύριο, που ήταν από τους καλούς Άραβες, φοράγε κουστούμι, δεν φοράγε και λεμπή αυτός, που μεταβιβάστηκε το πλειοψηφικό μετοχικό πακέτο που μέχρι τότε είχε η CVC στα μεγάλα θεραπευτήρια της Αττικής προς έναν άλλο ιδιωτικό όμιλο συμφερόντων Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων που ονομάζεται Poor Health. Έγινε μια πολύ ωραία κρατικοδίαιτη ένεση μεταξύ μας, κυρία Κουμάτου και κυρία Ορφανίδου, μέσω Ταμείου Ανάκαμψης, για να μην πουληθεί μπυρ παρά το μετοχικό πακέτο της CVC. Το καταλάβατε τώρα?
0: Αυτά.
2: Αυτά περί Ταμείου Ανάκαμψης.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά. Γεια.

0: η άλλη πόλη.
1: Η Ελευθερία πριν από λίγο, καμιά ώρα, είπε ότι ο Χάρης Νικολακάκης είναι το γούρι μας.
2: Ναι.
1: Νέα σεζόν χωρίς τις εκδόσεις
2: Μπέλ. Δεν ξεκινάμε ποτέ.
1: Δεν ξεκινάνε. Ίσως γιατί είναι και η φύση των εκδόσεων που είναι ακόμα και λίγο καλοκαίρι, Εκουμάντου.
2: Πάντα καλοκαίρι.
1: Δηλαδή διαβάζει ένα ωραίο αστυνομικό και
2: ναι.
1: Νομίζεις ότι δεν έχουν τελειώσει όλα. Ενώ. Μάλλον έχουν τελειώσει, γιατί είμαστε εδώ και γιατί κάθε πρωί όταν ξεκινάμε από το σπίτι. Θέλουμε μία μισή ώρα για να πάμε δουλειά. Αγαπητέ Χάρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Χαίρετε.
3: Καλή σεζόν να έχετε, όλοι να έχουμε.
1: Επίσης,
3: σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι πάντοτε μεγάλη χαρά να μιλάω σε εσάς, στην αγαπημένη εκπομπή της πόλης.
1: Και ελπίζουμε να σου φέρνουμε γούρι και εμείς.
3: Πάντοτε. Και, είναι, και είσαστε και από τις λίγες εκπομπές που ασχολούνται τόσο πολύ με το βιβλίο. Οπότε
1: ωραία.
3: Είναι ένας λόγος παραπάνω αυτός.
1: Λοιπόν, ας δούμε τι ετοιμάζουν οι εκδόσεις Μπέλ τώρα για το φθινόπωρο. Δηλαδή πώς θα μπούμε στη νέα εκδοτική περίοδο. Και βεβαίως να μας κάνεις και τις συστάσεις του βιβλίου της ημέρας, του βιβλίου που προτείνουμε.
3: Ωραία, θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος.
1: Ναι,
3: ξέρω πως είναι
1: πολύ
3: δημόσιο χρόνος. Να σας δώσω και μερικές ειδήσεις θα ήθελα, έτσι αποκλειστικές. Οπότε. Να πούμε πρώτα απ' όλα για το «Εμείς ζούμε τώρα εδώ» που mm-hmm. σήμερα μόλις κυκλοφόρησε και το δίνει και εκπομπή δώρο στους
2: ακροατές
3: σας. Εντάξει, η Σάρα Πίνμπορο έρχεται στα Μπέλ, είναι μία από τις πολύ γνωστές συγγραφείς ψυχολογικών θρίλερ. Συνήθως έχει και ένα twist, ας πούμε έτσι, ένα μεταφυσικό. Ατμοσφαιρικές ιστορίες, σύνθετοι χαρακτήρες, ψυχολογική ένταση. Έχει κάνει και μεγάλη επιτυχία στο Netflix με βιβλία της που έχουν μεταφερθεί, δηλαδή στη μικρή οθόνη, το «Πίσω από τα μάτια της», νομίζω είναι η μεγαλύτερη επιτυχία στην τηλεόραση. Εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα σκοτεινό γοτσικό μυθιστόρημα, το «Εμείς ζούμε τώρα εδώ», ένα θρίλερ όπως είπα και πριν με νότες μεταφυσικού, όπου ένα σπίτι και ένας γάμος μετατρέπονται σε πραγματικό εφιάλτη. Είναι πάρα πολύ ωραίο βιβλίο, πραγματικά το διαβάζεις. Δεν θες να το αφήσεις από τα χέρια σου, σε πολύ καλή μετάφραση της Κλέρη Θεοδόρου και μόλις κυκλοφόρησε.
1: Ωραία.
3: Τρέχω για να σας πω μέσα mm-hmm. στο Σεπτέμβριο ότι έχει να βγει. Αν θυμόσαστε, πριν 2 χρόνια είχαμε παρουσιάσει σε αυτό το πολύ ωραίο το pop-up studio του Αθήνα 84, στο πεδίο του Άρεως, τέτοια εποχή, το πρώτο βιβλίο της συλλογή επιστολών της Τζίλιαν Άντερσον που λεγόταν
1: «Θέλω». Ναι, βέβαια.
3: Μπράβο, είχε καλέσει τις γυναίκες από όλο τον κόσμο να γράψουν επιστολές όπου θα αποκάλυπταν εντελώς ανώνυμα τις πιο κρυφές τους σεξουαλικές
1: επιθυμίες.
3: Μπράβο. Mm-hmm. Τώρα έχουμε τη συνέχειά του. Περισσότερες επιστολές, το κι άλλο, θα έρχεται στις 18 Σεπτεμβρίου και αυτό. Βγαίνει ταυτόχρονα στην Αμερική, στην Αγγλία, σε πολλές χώρες και στην Ελλάδα ταυτόχρονα.
1: Η Άντερσον που κινητοποιείται φεμινιστικά εδώ και αρκετά χρόνια και έχει να παρουσιάσει ένα πολύ σοβαρό έργο, όχι μόνο συγγραφικό, αλλά και ποι του πεδίου.
3: Έτσι, πολύ mm-hmm. δραστήρια, πάρα πολύ δραστήρια και με τις γυναίκες και με το φεμινισμό, όπως είπες πολύ καλά. Και πολύ δραστήρια και κάνει και νέα καριέρα και στον κινηματογράφο και mm-hmm. στην τηλεόραση. Επίσης, στο non-fiction πάμε, φεύγω λίγο από τα μυθιστορήματα. Έχουμε Θωμά Σιταρά και μη χειρότερα πάλι στις 18 Σεπτεμβρίου. Ένα χιουμοριστικό βιβλίο. Είναι ο γνωστός αθηναιογράφος ο Θωμάς Σιταράς, ο οποίος έχει συλλέξει απίστευτο
1: υλικό. Θυμόμαστε το βιβλίο του για τις εκλογές.
3: Έχει γράψει πολύ ωραία βιβλία. Mm-hmm. Έχει μαζεύει φοβερές ιστορίες, φωτογραφίες, σκίτσα από κόμματα. Και εδώ έχουμε να κάνουμε αστείες ιστορίες από την Ελλάδα των δεκαετιών του 20, του 30, του 40 και όχι μόνο.
1: Mm-hmm.
3: Και αυτό στις 18 Σεπτεμβρίου. Πολύ γρήγορα να σας αναφέρω για τον Οκτώβριο ότι έχουμε κάποια βιβλία ελληνικής λογοτεχνίας από κάποιους γνώριμους. Στόκερ της Κικής Τσιλιγκερίδου, η νέα περιπέτεια της Έλας Άνταμς. Το στοιχειωμένο του βραβευμένου και πολυγραφότα του Κυριάκου Αθανασιάδη
1: mm-hmm.
3: και ήταν μια πολυτελής έτσι σκληρόδετη έκδοση που θα περιλαμβάνει μια νουβέλα και 8 ακόμα μικρότερες σκοτεινές ιστορίες. Έχουμε επίσης τον Γκρι της Άννας Παχή, ένα μυθιστικό θρίλερ που διαδραματίζεται στη Μεσαιωνική Βαβαρία και στην Αλάσκα της δεκαετίας του 80. Πολύ ιδιαίτερα βιβλία και τα τρία αυτά.
1: Mm-hmm.
3: Και πάω στις ειδήσεις τώρα. Η πρώτη είδηση είναι ότι 16 Οκτωβρίου θα κυκλοφορήσει «Η γη της γλυκιάς αιωνιότητας» της Χάρπερ Λι. Μια από τις πιο αγαπημένες συγγραφείς της Αμερικής και του κόσμου ολόκληρου. «Όταν σκοτώνει τα κοτσίφια», «Βάλε ένα φύλακα». Τώρα με αυτό το νέο βιβλίο, «Τη γη της γλυκιάς αιωνιότητας», που είναι μια συλλογή μικρών ιστοριών που ανακαλύφθηκαν πρόσφατα και κάποιων δημοσιευμένων δοκιμίων και άρθρων που έχει γράψει στα περιοδικά, θα ρίξουμε έτσι ένα νέο φως στο αυτό εκπληκτικό λογοτεχνικό μυαλό της Harper Lee και έτσι θα προσφέρουμε με νέα εξώφυλλα,
1: υπέροχα
3: εξώφυλλα του Θάνου Κακολύρη που έχει φτιάξει για μας, για τα Μπέλ. Θα έχουμε το σύνολο του έργου. Αυτά είναι τα τρία βιβλία. Αυτό είναι το σύνολο του έργου της Harper Lee.
1: Τότε σκοτώνουν τα κοτσίφια, να πούμε ότι είναι από τα πιο πολυδιαβασμένα παγκοσμίως λογοτεχνικά κείμενα.
3: Μεγάλο bestseller, long seller, πουλάει κάθε χρόνο, συνεχίζει να πουλάει σε όλο τον κόσμο, απίστευτη αριθμή, και είναι ένα βιβλίο αντιρατσιστικό που αξίζει οποιοδήποτε να το διαβάσει και να το έχει στη βιβλιοθήκη του. Η τελευταία μας είδηση, το Νοέμβριο, ένα βιβλίο, ετοιμάζουμε ένα βιβλίο που γράφει ο Αντώνης Βουγιουκλάκης, πάμε στην Ελλάδα, ο μικρός αδερφός της Αλίκης Βουγιουκλάκη, πρόκειται για ένα βιβλίο ντοκουμέντο. Είναι πραγματικά ένας γλυκύτατος άνθρωπος που αγαπάει πάρα πολύ την Αλίκη, την αδερφή του, 30 χρόνια μετά από, που έφυγε, μια από τις διασημότερες, ίσως η διασημότερη Ελληνίδα ηθοποιός στην Ελλάδα. Πρόκειται για μια αφοπλιστική, έτσι, ειλικρινή αφήγηση σε πρώτο πρόσωπο και καταγράφει αναμνήσεις, περιστατικά, αστείες και συγκινητικές ιστορίες που έζησε με την Αλίκη από τα παιδικά τους χρόνια μέχρι το τέλος.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Καλή νέα σας.
3: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.

0: Ήρθε η ώρα.
1: Ήρθε η ώρα, την ώρα που εσύ κοίταζες να κάνεις την κλήρωση. Εγώ διάβαζα την είδηση που μας έστειλε ο συνάδελφος από το εργατικό ρεπορτάζ, ο Δημήτρης Κωστάκος, η οποία ξεκινάει ως εξής. Έτσι θα κλείσω. Ευχάριστα την Παρασκευή. Δραματική συμπίεση μισθών την τελευταία πενταετία αποτυπώνει τα στοιχεία του Ινστιτούτου Εργασία τη ΓΕΣΕ κλπ. Αυτά.
0: Καλή δέθ' έχω να πω.
1: Ναι, εν όψη τη δέθ'
0: έχω. Καλή δέθ' έχω να πω.
1: Έγιναν αυτές οι ανακοινώσεις έτσι για να ξέρουμε. Μάλλον το ξέρουμε
0: στην τσέπη μας πρακτέου,
1: αλλά να ξέρουμε ότι είναι και μετρήσιμο. Δεν είναι ιδέα μας.
0: Όχι, νομίζω το ξέρουμε. Απλώς κάποιοι το ξεχνάνε.
1: Για πες λοιπόν τι να πω.
0: Δύο αριθμούς θέλω από το 1 στο 73.
1: Θα πω το 9.
0: Το 9 είναι ο Στέφανος, ο αριθμός που λήγει σε 99.
1: Και το 40.
0: Το 40, περιμένουμε, είναι ο Νικόλας, που ο αριθμός που λήγει σε 36.
1: Ντάμε σπαθή, τέλος για σήμερα, τέλος για αυτή την εβδομάδα. Ήταν μια εβδομάδα επιστροφής, χαιρόμαστε πάρα πολύ που είμαστε εδώ πάλι μαζί σας και εντάξει. Η διαδρομή συνεχίζεται. Ραντεβού τη Δευτέρα.
0: Να είστε καλά, θα το πούμε τη Δευτέρα το μεσημέρι, λίγο μετά τη μία. Καλώς ήρθατε, Κυριακό. Ντάμε σπαθή.
1: Ήμασταν οι Ντάμε σπαθή, η Ελεονόρα Ορφανίδου.
0: Η Ελευθερία Κουμάδου. Εντάξει, τα λες εσύ συνήθως αυτά. Το τέλος με αποσυντώνησες, δεν τα έπεσε όλα.
1: Δεν σε είχε αποσυντονίσει το νέο μας υπέροχο στούντιο κουμάδου.
0: Χαζεύω γύρω-γύρω. Λοιπόν, Εύη Ρεντίφ ήταν σε ρύθμιση του ήχου. Λίλιαν Ξύλου, Καλλιόπη Ασλανίδη και Σαββασκόκινο στην παραγωγή τη εκπομπή. Και τώρα,
1: αναλυτικό μαγκαζίνο, το Αθήνα 984 στις 2, με την
0: Ζέτα Καρφίδου. Πάμε.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 984 και αμέσως τώρα ξεκινά το μεσημβρινό μαγκαζίνο του σταθμού. Στην αρχή συνταξή ο Στέλιος Χαραλαμπόπουλος. Στην παραγωγή η Λίλιαν Ξύλου, η Καλλιόπιας Λανίδου και ο Σάβας Κόκκινος. Τον ήχο ρυθμίζει η Έφη Ρεντίφη. Και στο μικρόφωνο η Ζέτα Καρφίδου. Πάμε μαζί να δούμε την επικαιρότητα σε τίτλους. Ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας προβλέπει ο σχεδιασμός της ελληνικής αστυνομίας εν όψη των εγγενείων της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Στις 8 το βράδυ αύριο, κεντρική ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με έμφαση σε ακρίβεια και στεγαστικό. Με κοινωνικό πρόσημο και το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ σε στεγαστικό μείωση του κόστου ζωής και στην επαναφορά του 13ου μισθού, θα επικεντρώσει στην ομιλία του το ερχόμενο Σάββατο Νίκος Ανδρουλάκης. Δραματική συμπίεση μισθών αποτυπώνουν τα στοιχεία της ΓΕΣΕ, διαφορετικές εκδηλώσεις διαμαρτυρίας αύριο στη Συμπρωτεύουσα από τη Συνομοσπονδία και το ΠΑΜΕ. Προθεσμία για την Τρίτη ζήτησαν και έλαβαν για να ετοιμάσουν τις απολογίες τους οι τρεις κατηγορούμενοι στη φρικιαστική υπόθεση της Κυψέλης με το νεκρό βρέφος. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα μέσω Truth Social ότι ζητάει από τους Ευρωπαίους επιστροφή βοήθειας της κυβέρνησης Biden προς την Ουκρανία. Το Σαββατοκύριακο σε Ρωσία και Ουκρανία οι απεσταλμένοι των Ηνωμένων Πολιτειών που ηγούνται των προσπαθειών για τερματισμό του πολέμου. Στην Κοπενχάγη συναντώνται σήμερα Υπουργοί Μετανάστευσης για τη δημιουργία κέντρων επιστροφής μεταναστών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο συνήγορος του πολίτη ζητά τη φιλοξενία μόνιμων δομών στην Κρήτη. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 28 ως 33 βαθμούς Κελσίου, όσο είναι η θερμοκρασία αυτή την ώρα και στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Πακέτο φορολογικών ελαφρύνσεων δημοσιονομικού κόστους περίπου 2 δις ευρώ για τη μεσαία τάξη, τους αυτοαπασχολούμενους, τους μισθωτούς και συνταξιούχους, αλλά και νέα προγράμματα αποκτήσης και νοικίασης στέγης για χιλιάδες πολίτες, θα περιλαμβάνει ομιλία του Πρωθυπουργού αύριο το βράδυ στο Βελίδιο της Θεσσαλονίκης με την παρουσίαση του συνολικού πλαισίου της οικονομικής πολιτικής που θα εφαρμόσει η κυβέρνηση από φέτος και έως το 2030. Ξεχωριστή θέση στις ανακοινώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη θα έχει το στεγαστικό ζήτημα, το οποίο είναι και το δεύτερο σημαντικότερο που απασχολεί την ελληνική κοινωνία μετά την ακρίβεια. Να πάμε στο Θάνο Πασχάλη να μας ενημερώσει αναλυτικά και να δούμε μήπως έχουμε και καμία έκπληξη της τελευταίας στιγμής. Θάνο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ζέτα. Να αναφέρουμε και τις φορολογικές ελαφρύνσεις, τις παροχές και τα μέτρα στήριξης που πιθανόν να φτάσουν μέχρι και τα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ που θα ανακοινώσει αύριο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και να τα αναφέρουμε ανακοινωνική ομάδα για να γίνουν και πλήρως κατανοητά. Καταρχάς, για τους 715.000 ελεύθερους επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις, εκ των οποίων οι 387.500 φορολογήθηκαν φέτος με βάση τεκμαρτά εισοδήματα για το περσινό έτος, όπως αυτά τα προσδιορίσε εφορία, και όχι με βάση τα δηλωθέντα από τους ίδιους εισοδήματα, η κυβέρνηση σε μια απόπειρα επαναπατρισμού ψηφοφόρων ελεύθερων επαγγελματιών που απομακρύνθηκαν σύμφωνα με δημοσκοπήσεις από την κάλπη της Νέας Δημοκρατίας, αναμένεται να ανακοινώσει μέσω του Πρωθυπουργού βελτιώσεις και διορθώσεις στην τεκμαρτή τους φορολόγηση με τη χορήγηση μπόνους συνέπειας στους συνεπείς φορολογούμενους. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι θα μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε μείωση ή και κατάργηση του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης για επαγγελματικούς κλάδους, οι οποίοι όμως θα είναι συνεπείς στις φορολογικές και ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις και θα δηλώνουν τα πραγματικά τους εισοδήματα. Οι βελτιώσεις τώρα που θα ανακοινωθούν από τον Πρωθυπουργό για τη φορολόγηση των ελευθέρων επαγγελματιών και ατομικών επιχειρήσεων θα αφορούν μεταξύ άλλων τη σταδιακή αποσύνδεση του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος από την ετήσια αύξηση του ελάχιστου μισθού στον ιδιωτικό τομέα, τη μείωση της προκαταβολής φόρου και την κατάργηση του τέλους επιδεύματος για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις. Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρει από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης ότι από το 2027 θα εφαρμοστούν και στους αυτοαπασχολούμενους οι μειώσεις στους φορολογικούς συντελεστές. Και αυτό θα γίνει την άνοιξη με την υποβολή
0: και
1: καθάριση.
0: Είναι και πιο ρηγμένη, αν δεν κάνω λάθος, αυτή και η συνταξιούχη.
1: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Θα γίνουν μειώσεις λοιπόν στους φορολογικούς συντελεστές και αυτό θα γίνει την άνοιξη με την υποβολή και καθάριση των φορολογικών τους δηλώσεων για τα φετινά τους εισοδήματα, όπως εφαρμόστηκαν ήδη φέτος για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους. Ως εκ τούτου, το 2027 οι ελεύθεροι επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις με ετήσια εισοδήματα άνω των 10.000 ευρώ που σήμερα φορολογούνται με το δεκπαρτό σύστημα φορολόγησης και φτάνουν τις 400.000 και οι οποίοι κατέβαλαν μέσω όρο φόρου 1.800 ευρώ θα έχουν σημαντική φοροελάφρυνση. Τώρα, όσον αφορά τους αγρότες, θα εξαγγελθούν κινήτρα για την παραμονή των νέων στον αγροτικό τομέα και μέτρα για τη μείωση του κόστους, κυρίως στις πρώτες ύλες. Μιλάμε για λιπάσματα, σπόρους κλπ. Επιπλέον, ΖΕΤΑ, φορολογικές ελαφρύνσεις θα καθιερωθούν για οικογένειες με περισσότερα από δύο παιδιά σε συνδυασμό με αύξηση του επιδόματος στέκνων. Τώρα να πάμε σε μια άλλη κοινωνική κατηγορία που είναι κοινωνικές κατηγορίες, που είναι οι συνταξιούχοι, οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα και οι υπάλληλοι του δημοσίου. Κατά πρώτον, οι συνταξιούχοι θα είναι και οι μόνοι οι οποίοι θα πάρουν λεφτά στην τσέπη από το πακέτο Μητσοτάκη ήδη μέσα το 2026 και φέτος δηλαδή. Και αυτό διότι η αύξηση του επιδόματος το οποίο λαμβάνουν κάθε χρόνο τον Νοέμβριο θα αναμένεται να αυξηθεί από τα 300 ευρώ που έχει ήδη ψηφιστεί στα 446 που είναι και η Εθνική Σύνταξη. Το κρίσιμο είναι όμως πως αυτό το επίδομα πλέον θα έχει πολύ μεγαλύτερη περίμετρο, θα αυξηθεί, θα καταλαμβάνει δηλαδή πολύ περισσότερο συνταξιούχος, φτάνοντας περίπου από 1,8 εκατομμύρια στα 2 εκατομμύρια συνταξιούχος. Την ίδια ώρα, την ετήσια αύξηση στις συντάξεις που αναμένεται να κυμαθεί από 2,7% έως 3% και αυτό λόγω της ακρίβειας, θα λάβουν φέτος εξ ολοκλήρου και οι 670.000 συνταξιούχοι που έχουν τη λεγόμενη, την αποκαλούμενη προσωπική διαφορά. Ενώ παρεμβάσεις θα αναμένονται και στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης, στην οποία πληρώνουν περίπου 700.000 συνταξιούχοι, οι οποίοι λαμβάνουν υψηλές συντάξεις. Κατά δεύτερον, να αναφέρουμε όσον αφορά τους εργαζόμενους τώρα, στον ιδιωτικό τομέα. Ο κατώτατος μισθός αναμένεται να αυξηθεί την άνοιξη από 920 ευρώ μεικτά σήμερα στα 970 έως 1000 ευρώ. Ενώ εξισώνονται τα προνόμια, θα εξισωθούν τα προνόμια πολυτέκνων και τριτέκνων. Και κατά τρίτον, ΖΕΤΑ, την ίδια αύξηση θα λάβουν όπως κάθε χρόνο οριζόντια και οι δημοσιοπάλληλοι, στους οποίους πιθανόν να ανακοινωθεί η χορήγηση επιπλέον εν είδη 13ου μισθού ενός ετήσιου επιδόματος κάθε χρόνο αυτό της τάξης των 400 ευρώ. Τέλος, αναφέρομαι ότι από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης αναμένεται να ανακοινωθούν οι εξής παρεμβάσεις για το στεγαστικό πρόβλημα και τον κλάδο των ακινήτων. Πρώτον, ένα νέο πρόγραμμα απόκτησης κατοικίας με ευνοϊκούς όρους, όπως ήταν τα προγράμματα Σπίτι μου 1 και Σπίτι μου 2, το οποίο όμως αυτή τη φορά δεν θα βασίζεται στην επιδότηση από το κράτος φτηνών στεγαστικών δανείων, αλλά στην παροχή φορολογικών κινήτρων στα πιστωτικά ιδρύματα, προκειμένου αυτά να προσφέρουν στεγαστικά δάνεια με χαμηλότερα επιτόκια σε νέους και οικογένειες που πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια. Επίσης, θα υπάρξει παράταση και για τον χρόνο στην επιβολή ΦΠΑ που είναι 24%, σε αναστολή δηλαδή, στις νέες οικοδομές. Τρίτον, παράταση και για τον χρόνο επίσης του προγράμματος παροχής φόρο απαλλαγών για 3 χρόνια σε όσους ιδιοκτήτες ακινήτων ανοίγουν κλειστά σπίτια και τα διαθέτουν με μακροχρόνιες μισθώσεις. Τέταρτο, πιθανή θεωρείται εκ νέου μια αναμόρφωση της φορολογικής κλίμακας των εισοδημάτων από ενίκεια με μείωση της κλίμακας 15% που ισχύει σήμερα, με την οποία επιβαρύνονται αυτοτελώς όσοι ιδιοκτήτες ακινήτων εισπράττουν κάθε χρόνο από ενίκεια έως 12.000 ευρώ και αποτελούν τη μεγάλη πλειοψηφία των εκμισθωτών. Και τέλος, αναφέρουμε ότι ανοιχτό παραμένει και το ενδεχόμενο να ανακοινωθούν από τον Πρωθυπουργό νέες παρεμβάσεις στον έμφυα με αύξηση της έκπτωσης του φόρου ακινήτων που ισχύει για τις ασφαλισμένες κατοικίες και τα ασφαλισμένα επαγγελματικά κίνητα. Ενός γνωστών, αναφέρομαι κλείνοντας, ΖΕΤΑ, για το 2027 έχει ήδη προβλεφθεί η κατάργηση του έμφυα στις κύριες κατοικίες σε 12.720 οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους.
0: Ήταν ο Θάνος Πασχάλης και τον ευχαριστούμε πολύ. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, λοιπόν, εν ώψη και της αυριανής του ομιλίας στις 8 το βράδυ στο Βελίδιο. Το μήνυμα που εκπέμπεται από το Μαξίμου είναι ότι τα μέτρα που θα ανακοινωθούν θα είναι μόνιμου χαρακτήρα και θα αφορούν ολόκληρη την κοινωνία, όπως μας είπε και νωρίτερα ο Θάνος Πασχάλης. Την ώρα πάντως που συνεχίζεται με αμείωτη ένταση πολιτική αντιπαράθεση για την κοστολόγηση των προγραμμάτων. Πάμε στη Θεσσαλονίκη και στον Απόστολο Χονδρόπουλο για να μας δώσει τις λεπτομέρειες. Απόστολε, καλό μεσημέρι και σε σένα.
2: Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Ο κ. Μητσοτάκης εδώ, η παρουσία του στην Θεσσαλονίκη θα ξεκινήσει το απόγευμα, είναι προγραμματισμένο να επισκεφθεί το νοσοκομείο Γιώργος Παπανικολάου. Στη συνέχεια θα επισκεφθεί υποκατασκευή βιοκλιματικό κολυμβητικό κέντρο στο Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμέν και βεβαίως τα βλέμματα πλέον από εκεί και πέρα θα είναι γραμμένα στην αυριανή ομιλία στις 8 το Βελίδι ο κ. Μητσοτάκης θα παρουσιάσει και την οικονομική πολιτική για το 2027 αλλά και τον κυβερνητικό και τις κυβερνητικές προγραμματικές προτεραιότητες για την επόμενη τετραετία. Και βεβαίως την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι θα έχουμε την εφόρνηση ύλη
0: συνέντευξη
2: τύπου του Πρωθυπουργού όπου θα αναφερθεί τα μείζωνα πολιτικά ζητήματα που έχουν να κάνουν και με την, θα έλεγε κανείς, Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με την πολιτική τυχή της, θα έλεγε κανείς, αφού όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι εδώ η Θεσσαλονίκη αποτελεί και την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης αποτελεί και την αφετηρία για μια μακρά προεκλογική περίοδο ως την άνοιξη του 2027, που σύμφωνα με τις διαβεβαιώσεις που πολλές φορές τον τελευταίο καιρό έχουν δοθεί από τον Πρωθυπουργό, οι εκλογές θα γίνουν τότε την άνοιξη του 2027. Τώρα,
0: ποια είναι η ατμόσφαιρα, εφόσον βρίσκεσαι εκεί, Απόστολε, έτσι, υπάρχουν πηγαδάκια, έτσι, τι απασχολεί, γιατί είναι και φορείς εκτός από τα κυβερνητικά στελέχη που θα ανεβαίνουν σιγά σιγά κτλ.
2: Ναι, τουλάχιστον από πλευράς των φορέων έχει προηγηθεί το προηγούμενο διάστημα ένας ευρύτατος κύκλος συναντήσεων. Την περασμένη εβδομάδα ήταν εδώ και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, θυμόμαστε, με πολυπληθές κλιμάκιο υπουργών που είχαν τη σύσκεψη με τους παραγωγικούς φορείς και στην Αθήνα έχουν υπάρξει σύσκεψεις από το οικονομικό επιτελείο. Είναι καταγεγραμμένα τα αιτήματα, θα λέει κανείς, της αγοράς απέναντι στην κυβέρνηση. Τώρα το κλίμα εδώ είμαστε ουσιαστικά σε μια προετοιμασία της
0: άφησης
2: του Πρωθυπουργού ακριβώς. Έχουν ήδη ξεκινήσει, στελέχη είναι εδώ στην Θεσσαλονίκη. Το αποκορύφωμα βεβαίως θα είναι το Σάββατο πριν και μετά την ομιλία του Πρωθυπουργού. Εκεί θα έχουμε και τα πολλά πηγαδάκια και τα πολλά δείπνα, τα πολλά γεύματα. Γενικώς θα υπάρχει μια κινητικότητα πολύ έντονη αύριο και από πλευράς υπουργών. Και να πούμε ότι σήμερα αργότερα αφού πραγματοποιήσει τις επισκέψεις που είπαμε ο κ. Μητσοτάκης θα δώσει το παρόν και στην συνάντηση, καθιερωμένη συνάντηση που έχει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος με τους εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης. Όπως είπαμε, ΖΕΤΑ είναι φέτος μια διεθνής έκθεση Θεσσαλονίκης που έχει ιδιαίτερο πολιτικό ενδιαφέρον, ακριβώς γιατί είναι τελευταία πριν τις εκλογές του 2027. Και ο πολιτικός στόχος της κυβέρνησης είναι ουσιαστικά να αποτελέσει αφετηρία για μια πορεία επαναπροσέγγισης, θα λέει κανείς, σε κοινωνικών ομάδων που ενδιαφέρουν ιδιαίτερα το κυβερνό κόμμα στην προσπάθειά του να διεκδικήσει την αυτοδυναμία που όπως έχει πει πολλές φορές ο κ. Μητσοτάκης είναι ο στόχος της Νέας Δημοκρατίας, κοινωνικές ομάδες που το ενδιαφέρον αποτυπώνεται νομίζω και στο γεγονός, το ιδιαίτερο ενδιαφέρον μέσα στην βούληση της κυβέρνησης να έχει σήμερα, αύριο ο Πρωθυπουργός κάτι να πει για όλες τις κοινωνικές ομάδες. Νομίζω ότι όλοι ξεχωρίζουμε ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον που έχει να κάνει με τους ΕΛΑ, ακριβώς όπως τα ανέφερε ο Θάνος. Όλοι βλέπουμε ότι υπάρχει και ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για κοινωνικές ομάδες όπως είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, όπως είναι οι συνταξιούχοι, όπως είναι και οι αγρότες που έτσι, οι πληροφορίες λένε ότι θα έχει ένα ειδικό ενδιαφέρον η ομιλία του Πρωθυπουργού. Και βεβαίως ΖΕΤΑ αναφέρθηκε και εσύ ότι όλη αυτή η διαδικασία θα λέει κανείς σε σχέση με τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με τις ομιλίες εδώ των πολιτικών αρχηγών όλων που θα ακολουθήσουν και την ερχόμενη εβδομάδα, ότι το ενδιαφέρον έχει στραφεί σε αυτό το θέμα της κοστολόγησης, έχει ανοίξει εδώ με την παρουσία του κ. Τσίπρα τις προηγούμενες ημέρες, με το οικονομικό πρόγραμμα το οποίο παρουσίασε ο κ. Τσίπρα.
0: Και να πούμε ότι είχαμε σε αυτό το σημείο και νέες βολές από τον κ. Μαρινάκη κατά του Αλέξη Τσίπρα για ακοστολόγητες εξαγγελίες, όπως είπε, και αυταπάτες και ξεκάθαρες πολιτικές απάτες.
2: Ακριβώς, ΖΕΤΑ. Έχουμε μια αφή προσπάθεια από προχθές της κυβέρνησης να αποδομήσει από κάθε πλευρά το οικονομικό πρόγραμμα το οποίο παρουσίασε ο πρώην Πρωθυπουργός, εμφανίζοντας από τη μία πλευρά ότι είναι ένα πρόγραμμα που θα κοστίσει 13 δισεκατομμύρια ευρώ, όπως έχουν πει και από το οικονομικό επιτελείο σύμφωνα με την αποτίμηση που έχουν κάνει, αλλά επίσης ότι έχει ένα πρόγραμμα το οποίο δεν περιλαμβάνει με πιστικό τρόπο, θα έλεγε κανείς, πηγές χρηματοδότησης ενός τέτοιου προγράμματος, και είναι πολύ χαρακτηριστικά τα νούμερα, τα λέγαμε και χθες στο δελτίο ΖΕΤΑ, που επικαλούνται από το Μέγαρο Μαξίμου σε ό,τι αφορά αυτή τη φορολόγηση του 1% για τους πιο πλούσιους, ότι το όφελος μπορεί να είναι, σύμφωνα με τους υπολογισμούς της κυβέρνησης, μέχρι 145 εκατομμύρια ή να φτάσει έως και 200. Υπολείπεται πάρα πολύ από αυτά τα 7 δις που κοστολογεί η κυβέρνηση στο πρόγραμμα του κυρίου Τσίπρα. Και βεβαίως θα ολοκληρώσουμε λέγοντας ότι σε αυτή την παρέμβασή του σήμερα ο κύριος Μαρινάκης ουσιαστικά κατηγόρησε και το κόμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης ότι τα όσα ανέφερε στην ομιλία του ο Πρωθυπουργός, με τα όσα υπάρχουν σε ενημέρωση του κόμματος γύρω από το οικονομικό πρόγραμμα, έχουν πολύ σημαντικές διαφορές. Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε σε 7 σημεία που εντοπίζει η Νέα Δημοκρατία ότι υπάρχουν αυτές οι διαφορές
0: ανάμεσα στα όσα.
2: Ακριβώς. Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στο γεγονός για τα σπίτια, τα 50.000 σπίτια που ανέφερε ο κ. Τσίπρας στην ομιλία του, ότι ενώ εκεί μίλησε για νέα σπίτια, ότι στην εξειδίκευση γίνεται λόγος για ανακαίνιση σπιτιών, είναι ένα χαρακτηριστικό σημείο, γιατί θυμόμαστε και χθες το λέγαμε ότι η κυβέρνηση υπολόγισε το κόστος για την κατασκευή 50.000 σπιτιών σε 8 δισεκατομμύρια μόνο σαν συγκεκριμένο μέτρο.
0: Ήταν ο Απόστολος Κοντρόπουλος και τον ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα και στο ΠΑΣΟΚ, καθώς κλειδώνει το πρόγραμμα που θα παρουσιάσει το επόμενο Σαββατοκύριακο στη ΔΕΘΟ Νίκος Ανδρουλάκης. Και εδώ έχουμε στεγαστικό, φορολογία, μείωση του κόστου ζωής, αλλά και επαναφορά του 13ου μισθού και της 13ης σύνταξης. Αυτά είναι τα βασικά σημεία. Χθες από το Ηράκλειο, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε σφοδρή δίμετωπη επίθεση σε Κυριάκο Μητσοτάκη και Αλέξη Τσίπρα. Ο Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος θα συνοψίσει και θα μας πει αμέσως τώρα περισσότερα. Παναγιώτη, καλό μεσημέρι και σε σένα.
3: Καλό μεσημέρι σε όλους. Ο επόμενος σταθμός του Νίκου Ανδρουλάκη είναι η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Χτες από το Ηράκλειο της Κρήτης, κατά την εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ για την 52η επέτειο από την ίδρυσή του, μια εκδήλωση που τα στελέχη του χαρακτήρισαν πολύ επιτυχημένη και με τη συμμετοχή με πολύ μεγάλο τμήματος των πολιτών του Ηρακλείου. Ο κύριος Ανδρουλάκης έδωσε στην ομιλία του μια πρόγευση των όσων ετοιμάζει να παρετοχεί με πολύ μεγάλο τμήματος των πολιτών του Ηρακλείου. Ο κύριος Ανδρουλάκης έδωσε στην ομιλία του μια πρόγευση των όσων ετοιμάζει να παρουσιάσει

0: Μέσα από αυτό το σύνθημα θέλει να ξεδιπλώσει και τις κυβερνητικές προτεραιότητες του ΠΑΣΟΚ για αντιμετώπιση, όπως είπε, των κοινωνικών ανισοτήτων, για ενίσχυση του κοινωνικού κράτους, περιγράφοντας και τις κοινωνικές δυνάμεις που ο ίδιος θέλει να εκπροσωπήσει ανάμεσά τους, τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους, αλλά και τους αγρότες και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Την ίδια στιγμή, όπως ανέφερες και εσύ, δυνάμωσε τα πυρά του απέναντι στο διπλό μέτωπο που είχε ανοίξει το ΠΑΣΟΚ κατά της κυβέρνησης αλλά και της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Αυτή τη φορά, μάλιστα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ακολούθησε μια πιο σκληρή γραμμή απέναντι στον κύριο Τσίπρα, τον οποίο έβαλε στο ίδιο κάδρο με τον κύριο Μητσοτάκη. Ο κύριος Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι η Ελλάδα δεν αντέχει άλλη χαμένη ευκαιρία με τη Νέα Δημοκρατία, χρειάζεται πολιτική αλλαγή. Κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι υποσχέθηκε επιστροφή στην κανονικότητα αλλά οικοδόμησε ένα από τα πιο συγκεντρωτικά και διεφθαρμένα συστήματα εξουσίας της μεταπολίτευσης, ενώ ταυτόχρονα επιτέθηκε και στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, κάνοντας λόγο για ακόμα κλειστών συστημάτων εξουσίας χωρίς πρόγραμμα που έχει τη στήριξη από τους ολιγάρχες. Ενώ αναφερόμενος και στο πρόγραμμα που παρουσίασε ο κ. Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη, τόνισε ότι πρόκειται για θέσεις εξαπάτησης και αναξιοπιστίας.
1: Ζέτα. Να σε ευχαριστήσω πολύ, ήταν ο Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος. Σε δύο βασικούς άξονες αναμένεται να κινηθεί η ομιλία του Γενικού Γραμματέα του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα στη Θεσσαλονίκη την 5η 10ου μηνός στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Ο Κώστας Κορέλης έχει το ρεπορτάζ. Κώστα, καλό μεσημέρι και σε σένα.
2: Καλό μεσημέρι, Ζέτα. Ο κ. Κουτσούμπας θα μιλήσει την 5η 10 Σεπτεμβρίου στις 7.30 στο Βελίδιο. Όπως είπες και εσύ, πρώτο μέτωπο η οικονομία και το λαϊκό εισόδημα. Το ΚΚΕ αναμένεται να δώσει ιδιαίτερο βάρος και επιβίωση στους μισθούς, στη συντάξη, στη φορολογία και συνολικά στο κόστος ζωής, επιχειρώντας να αντιπαραβάλει τα κυβερνητικά μέτρα με τις πραγματικές ανάγκες των εργαζομένων και λαϊκών οικοκυριών. Στο επίκεντρο θα βρεθεί και η λογική των κυβερνητικών παροχών. Η γραμμή του Περισσού είναι ότι οι όποιες ελαφρύνσεις δεν αλλάζουν το βασικό πυρήνα της οικονομικής πολιτικής, εφόσον παραμένουν σε ισχύ οι κατευθύνσεις που σύμφωνα με το ΚΚΕ ευνοούν την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων. Δεύτερος βασικός άξονας θα είναι η εργασία. Ο κ. Κουτσούμπας αναμένεται να επαναφέρει ζητήματα όπως οι μισθοί, οι συλλογικές συμβάσεις, το ωράριο, η ασφάλεια στους χώρους δουλειάς και οι συνθήκες απασχόλησης. Και κλείνοντας να πούμε ότι δεν είναι τυχαίο ότι το ΚΚΕ έχει το προηγούμενο διάστημα επιλέξει να αναδείξει ιδιαίτερα και το ζήτημα της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, με τον ίδιο τον κύριο Κουτσούμπα να υποστηρίζει ότι το δίλημα τα κέρδη τους ή οι ζωές μας επιβεβαιώνεται στην πράξη. Ζέτα.
1: Ήταν ο Κώστας Κορέλης. Δραματική συμβίωση μισθών την τελευταία πενταετία αποτυπώνουν τα στοιχεία του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕ που δόθηκαν στη δημοσιότητα κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου στη συμπρωτεύουσα. Τόσο η Συνομοσπονδία όσο και το ΠΑΜΕ θα κάνουν δύο διαφορετικές εκδηλώσεις στα συλλαλητήρια που θα γίνουν αύριο στη Θεσσαλονίκη. Ποια είναι τα κυρίαρχα αιτήματα, θα μας πει αμέσως τώρα ο Δημήτρης Κωστάκος. Καλό μεσημέρι και σε σένα.
3: Καλό σας μεσημέρι. Σύμφωνα με τους επιστημονικούς συνεργάτες των συνδικάτων, η μεταβολή των πραγματικών μισθών από το 2021 έως το 2025 ήταν αρνητική εξαιτίας της επίδρασης του πληθωρισμού. Ενώ από το 2019 έως το 2025 ο μέσος ετήσιος πραγματικός μισθός αυξήθηκε μόλις κατά 0,3%. Όπως επισημαίνεται στην έρευνα, ο μέσος γενικός δείκτης τιμών από τον Ιούλιο του 2021 παρουσίασε σορευτική αύξηση 25%. Αντιστοίχως, το κόστος στέγασης αυξήθηκε κατά 37% και του κρέατος κατά 51%. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το ΠΑΜΕ, ο πραγματικός μέσος μισθός παραμένει 18% μικρότερος σε σχέση με τα δεδομένα πριν την οικονομική κρίση. Ένας στους τέσσερις βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας, ενώ τόσο ο μισθός όσο και η σύνταξη εξαντλούνται στις 20 κάθε μήνα. Έχουμε όμως και μηνύματα, Ζέτα, από τους εκπροσώπους των συνδικαλιστικών οργανώσεων της χώρας προς τα επιτελεία των πολιτικών κομμάτων. Οι εκπρόσωποι της ΓΕΣΕ χαρακτήρισαν τις προεκλογικές εξαγγελίες ανούσιες, ενώ ο πρόεδρος της Συνομοσπονδίας Γιάννης Παναγόπουλος υπογράμμισε ότι ο κόσμος της εργασίας διαθέτει μια λάμφαστη μέθοδο για την αξιολόγηση της πορείας της εθνικής οικονομίας. Δηλαδή την οικονομία της καθημερινότητας και την ποιότητα της εργασίας. Το ΠΑΜΕ από την πλευρά του διαστόματος του επικεφαλής Γιώργου Πέρου τόνισε ότι οι διεκδικήσεις των εργαζομένων δεν θα επιτευχθούν με την αναζήτηση σωτήρων ή πολιτικές συναλλαγές. Η αλλαγή διαχειριστή της φτώχειας δεν αποτελεί λύση ούτε αντιμετωπίζει ριζικά το πρόβλημα, πρόσθεσε. Να υπενθυμίσουμε στους ακροατές μας ότι τα συνδικάτα προετοιμάζονται πυρετοδός για τα αυριανά συλλαλητήρια στη Θεσσαλονίκη. ΓΕΣΕΕ και ΑΔΕΔ έχουν προγραμματίσει συγκέντρωση στις 6 το απόγευμα στο άγαλμα του Ελευθέριου Πενιδέλου, ενώ το ΠΑΜΕ καλεί μισή ώρα νωρίτερα στην πλατεία Χάν.
1: Ήταν ο Δημήτρης Κωστάκος και τον ευχαριστούμε και εκείνον πολύ. Αυξημένα μέτρα ασφαλείας, drones και προληπτική έλεγχη συνθέτων.

0: Το σχεδιασμό της αστυνομίας εν ώψη των εγγενείων. Ο αστυνομικός μας συντάκτης, ο Δημήτρης Πέρος, έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι και σε εσένα, Δημήτρη.
1: Καλό μεσημέρι, Ζώτα. Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας ήταν συνεχής η σκέψη της Γενικής Αστυνομικής Δέσμευσης της Θεσσαλονίκης. Οριστικοποιήθηκε το ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο. 3.500 αστυνομικοί θα βρίσκονται επί ποδός, σχεδόν 60 δημιουργίες των ΜΑΤ και αστυνομικοί από όλες τις υπηρεσίες θα βρίσκονται στους δρόμους. Ο χώρος γύρω από το Πελίδιο ουσιαστικά θα είναι απροσπέλαστος για όσους δεν έχουν τις ειδικές προσκλήσεις. Το σχέδιο θα τεθεί σε πλήρη εφαρμογή αύριο κατά τη διάρκεια των συγκεντρώσεων και σήμερα θα έχουμε κάποιες συγκεντρώσεις. Αύριο από το πρωί πρώτα, αλλά όπως ακούσαμε και από τον Δημήτρη, το απόγευμα μετά τις 5 θα είναι ο κύριος όγκος των διαδηλωτών. Ακριβώς, οπότε και θα κλείσουν όλοι οι δρόμοι στο κέντρο της πόλης. Από τις 3 ώρα θα κλείσουν και 8 σταθμοί του μετρό στην Θεσσαλονίκη. Προληπτική έλεγχη κατά όλη τη διάρκεια της ημέρας προκειμένου να απομακρύνονται άτομα τα οποία πιθανά να θέλουν να προκαλέσουν κάποια επεισόδια. Drone θα δίνουν ζωντανή εικόνα στο κέντρο επιχειρήσεων της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής και ειδικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με κλειστούς δρόμους, αλλά και για τη διευκόλυνση των κατοίκων στα σημεία όπου θα μπορούν να μετακινούνται αυτοκίνητα, προκειμένου να είναι όσο δυνατόν λιγότερη η ταλαιπωρία για τους κατοίκους.
0: Γι' αυτό είναι και κάτι που βλέπουμε συχνά όταν γίνεται αυτό. Οι Θεσσαλονικείς οι ίδιοι να φεύγουν συνήθως όταν είναι η ΔΕΘ και να πηγαίνουν σε κοντινές περιοχές. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Δημήτρη Πέρο. Το σημαντικότερο δικαστικό κεφάλαιο στην υπόθεση που χαρακτηρίστηκε ως το θρίλερ της Κυψέλης ξεκίνησε να γράφεται σήμερα στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, 2 ημέρες μετά την απόφαση της δικαιοσύνης για την προσωρινή κράτηση του 43χρονου και της 38χρονης συντρόφου του, που φέροντος δράστες της αποτροπής εγκληματικής ενέργειας με θύμα ένα βρέφος, οδηγήθηκαν σήμερα εκ νέου στον ανακριτή, ο οποίος έχει ήδη εκδώσει εντάλματα σύλληψής τους για την υπόθεση αυτή. Ζήτησαν λοιπόν προθεσμία για να προετοιμάσουν την υπεράσπιση τους. Η δικαστική μας συντάκτρια, Μίνα Μουστάκα, θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Μίνα, και σε σένα.
2: Καλό μεσημέρι και από μένα. Και η ώρα λοιπόν της κρίσης για αυτήν την φρικιαστική υπόθεση που έχει τα χαρακτηριστικά θρίλερ και αποκαλύφθηκε πριν από λίγες ημέρες σε διαμέρισμα της περιοχής της Κυψέλης, θα δραστεί την Τρίτη, που όπως είπες και εσύ, Ζέτα, οι δύο κατηγορούμενοι θα απολογηθούν ενώπιον του ανακριτή για την βαριά αξιόπινη πράξη της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με θύμα το βρέφος των κατηγορουμένων ζευγαριών. Να σου πω ότι ήδη έχουν αρχίσει να φαίνεται και ποια θα είναι η υπερασπιστική τους γραμμή, καθώς αμφισβητούν ότι ο θάνατος του βρέφους οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια, υποστηρίζουν ότι αυτό έγινε από παθολογικά αίτια, αμφισβητούν μάλιστα την ιατροδικαστική έκθεση που μιλά για προθανάτια χτυπήματα του βρέφους.
0: Λένε ότι και αυτά έγιναν αναμένεται στην προσπάθεια τους
2: να φέρουν το μωρό πίσω στην ζωή όταν διαπίστωσαν ότι έχει σοβαρό πρόβλημα. Και μάλιστα προτίθενται να διορίσουν, όπως εξάλλου ορίζει ο νόμος, πραγματογνώμονα, προκειμένου και εκείνος να ερευνήσει τα ευρήματα από την δική του πλευρά και να αντικρούσει αν αυτό είναι εφικτό τα σχετικά στοιχεία.
0: Να πούμε γιατί δεν το είπαμε μέρα, αυτό πριν. Έχουμε τραύματα στην πλάτη του μωρού, το οποίο πρέπει να διαπιστωθεί αν είναι προθανάτια ή μεταθανάτια, όπως ισχυρίζονται οι κατηγορούμενοι.
2: Και μάλιστα η ιατροδικαστική έκθεση μιλάει για περισσότερα από 10 τέτοιου είδους χτυπήματα. Την ίδια μέρα λοιπόν θα απολογηθεί στον ανακριτή και ο 26χρονος Αφγανός για γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 15χρονης κόρης των κατηγορουμένων. Βεβαίως την Τρίτη θα γνωρίζουμε ποιο θα είναι και το αποτέλεσμα της περαιτέρω ποινικής συμμεταχείρισης για το συγκεκριμένο σκέλος της υπόθεσης, χωρίς βεβαίως να αποτελεί έκπληξη η ποινική τους αυτή μεταχείριση λόγω της βαρύτητας της αξιόπινης πράξης. Και οι τρεις είναι ήδη προσωρινά κρατούμενοι εξάλλου για την υπόθεση της διακίνησης ναρκωτικών.
0: Ήταν η Μίνα Μουστάκα και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μένουμε τώρα στο αστυνομικό ρεπορτάζ, γιατί έχουμε μια ανατροπή στην υπόθεση της 99χρονης των Μαραθώνα, την οποία η 68χρονη κόρη της υποστήριξε, όπως η ίδια είπε, ότι έθεψε στην αυλή του σπιτιού της πριν από περίπου 10 χρόνια, προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει, όπως και συνέβη, την σύνταξή της. Όπως έγινε γνωστό το μεσημέρι, λίγο πριν μπούμε εδώ στο στούντιο του Αθήνα 984, στο υπόγειο του σπιτιού στο Μαραθώνα εντοπίστηκαν οστά. Δεν ξέρω αν πρόκειται πράγματι για οστά της ηλικιωμένης. Θα μας λύσει τις απορίες ο Δημήτρης Πέρος, ο αστυνομικός μας συντάκτης. Καλό μεσημέρι και πάλι, Δημήτρη.
1: Καλό μεσημέρι και πάλι. Όταν φαίνεται ότι έλαβε τέλος αυτό το θρίλερ με τη συγκεκριμένη υπόθεση, όλα δείχνουν ότι τα οστά που βρέθηκαν ανήκουν στην ηλικιωμένη γυναίκα. Γι' αυτό το λόγο η 68χρονη και ο γιος της οδηγήθηκαν στο ΑΤΑΦ της Νέας Μάκρης και αναμένεται να συλληφθούν, αλλά δεν έχει γίνει ήδη, είναι πλημέλημα για τη μία αναγγελία θανάτου. Να πούμε ότι όλα ξεκίνησαν δεν τα πλήν 2 εβδομάδες, όταν η εγγονή της ηλικιωμένης γυναίκας, η οποία σήμερα θα ήταν 90 ετών, έκανε καταγγελία στο αστυνομικό τμήμα της Νέας Μάκρης. Η γυναίκα αυτή μένει μόνιμα στην Γαλλία και ανέφερε ότι εδώ και πολλά χρόνια δεν έχει καμία εικόνα για το που βρίσκεται η γιαγιά της και η θεία της, 68χρονη, της λέει διάφορες προφάσεις χωρίς να δει ακριβώς που βρίσκεται. Ξεκίνησε έρευνα από την αστυνομία, που χθες πήγανε στο συγκεκριμένο σπίτι στο Μαραθώνα, και εκεί η 68χρονη αποκάλυψε ότι η μητέρα της, ηλικιωμένη, έχει πεθάνει πριν περίπου 10 χρόνια και η ίδια έθαψε το τησωρό της προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει τη σύνταξή της. Ξεκίνησαν έρευνες με εντολή του εισαγγελέα, μάλιστα χθες πήγαν επισκαπτικά μηχανήματα στο χώρο και στην αυλή του σπιτιού και έσκαψαν προκειμένου να εντοπίσουν την σωρό της γυναίκας, χωρίς αποτέλεσμα. Σήμερα ξαναπήγε και ο εισαγγελέας με την αστυνομία, συνεχίστηκαν οι έρευνες μέσα στο σπίτι και σε ένα υπόγειο χώρο που ήρθε πίσω από κάποια οικοδομικά υλικά, εντοπίστηκε ο σκελετός, θα λέγαμε, της άτυχης γυναίκας. Στο σημείο φυσική ιατροδικαστής, ανθρωπολόγος, όπως μας λένε από την αστυνομία, διότι μετά από τόσα χρόνια
0: θα χρειαστεί να γίνουν ειδικές εξετάσεις.
1: Ακριβώς, θα γίνουν εξετάσεις DNA για να ταυτοποιηθεί και επίσημα ότι μιλάμε για τη συγκεκριμένη γυναίκα. Όπως είπαμε, με εντολή εισαγγελέα, τόσο η 68χρονη, όσο και ο γιος, οδηγήθηκαν στο ΑΤΑΦ Νέα Μάκρης. Θα συλληφθούν, θα σχηματιστούν δικογραφίες βάρος τους για τη μία αναγγελία θανάτου της άτυχης γυναίκας. Μένει να φανεί δέτα αν μπορεί να γίνει αυτό για το αίτια θανάτου της ηλικιωμένης. Η 68χρονη λέει ότι πέθανε από παθολογικά αιτία λόγω ηλικίας. Ωστόσο, θα γίνουν εξετάσεις προκειμένου αν μπορεί να διαπιστωθεί πώς πέθανε η ηλικιωμένη γυναίκα. Ενώ παράλληλα γίνεται έρευνα δέτα και μάλιστα σχηματιστεί και ξεχωριστή η δικογραφία αν υπάρχει απάτωση αναφορά με την σύνταξη της ηλικιωμένης. Ήταν δηλαδή όλα αυτά τα χρόνια πράγματι η 68χρονη λάβανε τη σύνταξη της πεθαμένης μητέρας.
0: Δημήτρη Πέρος, ευχαριστούμε και σένα πολύ. Ανωδικά κινούνται και σήμερα οι τιμές του πετρελαίου εξαιτίας της αντιπαράθεσης Ιράν-ΗΠΑ. Το αποτύπωμα γίνεται αισθητό τόσο στο εσωτερικό του Ιράν, ενώ η πίεση είναι ασφυκτική και για τους Αμερικανούς πολίτες. Η τιμή του Brent κινείται περίπου στα $97 το βαρέλι, ενώ η μέση τιμή του diesel στις ΗΠΑ έφτασε τα $5,78 αναγαλώνει, ξεπερνώντας το πολεμικό υψηλό του Απριλίου. Αυτό σημαίνει ότι παρά τις προσπάθειες της Ουάσιγκτον να αυξήσει τη ροή πετρελαίου μέσω των στενών του ορμούς, ο Τραμπ δεν έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να περιορίσει το κόστος των καυσίμων. Στη χώρα μας, ο μέσος όρος στη βενζίνη είναι στα 2,60. Σε αυτό το φόντο, λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση εντάχθηκε επίσημα στην Αμερικανική Εκστρατεία Οικονομικής Πίεσης σε βάρος του Ιράν, η οποία έχει την ονομασία Operation Economic Outcast, σύμφωνα με τον Αμερικανό Υπουργό Οικονομικών. Ο Τραμπ ανακοίνωσε μέσω True Social ότι διορίζει τον Άνταμ Τέλιφ, υπουργό του στρατού, αρμόδιο για έργα πολιτικού χαρακτήρα, ως προσωρινό υπουργό στρατού. Η απόφαση αυτή έρχεται μετά την παραίτηση του υπουργού στρατού Ντάν Ντρίσκολ. Η Αθηνά Κορλίρα θα μας ενημερώσει. Αθηνά, καλό μεσημέρι και σε σένα.
3: Καλό μεσημέρι, Ζέτα, κυρίες και κύριοι. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από το πολεμικό μέτωπο στο Ιράν και τις επιπτώσεις βεβαίως που έχει σε παγκόσμιο επίπεδο. Όπως είπες και εσύ, η Ευρωπαϊκή Ένωση εντάχθηκε επίσημα στην εκστρατεία με το όνομα Operation Economic Outcast, όπως άλλωστε ανακοίνωσε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, ο Σκοτ Μπέσεντ. Σε ανάρτησή του είπε ότι είναι πολύ ικανοποιημένος για τη στάση που έχει τηρήσει μέχρι στιγμής η Ευρωπαϊκή Ένωση, σημειώνοντας ότι οι ΗΠΑ εκτιμούν την ισχυρή και έγκαιρη στάση των συμμάχων τους στην Ευρώπη. Μάλιστα, ο Αμερικανός Υπουργός τόνισε ότι οι ΗΠΑ σε συνεργασία με τους συμμάχους παραμένουν αποφασισμένες για να εμποδίσουν, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, το δολοφονικό ιρανικό καθεστώς να αξιοποιήσει το χρηματοπιστωτικό σύστημα το παγκόσμιο για την χρηματοδότηση των πυρηνικών, των επιδιώξεων και των εξοπλιστικών του προγραμμάτων. Ο Ντόναλντ Τραμπ βεβαίως έχει και εκείνος πάντα τη δημιουργική του καθημερινά. Μέσω Truth Social διόρισε τον Άνταμ Τέλιφ, υπουργό του στρατού, προσωρινό όπως άλλωστε ανακοίνωσε, και όλα αυτά έρχεται μετά την παραίτηση του υπουργού του στρατού, όπως τον έχει ονομάσει, του Ντάν Ντρίσκολ. Να θυμίσουμε το ότι η παραίτηση του Ντρίσκολ έγινε μετά από ένταση που υπήρξε για ένα αρκετά μεγάλο διάστημα με τον υπουργό άμυνας των ΗΠΑ, τον Πιτ Χέγκστερ. Την ίδια ώρα βέβαια, σε ό,τι αφορά το μέτωπο το πολεμικό, είχαμε και δηλώσεις από πλευράς Νετανιάχου, λέγοντας ότι η ανατροπή του ιρανικού καθεστώτος είναι εφικτή και βασικό στόχος του Ισραήλ. Είχε μια συνάντηση με στρατιωτικούς αξιωματούχους στο Τελαβίβ και έκανε αυτή τη δήλωση, λέγοντας ότι το ιρανικό καθεστώς παραπέει, είναι πιο αδύναμο παρά ποτέ και ότι είναι πεπισμένος ότι μπορεί να εξαλειφθεί αυτή η απειλή για πάντα. Για ό,τι μπορεί να σημαίνει βεβαίως αυτό. Και όλα αυτά όταν υπάρχουν και θέματα εσωτερικά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η ένταση μεταξύ της σύγκρουσης ΗΠΑ και Ιράν προσπάθησε να την υποβαθμίσει ο αντιπρόεδρος της Αμερικανικής κυβέρνησης, ο Τζέι Ντι Βανς, λέγοντας ότι δεν πρόκειται για πόλεμο, αλλά για κίνηση πλοίων στρατηγικής σημασίας στα στενά του ορμούς, που σχεδόν έχει επιστρέψει στην κανονικότητα, παρά το γεγονός ότι υπάρχει αναζωοπήρωση των
0: εχθρών. Αλλά με τις δηλώσεις δεν κάπτονται οι αντιδράσεις, όπως φαίνεται, και η ακρίβεια είναι και εκεί τεράστια. Πάμε Αθήνα να δούμε τώρα και τι γίνεται με τις ευρωπαϊκές χώρες που ζητούν οι Ηνωμένες Πολιτείες να αποπληρώσουν όσα χρήματα δόθηκαν από την προηγούμενη κυβέρνηση για την Ουκρανία, την ώρα που ο Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι θα έχει συναντήσεις με Αμερικανούς διαπραγματευτές για τον τερματισμό του πολέμου.
3: Ακριβώς. Ο Ζελένσκι μπορεί να κάνει αυτή την ανακοίνωση χωρίς να δώσει κάποιες ημερομηνίες. Ωστόσο, ήρθε το πρακτορείο ΤΑΣ και είπε ότι στην Ρωσία και την Ουκρανία θα μεταβούν αύριο και μεθαύριο το Σαββατοκύριακο. Τόσο ο Τζάρετ Κούσνερ όσο και ο Στίβ Βίτκοφ είναι ήδη άνθρωποι που ηγούνται των προσπαθειών να συναυθεί μια ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία. Να θυμίσουμε ότι η τελευταία επίσκεψη των δύο ανδρών στη Μόσχα, που ήταν τον περασμένο Ιανουάριο, που είχαν συνομιλίες με τον Ρώσο Πρόεδρο, δεν έφεραν βεβαίως κάποιο αποτέλεσμα, και στο πεδίο βλέπουμε ξανά να υπάρχει μια ανάφλεξη. Υπήρχαν και τραυματίες και στο Μπέλγκοροντ αλλά και στο Σότσι, όπου πήρε φωτιά μια εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων, την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι θέλει να ζητήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες πίσω τα χρήματα που έδωσαν ως βοήθεια στην Ουκρανία από τους Ευρωπαίους. Δεν έχει βέβαια διευκρινίσει από ποιες χώρες θα ζητήσει την επιστροφή των χρημάτων.
0: Υπάρχει μια δημιουργική ασάφεια πάντα στις δηλώσεις.
3: Και να θυμίσουμε ότι όλα αυτά είναι την περίοδο που υπάρχει και μια ένταση έτσι κι αλλιώς μεταξύ Ευρώπης και Ρωσίας, με αφορμή βεβαίως αυτό το περιστατικό στη Λειψία με τον ντρόν που έχουμε αναφερθεί πολλές φορές. Μάλιστα, η εφημερίδα Bild λέει ότι υπάρχουν δολιοφθορές στο γερμανικό έδαφος που μάλλον έχουν δάκτυλο ρωσικό, τόσο σε εγκαταστάσεις ηλεκτρικού δικτύου, ένα άλλο περιστατικό που ήταν σε ένα σταθμό μετασχηματισμού της ενέργειας. Είχαμε βεβαίως αρκετά περιστατικά που χαρακτηρίζονται
0: και
3: ως πράξεις
0: δολιοφθοράς.
3: Ναι, αλήθεια είναι αυτό, και βεβαίως να πούμε ότι είναι και μια περίοδος που έχει μια ιδιαίτερη σημασία να υπάρξει μια ρητορική αντιπολεμική στην Γερμανία, καθώς είναι και περιφερειακές εκλογές σε αρκετές και μεγάλες περιφέρειες. Ναι, στη Σαξονία συγκεκριμένα, εκεί έχουμε περιφερειακές εκλογές, θα ακολουθήσουν και άλλες περιφέρειες, οπότε έχει και αυτό την σημασία του.
0: Και να κλείσουμε, Αθηνά μου, με το Νεπάλ, όπου είχαμε από εκεί μια νότα αισιοδοξίας, αν μπορούμε.
3: Εκεί
0: να
3: που λέγαμε το ότι μάλλον δεν θα μπορέσουν να ανασυρθούν πλέον ζωντανοί, δύο εργαζόμενοι ανασύρθηκαν ζωντανοί, βρίσκονταν μέσα σε μια σύραγγα ενός υδροηλεκτρικού έργου. 9 μέρες λοιπόν μετά από τις φωνικές και ξαφνικές πλημμύρες που παγίδευσαν τους δύο άντρες σε βάθος 170 μέτρων, κατάφεραν να απεγκλωβιστούν ζωντανοί. Βεβαίως ο επίσημος απολογισμός των νεκρών ξεπερνά τους 1280. Ο αριθμός των αγνοούμενων έχει αυξηθεί και έχει φτάσει στους 5.600 και χτες λέγαμε μικρότερο νούμερο, διότι προσθέθηκε ανάμεσά τους και ένας αριθμός 900 εργατών που εκτιμάται ότι έχουν παγιδευτεί σε υδροηλεκτρικούς σταθμούς.
0: Ήταν η Αθηνά Κορλίδα. Επιστροφή στην εσωτερική επικαιρότητα. Να παραμείνει στη φυλακή 46χρονη κατηγορούμενη για την υπόθεση της Μαρφίνης. Εισηγείται τώρα εισαγγελέας προς το δικαστικό συμβούλιο, απορρίπτοντας την πρόσφυγη που κατέθεσε εναντίον του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Ήταν αναμενόμενο, λέει ο συνήγορος υπεράσπισης της, αφήνοντας αιχμές για επιλογές ανωτέρων. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τις εγγραφές των επιτυχώντων των πανελλαδικών στα ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Εν τω μεταξύ, ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τη συμμετοχή μαθητών στις συμπληρωματικές εξετάσεις για εισαγωγή στα δημόσια ονάσια σχολεία. Ο Ισίδωρος Ρούσος θα μας ενημερώσει. Ισίδωρε, καλό μεσημέρι. Δεν έχουμε τον Ισίδωρο Ρούσο. Να πάμε στον Μιχάλη Λεγάκη. Ενώ όσο λοιπόν περιμένουμε να έχουμε τον Ισίδωρο Ρούσο για να μας πει τι γίνεται ακριβώς με, με τους επιτυχώντες στα πανελλαδικά και ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα, να πούμε ότι εν ώψη της σχολικής περίοδου οι παιδίατροι καλούν τους γονείς να μην αμελήσουν τον προληπτικό παιδιατρικό έλεγχο, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην όραση, την ακοή και τη στοματική υγεία, αλλά και να προνοήσουν ούτως ώστε πριν γυρίσουν οι μαθητές στα σχολεία να έχουν ρυθμίσει λίγο το βιολογικό ρολόι, έτσι ώστε να μπορούν να ξυπνάνε χωρίς να είναι ιδιαίτερα δύσκολα. Πάμε λοιπόν, έχουμε τώρα τον Ισίδωρο Ρούσο να μας πει τι γίνεται. Ισίδωρε, καλό μεσημέρι. Με τις αιτήσεις για τη συμμετοχή των μαθητών στα δημόσια ονάσια αλλά και την εκπνοή της προθεσμίας σήμερα για τις εγγραφές επιτυχώντων σε πανελλαδικά, ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.
4: Όσον αφορά στα δημόσια ονάσια σχολεία, έχει ξεκινήσει η διαδικασία για τις συμπληρωματικές εξετάσεις, ούτως ώστε να καλυφθούν οι κενές θέσεις για την δεύτερη τάξη των γυμνασίων και των λυκείων που λειτουργήσαν κατά το σχολικό έτος 25-26, αλλά και οι κενές θέσεις της πρώτης τάξης γυμνασίων και λυκείων, ούτως ώστε έτσι να εξαντληθεί και ο πίνακας των επιλαχόντων. Οι αιτήσεις υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία έως τις 9 Σεπτεμβρίου έως τις 10 το πρωί, όλα αυτά μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας των ονάσεων σχολείων. Τώρα, όσον αφορά στα πανεπιστήμια, πρέπει να σας πω ότι εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τις εγγραφές των επιτυχώντων των πανελλαδικών, άρα αφορά, όπως όλοι καταλαβαίνουμε, τους πρωτοετής φοιτητές, γιατί οι υπόλοιποι φοιτητές κάνουν τις εγγραφές τους στις σχολές σε ξεχωριστές ημερομηνίες, ανάλογα δηλαδή κάθε σχολή δίνει τις δικές της προθεσμίες. Οι επιτυχώντες λοιπόν πρέπει να μπουν με τα στοιχεία τους, να εισάγουν τον οκταψήφιο κωδικό τους στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας. Θα βάλουν τα ίδια στοιχεία που είχαν βάλει και στο μηχανογραφικό στο μηχανογραφικό δελτίο, δηλαδή ΆΜΚΑ, τον αριθμό τηλεφώνου, mail, ταυτότητα ή διαβατήριο. Υπάρχουν βέβαια και κάποιες ειδικές κατηγορίες. Όλα αυτά είναι στην ειδική πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας. Όλες οι σχετικές πληροφορίες. Πρέπει να γνωρίζουν όμως οι επιτυχώντες ότι σήμερα είναι η τελευταία μέρα που μπορούν να το κάνουν αυτό, να γραφούν δηλαδή.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Στο πλευρό των οικογενειών τους που αντιμετωπίζουν, στο πλευρό των οικογενειών, με συγχωρείτε, που αντιμετωπίζουν δυσκολίες, βρίσκεται και φέτος ο Δήμος Αθηναίων εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς και μέσω του ΚΙΑΔΑ συγκεντρώνει αύριο από τις 9 το πρωί στις 2 μετά το μεσημέρι σχολικά είδη για όσα παιδιά τα έχουν ανάγκη. Ο Μιχάλης Λεγάκης θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Μιχάλη.
5: Καλό μεσημέρι, Ζέτα. Με τη νέα σχολική χρονιά να δείχνετε πρώτο πλέον ο Δήμος Αθηναίων και το ΚΙΑΔΑ επεκτείνουν κάλεσμα στους πολίτες να στηρίξουν οικογένειες που δυσκολεύονται να καλύψουν ακόμα και τα βασικά σχολικά είδη. Στόχος είναι να συγκεντρωθούν όσο το δυνατόν περισσότερα σχολικά είδη, ώστε εκατοντάδες παιδιά οικογενειών που στηρίζονται από τις κοινωνικές δομές του Δήμου να ξεκινήσουν τη νέα σχολική χρονιά με όλα τα απαραίτητα. Η δράση ηγέτων σχολικών ειδών θα πραγματοποιηθεί αύριο, Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, από τις 9 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, κυρικές καταστάσεις του Κιάδα, κλωδό Πειραιός 35. Οι πολίτες μπορούν να προσφέρουν καινούργια ή μεταχειρισμένα σκολικά είδη, αρκεί να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση. Στη λίστα περιλαμβάνονται σκολικές τσάντες και κασετίνες, τετράδια, μπλόκ ζωγραφικής, στυλό και μολύβια, μαρκαδόρι και ξυλοπογιές. Η προσπάθεια όμως δεν περιορίζεται στη συγκεκριμένη δράση. Το κοινωνικό βίβλιο χαρτοπολείο που λειτουργεί στον κόβο αλληλεγγύης πολιτών Σιδωμοκού 2 και Φιλαδέλφειας στο σταθμό Λαρίσης θα συνεχίζει να συγκεντρώνει σχολικά είδη καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Οι δωρές μπορούν να γίνουν από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι. Ζέτα.
0: Ήταν ο Μιχάλης Λεγάκης. Στην υπερισυλλογή συνολικά 70 αλλοδαπών προχώρησαν τα ξημερώματα δυνάμεις της Frontex. Στο πλαίσιο δύο επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης που συντονίστηκαν από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου. Στη Κοπενχάγη συναντώνται σήμερα υπουργοί μετανάστευσης 5 ευρωπαϊκών κρατών, μεταξύ των οποίων και η χώρα μας, με βασικό θέμα συζήτηση στη δημιουργία κέντρων επιστροφής μεταναστών σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Νεκτάριος Ανδριόπουλος θα μας ενημερώσει για αυτό το θέμα. Νεκτάριε, καλό μεσημέρι και σε σένα.
6: Καλό μεσημέρι, Ζέτα, κυρίες και κύριοι. Τη στιγμή που συνεχίζονται οι ροές μεταναστών προς τη χώρα μας, τουλάχιστον από τα νότια παράλια αυτής, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου συμμετέχει σήμερα σε μια διάσκεψη 5 χωρών. Η χώρα μας είναι η μοναδική της Νότιας Ευρώπης που συμμετέχει. Οι άλλες 4 είναι Δανία, Αυστρία, Ολλανδία και Γερμανία, προκειμένου να αποφασίσουν για την ίδρυση κέντρων επιστροφής μεταναστών σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυρίως στις χώρες της Αφρικής. Οι χώρες οι οποίες προτείνονται προς το παρόν είναι Ουγκάντα και Ρουάντα, εκεί όπου σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μπορούν να γίνουν τα πρώτα κέντρα για όσους πρόκειται να επιστρέψουν στη χώρα τους αφού δεν δικαιούνται άσυλο ή δεν δικαιούνται να παραμείνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τι ρόλο θα διεκδικήσει η Ελλάδα με τα κέντρα επιστροφής? Με τη συμμετοχή της η ελληνική Ελλάδα προσπαθεί να κάνει την θέση, να ισχυροποιήσει τη θέση της και από μια χώρα πρώτης υποδοχής μεταναστών να γίνει μια χώρα η οποία αποφασίζει για την μεταναστευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ζητούμενο είναι να μετατρέψει τη γεωγραφική της θέση από μειονέκτημα σε διαπραγματευτικό εργαλείο. Η συζήτηση για τα κέντρα επιστροφής σε τρίτες χώρες είναι μια γενικότερη στροφή της Ευρώπης σε πιο συγκεντρωτικές και διακρατικές λύσεις για την παράνομη μετανάστευση, ενώ την στιγμή που θα αρχίσουν να ισχύουν αυτά, σημαίνει ότι και η ελληνική νομοθεσία και η ελληνική δράση και αντίδραση θα πρέπει να συμβαδίσει με ένα ακόμη περισσότερο αυστηρό πλαίσιο, το οποίο θα διαμορφωθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλα αυτά λοιπόν θα αποφασιστούν σήμερα στην Κοπενχάγη, καθώς υπάρχει μια γενικότερη ευρωπαϊκή πολιτική ότι πρέπει να αυστηροποιηθούν οι όροι για παροχή ασύλου και να κλείσουν περισσότερο οι ροές, να σταματήσουν οι ροές προς τη χώρα μας και την Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα.
0: Να σας ευχαριστήσω πολύ. Πριν πάμε στο Μιχάλη Λεγάκη, να τον ακούσουμε ξανά, να πούμε ότι έχουμε σε εξέλιξη μια φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στο Κοπανάκι Μεσσηνίας. Έχουν κινητοποιηθεί και εναέριες δυνάμεις. Να δούμε πώς θα πάει και αυτή η φωτιά. Είχαμε σήμερα αρκετές αγροτοδασικές περιοχές και μια στη Μάνδρα νωρίτερα με χαμηλή βλάστηση. Όλες μέχρι στιγμής έχουν αντιμετωπιστεί έγκαιρα. Να δούμε λοιπόν τι εξέλιξη θα έχουμε και με αυτή τη φωτιά. Χαμηλότερα από τις αρχικές προσδοκίες και εκτιμήσεις κινήθηκε φετινή θερινή εκτοτική περίοδος που ολοκληρώθηκε πριν από λίγες ημέρες. Αυτό τουλάχιστον λέει το επιτόπιο ρεπορτάζ που έκανε Αθήνα 984 και ο Μιχάλης Λεγάκης. Τον ακούμε και πάλι. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Ζέτα, ξανά. Ολοκληρώθηκαν η φετινή περίοδος των θερινών εκτόσεων και ο συνολικός τζίρος εκτιμάται κοντά στα 7 δισεκατομμύρια ευρώ. Και εφόσον υπάρξει καλύτερο κλείσιμο, μπορεί να φτάσει περίπου στα 7,1 δισεκατομμύρια. Είναι πάντως πολύ χαμηλότερο, Ζέτα, από τις αρχικές εκτιμήσεις που έκαναν λόγο για περίπου 7,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Τώρα, στην Αθήνα η εικόνα είναι ακόμα πιο δύσκολη. Σύμφωνα με την έρευνα που έκανε και το Εμπορικό Σύλλογος Αθηνών, σε 409 μικρές και μισές εμπορικές επιχειρήσεις, το 71,3% δήλωσε ότι ο τζίρος του ήταν χαμηλότερος σε σχέση με πέρυσι. Την ίδια ώρα το 98% των επιχειρήσεων ζητά αλλαγές στο πλαίσιο που υπάρχει στις εκτόσεις και τις προσφορές, ενώ το 93,4%
7: θεωρεί ότι οι συνεχείς προσφορές ευνοούν κυρίως τις μεγάλες επιχειρήσεις. Παρόμοια είναι όμως και η εικόνα στον Πειραιά, όπου σε έρευνα που έκανε ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιά, το 55% των επιχειρήσεων δήλωσε χαμηλότερο τζίρο σε σχέση με πέρυσι, το 33% κινήθηκε στα ίδια επίπεδα, ενώ μόλις το 12% κατέγραψε αύξηση των πωλήσεων. Ως βασικό λόγο τώρα ζέτα της μειωμένης αγοραστικής κίνησης, το 73% των επιχειρήσεων ανέδειξε τη μειωμένη αγοραστική δύναμη των καταναλωτών. Ζέτα.
0: Ήταν ο Μιχάλης Λεκάκης. Λέγαμε και χθες εδώ από το μικρόφωνο του Αθήνα 984 ότι η Αθήνα και οι υπόλοιποι δημοφιλείς προορισμοί δείχνουν πλέον να κερδίζουν το στοίχημα ακόμα και κατά τον 12μηνο τουρισμό. Μια βόλτα σήμερα στο κέντρο της πόλης, στην Ακρόπολη, το Θησείο, την Πλάκα, το Μοναστηράκι και όχι μόνο θα σας πείσει, καθώς χιλιάδες τουρίστες εξακολουθούν να βρίσκονται το Σεπτέμβριο στην πόλη μας. Ο Σπύρος Χαλκιάς θα μας πει περισσότερα. Σπύρο, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι και από μένα, Ζέτα. Το φθινοπωρινό ξεκίνημα λοιπόν της πρωτεύουσας φέρνει τους ρυθμούς της καθημερινότητας σε πλήρη εξέλιξη και την ώρα λοιπόν που το τουριστικό κύμα αρνείται να εγκαταλείψει την πόλη και η κοσμοσυρωή παραμένει στα κυρίαρχα αρχαιολογικά μνημεία, οι Αθηναίοι γυρίζουν και ξεκινούν από το πρωί με γεμάτο το σταθμό του μετρό και βέβαια και γεμάτο στους δρόμους. Η εικόνα στους δρόμους από τα αυτοκίνητα βέβαια της Αθήνας δεν αφήνει κανένα περιθώριο αμφιβολίας ότι το καλοκαίρι των αδειών τελείωσε και η πρωτεύουσα έχει επιστρέψει ήδη για τα καλά στους γνώριμους ρυθμούς, έντονους ρυθμούς, με τον κόσμο να κινείται για τις εργασίες τους και τις δουλειές του.
0: Να μην κινείται βασικά και να μην κινείται, θα έλεγα, Σπύρο, και να μην βρίσκει και θέση πλέον να σταθμεύσει τα αυτοκίνητα.
8: Ναι, έχει ξεκινήσει όχι μόνο σήμερα και χτες, εδώ και από την αρχή του Σεπτεμβρίου. Να πούμε όμως ότι η κίνηση στους κεντρικούς άξονες έχει χτυπήσει κόκκινο αυτή τη στιγμή, αλλά οι κάτοικοι της πόλης που κινούνται με γρήγορα βήματα έχουν να κινηθούν και ανάμεσα σε ένα πολύ μεγάλο πλήθος τουριστών. Βλέπουμε στην Αθήνα πλέον κυριότερα νεανικά γκρουπ. Είναι, από ό,τι είδα και εγώ βέβαια, τσάντες και σκηνές. Είναι οι τουρίστες που έχουν επιστρέψει ίσως από τα νησιά, γιατί είναι και μαυρισμένοι κιόλας και παραμένουν για να συνεχίσουν τις διακοπές τους το Σεπτέμβρη. Πάρα πολλά όμως εκτός από τα νεανικά γκρουπ και οικογένειες αποτελούν εμφανή κομμάτια των επισκεπτών.
0: Και είναι και αυτοί, όπως φαίνεται, από τις αεροπορικές κρατήσεις, Σπύρο, που θα έρθουν το φθινόπωρο. Γιατί έχουμε, όπως φαίνεται, από τις κρατήσεις και αύξηση του φθινοπωρινού τουρισμού στην Αθήνα.
8: Ναι, γιατί αλλάζει και ο τουρισμός εδώ. Έχουμε και αλλαγή των ηλικιών. Βέβαια, τα αξιοθέατα τα έχουν όλοι στον προορισμό τους, με τους χάρτες στα χέρια. Τα αξιοθέατα σε όλους στην Αθήνα παραμένουν βέβαια σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες, αλλά εκείνοι συνεχίζουν τις διακοπές τους. Να πούμε ότι ο κόσμος η ροή έχει και Σμυρμού. Μικρή αγοραστική κίνηση μεν, αλλά έχει κίνηση όμως αρκετά μεγάλη. Το απόλυτο σημείο συνάντησης των Αθηναίων αλλά και των τουριστών παραμένει η πλατεία Μοναστηρακίου εκτός του Συντάγματος αλλά και η Πλάκα. Εκεί λοιπόν είναι γεμάτα τα καταστήματα από νωρίς το πρωί. Δηλαδή την ίδια στιγμή που 8 και 8.30 το μετρό είναι γεμάτο κόσμο που πηγαίνει στις δουλειές τους. Τα τραπεζάκια, τον καφέ είναι γεμάτα στους παραδοσιακούς οικισμούς της Αθήνας, στα Αναφιώτικα, στον πεζόδρομο της Διονύσου Αραοπηγίτου και βέβαια μικρές ουρές βέβαια και στο Μουσείο της Ακρόπολης και στην Ακρόπολη. Και θα πω και θα κλείσω με αυτό, Ζέτα, ότι η Αθήνα ουσιαστικά ζει μια δημιουργική βαβέλα, αν θέλετε να το χαρακτηρίσω έτσι. Η επιστροφή λοιπόν των μόνιμων κατοίκων δεν σημαίνει το τέλος του τουρισμού. Το είδαμε ήδη και το βλέπουμε ακόμα και θα το βλέπουμε και το Σεπτέμβριο. Και η πόλη ζει ουσιαστικά σε ένα διπλό ταμπλό, γεμάτη ζωντάνια ενέργεια και μια σταμάτητη κίνηση που αποδεικνύει ότι η καρδιά της πρωτεύουσας δεν σταματάει ποτέ και δεν κοιμάται ποτέ, Ζέτα.
0: Ήταν ο Σπύρος Χαλκιάς. Να επιβραβεύσει η πρωτοβουλία με ουσιαστικό και μετρήσιμο θετικό αποτέλεσμα τους τρεις βασικούς πυλώνες περιβάλλον, κοινωνία και διακυβέρνηση. Είναι ένας νέος ετήσιος θεσμός αυτός που εγκαινιάζει ο Δήμος Αθηναίων. Ο Γιώργος Μανουσακάκης θα μας πει περισσότερα για αυτό το θέμα. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
9: Καλό μεσημέρι, Ζέτα. Ο Δήμος Αθηναίων εγκαινιάζει το Athens ACT Awards, ένα νέο ετήσιο θεσμό που έχει στόχο να αναδείξει και να επιβραβεύσει πρωτοβουλίες με ουσιαστικό και μετρήσιμο θετικό αποτύπωμα στους τρεις βασικούς πυλώνες που έχουν να κάνουν με το περιβάλλον, την κοινωνία και τη διακυβέρνηση. Η επίσημη παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί τη μεθεπόμενη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου σε εκδήλωση στο Σαράβιο Λιβητήριο του Δήμου Αθηναίων, παρουσία του Δημάρχου της πόλης του κ. Χάρη Δούκα, καθώς και εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης και της επιχειρηματικής και ακαδημαϊκής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών. Με αφορμή τον νέο θεσμό που καθιερώνει ο Δήμος Αθηναίων, ο κύριος Δούκας δήλωσε ότι θέλουμε η βιωσιμότητα να περάσει από τη θεωρία στην καθημερινή λειτουργία της πόλης, των επιχειρήσεων και των ίδιων των υπηρεσιών του Δήμου. Με το Athens ACG Words δημιουργούμε ένα θεσμό που δεν περιορίζεται στην επιβράβευση, αλλά αναδεικνύει καλές πρακτικές, κινητοποιεί περισσότερους φορείς και ενθαρρύνει συνεργασίες με πραγματικό θετικό αποτύπωμα για την Αθήνα. Καλούμε λοιπόν επιχειρήσεις, φορείς, οργανώσεις, ομάδες και ενεργούς πολίτες να συμμετάσχουν και να καταθέσουν τις δικές τους πρωτοβουλίες για να γίνουν μέρος αυτής της προσπάθειας.
0: Γιώργο Μανουσακάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Το 54ο Φεστιβάλ Βιβλίο επιστρέφει στο πεδίο του Άρεως με 285 περίπτερα και περισσότερες από 200 πολιτιστικές εκδηλώσεις. Τις λεπτομέρειες για τη φεστινή διοργάνωση έχει Μαρία Βασιλοπούλου. Μαρία, καλό μεσημέρι.
10: Καλό σας μεσημέρι. Μικροί και μεγάλοι φίλοι του βιβλίου δίνουν ραντεβού από σήμερα στο πεδίο του Άρεως, όπου τους περιμένουν 210 εκδοτικοί οίκοι με 285 περίπτερα, αλλά και περισσότερες από 200 εκδηλώσεις. Όλα αυτά στο πλαίσιο του 54ου Φεστιβάλ Βιβλίου, που όπως είπατε και εσείς ξεκινάει στις 6 το απόγευμα. Η φετινή διοργάνωση έχει θέμα βιώσιμη ανάπτυξη, το βιβλίο ως αρχιτέκτονας του αύριο και με έμπνευση από τους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Το φεστιβάλ αναδεικνύει ζητήματα όπως η ποιοτική εκπαίδευση, η κοινωνική ισότητα, η προστασία του περιβάλλοντος, η πολιτιστική συμπερίληψη, η ανάπτυξη πόλεων και κοινωνιών. Το πρόγραμμα του 54ου Φεστιβάλ Βιβλίου, που θα διαρκέσει έως τις 20 Σεπτεμβρίου, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων παρουσίαση νέων δημιουργών, βιβλιοπαρουσιάσεις, εργαστήρια για παιδιά, διαδραστικές εκδηλώσεις από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Οικιστικής Σύνωσης και από τον Σύλλογο Ιφλόγα, παιδική παράσταση και παράσταση Καραγιώζη και συναυλίες. Οι πόρτες του φεστιβάλ, όπως είπαμε, ανοίγουν στις 6 το απόγευμα. Λειτουργεί καθημερινά έως τις 20 Σεπτεμβρίου με είσοδο ελεύθερη για το κοινό. Και να κλείσουμε ζέτα λέγοντας πως χορηγός επικοινωνίας του φεστιβάλ είναι ο Αθήνα 984.
0: Μαρία Βασιλοπούλου, σε ευχαριστούμε και σένα πολύ. Και ώρα για αθλητισμό λοιπόν. Πάμε στον Ανδρέα Χανιά, καθώς το μεγαλύτερο διαμάντι, Ανδρέα μου, διεκδικούν απόψε Μίλτος Τεντόγλου στο Μήκος και Μανουήλ Καραλή στο Επικοντό, στο τελικό του Diamond Link στις Βρυξέλλες. Περιμένουμε από σένα να μας τα πεις όλα, τις ώρες των προσπαθειών, γιατί βεβαίως όλοι θα καθυλωθούμε στην τηλεόραση για να τα δούμε.
11: Καλό μεσημέρι, ζέτα κύριε και κύριοι, πράγμα της Βρυξέλλες χτυπάει η καρδιά του ευρωπαϊκού, του παγκόσμιου στίβου θα λέγαμε, καθώς έχουμε τον τελικό των τελικών στο Diamond League, εκεί όπου θα κριθεί ποιοι αθλητές θα πάρουν το διαμάντι, το μεγαλύτερο έπαθλο του meeting, του κορυφαίου meeting στίβου. Μανουήλ Καραλής λοιπόν και Μίλτος Τεντόγλου ξεκινούν τις προσπάθειές τους απόψε στις 9, ο Μανουήλ στο Άλμε Επικοντό, ο Μίλτος στο Μήκος. Φυσικά ο Τεντόγλου με το ρεκόρ του και το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα έχει πολύ μεγάλες πιθανότητες να πάρει τον διαμάντι. Ο Μανουήλ Καραλής με το 6-20 που έκανε στη Ζυρίχη πριν από περίπου 10 ημέρες έχει και αυτός πολύ μεγάλες ελπίδες να επιτέλους να χτυπήσει στα ίσια τον σούπερ ήρωα του αθλήματος, του αγωνίσματος, τον Μόντο Ντουπλάντης. Πολύ μεγάλη μάχη λοιπόν απόψε στις Βρυξέλλες. Να περάσουμε στην Super League και το ποδόσφαιρο, καθώς έχουμε το Σαββατοκύριακο την τρίτη αγωνιστική. Αύριο θα παίξουν Βόλος Ολυμπιακός, ΑΕΚ Άρης, την Κυριακή Ατόμητος, Καλαμάτα, Όφη και Φυσιά, Λεβαδιακός, Πανετολικός. Το μεγάλο ντέρμπι Παναθηναϊκός στο ΠΑΟΚ, στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Και τη Δευτέρα η αγωνιστική ολοκληρώνεται με την αναμέτρηση Αστέρας Τρίπολης Ηρακλής. Πολύ σημαντική ανακοίνωση του Κεντρικού Συνδέσμου Οργανωμένων Οπαδών του ΠΑΟΚ της σειράς 4, η οποία μεταξύ άλλων αναφέρει ότι θα πρέπει ο Ιβάν Σαββίδης να αποχωρήσει σαν φίλος από τον Σύλλογο. Άρουν την εμπιστοσύνη τους στον μεγαλομέτωχο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Μπάσκετ, έχουμε πολύ μεγάλα παιχνίδια, καθώς στις 9 η ώρα σε απευθείας μετάδοση από το Κοσμοτέ Σπορ 4 η ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού κάνει τα αποκαλυπτήριά της στο τουρνουά της Κρήτης αντιμετωπίζει τη Φενέρμπαχτσε, ενώ ο Παναθηναϊκός αυτή την ώρα αναμετράται με τον Μαρούσι σε φιλικό παιχνίδι και κλεισμένο των Φερών.
0: Πλούσια αθλητική ατζέντα. Ανδρέα Χανιά, σε ευχαριστώ και σένα πολύ. Και πριν κλείσουμε την ενημέρωσή σας, να πάμε να δούμε αυτή την ώρα ποια είναι η κίνηση στους δρόμους της πρωτεύουσας. Σύνδεση με το Ραδιοταξί Ελλάς και την Αθηνά Ζορμπά. Καλό σας μεσημέρι.
12: Καλησπέρα σας από το Ραδιοταξί Ελλάς και το 210-80-14.000. Αυξημένη κίνηση την ώρα αυτή στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Πέτρου Ράλιο στην Νέα Χαλκιδόνα. Στην Αττική Οδό από τον Παράδεισο στο Ηράκλειο, στο κέντρο της Αθήνας, σε σταδίου Πανεπιστημίου Αμαλίας, Βασιλής Σοφίας και στα δύο ρεύματα, στον Κόμβο Αμπελοκήπων και όλους τους γύρω δρόμους, άνοδο Λεωφόρου Κηφισίας από το ύψος Κατεχάκιο στο Χαλάντρι. Στο Νέο Φάλιρο από την Ποσειδώνα στη συμβολή της με τη Λεωφόρο Κηφισού έως και το λιμάνι του Πειραιά και όλους τους γύρω δρόμους, και τέλος τη Λεωφόρο Αθηνών στο ύψος Καραμαγκά, ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση. Από Οδηγούς και Συντονιστικό Κέντρο του Ελλάς, καλή συνέχεια σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό μαγκαζίνο από τον Αθήνα 984. Την αρχή συνταξία του δελτίου είχε ο Στέλιος Χαραλαμπόπουλος. Στην παραγωγή βοήθησαν η Λίλιαν Ξύλιου, Καλλιόπιας Λανίδου και ο Σάββας Κόκκινος. Τη φροντίδα του ήχου είχε η Εφή Ρεντίφη. Και στο μικρόφωνο εκτάκτωση η Ζέτα Καρφίδου. Μείνετε εδώ, γιατί αμέσως τώρα έρχεται η Λία Ιατρίδου με τους τίτλους των ειδήσεων στις 3. Από όλους εμάς, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια σας.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Ηλία Ιατρίδου. Συγκεντρώσεις και πορείες στη Θεσσαλονίκη αύριο, ημέρα εγγενείων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και ανακοίνωση των κυβερνητικών εξαγγελιών. Αυξημένα μέτρα ασφαλείας με drones και περισσότερους από 3.500 αστυνομικούς σε επιφυλακή. Αναστέλλεται προσωρινά η λειτουργία 8 σταθμών του μετρό. Πακέτο φορολογικών ελαφρύνσεων δημοσιονομικού κόστους περίπου 2 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη μεσαία τάξη, τους αυτοαπασχολούμενους, τους μισθωτούς και συνταξιούχους, θα περιλαμβάνει η ομιλία αύριο στις 8 το βράδυ του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Βελίδιο Ίδρυμα. Πληροφορίες για πιθανή ανακοίνωση νέου προγράμματος Σπίτι μου 3. Στεγαστικό φορολογία, μείωση του κόστου ζωή, επαναφορά του 13ου μισθού και τη 13η σύνταξη στα βασικά σημεία του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ που θα παρουσιάσει το ερχόμενο Σάββατο στη ΔΕΘ ο Νίκος Ανδρουλάκης. Τυλιγμένα σε νάιλον στο υπόγειο του σπιτιού στο Μαραθώνα βρέθηκαν τα οστά ηλικιωμένης. Τον θάνατο της οποίας απέκρυψε η 68χρονη κόρη της για να εισπράττει επί 10 χρόνια τη σύνταξή της. Προθεσμία για την Τρίτη πήραν οι τρεις κατηγορούμενοι για το θάνατο του βρέφου στο διαμέρισμα της Κυψέλης. Το ζευγάρι αρνείται ότι το σκότωσε. Οι 38χρονοι και ο 43χρονος αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, ενώ σε βάρος του 26χρονου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για γενετήσιες πράξεις. Ο Ντόναλντ Τραμπ, με ανάρτησή του στο Truth Social, δηλώνει ότι θα ζητήσει από τους Ευρωπαίους να επιστρέψουν τη βοήθεια που πρόσφερε οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Ουκρανία υπό την Προεδρία Biden. Σε Ρωσία και Ουκρανία, το Σαββατοκύριακο, οι απεσταλμένοι των Ηνωμένων Πολιτειών Τζαρέτ Κούσνερ και Στίβ Γουίτκοφ που ηγούνται των προσπαθειών για τερματισμό του πολέμου. Και φέτος ο Δήμος Αθηναίων βρίσκεται στο πλευρό των οικογενειών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Αύριο από τις 9 το πρωί έως τις 2 μετά το μεσημέρι συγκεντρώνει σχολικά είδη στο κτίριο του ΚΙΑΔΑ στην οδό Πειραιός 35 απευθύνοντας κάλεσμα αλληλεγγύης. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Αττική, Εύβοια, Αιγαίο και Κρήτη. Έθριος αύριο καιρός στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 28 έως 33 βαθμούς Κελσίου, 33 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση σας στις 4, τη τηλεδίσεων στις 3.30, αμέσως τώρα κοντά σας ο Χρήστος Καπούτσης.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Στον αιώνα του Μίμη Πλέσσα, ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντό. Special guest, ο μοναδικός Πασχάλης. Στον αιώνα του Μίμη Πλέσσα. Στέλιος Διονυσίου, Μαντό, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίμης Πλέσσας. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. artinfo.gr.
1: Αθήνα 984.

Ο Αθήνα 94 είναι και πάλι στον αέρα. Γιατί η φωνή δεν φημώνεται. Η περιπέτεια του Δημοτικού Ραδιοφωνικού Σταθμού της Πρωτεύουσας του ιστορικού Αθήνα 94 φαίνεται, εκτός νέου απρόπτου φυσικά, να ολοκληρώνεται. Ο Αθήνα 94 είναι και πάλι στον αέρα. Ύστερα από κάποιες αρκετές ώρες σιωπής. Ώρες δύσκολες, ώρες πρωτόγνωρες, ώρες που ο ιστορικός ραδιοφωνικός σταθμός της Πρωτεύουσας βρέθηκε αντιμέτωπος με μια κατάσταση που κανείς δεν είχε φανταστεί. Εκεί στα σκοτεινά υπόγεια του μείον 2 συνέβη το απρόπτο, ένα ατύχημα, πυρκαγιά, και για λίγο η φωνή της Αθήνας σιώπησε. Όμως ο Αθήνα 94 δεν σήγησε, δεν φημώθηκε, γιατί ένα ραδιοφωνικός σταθμός δεν είναι μόνο μηχανήματα, καλώδια, κονσόλες και πομπή. Είναι άνθρωποι, είναι οι άνθρωποι. Είναι οι εργαζόμενοι που αυτές τις ώρες έδωσαν και δίνουν μια πραγματική μάχη για να κρατηθεί ο σταθμός όρθιος. Αυτοί είναι οι ήρωες της ενημέρωσης και του Αθήνα 94. Με αντίξωες συνθήκες, με δυσκολίες που δεν περιγράφονται εύκολα. Και όμως, είμαστε εδώ για τους ακροατές μας, για την Αθήνα, για την ενημέρωση, για τον πολιτισμό, για τον αθλητισμό, για την ψυχαγωγία, για τη μουσική και κυρίως για την ελεύθερη φωνή. Γιατί δεν στεναχωρηθήκαν όλοι όταν ο Αθήνα 94 σήγησε, έστω για λίγο. Υπάρχουν πάντα κάποιοι που δεν ενοχλούνται από την αθυροστομία, ενοχλούνται από την ελευθεροστομία. Ενοχλούνται από τον πλουραλισμό, από τη διαφορετική άποψη. Κυρίως ενοχλούνται από την ακιδεμόνευτη δημοσιογραφία. Φοβούνται έναν ραδιοφωνικό σταθμό που δεν φοβάται να μιλήσει. Αλλά ο Αθήνα 94 έχει μια ιστορία. Μια βαριά ιστορία στη ζώνη των Ρετζιανών. Μια ιστορία που δεν γράφτηκε μόνο με εκπομπές, ειδήσεις και μουσική. Γράφτηκε με φωνές, με απόψεις, με αντιπαραθέσεις, με πρόσωπα και ανθρώπους που άφησαν το δικό τους αποτύπωμα στη ραδιοφωνική ιστορία της Αθήνας. Και αυτό είναι σήμερα. Και σας λέμε ότι ο Αθήνα 94 είναι εδώ. Η φωνή της Αθήνας σταμάτησε, σήγησε για λίγο και τώρα συνεχίζει. Γιατί τελικά ένας ραδιοφωνικός σταθμός μπορεί να χάσει για λίγο τα μηχανήματά του, δεν μπορεί όμως να χάσει τη φωνή του. Και η φωνή του Αθήνα 94 είναι η ανθρωπή του. Καλή σας ακρόαση. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Καπούτσης.

Και στον ήχο είναι ο Νίκος Κουτούγερας, μουσική επιμέλεια Κάτια Παυλίδου, τηλεφωνικό κέντρο ο Σταύρος Αμάραντος, παραγωγή Καλλιόπη Αντλανίδου και Χρήστος Κάπος και τα τηλέφωνα του Αθήνα 94. Εγώ θυμάμαι το παλιό, 210-34-11-6-10. Υπάρχει ένα καινούριο που είναι... Καλά, θα σας το πούμε.

Η πολιτική σκηνή μπαίνει από σήμερα σε προεκλογικό ρυθμό. Η Θεσσαλονίκη γίνεται το μεγάλο πολιτικό σκηνικό και η ΔΕΘ, η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, η εξέδρα των πολιτικών αρχηγών. Αυξημένες υποσχέσεις, άλλες κοστολογημένες, άλλες λιγότερο. Το βέβαιο είναι ότι τα προεκλογικά πυροτεχνήματα άρχισαν. Όμως υπάρχει και ο άλλος πρωταγωνιστής, που είναι ο ψηφοφόρος. Η πολιτική ωριμότητα μιας κοινωνίας δεν κρίνεται από το πόσα υπόσχεται ο πολιτικός, αλλά από το πόσα θυμάται ο πολίτης και κυρίως από τι κάνει ο πολίτης την ώρα της κάλπης. Γι' αυτό πριν από κάθε παροχή και κάθε προεκλογική εξαγγελία υπάρχει μια δημοκρατική υποχρέωση. Είναι υποχρέωση, είναι και ευθύνη των πολιτών να περιοριστεί δραστικά η αποχή. Η ψήφος δεν είναι απλώς συνταγματικό δικαίωμα. Είναι ευθύνη. Και όποιος δεν ψηφίζει αφήνει άλλους να αποφασίζουν για τον ίδιο. Και εδώ είναι ένα θέμα. Δεν μπορεί να απέχεις από την κορυφαία δημοκρατική διαδικασία που είναι οι κοινοβουλευτικές εκλογές και από την άλλη να διαμαρτύρεσαι επειδή κάτι δεν πάει καλά, κάτι δεν σου αρέσει, επειδή αυτοί που ψήφισαν οι άλλοι για σένα δεν ανταποκρίνονται στις δικές σου προσδοκίες. Αυτό καταλαβαίνετε είναι ένας παραλογισμός. Έχουμε την ώρα της κάλπης, έχουμε την ευθύνη της επιλογής και την οποία την εκδηλώνουμε με την παρουσία μας στις κάλπες. Είναι ένα δικαίωμα, είναι και υποχρέωση που θα πρέπει να το ασκούμε με γνώση, επίγνωση, σεβασμό, σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Και να ολοκληρώσουμε την επικοινωνία μαζί μας και μαζί σας, γιατί αυτός ο σταθμός έχει μια αμφίδρομη σχέση αλληλοεπικοινωνίας, επικοινωνείτε μαζί μας και εμείς μαζί σας. Είναι το 213-09-09-100. Επαναλαμβάνω, 213-09-09-100 είναι για τα δική σας, θα έλεγα, επικοινωνία με αυτή την εκπομπή. Και μέσα λοιπόν σε αυτό το, θα έλεγα, το κλίμα το πολιτικό, το δυναμικό, ας το πω έτσι, πολύ κόμψα, μέσα σε αυτό το κλίμα ήρθε χθες η 3η του Σεπτέμβρη, 52 χρόνια από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ από τον Ανδρέα Παπανδρέου. Ένα κόμμα, το ΠΑΣΟΚ, με τον Ανδρέα Παπανδρέου, το τονίζω αυτό, σφράγισε τη μεταπολίτευση. Αλλά σήμερα αναζητά ξανά τον ιστορικό του ρόλο. Αυτό το ΠΑΣΟΚ το σημερινό είναι ένα άλλο ΠΑΣΟΚ. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, μίλησε στο Ηράκλειο για πολιτική αλλαγή, επιχειρώντας να ξανασυνδέσει το σημερινό ΠΑΣΟΚ με το ιστορικό του αποτύπωμα. Δηλαδή αυτό που άφησε το ΠΑΣΟΚ από το 3η Σεπτεμβρίου του 1974 που ιδρύθηκε από τον Ανδρέα Παπανδρέου μέχρι που το ΠΑΣΟΚ πέρασε στην πολιτική επιρροή και αρχηγία και προεδρία του Κωνσταντίνου Σιμίτη και μετά του Γιώργου Παπανδρέου και ένα διάστημα του Ευάγγελου Βενιζέλου και την έμνηστη Φόφη Κινηματά, να μην ξεχάσω, διακεκριμένη προσωπικότητα κατά την άποψή μου, και τώρα είναι υπό την προεδρία του κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη. Ξέρετε, το ερώτημα δεν είναι αν το ΠΑΣΟΚ θυμάται την ιστορία του και αν κάνει επαιτειακές εκδηλώσεις. Το ερώτημα είναι αν μπορεί να πείσει τη νέα γενιά ψηφοφόρων ότι το ΠΑΣΟΚ έχει μέλλον και όχι μόνο παρελθόν. Και αυτό, ξέρετε, είναι ένα εξαιρετικά δύσκολο εγχείρημα.

Τώρα σχετικά με τις εξαγγελίες των πολιτικών αρχηγών που από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως Σαλονίκης θα απευθυνθούν προς τον ελληνικό λαό, θυμίζω ότι το κλίμα είναι προεκλογικό. Βρισκόμαστε σε μια, θα έλεγα, ιονή προεκλογική περίοδο. Άρα λοιπόν αυτή η έκθεση, η ΔΕΘ, είναι η τελευταία έκθεση και μετά ακολουθούν οι βουλευτικές εκλογές. Άρα λοιπόν πολλά και διάφορα θα ακούσουμε από το βήμα της ΔΕΘ από τους πολιτικούς αρχηγούς. Και ξέρετε, εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα σχετικά με αυτές τις ανέξοδες προεκλογικές υποσχέσεις των πολιτικών. Ανέξοδες υπό την εξής έννοια, ότι δεν πληρώνουν και τίποτα για να λένε αυτά τα οποία λένε. Και νομίζω υπάρχει κάτι άλλο. Προεκλογικές υποσχέσεις είναι επαρκώς κοστολογημένες ή όχι? Και εγώ σας λέω ότι είναι επαρκώς κοστολογημένες. Και εγώ σας λέω ότι υπάρχει το σχετικό συμβόλαιο με το λαό ότι όλα θα γίνουν. Πότε τηρήθηκε αυτό μετεκλογικά? Τι λέει η ελληνική πολιτική ιστορία? Τι λέει η μεταπολίτευση? Τι λέει? Ότι την επόμενη των εκλογών όλες οι υποσχέσεις ξεχάστηκαν. Το θέμα ήταν η εκλογή, έως ένα βαθμό βέβαια, η προσπάθεια παραπλάνησης των ψηφοφόρων, ως ένα βαθμό, γιατί είναι και ευθύνη των πολιτών ποιους ψηφίζουν. Είναι ευθύνη των πολιτών εάν ψηφίζεις τον χι πολιτικό, ο οποίος σε κορόιδεψε μία φορά, σε κορόιδεψε δύο φορές και εσύ την τρίτη τον ξαναψηφίζεις. Έτσι, αυτό είναι πρόβλημα δικό σου. Έχεις πρόβλημα σε αυτή την ιστορία. Και βεβαίως πρέπει κανείς να μπορεί να διακρίνει ποιες υποσχέσεις που ακούγονται έχουν ένα λογικό έρισμα, εφικτό, πραγματοποιήσιμο, και ποιες είναι απλώς φούμαρα. Και υπάρχει κάτι άλλο, ξέρετε. Είναι ο λογαριασμός. Το λογαριασμό των υποσχέσεων των πολιτικών κάποιος πρέπει να τον πληρώσει. Και

Το ερώτημα λοιπόν είναι, δεν είναι τι θα υποσχεθούν οι πολιτικοί, αλλά ποιος θα κληθεί να πληρώσει το λογαριασμό. Συνήθως τον πληρώνει ο πολίτης. Και επειδή λοιπόν πληρώνει το λογαριασμό ο πολίτης, εδώ ακριβώς είναι και η μεγάλη ευθύνη του πολίτη. Γιατί η προεκλογική περίοδος δεν είναι διαγωνισμός υποσχεθών. Είναι και η μεγάλη ευθύνη του πολίτη. Γιατί η προεκλογική περίοδος δεν είναι διαγωνισμός.

Στο site του Αθήνα 94 διαβάζω τώρα: η Τουρκία διαμαρτύρεται για το φράχτη στον Εύρο, αμφισβητεί την ελληνική χάραξη των συνόρων. Νέα αιστεία έντασης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις προκαλεί η κατασκευή του φράχτη στον Εύρο, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η εφημερίδα Καθημερινή, η Τουρκία προχώρησε πρόσφατα σε επίσημη διαμαρτυρία προς την ελληνική πλευρά, αμφισβητώντας τη χωροθέτηση του τεχνητού εμποδίου στη συγκεκριμένη περιοχή της Μεθορίου, δηλαδή στον Εύρο. Εδώ τα πράγματα, ξέρετε, είναι λίγο περίεργα, διότι γιατί ακριβώς διαμαρτύρεται η Τουρκία? Διαμαρτύρεται η Τουρκία τι? Στο πώς η Ελλάδα θα φυλάξει καλύτερα τα σύνορά της. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Και από πού και πώς και γιατί η Τουρκία έχει πάρει αυτό το δικαίωμα? Από ποιος της το έδωσε? Να κάνει υποδείξεις και να διαμαρτύρεται για το πώς η Ελλάδα θα οργανώσει την άμυνά της. Θυμίζω ότι ο φράχτης στον Εύρο έγινε διότι είχαν μετακινηθεί μετανάστες από την Τουρκία στον Εύρο περίπου στις 40-50.000 για να περάσουν από εκεί στην Ελλάδα. Ήταν ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετώπισε τότε η χώρα μας. Ένα πρόβλημα το οποίο βεβαίως δημιούργησε πολλές παρενέργειες, και πολιτικές και κοινωνικές και ανθρωπιστικού χαρακτήρα παρενέργειες, αλλά και άλλα ζητήματα, διότι υπήρχε σκοπιμότητα για να συμβεί αυτό, για να, δηλαδή, να περάσει ένας μεγάλος αριθμός μεταναστών από τον Εύρο στην Ελλάδα. Είχε διάφορες, θα έλεγα, παραμέτρους εξαιρετικά ενδιαφέρουσες. Η Ελλάδα αποφάσισε λοιπόν να ενισχύσει τη μεθοριακή γραμμή στον Εύρο, να κλείσει τα περάσματα, να μην μπορεί να μεγάλη δυσκολία, εν πάση περιπτώσει, να μπαίνουν μετανάστες. Κοιτάξτε, εγώ δεν είναι θέμα κατά των μεταναστών. Αντίθετα, είναι θέμα προάσπισης της εθνικής κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας. Αυτό ακριβώς κάνει η Ελλάδα με τον φράχτη. Η Ελλάδα είναι υπέρ της νόμιμης μετανάστευσης, υπέρ των μεταναστών, οι οποίοι μπαίνουν νόμιμα στη χώρα μας,

εργάζονται, έχουν άδεια, μένουν εδώ νόμιμα, σπουδάζουν τα παιδιά τους, μεγαλώνουν κτλ. Και δεν υπάρχει καμία διάκριση με αυτούς τους μετανάστες από ποιο χώρα και να προέρχονται. Αλλά από την άλλη όμως, διότι η Τουρκία προώθησε τότε, το 20, μια πολιτική, θα έλεγα, που θα δημιουργούσε κοινωνική αλλίωση στην ευαίσθητη περιοχή της Θράκης, διότι από τους 40.000, 50.000, δεν ξέρουμε ακριβώς τον αριθμό, που επιχείρησαν τότε να περάσουν στον, το πέρασμα του Εύρου στη Θράκη, αντιλαμβάνεσαι ότι αν αυτοί εγκαθίστανται τότε στην Θράκη, θα είχαμε αλλίωση, εθνολογική αλλίωση και άλλη βεβαίως της περιοχής, που έτσι και αλλιώς η Θράκη είναι μια ευαίσθητη περιοχή από πολλές απόψεις. Άρα λοιπόν το ότι διαμαρτύρεται η Τουρκία για το φράχτη, θα με έτρεψε να πω, είναι κάτι που δεν την αφορά. Αφορά την ελληνική κυβέρνηση και τον ελληνικό λαό και πώς υπερασπιζόμαστε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Στο αστυνομικό τμήμα, η 68χρονη κόρη και ο εγγονός της ηλικιωμένης, η σωρός της οποίας εντοπίστηκε στο υπόγειο σπιτιού στο Μαραθώνα. Σε κλειό κινητοποιήσεων η Θεσσαλονίκη εν ώψη ΔΕΘ. Στις 6 το απόγευμα, τα σώματα ασφαλείας, μεταξύ των οποίων αστυνομικοί και πυροσβέστες, θα συγκεντρωθούν στο Λευκό Πύργο και θα πραγματοποιήσουν πορεία στη Θεσσαλονίκη το απόγευμα και ο Πρωθυπουργός. Σε εξέλιξη φωτιά σε χαμηλή βλάστη στο Λεσίνη, Ξηρομέρου, Ετελοκαρνανίας. Την Τρίτη θα απολογηθούν στον ανακριτή το ζεύγος που κατηγορείται για τη φρικιαστική υπόθεση με το νεκρό βρέφο στην Κυψέλη. Στην ανακρίτρια θα απολογηθεί και ο 26χρονος Αφγανός, κατηγορούμενος για το κακούργημα των γενετήσεων πράξεων με την ανήλικη κόρη του ζευγαριού. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, άνεμοι βόρειος 2 μποφόρ από 23 έως 35 βαθμούς θερμοκρασία, 31 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι. Επιστροφή στο Χρήστο Καπούτσι.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Τι πάθος, βεβαίως. Υπάρχει πάθος παντού. Και στην πολιτική, βεβαίως. Άλλωστε, χωρίς πάθος δεν γίνεται πολιτική. Η πολιτική επικαιρότητα είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Καυτή θα λέγαμε, αλλά είναι ένα δημοσιογραφικό κλισέ που θα αποφύγουμε. Γι' αυτό θα ζητήσουμε την ψύχρεμη και κατά κανόνα ρεαλιστική προσέγγιση της κυρίας Μιλένας Αποστολάκη. Η κυρία Αποστολάκη είναι βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, από τα, θα έλεγα, κορυφαία στελέχη. Κυρία Αποστολάκη, καλό σας απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα και στους ακροατές σας.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε απόψε μαζί μας. Και να σας ρωτήσω μια έτσι θα λέγαμε κλασική ερώτηση. Τι σηματοδοτεί πολιτικά, όμως πολιτικά για σας, η 3η Σεπτεμβρίου 1974, δηλαδή το έτος ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ από τον Ανδρέα Παπαδρέου, που χθες στην Κρήτη έγινε μια επαιτειακή εκδήλωση?
1: Κοιτάξτε, είναι νομίζω μια επέτειος που σφραγίζει την μεταπολιτευτική περίοδο στην χώρα μας. Η ίδρυση του ΠΑΣΟΚ από τον Ανδρέα Παπαδρέου είναι μια τομή στην πολιτική και κοινωνική ζωή της χώρας, με έναν άνθρωπο που ήρθε να κάνει πράξη ένα πλειοψηφικό αίτημα, το αίτημα της πολιτικής και κοινωνικής αλλαγής. Και ανεξάρτητα από το εάν κάποιος συμφωνεί ή διαφωνεί με το ιδεολογικό αφήγημα του Παπανδρέου και με το πολιτικό του στίγμα ως επανειλημμένα εκλεγμένου Πρωθυπουργού της Ελλάδας, δεν μπορεί να διαφωνήσει με το γεγονός ότι υπήρξε ο πιο επιδραστικός πολιτικός της μεταπολίτευσης. Με εντυπωσιακό τρόπο καταγράφεται σε έρευνες της κοινής γνώμης που έγιναν πριν από 2 χρόνια, το 2024, με αφορμή τα 50 χρόνια από την μεταπολίτευση. Θα το θυμάστε κι εσείς πόσο θετικά αποτιμάται η προσωπικότητά του και η πολιτική του παρέμβαση στην χώρα. Υπ' αυτή την έννοια είναι μια επέτειος με βαριά παρακαταθήκη, αλλά για μας είναι μια επέτειος που αλίμονο αν εγκλωβιστεί στο παρελθόν και στον επαιτειακό του χαρακτήρα.
0: Πάντως, κυρία Αποστολάκη, επειδή εμείς οι παλαιότεροι ζήσαμε το κρατεό ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα Παπανδρέου, θα ήθελα να σας πω ότι σήμερα το σημερινό ΠΑΣΟΚ, με αυτά, με τα θετικά, με τα στοιχεία που έχει, αν δεν κάνει να αμφισβητεί και με τις μάχες που δίνει κτλ., νομίζω απέχει αρκετά από το να έχει αυτή την, θα έλεγα, λαϊκή κοινωνική αποδοχή και δυναμική. Γιατί?
1: Κοιτάξτε, θα πρέπει κανείς, καταρχήν τα πράγματα έχουν μια ροή, δεν μένουν στατικά, και υπ' αυτή την έννοια σίγουρα δεν θα περίμενε κανείς ένα ΠΑΣΟΚ πανομοιότυπο. Όμως, εσείς παρουσιάζετε μια όψη του νομίσματος, δεν θα αρνηθώ μια πραγματικότητα σε ό,τι αφορά αυτή τη στιγμή που μιλάμε, την εκλογική του απήχηση, αλλά θα πρέπει κανείς να δει την άλλη όψη του νομίσματος, η οποία άλλη όψη του νομίσματος είναι ότι παρά τα όσα έχουν γίνει, παρά τα όσα αντιμετώπισε το ΠΑΣΟΚ ή μάλλον τα όσα τράβηξε το ΠΑΣΟΚ, τα όσα πέρασε το ΠΑΣΟΚ, είναι εντυπωσιακό ότι αυτό το κόμμα εξακολουθεί να έχει αναφορά σε κάθε γωνιά της χώρας μας, σε κάθε ηλικιακή και κοινωνική ομάδα. Ποιο ΠΑΣΟΚ? Το ΠΑΣΟΚ που κάποιοι προσπάθησαν να του φορτώσουν από το 2010 και 2012 και μετά όλη την ευθύνη για τη δραματική περιπέτεια της χρεοκοπίας. Το ΠΑΣΟΚ που αναγκάστηκε να απολογηθεί για χυδαίες συμπεριφορές μεμονωμένων στελεχών του. Το ΠΑΣΟΚ που με τεράστιο τίμημα έβαλε πλάτη για να σταθεί η χώρα όρθια, την ίδια στιγμή που ένας ανελαίητος δημαγωγικός λαϊκισμός με τυχοδιοκτικά χαρακτηριστικά, χωρίς μέτρο ευθύνης και σοβαρότητας, έταζε στον κόσμο ότι με ένα νόμο και με ένα άρθρο όλα θα επανέλθουν στην πρώτη χρεοκοπίας κατάσταση. Αυτό το ΠΑΣΟΚ λοιπόν, με τις τόσο βαθιές κοινωνικές και πολιτικές ρίζες, σήμερα είναι όρθιο και με μεγάλη αναφορά σε κάθε γωνιά της χώρας, όπως σας είπα και πριν, διεκδικεί να ξαναγίνει ο καταλήτης ενός αιτήματος που σήμερα που μιλάμε είναι πλειοψηφικό, κύριε Καπουτσί. Μιλάω για το αίτημα για πολιτική αλλαγή στη χώρα.
0: Κύριε Αποστολάκη, πριν από λίγο κάνατε βεβαίως μια αιχμή φαντάζομαι, για την χθεσινή ομιλία του Προέδρου της Ελλάς, κύριο Αλέξη Τσίπρα. Θέλω να το κάνετε πιο συγκεκριμένο.
1: Κοιτάξτε, δεν έκανα αιχμή για, για την οποιαδήποτε ομιλία. Έκανα μια αναφορά και μια υπενθύμηση στο πώς πολιτικές δυνάμεις που προσπάθησαν να υποκαταστήσουν το ΠΑΣΟΚ και συγκεκριμένα ο κύριος Τσίπρας με τον ΣΥΡΙΖΑ προσπάθησαν να υποκαταστήσουν το ΠΑΣΟΚ στη συνείδηση του κόσμου ως η Δημοκρατική Παράταξη και όπως αποδείχθηκε και όπως φαίνεται σήμερα από όσα συμβαίνουν στον χώρο αυτό, προφανώς δεν τα κατάφεραν, πώς χειρίστηκαν την χρεοκοπία της χώρας, πώς η χώρα ήρθε αντιμέτωπη με το πιο σκληρό και αχρίαστο τρίτο μνημόνιο, πώς το με ένα νόμο και με ένα άρθρο μεταφράστηκε στην υποθήκευση της δημόσιας περιουσίας για 99 χρόνια.
0: Μάλιστα. Να δούμε λίγο την επικαιρότητα της σημερινή. Από τις ομιλίες των πολιτικών αρχηγών στην Διεθνή Θεσσαλονίκη που ξεκινάνε από απόψε από τον κύριο Πρωθυπουργό και θα ακολουθήσουν και οι άλλοι πολιτικοί αρχηγοί και ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης και όλοι βέβαιος, κοινοβουλευτικοί. Τι θα σας προξενήσει εντύπωση, έκπληξη, ευχάριστη ή δυσάρεστη, αμηχανία θα έλεγα. Και θα ήθελα να μου απαντήσετε όχι ως πολιτικός, η κορυφαίο κομματικός στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, αλλά ως πολίτης, αυτής της χώρας, που όπως καλώς γνωρίζετε ο πολίτης θεωρητικά, συνταγματικά, είναι ο ανώτατος πολιτικός παράγοντας.
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι τα περιθώρια εκπλήξεων έχουν συρρυκνωθεί, γιατί η ελληνική κοινωνία έχει ακούσει πολλά, έχει έρθει αντιμέτωπη με ένα κύμα μεγάλης ασυνέπειας, έχει ζήσει ματαιώσεις και διαψεύσεις, έχει ακούσει υπερβολές, έχουν προηγηθεί όλα αυτά τα οποία έχουν συντελέσει σε ένα τεράστιο έλλειμμα εμπιστοσύνης, το οποίο όμως, για να μην έτσι αυτομαστιγωνόμαστε περισσότερο από ό,τι χρειάζεται, δεν αποτελεί ελληνικό φαινόμενο. Είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο σε ό,τι αφορά την κρίση της αξιοπιστίας της πολιτικής και των κομμάτων.
0: Και δεν αποτελεί και άλοθη, φαντάζομαι.
1: Απολύτως δεν αποτελεί κανένα άλοθη. Αλλά να γνωρίζουμε, δεν μιλάμε για μια δυσάρεστη ελληνική εξαίρεση, μιλάμε για την αποτυχία της πολιτικής να παρέμβει με έναν τρόπο δίκαιο και ανταποδοτικό απέναντι στην αύξηση των ανισοτήτων, αλλά μιλάμε και για μια περίοδο που ο δημαγωγικός λαϊκισμός στεριεύει και εδώ θα το δούμε μέσα από ηγέτες που καβαλάνε το κύμα της οργής, εκμεταλλεύονται την απόγνωση και γυρίζουν τον ρου της ιστορίας ακόμα πιο πίσω.
0: Ναι, αλλά μια εξέλιξη, κυρία Αποστολάκη, την οποία την επέτρεψε η αποτυχία της σοσιαλδημοκρατίας και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα.
1: Ναι, βεβαίως. Εγώ δεν αρνούμαι ότι υπάρχουν μεγάλα προβλήματα σε ό,τι αφορά την δυνατότητα πια της παγκοσμιοποίησης και του ισχύοντος συστήματος να αναδιανέμει ένα κομμάτι από τα ηλικιώδη κέρδη τα οποία προκύπτουν. Αυτό, αν θέλετε, είναι ο πυρήνας του προβλήματος. Αυτό που θα σας έλεγα όμως σε σχέση με το τι περιμένω, θα σας έλεγα το εξής. Ο εκλογικός κύκλος κλείνει. Η σημερινή εμφάνιση του Πρωθυπουργού σηματοδοτεί το τέλος. Είναι το τέλος μιας οκταετούς θητείας, η οποία κυλιδώνεται από δύο βασικούς παράγοντες. Πρώτον, τη δραματική αύξηση των ανισοτήτων ως αποτέλεσμα των οικονομικών επιλογών του κ. Μητσοτάκη και δεύτερον, την επίθεση, την ακραία επίθεση από την καθεστωτική λειτουργία της κυβέρνησής του στο κράτος δικαίου και τους θεσμούς. Αυτό το τέλος θα σφραγιστεί από την σημερινή του ομιλία και από την συνέντευξή του. Αντίθετα, φιλοδοξούμε το επόμενο Σαββατοκύριακο με την παρουσία του ΠΑΣΟΚ και του κυρίου Ανδρουλάκη στο βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης αλλά και στην ετήσια συνέντευξη να σηματοδοτήσει την αρχή ενός κύκλου που θα έρθει να αποκαταστήσει και τη λειτουργία του κράτους δικαίου και των θεσμών, αλλά και να μέσα από ένα μοντέλο δίκαιης διακυβέρνησης, μέσα από ένα μοντέλο που θα έρθει να αντιμετωπίσει προβλήματα που αφορούν το κάθε ελληνικό νοικοκυριό, είτε αναφερόμαστε στα κόκκινα δάνεια και τον ωκεανό του ιδιωτικού χρέους, είτε αναφερόμαστε στο στεγαστικό πρόβλημα, είτε στις αδιανόητες εργασιακές συνθήκες με το θεσμοθετημένο από την κυβέρνηση 14ωρο, θα έρθει να παρέμβει και να αποκαταστήσει συνθήκες οφειλόμενης δικαιοσύνης, ειδικά για τους πιο αδύναμους και τους πιο ευάλωτους.
0: Αυτά τα οποία μας λέτε, κυρία Παστολάκη, ότι είναι στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ και είναι υλοποιήσιμα και αφικτά και κοστολογημένα, φαντάζομαι. Όλα αυτά όμως, ξέρετε, νομίζω ότι δεν έχουν πείσει ακόμα τους Έλληνες ψηφοφόρους. Δεν ξέρω, οι φιλοδοξίες του ΠΑΣΟΚ είναι να είναι πρώτο κόμμα στις επόμενες εκλογές. Δεν ξέρω αν φτάνεται μέχρι. Η φιλοδοξία μέχρι εκεί, βέβαια, θα μου πείτε κόμμα εξουσία, στα λίμωνο. Αλλά από την άλλη πλευρά, οι δημοσκοπήσεις όμως δεν λένε κάτι τέτοιο. Οι δημοσκοπήσεις δίνουν στη Νέα Δημοκρατία, θα έλεγα, μια διαφορά από εσάς που είναι γύρω στις 10-11 μονάδες. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο δεν μπορεί κανείς να το προσπεράσει εύκολα. Τι λέτε?
1: Το πολιτικό σκηνικό είναι απολύτως ρευστοποιημένο. Φαντάζομαι αυτό θα το συνομολογείτε. Οι δημοσκοπήσεις αποτυπώνουν ενδεχομένως τάσεις, σίγουρα τάσεις της στιγμής. Αυτό που θα μετρήσει και αυτό που θα έχει νόημα να αξιολογήσουμε είναι το εκλογικό αποτέλεσμα των εκλογών, που θα γίνουν όποτε συμφέρει τον Πρωθυπουργό, παρά το γεγονός ότι έχει βάλει τη χώρα σε μια δοκιμασία μακράς προεκλογικής περίοδου. Το ΠΑΣΟΚ αγωνίζεται, δεν θεωρούμε ότι το εκλογικό αποτέλεσμα είναι διαμορφωμένο. Αγωνίζεται να γίνει ο καταλήτης της πολιτικής αλλαγής που έχει ανάγκη η χώρα. Και ξέρετε, από τη δεύτερη θέση δεν μπόρεσε κανείς να αλλάξει τη ζωή των ανθρώπων και τη μοίρα ενός τόπου.
0: Σωστό αυτό που λέτε, βέβαια.
1: Άρα, με έναν στόχο ο οποίος προφανώς δεν είναι εύκολος και βεβαίως είναι υψηπετής, γιατί οι ανάγκες του κόσμου είναι μεγάλες και είναι χρέος για το ΠΑΣΟΚ να έχει έναν τέτοιο στόχο. Όπως είπατε, είμαστε ένα κόμμα εξουσίας και ευθύνης. Δεν είμαστε ένα σημείο των καιρών. Δεν είμαστε ένα μόρφωμα δημαγωγικού λαϊκισμού που έρχεται να αρπάξει, ας πούμε, από τη συγκυρία ότι καλύτερο γίνεται εκμεταλλευόμενο την οργή και την αγανάκτηση του κόσμου.
0: Άρα να εικάσω, δεν κατάλαβα τι λέτε.
1: Από αυτή την έγινε, αγωνιζόμαστε για έναν δύσκολο στόχο, ο οποίος όμως είναι απόλυτα εφικτός.
0: Να εικάσω από αυτά που λέτε, ότι ανάμεσα, θα έλεγα, στις σκέψεις που έχετε ως ΠΑΣΟΚ, στον πυρήνα των σκέψεών σας, είναι και η μετεκλογική συνεργασία με άλλα κόμματα, έτσι ώστε να υπάρξει, θα έλεγα, μια σοβαρή κυβερνητική ανατροπή. Συνεργασίες σε κυβερνητική βάση, έτσι, σε κυβερνητική βάση εννοώ.
1: Να κρατήσετε ότι το ΠΑΣΟΚ δίνει έναν αγώνα για την εκλογική και πολιτική ανατροπή της Νέας Δημοκρατίας. Αγωνιζόμαστε να είμαστε πρώτοι και με βάση το πρόγραμμά μας να οδηγήσουμε στην αλλαγή σελίδας διακυβέρνησης που έχει ανάγκη η χώρα. Το ΠΑΣΟΚ έχει ως ταυτοτικό του στοιχείο την πολιτική του αυτονομία. Δεν γεννήθηκε ως ένα μικρό μεταρρυθμιστικό κόμμα, ούτε ως ένα κόμμα παρείας. Με αυτή την αφετηρία του προγράμματός μας αγωνιζόμαστε, όπως είπα και πάλι, να είμαστε ο καταλήτης της πολιτικής αλλαγής.
0: Και πρωτοκόμμα, αν προκύψει.
1: Σας είπα, από τη δεύτερη θέση δεν μπορεί κανείς
0: να αλλάξει. Σωστά.
1: Να αλλάξει τη ιστορία.
0: Κυρία Μιλένα Αποστολάκη, σας ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία που είχαμε. Ήταν η κυρία Μιλένα Αποστολάκη, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στον Βόρειο Τομέα Αθηνών. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα να έχετε.

0: Γρηγόρης Ρουμπάνης, φίλος, συνάδελφος, με ξεχωριστή παρουσία εδώ, στον Αθήνα 94. Γρηγόρη, καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα, Χριστό. Τι γίνεται?
0: Να ζητήσω... Τι να γίνει? Τι να γίνει? Πες μου εσύ. Να ζητήσω λοιπόν το πολιτικό σχόλιο. Μ' άρεσε το τι γίνεται. Για πες λοιπόν εσύ.
1: Κοίταξε να δεις. Βγαίνουν τα στελέχη... Τα κυβερνητικά σκορπούν, βγαίνουν στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο τέλος πάντων, απευθύνονται στο εκλογικό σώμα και προκαλούν τη θλίψη. Βγαίνουν τα στελέχη της αντιπολίτευσης στα μέσα ενημέρωσης και προκαλούν δύο φορές τη θλίψη. Είτε είναι το ΠΑΣΟΚ, είτε είναι ο ΣΥΡΙΖΑ ή τέλος πάντων ο νέος ΣΥΡΙΖΑ που είναι το κόμμα του κύριου Τσίπρα. Έχουν βγάλει τα χεράκια τους και έχουν βγάλει τα ματάκια τους. Και δεν μπορούν τώρα να ανατρέψουν μια πολιτική την οποία, για την οποία άνοιξαν οι ίδιοι την πόρτα. Γι' αυτό και στερούνται αξιοπιστίας. Μακάρι η κυρία Αποστολάκη να είχε ένα μαγικό ραβδί να αλλάξει την ιστορία της Σταχτομπούτας και να την κάνει πριγκίπισσα. Δεν το έχει.
0: Πάντως από αυτά που λες, Γρηγόρη, και εγώ βέβαια συμφωνείς μαζί στο εξής, ότι όλα όσα περιγράφεις σημαίνει ότι βρισκόμαστε σε δύσκολη πολιτική περίοδο. Σε μια περίοδο που θα έπρεπε η χώρα να έχει σοβαρή και στιβαρή πολίτευση και αντιπολίτευση, έναν πολιτικό κόσμο, ο οποίος θα ήταν, θα έλεγα, αντάξιος των περιστάσεων, γιατί η περιοχή μας περνάει δύσκολα. Υπάρχει στρατηγική, θα έλεγα, αποσταθεροποίηση και αβεβαιότητα. Θα έπρεπε η Ελλάδα να είναι εκείνη η οποία θα κρατηθεί όρθια. Βλέπουμε λοιπόν το πολιτικό σύστημα, θα μου επιτρέψει τον όρο, καταραίει. Και καταραίει και αφήνοντας πίσω τα συντρίμμια, πολιτικά συντρίμμια. Και εδώ είναι ένα θέμα το οποίο δεν αφορά μόνο τους πολιτικούς. Αφορά όλους μας. Αφορά και εμάς τους πολίτες, τους υπεύθυνους και ενεργούς πολίτες.
1: Έτσι είναι. Ωστόσο, οι επιλογές που έχει ο πολίτης είναι πολύ λίγες πια. Διότι έχει μπροστά του αυτό το πολιτικό τοπίο το περιέγραψες και εσύ, το οποίο έχει τα πάθη του. Ναι. Λοιπόν, σίγουρα αυτή τη φορά υπάρχουν οι προϋποθέσεις, λένε οι φίλοι μου οι δημοσκόποι, οι σοβαροί, υπάρχουν οι προϋποθέσεις να έχουμε καλύτερη συμμετοχή στις εκλογές όποτε γίνουν.
0: Να περιοριστεί η αποχή. Αυτό λέμε.
1: Αυτό
0: για μένα είναι το κλειδί των πολιτικών εξελίξεων. Είναι το κλειδί των πολιτικών εξελίξεων.
1: Λοιπόν,
0: βέβαια.
1: Τώρα, αν αυξηθεί η συμμετοχή, θα περιοριστεί η δύναμη των οπεκεπέδων. Αυτή δηλαδή οι εκλογές που χρηματίστηκαν για να επιλέξουν την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ναι, διότι αδιαμφισβήτητα αυτοί χρηματίστηκαν. Αποδεικνύεται από τις έρευνες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, οι οποίες, για τις οποίες αυτές οι έρευνες θα έχουμε και άλλες σελίδες, λένε οι πληροφορίες. Λοιπόν, είτε λοιπόν με το ΟΠΕΚΕΠΕ, είτε με διάφορα, με τις επιδοτήσεις αγροτικές, βιομηχανικές, βιοτεχνικές, ό,τι θέλεις επιδοτήσεις έχουν γίνει, έχει μοιραστεί το χρήμα αδιαφανώς με απευθείας αναθέσεις, το θυμίζω, αλλά εσύ τα ξέρεις, αλλά στο κοινό μας, απευθείας έχουν μοιραστεί εκατοντάδες εκατομμύρια.
0: Ναι, αλλά ξέρεις εδώ ο αντίλογος ποιος είναι, ναι, υπάρχουν σκάνδαλα, και ο ΠΚΠ είναι σκάνδαλο και τα ΤΕΜΠ είναι σκάνδαλο. Και οι παρακολουθήσεις είναι τεράστιο σκάνδαλο και αυτό. Παρ' όλα αυτά, βλέπει κανείς ότι αυτά στην αξιολόγηση των πολιτών δεν είναι στην πρώτη γραμμή. Είναι άλλα θέματα. Γι' αυτό βλέπει κανείς ότι η Νέα Δημοκρατία έχει διαφορά μεγάλη από τα κόμματα. Δηλαδή αυτή η διαφορά 10, 12, 15 μονάδων από το δεύτερο, τρίτο κόμμα είναι με τεράστια διαφορά για μια τέτοια κυβέρνηση που βαρύνεται με αυτές τις υποθέσεις.
1: Ναι, γιατί προτιμάει ο κόσμος την προσμονή. Εάν βρει τρόπο έκφρασης στις κάλπες, αυτό θα μεταφραστεί σε ανατροπή των ποσοστών. Ακόμα δεν έχουμε φτάσει στην τελική αναμέτρηση της δημοσκόπησης, εννοώ της κάλπης. Έχουμε μπροστά μας το κόμμα Σαμαρά.
0: Ναι, εκεί για πες μου γιατί το κόμμα Σαμαρά, τι βλέπεις εσύ?
1: Το κόμμα Σαμαρά έχει τις προϋποθέσεις, δεν ξέρω αν θα το κάνει, τις προϋποθέσεις να ανατρέψει το σημερινό σκηνικό.
0: Ναι.
1: Διότι, πρόσεξε να δεις, η εκλογική βάση της συντηρητικής παράταξης έχει τις λιγότερες διαφοροποιήσεις. Δεν τραβιέται ούτε προς Τσίπρα ούτε προς Πασόκ. Κρατάει μια στάση αναμονής όσοι δεν στηρίζουν ανοιχτά Μητσοτάκη. Αυτοί είναι απογοητευμένοι της Νέας Δημοκρατίας. Αυτούς θέλει εν πρώτης να εκφράσει ο Αντώνης Σαμαράς. Ως γνήσιος άνθρωπος της Νέας Δημοκρατίας, ως γνήσιος πολιτικός, δεν είναι εκμεταγραφής, είναι γέννημα θέμα. Λοιπόν, έχει τη δυνατότητα να το κάνει. Έχει παρουσιάσει τα βασικά σημεία των θέσεών στα θέματα εξωτερικής πολιτικής, για τα οποία αναφέρθηκες και εσύ προηγουμένως, και σε θέματα εσωτερικής πολιτικής, τόσο σε θέματα δικαιοσύνης όσο και σε οικονομικά θέματα. Δεν έχει αναπτύξει το πλήρες πρόγραμμά του, θα το κάνει φαντάζομαι όταν κρίνει εκείνος, όταν έρθει η ώρα, λένε μερικοί, λίγο πριν, λίγο μετά την παρέλαση στις 28 Οκτωβρίου. Αυτό θα το δούμε.
0: Θα το δούμε. Κάτι άλλο με αφορμή αυτά.
1: Και αν η άπροηγδη ρήξια μέσα από τη συντηρητική παράταξη, που μόνο από εκεί μπορεί να έρθει, τότε θα χάσει κι άλλο ποσοστό δημοσκοπικό ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Ξέρετε, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Βαρινάκης, είπε ότι το κόμμα Σαμαρά δεν επηρεάζει, διότι όσοι θα πάνε να ψηφίσουν, όσοι ψηφίσουν, οι δυνάμεις ψηφοφόροι του κόμματος Σαμαρά δεν ανήκουν στην Νέα Δημοκρατία, είναι σε άλλη, στην ακροδεξιά κτλ. Αυτά είναι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
1: Έτσι, και επειδή είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος,
0: δεν είναι τυχαίο πρόσωπο.
1: Έχουν περάσει σοβαρότερη κυβερνητική εκπρόσωπη, Χρήστο μου, δεν μπορώ να ασχολούμαι με το Μαρινάκη, το διάβασα και εγώ αυτό που λέει. Αν μιλήσουμε για κανένα άλλο πιο σοβαρό, να κάνουμε συζήτηση. Αυτή την εντολή έχει ο Μαρινάκης, θα πει αυτό και τι να πει. Ότι ναι, θα μας ρίξει ο Σαμαράς.
0: Αλλά
1: θερείται και ευφυΐας, καταλαβες. Θερείται ευφυΐας να παίξει κάπως διαφορετικά. Να πει ένα αστείο, να πετάξει την μπάλα στην κερκίδα.
0: Πότε βλέπεις να γίνονται εκλογές και αν οι παροχές που θα δώσει, ό,τι δώσει, όπως δώσει ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, θα επηρεάσουν το εκλογικό αποτέλεσμα?
1: Πολύ λίγο θα το επηρεάσουν. Πάρα πολύ λίγο, διότι όσοι θα να πάρουν έχουν πάρει. Θα πάρουν πάλι οι ίδιοι, Χρήστο μου. Άντε και λίγο, αν περισσέψει κάτι γύρω-γύρω, πολύ λίγα πράγματα. Ναι. Οι μεγάλες κατηγορίες αυτές που θα να πάρουν έχουν πάρει. Αυτοί που έχουν πάρει από ένα εκατοστάρικο μέχρι 100 εκατομμύρια θα εξακολουθήσουν να ψηφίσουν τον Μητσοτάκη. Και επιμένω στο ένα εκατοστάρικο, διότι η μεγαλύτερη διαφθορά, διαχρονικά τώρα μιλάμε στα βάθη των αιώνων, παρουσιάζεται στα χαμηλότερα στρώματα. Αυτά είναι που εξαγοράζονται με ψυχία. Σου θυμίζω τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία με άρτο και θεάματα.
0: Καλά, πάμε και σε εκλογές. Πριν μια εικοσαετία, ένας δήμαρχος εδώ στην Αττική είχε βγει μοιράζοντας τότε ένα πεντοχίλιαρο, έτσι. Τα χιλιάρικα. Μοίραζε το ψηφοδέλτιο μαζί με ένα πεντοχίλιαρο και είχε μάζεψει όλη τα περιφερειακά στοιχεία. Και ενώ τον έδιναν τρίτο, βγήκε πρώτος από την Πέμπτη Κυριακή. Λοιπόν, αυτά, τέλος πάντων, αυτή ξέρεις, είναι και ευθύνη των πολιτών και θέμα παιδείας και τα λοιπά. Για εκλογές δεν μου πες, πότε πες μου αυτό και τελειώσαμε, πότε βλέπεις να έχουμε εκλογές?
1: Κοίταξε να δεις, νομίζω θα το πάθουμε σύντομα, δεν νομίζω να αργήσει πολύ.
0: Δηλαδή δεν βλέπεις άνοιξη του 27 που λέει ο Πρωθυπουργός?
1: Πολύ δύσκολο, παιδί.
0: Πολύ δύσκολο.
1: Θα τα καταφέρει, πάρα πολύ δύσκολο, δεν είμαι Πρωθυπουργός, δεν ξέρω, όσο καθυστερείς βάρος του είναι.
0: Ωραία. Γρηγόρη, σε ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία που είχαμε. Καλό απόγευμα.
1: Εγώ, να είσαι καλά. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Ηλία Ιατρίδου. Μάχη με τις φλόγες δίνουν επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις σε τρία μέτωπα, στο Ασπρόχωμα, Μεσσηνία, στο Ξηρόμερο, Αιτωλοκαρτανίας και στις Στήνες Βαρθολομιού Ηλίας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Αττική, Εύβοια, Αιγαίο και Κρήτη. Συγκεντρώσεις και πορείες στη Θεσσαλονίκη αύριο. Ημέρα εγγενείων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και ανακοίνωση των κυβερνητικών εξαγγελιών. Αυξημένα μέτρα ασφαλείας με ντρόνς και περισσότερους από 3.500 αστυνομικούς σε επιφυλακή. Αναστέλλεται προσωρινά η λειτουργία 8 σταθμών του μετρό. Πακέτο φορολογικών ελαφρύνσεων δημοσιονομικού κόστους περίπου 2 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη μεσαία τάξη, τους αυτοαπασχολούμενους, τους μισθωτούς και συνταξιούχους, θα περιλαμβάνει η ομιλία αύριο στις 8 το βράδυ του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Βελίδιο Ίδρυμα. Πληροφορίες για πιθανή ανακοίνωση νέου προγράμματος Σπίτι Μου 3, το οποίο αυτή τη φορά δεν θα βασίζεται στην επιδότηση από το κράτος φθηνών στεγαστικών δανείων, αλλά στην παροχή φορολογικών κινήτρων στα πιστωτικά ιδρύματα, προκειμένου αυτά να προσφέρουν στεγαστικά δάνεια με χαμηλότερα επιτόκια σε νέους και οικογένειες που πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια. Ο Πρωθυπουργός θα ξεκινήσει την επίσκεψή του στη Θεσσαλονίκη από το Γενικό Νοσοκομείο Γεώργιος Παπανικολάου στις 6.30 το απόγευμα. Στεγαστικό, φορολογία, μείωση του κόστου ζωής, επαναφορά του 13ου μισθού και της 13ης σύνταξης στα βασικά σημεία του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ που θα παρουσιάσει το ερχόμενο Σαββατοκύριακο στη ΔΕΘ ο Νίκος Ανδρουλάκης. Συνελήφθησαν η 68χρονη κόρη και ο εγγονός της ηλικιωμένης γυναίκας, της οποίας τα οστά βρέθηκαν σήμερα τυλιγμένα με νάιλον στο υπόγειο του σπιτιού στο Μαραθώνα. Η 68χρονη απέκρυψε το θάνατο της μητέρας της για να εισπράττει επί 10 χρόνια τη σύνταξή της. Προθεσμία για την Τρίτη πήραν οι τρεις κατηγορούμενοι για το θάνατο του βρέφου στο διαμέρισμα της Κυψέλης. Το ζευγάρι αρνείται ότι το σκότωσε. Οι 38χρονοι και ο 43χρονος αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, ενώ σε βάρος του 26χρονου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για γενετήσιες πράξεις. Και φέτος ο Δήμος Αθηναίων βρίσκεται στο πλευρό των οικογενειών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Αύριο από τις 9 το πρωί έως τις 2 μετά το μεσημέρι συγκεντρώνει σχολικά είδη στο κτίριο του Κιαδά επί της οδού Πειραιός 35 απευθύνοντας κάλεσμα αλληλεγγύης. Η προσφορά θα συνεχιστεί και μέσω του κοινωνικού βίβλιο χαρτοπολίου που βρίσκεται στον κόμβο αλληλοβοήθειας πολιτών έναντι του σταθμού Λαρίσης, καθώς τα δέχεται σχολικά είδη καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 8 το πρωί έως τις 3 μετά το μεσημέρι, προκειμένου να καλύπτονται οι ανάγκες των παιδιών σε σχολικά είδη καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Ανασύρθηκαν ακόμη 2 πτώματα από το ναυάγιο ανοιχτά της Κερίνιας, στους 12 ανήλθαν οι νεκροί. Η καταστροφική κατολίσθηση και η πλημμύρα της 26ης Αυγούστου που σημειώθηκαν στο Νεπάλ στα σύνορα με την Κίνα έχει κοστίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 1.287 ανθρώπους, ενώ περισσότεροι από 5.000 αγνοούνται. Ελπίδες για περισσότερους επεισόδους μετά την ανάσυρση σήμερα 2 εργατών από υπόγεια σύραγγα. Ο Ντόναλντ Τραμπ, με ανάρτησή του στο Truth Social, δηλώνει ότι θα ζητήσει από τους Ευρωπαίους να επιστρέψουν τη βοήθεια που πρόσφεραν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Ουκρανία υπό την προεδρία του Τζο Μπάιντεν. Στη Ρωσία και την Ουκρανία θα μεταβούν το Σαββατοκύριακο οι απεσταλμένοι των Ηνωμένων Πολιτειών Κούσνερ και Γκουιτόφ, που ηγούνται των προσπαθειών για τερματισμό του πολέμου. Και ο καιρός έθριος αναμένεται αύριο ο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 33 βαθμούς Κελσίου, 33 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 5, τίτλοι ειδήσεων στις 4.30. Μικρόφωνο και πάλι στο Χρήστο Καπούτσι.
0: Αθήνα 984, στους 98 και 3.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Αθήνα 984.

Και τη δεύτερη ώρα θα είμαστε μαζί εδώ από το στούντιο εκστρατείας του Αθήνα 1984, διότι στα άλλα γίνονται επισκευές. Θα πάρει κάποιο χρόνο να γίνουν όλα καλά. Θα επανέλθουμε όμως στην κανονική ροή. Χρήστος Καπούτσης στο μικρόφωνο, Νίκος Κουτούγερας απέναντί μου εδώ ρυθμίζει τα των ήχων, Καλλιόπιας Λανίδου και Χρήστος Κάπος στην επιμέλεια αυτής της εκπομπής, Κάτια Παυλίδου στις μουσικές επιλογές που ακούμε. Στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο θα έλεγα κάτι αλλάζει. Κάτι αλλάζει και θα πρέπει κανείς να το δει πολύ πολύ προσεκτικά και να μην μας απορροφά η εσωτερική επικαιρότητα. Η πολιτική επικαιρότητα βεβαίως έχει στραμμένο το βλέμμα και δικαίως στη Θεσσαλονίκη. Στη Διεθνή Θεσσαλονίκης που θα εγκαινιάσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Από αυτό, από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως, καλείται ο Πρωθυπουργός να παρουσιάσει την κυβερνητική πολιτική και κυρίως να δώσει το στίγμα της επόμενης περίοδου. Προεκλογικές εξαγγελίες, αναμενόμενες παροχές, φορολογικές ελαφρύνσεις, μέτρα για την οικονομία και την καθημερινότητα. Θερίζει η ακρίβεια στα σούπερ μάρκετ. Μόνο όποιος δεν πάει να ψωνίσει σούπερ μάρκετ δεν έχει αντίληψη της πραγματικότητας της ακρίβειας και το πόσο αυτή καταδυναστεύει το εισόδημα, το μέσο εισόδημα των Ελλήνων εργαζόμενων και απεχθώς φορολογούμενων. Η κοινωνία περιμένει να πάρει μια ανάσα, να βελτιωθεί η καθημερινότητα. Ιδιαίτερα οι χαμηλόμισθοι, χαμηλοσυνταξιούχοι έχουν προσδοκίες. Έχουν προσδοκίες να είναι κάπως πιο υποφερτή, κάποιος πιο ανθρώπινη η ζωή τους. Για αυτούς τους ανθρώπους ακόμα και μια μικρή οικονομική ανακούφιση έχει σημασία. Πάντως, για να είμαστε ειλικρινείς, οι προσδοκίες παραμένουν χαμηλές. Και το κρίσιμο ερώτημα είναι ένα. Όσα θα εξαγγελθούν θα έχουν πραγματικό οικονομικό αντίκρισμα ή θα μείνουν στις προεκλογικές υποσχέσεις? Η απάντηση θα δοθεί με τις εκλογές. Μετά τις εκλογές. Και ξέρετε, αυτό ισχύει το μετά την απομάκρυση εκ του Ταμείου που δεν Ελλάδος αναγνωρίζεται. Γι' αυτό είπα και στην αρχή της εκπομπής, λέω τώρα και θα το λέω συνέχεια, ότι με μεγάλη υπευθυνότητα και σοβαρότητα και ασκώντας το συνταγματικό μας δικαίωμα θα πρέπει να προσέλθουμε στις κάλπες. Η αποχή σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση, την εξαιρετικά κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση, θα πρέπει να περιοριστεί σημαντικά. Τώρα, σε αυτά τα οποία θα γίνουν στη ΔΕΘ, έτσι φέρπει και ένα, θα έλεγα, πολιτικό μυστήριο, πότε θα στηθούν οι κάλπες. Ο κύριος Πρωθυπουργός σε όλους τους τόνους λέει ότι θα στηθούν την άνοιξη του 27. Είναι στα συνταγματικά πλαίσια. Έτσι. Αυτό επιτρέπεται, αφού του δίνει ο νόμος το δικαίωμα, το συνταγματικό όριο, βεβαίως, και θέλει να το εξαντλήσει και είναι δικαίωμά του. Η αντιπολίτευση ασφαλώς θα επιχειρήσει να αποδομήσει τις κυβερνητικές εξαγγελίες. Το θέμα είναι με ποια επιχειρήματα και με ποια πιστικότητα. Και με ποια πιστικότητα θα αποδομηθεί το κυβερνητικό αφήγημα στη ΔΕΘ, όπως θα παρουσιαστεί στη Διεθνή Θεσσαλονίκης. Η αντιπολίτευση θα μιλήσει για προεκλογικές παροχές, για ανεπαρκή μέτρα, για την πραγματική κατάσταση της οικονομίας και της κοινωνίας. Η κοινωνικο-οικονομική πραγματικότητα βεβαίως είναι ζωφερή. Ακρίβεια, πληθωρισμός, τεράστια προβλήματα. Αλλά ξέρετε, στη Διεθνή Θεσσαλονίκη δεν είναι μόνο η οικονομία. Στην ατζέντα του Πρωθυπουργού βρίσκονται και τα ελληνοτουρκικά και μάλιστα πολύ ψηλά στην ατζέντα. Η ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως και κυρίως η θωράκιση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων απέναντι στην αναθεωρητική κατά βάσικη ουσία πολιτική της Τουρκίας σε μια περίοδο γεωπολιτικής αβεβαιότητας είναι ένα εξίσου σημαντικό εθνικό θέμα. Είναι σημαντικό
να είναι και να αισθάνεται ασφαλής ο Έλληνας πολίτης, να είναι και πλήρως κατοχυρωμένη η ασφάλεια της χώρας. Τα λέμε αυτά γιατί το τελευταίο διάστημα η Τουρκία κάπως έχει ξεφύγει. Έχει ξεφύγει διότι με δηλώσεις του Προέδρου, του Ταγί Περτογάν και των Υπουργών Εξωτερικών και Άμυνας, του Χακάν Φιντάν, αλλά και με προεδρικά διατάγματα που αφορούν την οριοθέτηση θαλασσιών πάρκων εκτός τουρκικής σφαλοκρεπίδας, αλλά εντός ελληνικής σφαλοκρεπίδας. Αυτά προβλέπουν τα προεδρικά διατάγματα της Τουρκίας, του Προέδρου Ερντογάν, και μια προσπάθεια περικύκλωσης του Καστελόριζου. Αυτή λοιπόν η κλιμάκωση που υπάρχει υποχρεώνει τον Πρωθυπουργό να αντιδράσει απέναντι σε αυτή την, θα έλεγα, τουρκική προκλητικότητα, προσπαθώντας να δημιουργήσει εκείνη την πραγματικότητα, την αποτρεπτική ικανότητα και πραγματικότητα της χώρας, έτσι ώστε να αποτρέψει τον τουρκικό αναθεωρητισμό και επεκτατισμό. Και αυτό, ξέρετε, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Διαβάζω εδώ ότι η φρεγάτα Κίμων, έχουν τα πράγματα κάπως ανέβει, η φρεγάτα Κίμων είναι, που είναι η πρώτη από τις τέσσερις φρεγάτες Μπελαρά που έχει αποκτήσει το πολεμικό μας ναυτικό, έφτασε στον κόλπο της Σούδας και οι κριτικοί επεφύλαξαν εντυπωσιακή υποδοχή στη φρεγάτα Κίμων. Η φρεγάτα είναι, τα έλεγα, Κίμων είναι μια φρεγάτα πλήρως ψηφιακή πολλαπλών ρόλων. Έχει ένα μεγάλο εκτόπισμα. Ο οπλισμός της περιλαμβάνει πυροβόλο, πυράβλους εξωσέτ και αστέρ, ακόμα σύστημα εντυπωσιακά αντιεραπορικά και αντιβαλιστικά συστήματα, δυνατότητα μεταφοράς ελικοπτέρου. Η φρεγάτα Κίμων, θα έλεγα, είναι πραγματικά ένα κόσμημα για το πολεμικό ναυτικό και ανεβάζει κατακόρυφα την ισχύση του πολεμικού ναυτικού. Σήμερα λοιπόν η Τοκισέα αποφάσισε να στείλει την φρεγάτα Κίμων στην Σούδα. Αυτό έχει τη σημασία του και δεν αφορά μόνο τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ή μάλλον αφορά τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, αλλά και τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, δεδομένου ότι η Σούδα παίζει κορυφαίο ρόλο στις αμερικανονατοικές επιχειρήσεις στην ευρύτερη περιοχή. Να το πούμε έτσι πάρα πολύ απλά, δεν νοούνται επιχειρήσεις των Αμερικανών και του ΝΑΤΟ στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και ευρύτερα χωρίς τη βάση της Σούδας. Η βάση της Σούδας είναι, αξιοποιείται από τους Αμερικανούς, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από τις ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτείων, βάσει μιας, θα έλεγα, πολύ ισχυρής Έλληνο-Αμερικανικής στρατιωτικής συμφωνίας. Έχουν συμφωνηθεί τα πάντα. Η βάση της Σούδας παρέχει ναυτική υποστήριξη, παρέχει, θα έλεγα, πολλά μέσα στήριξης των αμερικανικών επιχειρήσεων. Εκεί βρίσκονται αεροσκάφη πολύ υψηλού επίπεδου με δορυφόρους, με ραντάρ, με διάφορα συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου, πληροφοριακά συστήματα, ανάλυση δεδομένων, τεχνητή νοημοσύνη. Ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει στην αντιδυτική τεχνολογία είναι, θα έλεγα, ενσωματωμένο στη βάση της Σούδας, βεβαίως στα αεροπλάνα, στα αεροσκάφη, τα μαχητικά αεροσκάφη, τα αεροσκάφη επιτήρησης και στα πλοία του ναυτικού, του πολεμικού ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών και βεβαίως της συμμάχου Ελλάδας, να όπως τώρα είδαμε να πηγαίνει στη Σούδα η φρεγάτα Κίμων.

Αντίστροφη μέτρηση για την ομιλία του Πρωθυπουργού στην Βιθνία Θεσσαλονίκης, όπου εκεί αναμένεται, όπως λένε οι φιλοκυβερνητικές πηγές, να παρουσιαστεί το σύνολο των νέων μέτρων οικονομικής και φορολογικής πολιτικής κυβέρνησης. Ο τίτλος που δίνουν τα φιλοκυβερνητικά μέσα είναι «Μέτρα για όλους», έτσι λένε, καθώς σύμφωνα μέχρι τώρα πληροφορίες που διοχετεύονται από το Μέγαρο Μαξίμου, οι παρεμβάσεις που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός θα αφορούν μεγάλο μέρος της κοινωνίας, είτε μέσω ενισχύσεων και μόνιμων παρεμβάσεων, είτε μέσω μειώσεων φόρων και ασφαλιστικών εισφορών. Παράλληλα, δεν αποκλείεται, μαθαίνουμε από τους ανθρώπους που είναι κοντά στον Πρωθυπουργό, δεν αποκλείεται να υπάρξουν και μέτρα έκπληξη, τα οποία δεν έχουν γίνει μέχρι τώρα, μέχρι σήμερα γνωστά πάντα. Μας μιλάει και έκπληξη ο κ. Πρωθυπουργός, μας λένε οι άνθρωποι που αντλούν πληροφορίες από την δεξαμενή ειδήσεων του Μεγάλου Μαξίμου. Οι πρώτες παρεμβάσεις αναμένουν να ξεκινήσουν από τη φετινή χρονιά με την ενίσχυση των συνταξιούχων, μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται είναι η αύξηση του ετήσιου επιδόματος από τα 300 στα 400 ευρώ ή ακόμα και στα 450 ευρώ, με την καταβολή και που τοποθετείται αυτή η καταβολή αυτού του ποσού στο τέλος Νοεμβρίου. Είναι ετήσια, έτσι. Επάνω το χρόνο θα δοθεί αυτή, αν θα δοθεί 300 ευρώ στους χαμηλούς συνταξιούχους. Μάλιστα. Ένα δεύτερο κύμα μέτρων αναμένεται από τον Ιανουάριο του 2027, ενώ οι παρεμβάσεις θα ξεδιπλώνονται σταδιακά σε βάθος χρόνου. Έχουμε, λένε πάλι τα φιλοκυβερνητικά μέσα, θα έχουμε μάλλον το τραπέζι βρίσκεται και σημαντική αύξηση του κατώτατου μισθού, η οποία αναμένεται να ανακοινωθεί τον Απρίλιο. Στόχος είναι η αύξηση να λειτουργήσει αντισταθμιστικά τις πληθωριστικές πιέσεις και την ακρίβεια. Να δούμε πώς θα πάει ο κατώτατος μισθός. Εξετάζεται η αύξηση της ημερήσιας αξίας των διατακτικών σύντησης από 6 λέει, στα 10 ευρώ ως ένας ακόμη έμεσος τρόπος ενίσχυσης του εισοδήματος των εργαζομένων. Δεν ξέρω αν αυτά τα ποσά είναι ικανά να καλύψουν την έκρηξη τιμών, στο σούπερ μάρκετ και τον πληθυσμό. Καθένας ταξιολογεί με αυτά που έχει στη τσέπη του, με το μισθό που παίρνει, με τις αυξήσεις που θα πάρει, όπως λέει ο κ. Πρωθυπουργός και οι άνθρωποι του Μαξίμου, και να δούμε αν αυτά τα ποσά που θα πάρει θα μπορέσει να βγάλει το μήνα. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι δυσκολεύονται να βγάλουν το μήνα, φτάνουν μέχρι τις 20 του μηνός και από εκεί και μετά δεν ξέρω πώς καταφέρουν κάποιοι άνθρωποι να ζήσουν όταν τελειώνει το εισόδημα. Δηλαδή τελειώνει το εισόδημα 20 που είναι του μηνός, μετά με 9 εβδομάδα. Αυτή η εβδομάδα τι κάνουν. Δανείζονται προφανώς. Και τον άλλο μήνα την άλλη τελευταία εβδομάδα ξαναδανείζονται. Δεν νομίζω ότι βγαίνει κάπου αυτό. Δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να συμβαίνει και πώς ενισχύονται. Υπάρχουν ξέρετε πολλά προβλήματα. Από την άλλη πλευρά βέβαια θα μου πείτε και το άλλο ότι κυκλοφορεί.

0: είναι πολλοί κόσμος έξω. Φαίνεται ότι υπάρχει χρήμα. Δεν ξέρω ποιοι το έχουν, ποιοι το διακινούν και αν ποιο τρόπο. Δεν ξέρω, υπάρχει και η άλλη εικόνα που δεν είναι τόσο τα πράγματα σύμφωνα με την άλλη εικόνα τόσο δύσκολα. Θα μου πεις για ποιους είναι, για μια ομάδα, ηθισμιακή, μικρή, ναι. Τι παραπάνω έχουν αυτό, αυτοί κάποιες διασυνδέσεις, με ποιους. Με τον κομματικό μηχανισμό. Τι κάνει ο κομματικό μηχανισμό, τι κάνει η κυβέρνηση, εκάστοτε κυβέρνηση. Δηλαδή, η μοντέρνα επαρχία, τι κάνει. Αναδιανέμει το εισόδημα. Πώς, όπως θέλει. Με ποιους, νομιούχους. Τι είναι αυτοί που νομιούχοι, αυτοί που δεν ψηφίζουν. Απλά τα πράγματα. Απλά.
1: Είχαν ήχθει ένα μικρό.

0: 1984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Συνελήφθησαν η 68χρονη κόρη και ο έγγονός της ηλικιωμένης, ισόρος της οποίας εντοπίστηκε στο υπόγειο σπιτιού στο Μαραθώνα. Σε κλειό κινητοποιήσεων η Θεσσαλονίκη εν ώψη διεθνούς έκθεσης. Στις 6 το απόγευμα στο Λευκό Πύργο, συγκέντρωση διαμαρτυρίας αστυνομικών και πυροσβεστών. Στη Θεσσαλονίκη το απόγευμα και ο Πρωθυπουργός. Σε εξέλιξη φωτιές σε Μεσσηνία, Ηλία, Έτωλο, Καρνανία, Φωκίδα και Πρέβεζα. Σε κατάσταση Red Coat αύριο η Αττική, η Κρήτη, η Εύβοια, η Χίος, η Ικαρία και οι Κυκλάδες. Την Τρίτη θα απολογηθούν στον ανακριτή το ζεύγος που κατηγορείται για τη φρικιαστική υπόθεση με το νεκρό βρέφο στην Κυψέλη. Την ίδια ημέρα θα απολογηθεί και ο 26χρονος Αφγανός κατηγορούμενος για το κακούργημα των γενετήσεων πράξεων με την ανήλικη κόρη του ζευγαριού. Στην Τουρκία, τοπικά μέσα ενημέρωσης δημοσιοποίησαν βίντεο που εμφανίζει τον αντιπρόεδρο του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης Μπερχάν Σιζμζέκ να ασκεί βία κατά της πρώην συντρόφου του με την οποία συζούσε για περίπου 10 χρόνια. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, άνεμοι βόρειοι 2 μποφόρα από 23 έως 35 βαθμούς θερμοκρασία, 30 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, στο Γκάζι. Επιστροφή στο Χρήστο Καπούτσι.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3. Thank you.

Βρισκόμαστε σε μια, θα έλεγα, περιοχή που η δίπλα μας, σε μια γεωγραφική γειτονιά, όπου η δίπλα μας είναι σε πλήρη αναταραχή. Αν δούμε γεωγραφικά, ακτές της Βαλτικής, Ευρασία, Ουκρανία, Ευρασία, Ανατολική Ευρώπη, Μαύρη Θάλασσα, Βαλκάνια, Αιγαίο, Ανατολική Μεσόγειο, Μέσα Ανατολή, Αραβική, Χερσόνησος, Στενά Ορμούς, Κόλπος του Άντεν, Διόρυγα του Σουέζ, όλα αυτά αποτελούν μια ενιαία γεωγραφική περιοχή. Μια περιοχή που είναι σε πλήρη αναταραχή, με πολεμικές συγκρούσεις. Και εάν εστιάσουμε καταρχήν, και θα συνεχίσουμε μετά, στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, πρέπει να μην θέλουμε να δούμε ότι έχουμε αλλαγές, σημαντικές αλλαγές. Η τουρκική κινητικότητα εκτείνεται, εντείνεται και εκτείνεται. Και η Αθήνα επιχειρεί πλέον να απαντήσει με μια συνολική στρατηγική αποτροπής. Η Τουρκία κινείται. Κινείται στρατηγικά, μεθοδευμένα, πολύ επίπεδα. Η Τουρκία έχει μια δραστηριότητα, διπλωματικό-στρατιωτική δραστηριότητα, έχει επαφές με χώρες του ΝΑΤΟ, διμερείς σχέσεις με χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, διμερείς στρατιωτικές σχέσεις με χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει σχέσεις με την Ρωσία, προσωπικές σχέσεις ο Βλαντιμίρ Πούτιν με τον Ταγί Περτογάν. Έχει σχέσεις με το Ιράν και βεβαίως από τους αγαπημένους συνομιλητές και ηγέτες στην περιοχή του Ντόναλντ Τραμπ και του επιτελείου του είναι ο Ταγίπ Ερντογάν. Έχουμε λοιπόν μια Τουρκία γεωπολιτικά αναβαθμισμένη από τις περιστάσεις και από τις εξελίξεις. Και έχουμε και μια η Ελλάδα, η ελληνική κυβέρνηση και ο πολιτικός κόσμος παρακολουθεί, σχεδιάζει, ανησυχεί, αλλά τα μέσα και παρέμβασης που έχει δεν είναι εξαιρετικά ικανοποιητικά. Η ελληνική κυβέρνηση, η Αθήνα, κινητοποιείται απέναντι στις τουρκικές κινήσεις και ταυτόχρονα μεταφέρει το ελληνοτουρκικό ζήτημα, δηλαδή τις επεκτατικές αιτιάσεις του τουρκικού αναθεωρητισμού, τις μεταφέρει εκεί που πλέον ανήκει, στην ευρωπαϊκή ατζέντα ασφαλείας. Και εδώ θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει τις ευθύνες της. Το μήνυμα λοιπόν είναι καθαρό. Λειτουργικές σχέσεις με την Τουρκία, ναι. Εκτός στο διεθνές δίκαιο, όχι. Εκχώρηση κυριαρχικών δικαιωμάτων, όπως αποστρατιωτικοποίηση των νησών του Ανατολικού Αιγαίου, είναι και πρέπει να είναι εκτός ή ασδήποτε συζήτησης. Και αυτό δεν είναι θεωρία. Είναι πολιτική απόφαση. Πρέπει να είναι πολιτική και πρέπει να είναι πολιτική απόφαση του πολιτικού κόσμου.

Το ενδιαφέρον όμως βρίσκεται αλλού. Η ελληνική κυβέρνηση αντιδρά, έστω και όψιμα, αντιλήφθηκε ότι τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο είναι χωρίς περιεχόμενο. Τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο που τόσο διάστημα διαφήμιζαν τα φιλοκυβερνητικά ΜΜΕ δεν ήταν στρατηγική. Ήταν μια επικοινωνιακή κατασκευή που προσέκρουσε στην πραγματικότητα. Ποια είναι η πραγματικότητα? Είναι η τουρκική αδιαλαξία και ο αναθεωρητισμός. Η Άγκυρα επιχειρεί να διευρύνει σταδιακά το πεδίο της αμφισβήτησης με δηλώσεις, διαβήματα, αλλά και κινήσεις που μπορούν να δημιουργήσουν πολιτικά και επιχειρησιακά τετελεσμένα, προβάλλει την στρατιωτική της ισχύ και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο λύσεων που δεν θα περιορίζονται στη διπλωματία αν δεν ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις της. Η Τουρκία πλέον κάνει, θα έλεγα γνωστό, κάνει σαφές το εξής: ότι έχει μια συγκεκριμένη πολιτική, θέλει να την επιβάλλει αυτή την πολιτική και αν δεν μπορεί μέσω διαπραγματεύσεων, τότε έχει και άλλα μέσα να επιβάλλει αυτή την πολιτική. Και εδώ μπαίνει λοιπόν το θέμα, τι ακριβώς κουβεντιάσουμε με την Τουρκία. Ποια είναι η ατζέντα του διαλόγου που έχουμε με την Τουρκία. Και απέναντι σε αυτή την, θα έλεγα, τουρκική αντίληψη ότι εάν η διπλωματία δεν προχωρήσει έχουμε και άλλες λύσεις, μεταξύ αυτών και η στρατιωτική λύση, απέναντι λοιπόν σε αυτό τον τουρκικό αναθεωρητισμό αποκτά ιδιαίτερη σημασία η λεγόμενη ασπίδα του Αχιλλέα. Δηλαδή, τι είναι αυτό? Είναι ένα σχέδιο θωράκης της χώρας, ένα σχέδιο που προωθεί το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας στο πλαίσιο της Ατζέντας 2030 ανασυγκρότησης των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Είναι, θα έλεγα, η ασπίδα του Αχιλλέα ως βασικό δόγμα στον πυρήνα. Είναι, δεν αφορά μόνο την παθητική άμυνα. Δηλαδή δεν θα περιμένουμε πρώτα να δεχτούμε επίθεση και μετά να αντιδράσουμε, αλλά διαμορφώνει όλο αυτό το πλέγμα σχέσεων, διαμορφώνει τις συνθήκες ώστε η απειλή να μην εκδηλωθεί. Και πότε μια απειλή δεν εκδηλώνεται σε βάρος μιας χώρας? Όταν αυτός ο οποίος θα επιλέξει να προσβάλλει τον αντίπαλο θα έχει τεράστιο κόστος. Το κόστος δηλαδή θα είναι απαγορευτικό. Η πρόσφατη ελληνοϊσραηλινή συμφωνία για ένα πολυεπίπεδο σύστημα αντιεροπορικής, αντιντρόουν και αντιβαλιστικής άμυνας εντάσσεται στην ατζέντα του 2030. Και δεν είναι απλώς ένα ακόμα εξοπλιστικό πρόγραμμα. Είναι αλλαγή φιλοσοφίας στην ελληνική αποτροπή. Γιατί τελικά η αποτροπή δεν κρίνεται από τις δηλώσεις των πολιτικών ηγετών, από τις δηλώσεις προέδρων κυβερνητικών αξιωματούχων, υπουργών άμυνας και εξωτερικών. Η αποτροπή κρίνεται από το αν ο αντίπαλος πιστεύει ότι μπορεί να πετύχει το στόχο του χωρίς να καταβάλει δυσανάλογο κόστος. Όλα λοιπόν εκεί κρίνονται, σε αυτή την ισορροπία ωφέλους κόστους. Εάν προσπαθήσω να αξιοποιήσω την στρατηγική ισχύ που διαθέτω, γιατί διαθέτει η Τουρκία ισχυρή στρατηγική ισχύ, θα καταβάλω ένα δυσανάλογο μεγάλο κόστος. Άρα αυτό μου αποτρέπει από το να σκέφτομαι στην στρατηγική λύση. Υπάρχει όμως και ένα όριο και το όριο αφορά, αυτό θα έλεγα, την ελληνοϊσραηλινή στρατιωτική συμφωνία, η οποία πλέον είναι στρατηγικού χαρακτήρα. Αυτή η ελληνοϊσραηλινή σχέση, στρατιωτική συμφωνία, έχει ένα όριο που δεν πρέπει να ξεπεραστεί. Δηλαδή δεν μπορεί να εξελιχθεί σε σχέση στρατηγικής εξάρτησης. Η ελληνοϊσραηλινή στρατηγική συνεργασία αναμφίβολα ενισχύει την ελληνική αποτροπή.
Έχουμε προηγμένη τεχνολογία, αεράμινα, αντιδρών συστήματα, κυβερνοάμυνα και Ισραηλινή επιχειρησιακή εμπειρία προσθέτουν σημαντικές δυνατότητες στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Το σύνολο σχεδόν της αεράμινας της χώρας με όλα τα σύγχρονα οπλικά συστήματα είναι Ισραηλινής κατασκευής. Το 80%, ας μην το κάνουμε απόλυτο 100%, το 80% είναι από το Ισραήλ. Θα λέει κανείς ότι δίνουμε στο Ισραήλ μεγάλο μέρος της αεράμινας της χώρας. Και γι' αυτό λέμε ότι αυτή η σχέση δεν πρέπει να εξελιχθεί με τίποτα σε σχέση εξάρτησης. Όμως υπάρχει και η άλλη πλευρά. Κάθε στρατηγική συνεργασία έχει ωφέλη, βεβαίως έχει ωφέλη. Έχει όμως και οικονομικό και γεωπολιτικό κόστος. Και αυτό το κόστος δεν θα πρέπει να υποτιμηθεί επουδενή. Η σχέση Ισραήλ-Τουρκία στο ιατρικό τομέα έχει κάποια ωφέλη. Τεχνολογία αιχμής και ό,τι ακριβώς μπορεί να προσφέρει η στρατιωτική τεχνολογία για την ενίσχυση της αποτροπής των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Μάλιστα. Αλλά υπάρχει και κόστος. Και θα έλεγα σημαντικό κόστος. Και εξηγούμε. Καθώς αντιπαράθεση Ισραήλ-Τουρκίας οξύνεται, η Ελλάδα κινδυνεύει να αντιμετωπιστεί από την Άγκυρα όχι απλώς ως γειτονικό κράτος, αλλά ως μέρος ενός ευρύτερου περιφερειακού συσχετισμού που αποτελεί απειλή για την Τουρκία. Έχουμε συγκεκριμένες δηλώσεις του Προέδρου Ερντογάν, έχουμε συγκεκριμένες δηλώσεις από τους Υπουργούς Εξωτερικών και Άμυνας της Τουρκίας ότι υπάρχει απειλή για την Τουρκία. Η σχέση Ελλάδας-Ισραήλ-Κύπρου, αυτή η τριμερής στρατιωτική συμφωνία Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, αποτελεί ουσιαστική απειλή για την Τουρκία και η Τουρκία θα αντιδράσει προασπιζόμενη τα συμφέροντά της. Είναι δηλώσεις αρμοδίων κυβερνητικών αξιωματούχων της Τουρκίας. Έτσι η Ελλάδα, λόγω της πολύ ισχυρής ελληνοϊσραηλινής στρατιωτικής συνεργασίας, πιθανόν να προσθέσει κινδύνους που δεν προκύπτουν από τις δικές της στρατηγικές επιλογές, αλλά από την αντιπαράθεση άλλων περιφερειακών δυνάμεων, όπως της Τουρκίας με το Ισραήλ. Να αχθεί δηλαδή η Ελλάδα σε μια, θα έλεγα, στρατιωτική αντιπαράθεση ανάμεσα σε Ισραήλ και Τουρκία, όπου η Ελλάδα θα κληθεί να παίξει ένα συγκεκριμένο ρόλο. Αυτό θα έχει κόστος. Η Ελλάδα σε αυτό το πραγματικά εκρηκτικό γεωπολιτικό περιβάλλον χρειάζεται συμμάχους. Χρειάζεται όμως ταυτόχρονα να διατηρεί τη δυνατότητα να αποφασίζει μόνη της πότε, πώς και με ποια μέσα θα υπερασπιστεί την ελληνική επικράτεια και τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Να διαθέτει δηλαδή η Ελλάδα στρατηγική αυτονομία αυτών των μείζων και να μην εξαρτάται από πολιτικές αποφάσεις ή στρατηγικές σκοπιμότητες άλλων κρατών, είτε του Ισραήλ είτε των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Η Ισραηλινή αμυντική συνεργασία ενισχύει βέβαια την αποτροπή, αλλά κοστίζει περίπου 4 δισεκατομμύρια ευρώ και έχει σοβαρές γεωπολιτικές παρενέργειες. 4 δισεκατομμύρια ευρώ κοστίζει, θα έλεγα, αυτή η ελληνοϊσραηλινή συνεργασία για τη δημιουργία ενός αντιρρεπορικού θόλου στη χώρα μας με τα ισραηλινά πληγά συστήματα. Είναι μεγάλο το κόστος και το βάρος για τον κρατικό προϋπολογισμό της χώρας μας. Αλλά αυτή είναι η μία πλευρά. Υπάρχει και άλλη πλευρά, ότι αυτή η στρατηγική αμυντική συνεργασία Ελλάδας-Ισραήλ έχει και σοβαρές γεωπολιτικές παρενέργειες. Το σημαντικότερο, ξέρεις, είναι το εξής. Η ασπίδα του Αχιλλέα, η λεγόμενη ασπίδα του Αχιλλέα, πρέπει να είναι ελληνική. Όχι μόνο στο όνομα, να είναι ελληνική στον έλεγχο, ελληνική στα δεδομένα. Η απόφαση για την απόλυτη θωράκιση της ελληνικής κυριαρχίας πρέπει να είναι αποκλειστικά στην ευθύνη της ελληνικής κυβέρνησης
και με ευρεία συνένεση από τον ελληνικό λαό. Διότι ας μην γελιόμαστε, αν δεν υπάρχει δίπλα μας ο ελληνικός λαός, αν δεν είναι συμπαραστάτης ο ελληνικός λαός στις αποφάσεις της κυβέρνησης σε τέτοιο επίπεδο, δηλαδή προάσπισης με κάθε μέσο των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, τότε έχουμε χάσει το παιχνίδι από την αρχή.

Ξέσπασα, λέει, διαβάζω εδώ πυρκαγιά σε γραπτό δασική έκθεση στο Κοπανάκι Μεσσηνίας για την κατάσπευση της πυρκαγιάς. Κινητοποιήθηκαν πυροσβέστες, οχήματα. Επίσης κινητοποιήθηκε ο Δήμος Καλαμάτας. Για να δούμε τι θα γίνει, γιατί το κάτι τελείωσε και πιστεύω να καούνε. Και να καούνε, θα μου πεις, γιατί να μην καούνε. Γιατί να μην καούνε, να αποτελέσουν εξαίρεση δικές μου ελιές. Τέλος πάντων. Λοιπόν, για το μεγάλο μέρος, λέει μια άλλη είδηση που διαβάζω, για το μεγάλο μέρος της ανθρωπότητας, της ανθρώπινης ιστορίας, η πυραμίδα του πληθυσμού είχε μια σταθερή μορφή. Πολλά παιδιά στη βάση, αρκετοί ενήλικες στη μέση και λιγότεροι ηλικιωμένοι στην κορυφή. Αυτή η πυραμίδα, λέει, ανατρέπεται. Οι άνθρωποι ηλικίας 65 ετών και άνω είναι πλέον περισσότεροι παγκοσμίως από τα παιδιά ηλικίας έως 5 ετών. Για πρώτη φορά στην καταγεγραμμένη ιστορία, σύμφωνα με νέα στοιχεία που δίνει μια παγκόσμια εταιρεία και το παρουσιάζει το Άξιος. Δεν πρόκειται για μια συγκυριακή διασταύρωση δύο καμπυλών, αλλά για την αρχή μιας βαθιάς δημογραφικής αλλαγής, η οποία αναμένεται να ενταθεί τις επόμενες δεκαετίες. Η ανθρωπότητα ζει περισσότερο, αποκτά λιγότερα παιδιά, και εισέρχεται σε έναν κόσμο στον οποίο οι ηλικιωμένοι θα αποτελούν ένα όλο ένα μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού, της οικονομίας και της κοινωνίας.

Με αφορμή λοιπόν αυτά που λέγαμε πριν για τις προεκλογικές υποσχέσεις των πολιτικών για την Διεθνή Θεσσαλονίκη, για όλα αυτά τα ωραία τα οποία γίνονται εκεί και θα γίνουν και άλλα ακόμα καλύτερα, και τις υποσχέσεις των πολιτικών. Ξέρετε, για μένα υπάρχει ένα ηθικό πρόβλημα. Δεν θα πρέπει ο ελληνικός λαός σε κάθε ΔΕΘ και ειδικά την προεκλογική περίοδο να εμφανίζεται ως επέτης των ηγετών, των πολιτικών αρχηγών, πώς θα του δώσουν κάτι παραπάνω για να ζήσει. Αυτό είναι ηθικό το πρόβλημα. Είναι υποχρέωση των πολιτών να εξασφαλίζουν τα αναγκαία στους πολίτες για να επιβιώσουν αξιοπρεπώς. Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια πρέπει να είναι πάνω και πέρα από όλα, από σκοπιμότητες και από οτιδήποτε άλλο. Δικαιούται ο κάθε άνθρωπος να ζει με αξιοπρέπεια και με σεβασμό. Το κράτος να τον σέβεται ως πολίτη, και βέβαια και ο πολίτης να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις απέναντι στο κράτος. Μόνο έτσι λειτουργεί η δημοκρατία. Διαφορετικά υπονομεύεται η δημοκρατία, διαφορετικά υπονομεύεται το δημοκρατικό πολίτευμα, και μάλιστα στη βάση, δηλαδή στο φρόνημα των πολιτών. Εκεί είναι το θέμα και εκεί θα πρέπει να υπάρξει, θα έλεγα, μια ουσιαστική βελτίωση. Είναι θέμα και παιδείας. Και δεν είναι τα πράγματα μόνο κόμμα. Υπάρχουν και κάποιες αρχές και κάποιες αξίες που πρέπει να προτάσσονται από την κομματική επετηρίδα. Οι προεκλογικές υποσχέσεις των πολιτών δεσμεύουν μόνο εκείνους που τις πιστεύουν. Έτσι έλεγε ο Γάλλος πολιτικός Ζακ Σιράκ. Επαναλαμβάνω. Οι προεκλογικές υποσχέσεις των πολιτικών δεσμεύουν μόνο εκείνους που τις πιστεύουν, έλεγε ο Ζακ Σιράκ. Στη σημερινή πολιτική πραγματικότητα, νομίζω ότι αυτή η φράση του Γάλλου πολιτικού είναι εξαιρετικά επίκαιρη. Ακούμε ξανά για μεγάλες αλλαγές, για αυξήσεις οδημάτων, για ευμάρεια, για λύσεις σε ακρίβεια, υγεία, παιδεία, καθημερινότητα. Λύσεις που δεν μπορούσαν να γίνουν χθες, προχθές, αντιπροχθές, αλλά που θα γίνουν αύριο, αφού προηγηθούν οι βουλευτικές εκλογές. Οι υποσχέσεις περισσεύουν, όμως αυτό που σπανίζει είναι η λογοδοσία. Η λογοδοσία, ξέρεις, είναι η πεμπτουσία της δημοκρατίας. Η λογοδοσία για όσα τελικά υλοποιούνται ή για τα υπεσχημένα που ξεχάστηκαν από τους μεθοκόπους της εξουσίας. Λογοδοσία λοιπόν και δημοκρατία. Το κρατάμε μικρό καλάθι είναι πολιτική ωριμότητα. Δημοκρατία δεν σημαίνει να χειροκροτούμε τις εξαγγελίες, αλλά να μετράμε τα αποτελέσματα. Και εδώ βρίσκεται η δική μας ευθύνη. Να θυμόμαστε τι μας υποσχέθηκαν, τι έπραξαν και τι απέφυγαν να πράξουν. Πόσο και ποιοι και πόσο μας κορόιδεψαν.

0: Νίκος Κουτουγέρας, Χρήστος Κάπος, Καλλιόπιας Λανίδου, Κάτια Παυλίδη, Χρήστος Καπούτσης στο μικρόφωνο και το λόγο έχει η κυρία Ελισάβετ Κουτίδου, η οποία θα σε εκφωνήσει το Δελτίο Ειδήσεων του Αθήνα 984. Από όλους εμάς, γεια σας. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο.
1: Η ώρα είναι 5.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Σοβαρό αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε νωρίτερα στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας, όπου ο άνδρας οπλισμένος με μαχαίρι εισέβαλε στο αστυνομικό τμήμα και απειλούσε τους αστυνομικούς. Ακολούθησε συμπλοκή και ο δράστης δέχθηκε τα πειρά των αστυνομικών με συνέπεια να τραυματιστεί στην κοιλιακή χώρα. Ο 31 ετών δράστης μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΠ στο Θριάσιο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Άγνωστα παραμένουν τα κίνητρα της επίθεσης, ενώ πληροφορίες αναφέρουν πως στο παρελθόν έχει νοσηλευτεί σε ψυχιατρικό νοσοκομείο της Αττικής. Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση εκδηλώθηκε νωρίτερα στην ανάβησο Αττικής. Μένονται ότι οι φωτιές στο Ασπρόχωμα, Μέση Νία, στο Βαρθολομιό Ηλίας, στο Ξηρόμερο, Έτωλο Καρνανίας, στους Πενταγίους Φωκίδας και στο Θεσπρωτικό Πρέβεζας. Φωτιές ξέσπασαν προλίγου στο δίστομο Βιωτίας και Γωμάτι Χαλκιδικής. Σε κατάσταση Red Code τίθεται αύριο η Αττική, η Κρήτη, η Εύβοια, η Χίος, η Ικαρία και οι Κυκλάδες λόγω κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών. Για το αδίκημα της μη αναγγελίας ανέβρεσης νεκρού συνελήφθησαν μετά από εντολή του εισαγγελέα η 68χρονη κόρη και ο εγγονός της ηλικιωμένης, τα οστά της οποίας εντοπίστηκαν σε υπόγεια αποθήκη της μονοκατοικίας στην οποία διέμεναν στο Μαραθώνα. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε ύστερα από καταγγελία που έκανε η εγγονή της 90χρονης. Αρχικά οι αστυνομικές αρχές πραγματοποίησαν εξονυχιστικές έρευνες στην αυλή της κατοικίας με ειδικά μηχανήματα χωρίς όμως αποτέλεσμα. Παράλληλα με το ποινικό σκέλος της απόκρυψης της ορού, οι αρχές ξεχωριστή δικογραφία για το οικονομικό σκέλος της υπόθεσης, καθώς από τον τραπεζικό λογαριασμό της ηλικιωμένης γίνονταν τακτικές αναλήψεις μέσω χρεωστικής κάρτας έως και τον Αύγουστο. Σε κλειό κινητοποιήσεων βρίσκεται η Θεσσαλονίκη εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης. Σε μία ώρα στο Λευκό Πύργο θα συγκεντρωθούν αστυνομικοί και πυροσβέστες και ακολούθως θα πραγματοποιήσουν πορεία. Στη Θεσσαλονίκη το απόγευμα και ο Πρωθυπουργός, ο οποίος στις 18:30 θα επισκεφθεί το Γενικό Νοσοκομείο Γεώργιος Παπανικολάου. Αύριο στις 8 το βράδυ θα μιλήσει στο Βελίδιο Ίδρυμα, όπου αναμένεται να ανακοινώσει πακέτο φορολογικών ελαφρύσεων δημοσιονομικού κόστους περίπου 2 δισεκατομμύρια ευρώ για τη μεσαία τάξη, τους αυτοαπασχολούμενους, τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους. Στόχος μας είναι να ξαναζωντανέψουμε τα χωριά μας, ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος συναντήθηκε με εκπροσώπους ενώσεων κτηνοτρόφων στην Κρήτη. Ο κ. Ανδρουλάκης επανέλαβε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για ενεργειακές κοινότητες παραγωγών κτηνοτρόφων μεταποιητών με κατά προτεραιότητα όρους σύνδεσης για φθηνότερο κόστος παραγωγής. Την Τρίτη θα απολογηθούν στον ανακριτή το ζευγάρι που κατηγορείται για τη φρικιαστική υπόθεση με τον νεκρό βρέφο στην Κυψέλη. Την ίδια ημέρα θα απολογηθεί και ο 26χρονος Αφγανός, κατηγορούμενος για το κακούργημα των γενετήσεων πράξεων με την ανήλικη κόρη του ζευγαριού. Στο διεθνή χώρο, στην Ισπανία, στους 45,7 βαθμούς Κελσίου καταγράφηκε χθες στο El Granado, στην νοτιοδυτική άκρη της χώρας, ρεκόρ για το μήνα Σεπτέμβριο και υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί από τις αρχές της χρονιάς στη χώρα. Ο Ιούλιος ήταν ο πιο ζεστός που έχει καταγραφεί ποτέ στην Ισπανία στα επίπεδα του Ιουλίου του 2022, τονίζει η Μετεωρολογική Υπηρεσία της χώρας. Ο 7ος μήνας του χρόνου, που σημαδεύτηκε από πυρκαγιές πρωτοφανούς έκταση στην Ισπανία, ήταν επίσης ο πιο ξηρός από την αρχή καταγραφή των στοιχείων το 1961. Και ο καιρός έθριος προβλέπεται για αύριο στην Αττική, άνεμοι θα πνέουν βόρειο 2 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου, 30 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 6, τίτλοι ειδήσεων στις 7:30. Μικρόφωνο τώρα για 2 ώρες στον Ευτύχη Γρυφάκη.
0: Αθήνα 984, στους 98.3.
2: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
3: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
4: Αθήνα 984.

Ώρα Αθήνας 5 και 5. Εδώ είμαστε ζωντανά στον Αθήνα 984, τον σταθμό της πόλης. Για λίγο φύγαμε, επιστρέψαμε εδώ, σιγά σιγά στη βάση μας, στην Αθήνα, από νέο στούντιο. Οι συνήθειες όμως παραμένουν σταθερές και τη νέα σεζόν. Στο μικρόφωνο κάθε Παρασκευή 5 με 7 το απόγευμα θα βρίσκεται σταθερά ο Ευτύχης Γρυφάκης με την εκπομπή Ώρα Αθήνας. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα είναι ο Νίκος Κουτούγερας, στην παραγωγή η Λίλιαν Ξύλου και ο Χρήστος Κάπος και στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος. Και βέβαια η εκπομπή είναι ανοιχτή και σε εσάς. Επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτού μηνύματος στο Viber του σταθμού στο 6948-984-984. Και βέβαια επιστροφή στη βάση σημαίνει και επιστροφή στην πραγματικότητα. Όσοι καταφέραμε να φύγουμε έστω και για λίγες ημέρες αυτό το καλοκαίρι, γυρίσαμε λίγο πολύ με άδειες τσέπες. Θα μου πείτε βέβαια αυτό συνέβαινε και τα προηγούμενα χρόνια. Μόνο που φέτος για πολλούς οι διακοπές έγιναν ακόμα λιγότερες, ενώ κάποιοι είδαν την παραλία από την τηλεόραση. Γιατί τιμές των προϊόντων, των ενοικίων, των καυσίμων αυξάνονται συνέχεια, αυξάνονται και οι μισθοί, όμως όχι με τον ίδιο ρυθμό. Με αποτέλεσμα, όλο ένα και περισσότεροι να δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις καθημερινές ανάγκες. Αυτή είναι η πραγματικότητα με την οποία μπαίνουν τα νοικοκυριά στο φθινόπωρο και πάνω σε αυτή την πραγματικότητα θα επιχειρήσει ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης να απαντήσει με ένα νέο πακέτο μέτρων και εξαγγελιών. Σε λίγο θα συνδεθούμε με τον Γιώργο Τράπαλη, πολιτικό αναλυτή και επικεφαλής ερευνών της Good Affairs που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη αυτές τις μέρες, να ζυγίσουμε λίγο τις εξαγγελίες σε σχέση με την πραγματικότητα και με το τι λέει ο κόσμος. Εκεί όμως αναμένεται να φτάσουν αύριο και οι αγρότες από ολόκληρη τη χώρα με τα τρακτέρ. Ετοιμάζονται να διαδηλώσουν την ημέρα των εγγενείων της ΔΕΘ, κουβαλώντας μαζί τους τη δική τους απογοήτευση για το κόστος της παραγωγής, της ενισχύσης, της αποζημιώσης, αλλά και για τα προβλήματα που, όπως λένε, παραμένουν άλυτα μέχρι και σήμερα, παρά τις πολυήμερες κινητοποίησεις του περασμένου χειμώνα. Θα μιλήσουμε με τον Σοκράτη Αληφτήρα, αντιπρόεδρο της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων του Νομού Λάρισας, λίγο πριν από την αυριανή κινητοποίηση, γιατί η απογοήτευση μεγαλώνει, συσσωρεύεται και φαίνεται τελικά να διαπερνά όλο και περισσότερα στρώματα της κοινωνίας. Και όσο περνούν τα χρόνια, αλλάζει και η σχέση μας με τα χρήματα. Το βλέπουμε άλλωστε καθημερινά. Με ένα 50 ευρώ, θυμάμαι κάποτε, γεμίζαμε το ντεπόζιτο. Σήμερα πάμε με το 20 ευρώ για να βγάλουμε μερικά χιλιόμετρα. Αλλάζουν οι τιμές, αλλάζουν οι ανάγκες μας, αλλάζει όμως και το ευρώ. Περισσότερα από 20 χρόνια μετά την πρώτη κυκλοφορία του, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ετοιμάζεται να αλλάξει την όψη των χαρτονομισμάτων που έχουμε συνηθίσει να κρατάμε στα χέρια μας. Και εδώ υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα ελληνική παρουσία. Από τις 1.241 αιτήσεις σχεδιαστών από ολόκληρη την Ευρώπη, μόλις 10 προτάσεις κατάφεραν να φτάσουν στην τελική φάση. Ανάμεσά τους και εκείνη της ζωγράφου και χαράκτριας Μυρσίνης Βαρδοπούλου, θα τη γνωρίσουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Θα κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή με μία από τις σημαντικότερες Ελληνίδες ηθοποιούς, την Καριοφιλιά Καραμπέτη. Επιστρέφει με τη Μύδια 29 χρόνια μετά την πρώτη της αναμέτρηση με τον εμβληματικό ρόλο του Ευρυπίδη στο Δημοτικό Θέατρο του Λυκαβητού αυτή την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Σαρώνει ήδη σε όλη την Ελλάδα μαζί με τον Λάζαρο Γεωργακόπουλο και τον Άρη Λεμπεσόπουλο σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς. Η Καριοφιλιά Καραμπέτη θα είναι σήμερα στην εκπομπή Ωρα Αθήνα στον Αθήνα 984. Μαζί θα ξεκινήσουμε από το 1997 και θα φτάσουμε μέχρι το σήμερα. Μείνετε στην παρέα μας. Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2026, όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε, ο ραδιοφωνικός μας προορισμός μέχρι και τις 7 είναι ένας. Ο Αθήνα 984, ο σταθμός της πόλης.

0: Οι πρώτες ημέρες του Σεπτέμβρη έχουν ξεκινήσει με ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες για τα δεδομένα της εποχής και μαζί με τον υδράργυρο ανεβαίνει αυτή την εβδομάδα και το πολιτικό θερμόμετρο. Και αυτό γιατί η ζέστη που νιώθουμε έξω μεταφράζεται σε μια πρωτοφανή οικονομική ασφυξία μέσα στα ίδια μας τα σπίτια. Σχεδόν ένας στους δύο Έλληνες δεν κατάφερε να πάει διακοπές φέτος και σχεδόν ένα στα δύο ευρώ που ξοδεύουν οι Ευρωπαίοι κατευθύνεται πλέον σε μόλις τρεις βασικές ανάγκες, σε τρόφιμα, στέγαση και μεταφορές. Βέβαια αυτό εδώ στην Ελλάδα είναι πολύ χειρότερο. Οι τιμές έχουν ξεφύγει με αποτέλεσμα να κόβουμε από όπου μπορούμε. Ο Γιώργος Τράπαλης, πολιτικός αναλυτής, επικεφαλής ερευνών της εταιρείας Good Affairs, πάντως κατάφερε να ταξιδέψει μέχρι τη Θεσσαλονίκη, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Καλησπέρα, Γιώργο, από την Αθήνα.
1: Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη. Έχει καλό καιρό εδώ πέρα, παραδόξως, γιατί έβρεχε πάρα πολύ στο βράδυ.
0: Μάλιστα. Κάποτε η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης αποτελούσε σημείο αναφοράς για το οικονομικό πρόγραμμα ολόκληρης της χρονιάς, με τον κόσμο να περιμένει μεγάλες αλλαγές, ειδικά σε προεκλογικές χρονιές, σαν την φετινή. Η φετινή έκθεση όμως, θα έλεγα ότι έχει την εξής ιδιαιτερότητα. Οι προσδοκίες έχουν ξεκινήσει από πολύ νωρίς, από τον Μάρτιο. Κάποιοι ενδεχομένως περιμένουν ότι η κυβέρνηση θα δώσει πολλά παραπάνω από αυτά που μας έχει υποσχεθεί και τελικά αυτές οι προσδοκίες μπορεί στο τέλος να απογοητεύσουν τον κόσμο, δηλαδή να γυρίσει μπούμεραγκ όλο αυτό. Μπορεί να δημιουργήσει ακόμη μεγαλύτερη σύγχυση ή θυμό στο εκλογικό σώμα.
1: Έλεγα ότι το στοίχημα του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι ένα τριπλό στοίχημα. Πρώτα απ' όλα η επανεκκίνηση της κυβέρνησής του, μια κυβέρνηση που είναι σε μια φθορά, μια φυσιολογική φθορά μετά από μια 7 ετία, αλλά από την άλλη μεριά είναι υπαρκτή, είναι το ζήτημα της επανασπήρωσης και παραπροσέγγισης του κοινού, το οποίο από τις ευρωεκλογές και μετά φαίνεται να έφυγε από τη Νέα Δημοκρατία αυτές τις 13-14 μονάδες, οι οποίες πήραν κυρίως προς το δεξιό κομμάτι και βλέπουμε και την αύξηση των κομμάτων της λαϊκής δεξιάς περίπου στο ανατέρω του συνολικού εκλογικού σώματος. Και το ζήτημα είναι ταυτόχρονα το πώς θα επαναπροσεγγίσει ξανά τις μεγάλες λαϊκές μάζες. Είναι ένα τριπλό κομμάτι το οποίο πρέπει να δει η κυβέρνηση κατά πόσο μπορεί να το διαχειριστεί, γιατί από μια μεριά ναι, είναι απόλυτα φυσιολογικό ότι μέχρι και την εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα δεν είχε κάποιον υπαρκτό αντίπαλο. Ακόμα και μετά την εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα η διαφορά είναι, δεν ήταν διαφορά ασφαλείας. Όμως κάποιες φορές είναι ρίσκη απέναντι στον εαυτό. Γιατί αν τελικά τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας είναι αυτά τα οποία βλέπουμε, τα οποία είναι κοντά στα ποσοστά των ευρωεκλογών, σίγουρα πέφτουν πάρα πολύ από μια πιθανή αυτοδυναμία και οι πιθανότητες συνεργασίας με άλλα κόμματα αυτή τη στιγμή τουλάχιστον φαίνεται να είναι πάρα
0: Γιώργο,
1: πολύ δύσκολη.
0: Τα δικά σας στοιχεία στη Good Affairs τι δείχνουν όταν συζητάτε με τον κόσμο, τι λέει ο κόσμος, υπάρχει ακόμη η προσδοκία ότι οι ανακοινώσεις αυτές μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητα ή κυριαρχεί γενικά μια δυσπιστία απέναντι στις εξαγγελίες? Ποιο συνέστημα συναντάτε περισσότερο στις απαντήσεις, θυμό, απογοήτευση, ανασφάλεια ή μήπως τελικά κόπωση?
1: Λέγαμε ότι επειδή είναι πάρα πολύ μεγάλο το ποσοστό των ανθρώπων που λένε πως η επιβίωση είναι κάτι, μια λέξη η οποία την απαντάνε, σημαίνει ότι υπάρχει ένα γενικότερο πρόβλημα στο ζήτημα της φθοράς και κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Ενώ αντίστοιχα υπάρχει ένα ποσοστό κόσμο το οποίο θέλει κυβερνητική συνέχεια, το οποίο είναι σταθερά περίπου στο 1/4 και λίγο παραπάνω. Το ζήτημα είναι το πώς θα μπορέσει η Νέα Δημοκρατία να επαναπροσεγγίσει αυτό το κοινό. Είναι τυχερή γιατί δεν έχει μορφοποιηθεί ένας αντίπαλος. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία είναι σε κάποια ποσοστά τα οποία επουδενή δεν είναι ψηλά, υπό άλλες συνθήκες ήταν και ποσοστά ήττας για ένα κυβερνών κόμμα. Όμως, από την άλλη μεριά, όταν βλέπουμε ότι όλη αυτή η απώλεια δυνάμεων δεν μορφοποιείται σε κάποιον ισχυρό πόλο, αισθάνεται ασφαλής όσον αφορά την πρωτιά. Ξαναλέμε όμως ότι αυτό δεν είναι το στίχημα της Νέας Δημοκρατίας. Το στίχημα της Νέας Δημοκρατίας με τον νέο μεγάλο τρόπο να προσπαθήσει να είναι πάλι κυβέρνηση. Και η κυβέρνηση μόνη της. Αυτό αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να είναι το πιο πιθανό σενάριο.
0: Σχεδόν σε κάθε διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης που διεξάγεται σε προεκλογική περίοδο, θυμάμαι να έχουμε έντονες διαμαρτυρίες και επεισόδια. Θυμάμαι, για παράδειγμα, το 2008, αν δεν κάνω λάθος, επί κυβέρνησης Κώστα Καραμαλή, τις μεγάλες κινητοποιήσεις απέναντι στην οικονομική πολιτική και το 19, βέβαια, στην πρώτη εμφάνιση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τα χημικά έξω από το Βελίδιο. Όμως φέτος, Γιώργο, νιώθω μια συσσωρευμένη οργή από τον κόσμο, η οποία δεν έχει εκτονωθεί ακόμα στο δρόμο. Έχουμε τα τέμπη, τους αγρότες, τις υποκλοπές, τη διαφθορά, την ακρίβεια. Στα δικά σας ποιοτικά στοιχεία, Στα πόσα θεωρείτε ότι ξεχυλίζει πλέον το ποτήρι για τον μέσο πολίτη?
1: Θα λέγαμε ότι δεν είναι ακριβώς αυτό το ζήτημα. Αυτά υπάρχουν. Το ζήτημα είναι ότι όσο η Νέα Δημοκρατία πειράψει με το τάξη είναι πάρα πολύ ψηλά στη λέξη αποτελεσματικότητα σε σχέση με οποιονδήποτε άλλο πολιτικό αρχηγό, μπορεί να συγκρατεί κάποιες δυνάμεις οι οποίες να την καθιστούν πρώτη. Και όσο αυτό το γεγονός παγιωθεί τότε, κανείς δεν ξέρει ποιο θα είναι το τελικό αποτέλεσμα.
0: Με τσιγκλάς όμως, Γιώργο, λες ότι στις δημοσκοπήσεις ο κόσμος απαντά ότι η κυβέρνηση, η τωρινή κυβέρνηση, κρίνεται ως αποτελεσματική. Με τι ποσοστό? Ποιοι απαντάνε σε αυτό?
1: Κρίνεται ως αποτελεσματικότερος, ως κυβερνήτης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε σχέση με τους άλλους επικεφαλείς. Αυτή είναι η σωστή θέση για να μην υπάρχει καμία παρερμηνία. Θα λέγαμε λοιπόν ότι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι από το λεβάδι της αντιπολίτευσης είναι να βρεθεί ένας τρόπος να εμφανιστεί ένας επικεφαλής, δεν λέω προφανώς με όλους τους κομμάτων, αλλά να φανεί ότι υπάρχει ένας επικεφαλής ο οποίος ξανά θα έχει τα κυβερνητικά χαρακτηριστικά, τα οποία όχι μόνο θα ενώσουν δυνάμεις από ένα οριζόντιο φάσμα πολιτών, αλλά θα μπορέσει να δείξει ότι μπορεί να κυρίως να αποτελέσει.
0: Άρα λοιπόν όλες αυτές οι διαφορετικές αιστείες δυσαρέσκειας πότε πάβουν να λειτουργούν ξεχωριστά και να γίνουν ένα συλλογικό αντικυβερνητικό ρεύμα? Γιατί το βλέπουμε, αλλά βλέπουν ξεχωριστά και να γίνουν ένα συλλογικό αντικυβερνητικό ρεύμα, γιατί το βλέπουμε, αλλά βλέπουμε πολλές διαφορετικές αιστείες.

0: και αλήθεια των περιπτώσεων για ένα από τα δύο κόμματα διαφορά θα είναι 2-1 ή μπορεί να είναι ακόμα και πιο κοντά, είτε στον τομέα της λαϊκής δεξιάς που βλέπουμε ακόμα και 6 κόμματα τα οποία συστηρώνουν δυνάμεις το ένα με το άλλο, θα δούμε ότι υπάρχουν πολύ μεγάλα ποσοστά. Το αθρηστικό Πασό και Ελλάς είναι περίπου το 30%. Το αθρηστικό των κομμάτων της λαϊκής δεξιάς είναι γύρω στο 25%. Όμως μιλάμε για 8 κόμματα. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι αυτό το είναι το κυρίαρχο χαρακτηριστικό της Νέας Δημοκρατίας που θέλει και συσπηρώνει στον εαυτό της ακόμα και από τα χαμηλότερα ποσοστά το όλον του κόσμου που αυτοκρατορίζεται φιλελεύθερος, του κόσμου ο οποίος ρέπει ένα κομμάτι της Δημοκρατίας και ένα κομμάτι της λαϊκής δεξιάς και κυρίαρχα θέλει συνέχεια για οποιοδήποτε λόγο σε αυτό που ζει.
1: Μετράμε μέχρι στιγμής 8 κόμματα. Σίγουρα θα αυξηθούν τα κόμματα όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές. Βέβαια, αυτό το κενό αποτυπώνεται καθαρά σε όλες τις δημοσκοπήσεις όπου ο κανένας και οι δεξαμενοί των αναποφάσιστων παραμένουν οι μεγάλοι πρωταγωνιστές του πολιτικού σκηνικού. Δεν μειώνονται. Τι να περιμένουν, τι περιμένουν αυτοί οι άνθρωποι και δεν αποφασίζουν πού θα κατευθυνθούν. Δεν τους εκφράζει κανένας πολιτικά ή πλέον έχουν παγιωθεί ως στάση αντίδρασης, το πούμε έτσι.
0: Λέγαμε ότι είναι πιο πιθανό αυτό το ποσοστό το οποίο δεν ψηφίζει να παραμείνει να μην ψηφίζει. Δεν είναι τόσο ψηλό το ποσοστό αναποφάσιστο όταν υπάρχουν πια τόσα πολλά κόμματα. Μιλάμε για περίπου 14 κόμματα τα οποία τα μετράμε. Μιλάμε για ένα ποσοστό ρεκόρ κομμάτων τα οποία καταγράφονται στις δημοσκοπήσεις. Ακόμα έχουν πολύ χαμηλά ποσοστά κάποια όπως είναι η Νέα Αριστερά, όπως είναι η Νίκη, ο ΣΥΡΙΖΑ. Το ζήτημα όμως παρόλα αυτά είναι ότι πρέπει να δούμε τις οριζόντιες μετακινήσεις που θα υπάρχουν εντός του εκλογικού κόσμου. Κάτι το οποίο είναι όμως και το αντίθετο μειονέκτημα της Νέας Δημοκρατίας, γιατί σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές, που υπήρχε ένα σαφώς μεγαλύτερο ποσοστό αναποφασιστών, τότε μπορούσε να πάρει γιατί υπήρχαν λιγότερα κόμματα. Αυτή τη στιγμή μπορεί να θα έλεγα ότι πολύ δύσκολο να δούμε πολύ μεγάλες μετακινήσεις στα ποσοστά των κομμάτων αυτή τη στιγμή, σε σχέση με αυτό που θα δούμε στις τελικές εκλογές. Πρέπει να γίνει κάποιο γεγονός το οποίο θα ανατρέψει στη θέμελα της καταστάσεις. Νομίζω ότι αυτό το οποίο βλέπουμε τώρα, δηλαδή τη Νέα Δημοκρατία κοντά στα ποσοστά των ευρωεκλογών, την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα μεταξύ των ποσοστών των εκλογών 2023 και ούτω καθεξής, θα είναι μια εικόνα την οποία θα δούμε τουλάχιστον σε μια πρώτη εκλογική διαδικασία, η οποία θα γίνει όποτε ορίσκει.
1: Εδώ πάντως έχουμε ένα παράδοξο. Μια κυβέρνηση που έχει υποστεί σημαντική φθορά, Σαμαράς εκτός, όπως όλα δείχνουν, την ώρα που θα ανεβαίνει ο Μητσοτάκης στο βήμα του Βελίδιου, ο Κώστας Καραμαλής θα βρίσκεται στην Ξάνθη. Μάλιστα, είναι η δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που δεν θα παραστεί στην ομιλία του. Υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι αναποφάσιστων και δυσαρεστημένων πολιτών και παρόλα αυτά η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να προηγείται καθαρά στις περισσότερες δημοσκοπήσεις, αν όχι σε όλες. Την ίδια ώρα η κεντροαριστερά, ακριβώς, παραμένει κατακαιρματισμένη και κανείς δεν φαίνεται εκεί να δημιουργεί ένα πλειοψηφικό ρεύμα. Να πείσει δηλαδή ότι μπορεί να κυβερνήσει καλύτερα.
0: Το ζήτημα είναι ότι η κεντροαριστερά στο σύνολό της δεν παίρνει αυτή την κυβέρνηση. Δηλαδή βλέπουμε ότι ενώ ανεβαίνει πλήρως το κομμάτι της λαϊκής δεξιάς, δηλαδή 25% με πλήρως από τα 5-6 κόμματα τα οποία προσδιορίζονται ως υπερσυντηρητικά, κριτικά, πατριωτικά, όταν έχουμε να τα ορίσει πώς θέλει να δούμε το πρίσμα το οποίο θα δει. Το κομμάτι της κεντροαριστεράς, παρόλη την πτώση της Νέας Δημοκρατίας, περίπου τα 13-12 μονάδες, θα έχουμε να τα ορίσει πώς θέλει το ποσοστό σε σχέση με τις εθνικές εκλογές, το όλον της προοδευτικής παράταξης, δηλαδή αν ορίσουμε αυτή τη στιγμή την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, το Πασόκ, τον Νίκο Ανδρουλάκη, ακόμα και τον ΣΥΡΙΖΑ και ό,τι έχει μείνει και η Νέα Αριστερά, το αθροιστικό αυτών των χώρων σε σχέση με το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ και του Πασόκ των Ηνωμένων Εκλογών είναι αυξημένο κατά ελάχιστο. Αυτό σημαίνει ότι η προσδοκία του κόσμου αυτή τη στιγμή δεν στρέφεται στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο, αλλά στρέφεται πιο πολύ σε φωνές αντίδρασης, κυρίως στο κομμάτι της λαϊκής δεξιάς. Είναι σαν να θέλει ο κόσμος να δώσει μια άλλου είδους απάντηση, μια πιο συντηρητική απάντηση στην επόμενη διακυβέρνηση.
1: Σε λίγους μήνες εκ των πραγμάτων θα έχουμε εθνικές εκλογές και αυτή τη στιγμή έχουμε τη Νέα Δημοκρατία να προηγείται αυτής της κούρσας, όμως βρίσκεται αρκετά μακριά, όπως είπες και εσύ, από τα ποσοστά του 23. Ποιο θεωρείς ότι θα είναι το πραγματικό δίλημα πάνω στο οποίο θα κριθούν οι επόμενες εθνικές εκλογές?
0: Νομίζω ότι πέρα από τα κομμάτια της ακρίβειας, τα οποία προφανώς θα κρίνουν τα κομμάτια του σώματος, νομίζω ότι θα είναι ένα διαφορετικό όραμα για τη χώρα, γιατί όπως και το 2019 ο κ. Μητσοτάκης με αυτόν τον τρόπο κέρδισε. Αντίστοιχα και ο Αλέξης Τσίπρας το 2014. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή δεν θα

0: θεθεί ένα διαχειριστικό ζήτημα, θα θεθεί ένας διαφορετικός τρόπος διακυβέρνησης. Και αν τελικά μια δημοκρατία μπορεί να κάνει ένα δικό της, μια τους αναγέννηση, να δείξει ότι μπορεί να κάνει κάτι διαφορετικό, όπως το Αλέξης Τσίπρας, θα αυτό θα δείξει, ή και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, νομίζω ότι ο κόσμος, ο οποίος ακόμα δεν έχει αποφασίσει τι θα ψηφίσει, θα περιμένει να δει πραγματικά το κάτι διαφορετικό, όχι με όρους αντίστοιχα άμεσα οικονομικούς, 13 σύνταξης, 13 μισθός που καθεξής, αλλά θα έλεγα ότι περιμένει να βγει λίγο από την εκλογική του άποψη, από την εκλογική αφωνία, να έχει μια προσδοκία διαφορετική και για την χώρα.
1: Γιώργο Τράπαλη, σε ευχαριστώ θερμά που ήσουν σήμερα στον Αθήνα 984 και ξεκινήσαμε έτσι αυτή την σεζόν που προβλέπεται ιδιαίτερα θερμή και θα τα ξαναπούμε σίγουρα μέχρι τις εκλογές. Όπως έχει δηλώσει και ο Πρωθυπουργός, θα πάμε για το 27. Εμείς βέβαια θα είμαστε εδώ, ετοιμοπόλεμοι, με ρεπορτάζ. Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Έτσι καλά.
1: Να είσαι καλά, Γιώργο. Ήταν ο Γιώργος Τράπαλης, πολιτικός αναλυτής, επικεφαλής ερευνών της εταιρείας Good Affairs. Εμείς θα περάσουμε σε τίτλους ειδήσεων με την Ελισάβετ Κουτίδου και επιστρέφουμε εδώ με την εκπομπή Ώρα Αθήνας.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 1984.
2: Σε σοβαρή κατάσταση στο Θριάσιο νοσοκομείο νοσηλεύεται άνδρας 31 ετών, ο οποίος επιτέθηκε με μαχαίρι σε αστυνομικούς στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας. Στο αστυνομικό τμήμα Μαραθών ανακρίνονται οι 68χρονη κόρη και ο έγγονός της ηλικιωμένης, ισόρος της οποίας εντοπίστηκε στο υπόγειο σπιτιού στο Μαραθώνα. Σε κλειό κινητοποιήσεων η Θεσσαλονίκη εν όψη ΔΕΘ. Σε μισή ώρα στο Λευκό Πύργο συγκέντρωση διαμαρτυρίας αστυνομικών και πυροσβεστών στη Θεσσαλονίκη το απόγευμα και ο Πρωθυπουργός. Σε εξέλιξη φωτιές σε Μεσσηνία, Ηλία, Έτωλο, Καρνανία, Φωκίδα, Βιωτία, Πρέβεζα και Χαλκιδική. Σε κατάσταση Red Coat τίθεται αύριο η Αττική, η Κρήτη, η Εύβοια, η Χίωση, η Καρία και οι Κυκλάδες. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά από την απολογία του ο 29χρονος, ο οποίος έθεσε σε κίνηση το αυτοκίνητό του, ενώ η 24χρονη σύντροφός του βρισκόταν πάνω στο καπό, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά την περασμένη Τρίτη στην Ιγουμενίτσα. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων νοσηλεύεται η 24χρονη. Σκάφη στο στενό της Μάχης και στη Βόρεια Θάλασσα θα στείλει υπηρεσία φύλαξη νόρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς πολλοί μετανάστες έχουν πνιγεί στα ισχυρά θαλάσσια ρεύματα στην προσπάθειά τους να περάσουν από τη Γαλλία στη Βρετανία. Και ο καιρός εύρυος αύριο στην Αττική, άνεμοι βόρειοι 2 μποφόρ από 23 έως 35 βαθμούς θερμοκρασία, 30 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα, μικρόφωνο και πάλι στον Ευτύχη Γρυφάκη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραία που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
4: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
1: Αθήνα 984.

0: Μείναμε πριν με τον Γιώργο Τράπαλη στη συσσωρευμένη δυσαρέσκεια που καταγράφεται στην κοινωνία και στο ερώτημα πότε αυτή η δυσαρέσκεια βγαίνει τελικά στο δρόμο. Η απάντηση είναι ότι από σήμερα τον χώρο των κινητοποιήσεων άνοιξαν υγειονομικοί, έπονται αστυνομικοί, πυροσβέστες και οι αγρότες. Αύριο στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε ίσως μία από τις πιο χαρακτηριστικές εικόνες, την ώρα που ο Πρωθυπουργός θα ετοιμάζεται να ανέβει στο βήμα της έκθεσης για να ανακοινώσει μεταξύ άλλων και τα νέα μέτρα για τον πρωτογενή τομέα. Αγρότες από ολόκληρη τη χώρα θα κατευθύνονται προς το Λευκό Πύργο με τα τρακτέρ τους. Μαζί μας είναι ο κύριος Σοκράτης Αληφτήρας, ο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων του Νομού Λάρισας, που θα βρεθεί και αυτός στη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα σας, κύριε Αληφτήρα.
1: Καλησπέρα στους ακροατές σας. Σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Να ξεκινήσουμε από το αυριανό ραντεβού με τα τρακτέρ στον Λευκό Πύργο. Δεν είναι η πρώτη φορά που αγρότες διαδηλώνουν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Φέτος όμως είχατε ένα δύσκολο καλοκαίρι, ενώ είχε προηγηθεί μια δύσκολη άνοιξη και ένας πολύ δύσκολος χειμώνας, τότε που είχατε περάσει 55 ημέρες συνεχόμενες στα μπλόκα. Θυμάμαι που τα λέγαμε και εδώ από το Δημοτικό Ραδιόφωνο της Αθήνας.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Είναι η πρώτη φορά όμως που γίνεται συλλαλητήριο στα εκείνες της Διεθνής Εκθέσεως της Θεσσαλονίκης με τρακτέρ. Τις προηγούμενες φορές τρακτέρ πηγαίνανε στην Αγρότικα το Φεβρουάριο και από τα 2 χρόνια και πηγαίναμε με πορείες στη ΔΕΘ, πηγαίναμε με πορείες με τα πόδια, δηλαδή με αυτοκίνητα. Είναι η πρώτη φορά που θα μπουν τρακτέρ στο κέντρο της πόλης. Ένα συμβολικός αριθμός τρακτέρ, 30 με 40 τρακτέρ. Αυτό δεν θέλουμε να διακόψουμε ούτε την οικονομική ευημερία της περιοχής, ούτε φυσικά αυτούς που θέλουν να πάνε να παρακολουθήσουν και εκείνες τις εκθέσεις. Αλλά θέλουμε να δείξουμε στον κύριο Μητσοτάκη ότι πραγματικά εμείς είμαστε εδώ, θέλουμε να παραμείνουμε στον τόπο μας, θέλουμε να παραμείνουμε στα χωράφια μας, καθώς το επάγγελμα που έχουμε διαλέξει και ακολουθούμε το αγαπάμε και δεν θέλουμε πραγματικά να συνεχίσουμε να παράγουμε ποιοτικά προϊόντα για όλους. Και θα πρέπει ο κύριος Μητσοτάκης να καταλάβει ότι αν δεν εκπονήσει μάλλον ένα οριστικό σχέδιο για τον πρωτογενή τομέα, θα μας δει πολύ του φαίνονται όμως όπως κάναμε και το προηγούμενο
0: πάντως,
1: χειμώνα, 15 μέρες δώσαμε ένα αγώνα
0: από το κυβερνητικό στρατόπεδο διαρρέεται πολύ έντονα ότι στο καλάθι των παροχών θα υπάρχουν μέτρα έκπληξη και φορελαφρύνσεις ειδικά για εσάς τους αγρότες. Εσείς ως άνθρωπος που ζείτε από τη γη και ξέρετε μέχρι δεκάρα στα έξοδά σας, τι προσδοκίες έχετε από αυτές τις αυριανές ανακοινώσεις?
1: Με τις φορολογικές, το οποίο θα εφαρμοστούν από το 2027 και πιθανόν να πάνε στη φορολογική μας δήλωση μετά από 1 ή 2 χρόνια, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να παράγουμε και να συνεχίσουμε τις καλλιεργητικές φροντίδες και κυρίως δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να επιβιώνουμε ασχολούμαστε με τον πρωτογενή τομέα. Αν θέλει ο κ. Μητσοτάκης πραγματικά να δει τον πρωτογενή τομέα και να δώσει θέση στον πρωτογενή τομέα, καθώς είμαστε μοναδικοί που παράγουμε προϊόν και δεν εξαρτώμαστε, δεν είναι μόνο τουρισμός, γιατί δυστυχώς έχει χαρακτηρίσει να παράγει μόνο τουρισμό, δηλαδή υπηρεσίες προς τον τουρισμό. Θα πρέπει να πάρει άμεσα μέτρα να ρίξει το κόστος παραγωγής. Είτε αυτό είναι στη τιμή του πετρελαίου που έχει εκτοξευτεί πάνω από 2 ευρώ, είτε είναι στις τιμές των λιπασμάτων και των φαρμάκων, είτε στις εισαγωγές που γίνονται ανεξέλεγκτες από τρίτες χώρες του εξωτερικού και προϊόντων αυτά που εισάγει η χώρα μας παραμένουν αδιάθετες στις αποθήκες. Αυτό δεν είναι στο πλέγμα στο πλαίσιο του ελεύθερου εμπορίου του ανταγωνισμού. Θα πρέπει να πωλήσει ένα σχέδιο, να αλλάξει στρατηγικό σχέδιο μάλλον όσον αφορά τις ζωονόσους. 2 χρόνια η χώρα μας, 2,5 χρόνια, πλήττεται από πανόλια, από ευλογιά και από αγχώνες με την ίνη. Έχουν χαθεί περισσότερα από 900.000 ζώα. Χάνοντας τα ζώα, χάνουμε το ζωικό κεφάλαιο, χάνουμε το κουτάς και χάνουμε και κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Το γάλα το οποίο παράγεται η φέτα, που η φέτα είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο για τη χώρα μας, τις εξαγωγές της χώρας.
0: Εσείς ανεβαίνετε στη Θεσσαλονίκη όχι επειδή δεν έχετε κάτι καλύτερο να κάνετε, να το πούμε αυτό, αλλά σε μια ίστατη προσπάθεια να ακουστούν τα αιτήματά σας. Και η αλήθεια είναι ότι ο αγροτικός τομέας έχει δεχτεί απανωτά πλήγματα τα τελευταία χρόνια. Οι περισσότεροι από εμάς τα παρακολουθούμε ως θεατές. Το σκάνδαλο του ΠΚΠ, τις καθυστερήσεις αποζημιώσεις της Θεσσαλίας, 3 χρόνια μετά την κακοκαιρία του Ντάνιελ, 2026 πλέον. Εσείς τα ζείτε κιόλας και καλείστε να διαχειριστείτε αυτή την καθημερινότητα με όλες αυτές τις αντίξωες συνθήκες. Εμείς ως καταναλωτές από την άλλη βιώνουμε μια άλλη καθημερινότητα, αυτή των αυξήσεων των προϊόντων.
1: Πραγματικά τα προβλήματα του πρωτογενή τομέα δεν είναι μόνο προβλήματα των ανθρώπων που ασχολούνται με την γη, είναι προβλήματα ολόκληρου του κοινωνικού και των καταναλωτών. Γι' αυτό και βλέπατε στην περίοδο των μπλόκων πόσο μεγάλη απήχηση είχαν τα μπλόκα στο υπόλοιπο κοινωνικό σύνολο και πόσο πολύ μας συμπαραστέκονταν όλες οι κοινωνικές ομάδες σε αυτό που προσπαθούσαμε να κάνουμε και να πιέσουμε την κυβέρνηση να πάρει μέτρα. Εμείς δεν ανεβαίνουμε για βόλτα, όπως είπατε, όπως πολύ σωστά επισημάνατε στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε πάρα πολλές δουλειές να κάνουμε πίσω στα χωράφια μας. Ανεβαίνουμε όμως γιατί θέλουμε να δείξουμε στον κύριο Μητσοτάκη ότι τα προβλήματα είναι υπαρκτά. Να του υπενθυμίσουμε, άμα δεν θυμάται ακόμα τα προβλήματα, να του δηλώσουμε ότι πρέπει να πάρει μέτρα στο να ρίξει το κόστος παραγωγής, ότι επιτέλους να κλείσει φυλακή κάποιους από το κύκλωμα του ΠΤΠΕ που τόσα χρόνια λιμένονταν κοινοτικές επιδοτήσεις στην αρχή του πολιτικού συστήματος και τα χρήματα αγροτών και ξενοτρόφων πηγαίναν σε ανθρώπους οι οποίοι δεν τα δικούνται. Και να ξεκινήσουν επιτέλους οι δηλώσεις καλλιέργειας το 2026, να ανοίξουν το καινούργιο όσδε, καθώς αν δεν ολοκληρώσουν δηλώσεις καλλιέργειας, 550.000 δηλώσεις που δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα, ενώ σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη έχουν ολοκληρωθεί και δεν τον ελέγχουν, και μάλιστα η Ιταλία πληρώνει ευρωκαταβολές κοινωνικών ενισχύσεων,
0: ναι,
1: να πάρουμε ευρωπαϊκά χρήματα το 2026. Και η χώρα μας παίρνει περίπου 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ ευρωπαϊκά κονδύλια για τον πρωτογενή τομέα. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά θέματα, όχι μόνο για την επιβίωσή μας, αλλά για τη συνέχεια της παραγωγικής διαδικασίας, της καλλιεργητικής διαδικασίας, καθώς είμαστε εμείς οι υπεύθυνοι για το τι θα πάει ο ελληνικός πληθυσμός που θα σημαίνει.
0: Και είναι κάτι που αφορά τον καθέναν από εμάς, τον καθέναν που ακούει αυτή τη στιγμή τον ραδιοφωνικό σταθμό της Αθήνας. Και μέσα σε όλη αυτή την αντίξωη καθημερινότητα, εσείς καλείστε για να μπορέσετε να πάρετε αυτή την επιδότηση που δικαιούστε, να αφιερώσετε χρόνο για να μπείτε σε μια πλατφόρμα, να μάθετε κάτι που για έναν άνθρωπο της παραγωγής, που μπορεί να είναι μεγαλύτερης ηλικίας ή να μην έχει καμία εξοικείωση με τα ψηφιακά συστήματα, να αφήσει το χωράφι του και να μετατραπεί ξαφνικά σε ένα λογιστή.
1: Πολύ σωστά τα λέτε. Έχει ανοίξει πλέον ένα λογισμικό καινούργιο κρατικό. Τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων συνεχίζουν να κάνουν τη δουλειά τους. Είναι πάρα πολύ δύσκολο για έναν αγρότη, όχι μόνο μεγαλύτερης ηλικίας, αλλά και νεότερης ηλικίας, να πει και να μπορέσει να πατήσει πάνω σε χάρτες οι οποίοι αποτυπώνονται είτε με τα περιουσιακά στοιχεία, είτε με το κτηματολόγιο. Πρέπει να έχει τεχνικές για να το κάνεις όλα αυτά τα πράγματα. Και δυστυχώς όλη αυτή τη διαμάχη που υπάρχει μεταξύ της και του νέου λογισμικού, του κρατικού λογισμικού και των κέντρων υποδοχής δηλώσεων και του ΓΕΟΤΕ και της ΕΡΑΣΥ που είναι οι αρμόδιοι σύμβουλοι ώστε να κάνουν δηλώσεις καλλιέργειας,
0: ναι,
1: μέσα αυτών είναι ο αγρότης, ο οποίος δεν κάνει δηλώσεις και δεν μπορεί να πάρει τα χρήματά του. Υπάρχουν κάποια τεχνικά σημεία τα οποία θα πρέπει να διορθωθούν. Έχουν επισημανθεί προς τον προϊστάμενο της ΑΔΕ, τον κύριο Πιτσιλή, με πολύ έντονο τρόπο και θα πρέπει άμεσα να διορθωθούν. Και όπως επίσης θα πρέπει ο κύριος Πιτσιλής κάτι να κάνει ώστε να είναι ανοιχτές οι δηλώσεις καλλιέργειας του 2025, να γίνουν όλες οι απαραίτητες διορθώσεις όσον αφορά σε ΚΑΕΚ και το ΑΤΑΚ, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα που αντιμετωπίζει τεράστιο πρόβλημα αυτό. Περίπου 160.000 συνάδελφοι μας αγρότες δεν έχουν πάρει στο σύνολο τα λεφτά που δημιουργούνται από τα ευρωπαϊκά κονδύλια.
0: Αυτή η πλατφόρμα λειτουργεί κανονικά ή μία λειτουργεί, μία δεν λειτουργεί?
1: Αυτή η πλατφόρμα, τα κίδρα, τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων ξέρω να λειτουργεί. Εγώ όσο μιλάω στο πλαίσιο της θεσμικής ιδιότητας που έχω, μαθαίνω ότι υπάρχουν κάποια τεχνικά προβλήματα,
0: ναι,
1: τα οποία έχουν ζητηθεί από την ΑΔΕ να επιληθούν. Έχω πάρει τη διαβεβαίωση ότι θα επιληθούν, αλλά δυστυχώς έχουμε φτάσει στις 4 Σεπτεμβρίου. Θα πρέπει να γίνουν 550.000 δηλώσεις, θα πρέπει να ελεγχθούν και αν η κυβέρνηση, αν είναι φερέντη απέναντι στον αγροτικό κόσμο, θα πρέπει να πληρώσει τις καταβολές μέχρι 15 Οκτωβρίου, όπως έχει υποσχεθεί η ίδια.
0: Και βλέποντας αυτή την πραγματικότητα,
1: είναι πολύ σύντομο το χρονικό διάστημα, είναι μόνο 40 μέρες για να γίνουν και 550.000 δηλώσεις και να γίνουν οι έλεγχοι. Καθώς εμείς είμαστε από την πρώτη στιγμή που φωνάζουμε ότι θα πρέπει τα χρήματα να αποδίδονται μετά από ελέγχους και να αποδίδονται σε αυτούς τους πραγματικά παράγοντες.
0: Κύριε Ληφτήρα, νέοι υπάρχουν που θέλουν να ασχοληθούν με τον πρωτογενή τομέα, γιατί φαντάζομαι βλέπουν όλα αυτά που περιγράφετε κι εσείς τώρα και το σκέφτονται διπλά και τριπλά, φαντάζομαι, να ασχοληθούν με τον πρωτογενή τομέα και την κτηνοτροφία. Γιατί να ασχοληθούν ενώ μπορούν να βρουν άλλο δουλειά με πιο σταθερό εισόδημα? Γιατί να ρισκάρουν?
1: Θα σας μιλήσω με νούμερα και θα σας πω ότι σήμερα στα στοιχεία της ΕΣΑΤ το 2025 75.000 συναδελφοί μας φύγαν από το επάγγελμα. Είναι περίπου το 18% των επαγγελματίων αγροτών, κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και αλιέων. Περισσότεροι από αυτούς 75.000 ήταν δυστυχώς νέα παιδιά. Έχουμε από το πιο γυρασμένο αγροτικό πληθυσμό σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Το 60%-65% του ευρωπαϊκού πληθυσμού, του αγροτικού πληθυσμού της χώρας μας, είναι πάνω από την ηλικία του 55 με 60 ετών. Καταλαβαίνετε ότι αν η κυβέρνηση δεν δώσει τα ηχέντια, δώσει μια αχτίδα ελπίδα, αισιοδοξία στα νέα παιδιά, δεν πρόκειται αυτά τα νέα παιδιά να συνεχίσουν να κάνουν δουλειά. Στην εποχή των μνημονίων, το 2010, πολλά νέα παιδιά πήγαν από τα μεγάλα αστικά κέντρα, από την Θεσσαλονίκη, στην επαρχία, καλλιέργησαν τα χώρα, προσπάθησαν να καλλιεργήσουν τα χωράφια που είχαν κληρονομήσει ή που είχαν οι πατεράδες τους ή οι παππούδες τους. Μπήκαν σε προγράμματα νέων αγροτών, δυστυχώς όμως αναγκάστηκαν τα προϊόντα να παραμένουν αδιάκριτα στις αποθήκες, να πουλάνε κάτω από το κόστος παραγωγής, να βλέπουν μια εκτείναξη του κόστους παραγωγής. Και έτσι χάσαν και τα χωράφια του και το πρόγραμμα των αγροφών, που είναι χρεωμένοι αυτή τη στιγμή στις τράπεζες, και φύγαν από την επαρχία, ερημώνει η επαρχία όσον αφορά τον αγροτισμό, και πήγαν προς τα μεγάλα αστικά κέντρα, νομίζοντας ότι ήδη εκδικούσαν τα καλά πράγματα.
0: Εσείς μιλάτε με νέους, με νέα παιδιά, είστε και ιδιαίτερα επικοινωνιακός. Τι σας μεταφέρουν? Θέλουν ακόμα να μπουν στην παραγωγή? Και υπό
1: θέλουν να παραμείνουν στην παραγωγή. Και ξέρετε, εγώ που είμαι στη Θεσσαλία, που η Θεσσαλία, η οικονομική ευημερία της Θεσσαλίας εξαρτάται σχεδόν σε αποκλειστικό βαθμό από την οικονομική ευημερία των ανθρώπων του τοπικού τομέα. Θέλουν να παραμείνουν στο επάγγελμα, αλλά θέλουν μια χτίδα αισιοδοξία. Είναι 25 και 30 χρονών, έχεις όλη τη ζωή μπροστά σου, έχεις τη διάθεση, γιατί σας είπα και στον πρόλογο μου ότι αυτό το επάγγελμα εμείς το αγαπάμε και έχουμε επιλέξει να το κάνουμε. Δεν γίνεις αγρότης, πολύ περισσότερο κτηνοτρόφος με το ζόρι. Θα πρέπει να αγαπάς αυτό το επάγγελμα που κάνεις, να ασχολείσαι ολημερής, ολυνηθείς, κάτω από ακραίες καιρικές συνθήκες, είτε αυτό είναι βροχή, είτε είναι πολύ έντονη, πολύ υψηλή θερμοκρασία, να ασχολείσαι με τον πρωτογενή τομέα. Τα νέα παιδιά έχουν τη διάθεση, ναι, και το αγροτικό κίνημα, γιατί ακριβώς τα νέα παιδιά παλεύουν. Δεν παλεύουμε για τον 60χρονο και τον 65χρονο που με τον ένα τον άλλο τρόπο θα πάρει μια σύνταξη, αυτή την κουτσουρωμένη σύνταξη που δίνει όσον αφορά το ταμείο μας, το ΕΦΚΑ, όσον αφορά τους αγρότες και τους ανθρώπους, αλλά παλεύουμε για αυτά τα νέα παιδιά, γιατί τα νέα παιδιά είναι το μέλλον αυτού του τόπου και ο τόπος αυτός πρέπει να επενδύσει σε αυτά τα νέα παιδιά, αν θέλει πραγματικά ο ελληνικός πληθυσμός να απολαμβάνει ποιοτικά και κυρίως την άλλη αύριο.
0: Κύριε Λευτήρα, θα περιμένετε να ακούσετε πρώτα τι θα ανακοινώσει αύριο ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ή θεωρείτε ήδη ότι οτιδήποτε και να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός δεν αρκεί?
1: Θα κάνει να γίνει μια έκπληξη και να ανακοινώσει πράγματα τα οποία θα απαντούν στη θύματά μας και θα απαλύνουν όλη αυτή την αγανάκτηση, θα κάνουν πιο εύκολη τη ζωή μας όσον αφορά τα έξοδα και το τεράστιο κόστος παραγωγής που έχουμε.
0: Τι είναι αυτό που θα σας κάνει να γυρίσετε χαρούμενοι πίσω στη Θεσσαλία, να το θέσω αλλιώς?
1: Να πάρει άμεσα μέτρα προς το κόστος παραγωγής, είτε αυτό λέγεται τιμή του πετρελαίου, κάποιες παραπάνω εκδοτήσεις, είτε εκδοτήσεις και κυρίως εισαγωγές των προϊόντων. Μας είχαν πει στην περίοδο των μπλόκων ότι θα γίνει μια ειδική εφαρμογή από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ναι, έτσι ώστε να μπορούμε να βλέπουμε τα προϊόντα που ελέγχουμε, πόσα προϊόντα παίρνουμε μέσα, αν υπάρχουν αδιάθετα παρόμοια ελληνικά προϊόντα, κάτι τέτοιο δεν έχει προχωρήσει. Δυστυχώς αυτή η μάστιγα και όλα αυτά τα καρτέλ είναι αυτό, και αυτό βλέπετε τόσο μεγάλη διαφορά από το φτηνά στο χωράφι με το πανάκριβο στο ράφι. Θα πρέπει να χτυπηθεί όλο αυτό το καρτέλο που υπάρχει μεταξύ του χωραφιού και το ράφι του σούπερ μάρκετ. Αν η κυβέρνηση πραγματικά έχει σχέδιο τον πρωτοβουλίο τομέα και αν ο κ. Μητσοτάκης ανακοινώσει, να ξέρετε ότι η επόμενη μέρα θα είναι μια μέρα που θα βγει ο ήλιος πάλι στο πρωτοβουλίο τομέα. Αν όμως δεν γίνει κάτι τέτοιο, να είστε σίγουρος ότι τους επόμενους μήνες θα συνεδριάσει πάλι παλαιδική των μπλόκων το αγροτικό κίνημα και αρχές του χειμώνα θα μας δει πάλι σε εθνικές οδούς διεκδικώντας ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά. Σας είπα, δεν είμαστε διατεθειμένοι να τα παρατήσουμε, δεν είμαστε διατεθειμένοι να δίνουμε υπάλληλοι πάνω στη γη μας.
0: Άρα όλα θα κριθούν από τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού που αναμένουμε μέσα σε λίγες ώρες, για να δούμε και πώς θα κινηθείτε κι εσείς το επόμενο διάστημα, κύριε Λευτήρα.
1: Το καρπούζι, ο κ. Μητσοτάκης έχει το μαχαίρι. Θα πρέπει να μας δείξει ότι έχει τη διάθεση πρώτα απ' όλα να βοηθήσει τον πρωτογενή τομέα. Και αν πραγματικά αυτή η διάθεση είναι υπαρκτή, περιμένουμε να ανακοινώσει αύριο τα μέτρα, έτσι ώστε να δείξει ότι πραγματικά θέλει τον πρωτογενή τομέα, ότι πραγματικά θέλει τα νέα παιδιά να συνεχίσουν να είναι παραγωγικά στον πρωτογενή τομέα, και ότι θέλει αυτά τα νέα παιδιά να συνεχίσουν να επενδύουν και η χώρα μας, η ποιοτικότερη, που έχουμε τους πρώτους κάμπους σε όλη την Ευρώπη, να συνεχίζει να παράγει ποιοτικά προϊόντα τα οποία θα απολαμβάνει και ο ελληνικός πληθυσμός, αλλά και να συνεχίσουμε να εξάγουμε ελληνικά προϊόντα στο εξωτερικό, όπως είναι η Φέτα, σας είπα, που είναι ένα brand name που αν το χάσουμε, δυστυχώς θα χάσουμε πάρα πολλά δισεκατομμύρια από το έπαρξη της χώρας.
0: Ετοιμάζεστε λοιπόν, ετοιμάζεστε να ανέβετε στη Θεσσαλονίκη, φαντάζομαι σε λίγες ώρες θα ξεκινήσετε, γιατί είναι και μεγάλη διαδρομή με το τρακτέρ.
1: Θα είναι και από τη γύρω περιοχή, θα είναι από τα Μάλγαρα,
0: ναι,
1: όπου θα ξεκινήσουμε γύρω στις 1.30 με 2 ώρα το μεσημέρι, 5 ώρα να έρθουμε από τον πύργο. Είναι συμβολικό, σας είπα, ο ρυθμός του τρακτέρ, είναι σε συνεννόηση με την αστυνομία.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, με την αστυνομία μας, αλλά από όλες τις περιοχές της Ελλάδας θα μετακινηθούμε είτε με λεωφορεία, είτε με μονομένα με αυτοκίνητα. Καθώς τα προβλήματα είναι υπαρκτά, είναι μεγάλα και διεκδικούμε να αλλάξει αυτή η πολιτική που μοναδικό σκοπό έχει την εξαθλίωση μας και πλέον μας έχει οδηγήσει σε έναν οικονομικό σταγκαλισμό.
0: Κύριε Λευτήρα, σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν στον Αθήνα 984. Τα μικρόφωνα μας είναι πάντα ανοιχτά για εσάς, το γνωρίζετε πολύ καλά. Εύχομαι να είναι καλύτερες οι ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού από αυτές που περιμένετε και να, φυσικά θα τα ξαναπούμε μέσα στη χρονιά. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ το βήμα που δίνετε, έτσι ώστε να δημοσιοποιούμε και να κάνουμε γνωστά στον πολύ, τον κόσμο, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στο μέλλον.
0: Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Σωκράτης Αληφτήρας, ο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων του νομού Λάρισας.

open mind. Η ώρα Αθήνας είναι 6 λεπτά πριν από τις 5. Είναι η ώρα για το δελτίο ειδήσεων του Αθήνα 984 με την Ελισάβετ Κουτίδου. Επιστρέφουμε εμείς σε πολύ λίγο με τη δεύτερη ώρα της εκπομπής, ώρα Αθήνας εδώ στον Αθήνα 984. Θα υποδεχτούμε σε λίγο την Μυρσίνη Βαρδοπούλου, ζωγράφο και χαράκτρια, η οποία είναι πολύ ταλαντούχα. Έχει σχεδιάσει μία από τις 10 προτάσεις για τα νέα χαρτονομίσματα. Θα την έχουμε εδώ στον σταθμό της πόλης. Και αμέσως μετά θα υποδεχτούμε και την Καριοφιλιά Καραπέτη, που επιστρέφει στη Μύδια στο ρόλο, τον εμβληματικό ρόλο του Ευρυπίδη, 29 χρόνια μετά την πρώτη της αναμέτρηση. Σε πολύ λίγο μαζί.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Ξεκινούν σήμερα και κορυφώνονται αύριο οι συγκεντρώσεις και πορείες με φόντο τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Οι εργαζόμενοι απαιτούν μεταξύ άλλων συλλογικές συμβάσεις αυξήσεις στους μισθούς και αντιμετώπιση της ακρίβειας. Σε λίγη ώρα στο Λευκό Πύργο θα συγκεντρωθούν αστυνομικοί και πυροσβέστες, οι οποίοι ακολούθως θα πραγματοποιήσουν πορεία. Στη Θεσσαλονίκη έφτασε και ο Πρωθυπουργός, ο οποίος σε μισή ώρα θα επισκεφθεί το Γενικό Νοσοκομείο Γεώργιος Παπα-Νικολάου. Αύριο στις 8 το βράδυ θα μιλήσει στο Βελίδιο Ίδρυμα, όπου αναμένεται να ανακοινώσει πακέτο φορολογικών ελαφρύνσεων δημοσιονομικού κόστους περίπου 2 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη μεσαία τάξη τους αυτοαπασχολούμενους, τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους. Στόχος μας είναι να ξαναζωντανέψουμε τα χωριά μας, ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος συναντήθηκε με εκπροσώπους ενώσεων κτηνοτροφών στην Κρήτη. Ο κ. Ανδρουλάκης επανέλαβε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για ενεργειακές κοινότητες παραγωγών κτηνοτρόφων μεταποιητών με κατά προτεραιότητα όρους σύνδεσης για φθηνότερο κόστος παραγωγής. Στο Θριάσιο νοσοκομείο νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση ο 31 ετών άνδρας, ο οποίος εισέβαλε στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας και επιτέθηκε με μαχαίρι σε αστυνομικούς. Από τη συμπλοκή που ακολούθησε, ο δράστης δέχθηκε τα πειρά των αστυνομικών στην κοιλιακή χώρα. Άγνωστα παραμένουν τα κίνητρα της επίθεσης, ενώ πληροφορίες αναφέρουν πως στο παρελθόν έχει νοσηλευτεί σε ψυχιατρικό νοσοκομείο της Αττικής. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής στην Πυρκαγιά, που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στο θεσπρωτικό Πρεβέζης. Μένονται φωτιές στο Ασπρόχωμα Μεσσηνία, στο Βαρθολομιό Ηλία, στο Ξηρόμερο Έτεολο Ακαρνανίας και στο Γωμάτι Χαλκιδικής. Σε κατάσταση Red Code τίθεται αύριο η Αττική, η Κρήτη, η Εύβοια, η Χίος, η Ικαρία και οι Κυκλάδες λόγω κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών. Για το αδίκημα της μη αναγγελίας ανέβρεσης νεκρού συνελήφθησαν και ανακρίνονται μετά από εντολή του εισαγγελέα η 68χρονη κόρη και ο εγγονός της ηλικιωμένης στα οστά, της οποίας εντοπίστηκαν σε υπόγεια αποθήκη της μονοκατοικίας στην οποία διέμεναν στο Μαραθώνα. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε ύστερα από καταγγελία που έκανε η εγγονή της 90χρονης. Παράλληλα με το ποινικό σκέλος της απόκρυψης της Σωρού, οι αρχές σχηματίζουν ξεχωριστή δικογραφία για το οικονομικό σκέλος της υπόθεσης, καθώς από το λογαριασμό της ηλικιωμένης γίνονταν τακτικές αναλήψεις μέσω χρεωστικής κάρτας έως και τον Αύγουστο. Την Τρίτη θα απολογηθούν στον ανακριτή το ζευγάρι που κατηγορείται για τη φρικιαστική υπόθεση με το νεκρό βρέφο στην Κυψέλη. Την ίδια ημέρα θα απολογηθεί και ο 26χρονος Αφγανός κατηγορούμενος για το κακούργημα των γενετήσεων πράξεων με την ανήλικη κόρη του ζευγαριού. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά από την απολογία του ο 29χρονος, ο οποίος έθεσε κίνηση το αυτοκίνητό του, ενώ η 24χρονη σύντροφός του βρισκόταν πάνω στο καπό, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά την περασμένη Τρίτη στην Ιγουμενίτσα. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων νοσηλεύεται η 24χρονη. Στο πλευρό των οικογενειών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες βρίσκεται και φέτος ο Δήμος Αθηναίων, ο οποίος εν όψη της νέας σχολικής χρονιάς αύριο από τις 9 το πρωί έως τις 2 μετά το μεσημέρι συγκεντρώνει σχολικά είδη στο κτίριο του ΚΙΑΔΑ επί της οδού Πειραιός 35, απευθύνοντας κάλεσμα αλληλεγγύης. Στο διεθνή χώρο, ρωσική επίθεση με ντρόουν έπληξε την έδρα της Ουκρανικής Υπηρεσίας Εσωτερικής Ασφάλειας στο Κίεβο, όπως δήλωσε ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος υποσχέθηκε αντίπεινα, καθώς η Μόσχα συνέχισε τις διαρκείς αεροπορικές επιθέσεις της στην πρωτεύουσα για 10η ημέρα. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι χτύπησε ένα φορτηγό πλοίο στο ουκρανικό λιμάνι του Τσουρνομορσόκ και ένα δεξαμενό πλοίο κοντά στην Οδυσσό. Εν τω μεταξύ, η Ρωσία ανακοίνωσε ότι υπέβαλε έντονη διαμαρτυρία στο Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας σχετικά με τις προειδοποιήσεις της Ουκρανίας ότι η παρουσία ουκρανικών μη επανδρομένων αεροσκαφών έχει καταστήσει το ρωσικό εναέριο χώρο υπερβολικά επικίνδυνο για να το χρησιμοποιούν οι αεροπορικές εταιρείες. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται για αύριο καιρό στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο έως 2 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. 30 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7. Μικρόφωνο και πάλι. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Μικρόφωνο και πάλι στον Ευτύχη Γρυφάκη.

0: Είστε σταθερά συντονισμένοι στον Αθήνα 984, το σταθμό της πόλης. Για μία ακόμη ώρα στο μικρόφωνο παραμένει ο Ευτυχής Γρυφάκης με την εκπομπή «Ώρα Αθήνας». Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κουτούγερας, στην παραγωγή Λίλιαν Ξύλου και ο Χρήστος Κάπος και στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος. Μας ακούτε live ή on demand όποτε θέλετε και μέσα από το site μας www.athena984.gr. Περισσότερα από 20 χρόνια μετά την πρώτη κυκλοφορία του ευρώ, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ετοιμάζει τη νέα γενιά χαρτονομισμάτων, 1.241 οι αιτήσεις, 10 από αυτές κατάφεραν να φτάσουν στην τελική φάση, 5 προτάσεις με θέμα τον ευρωπαϊκό πολιτισμό και 5 με θέμα ποτάμια και πουλιά. Από τη μία προσωπικότητες όπως η Μαρία Κάλλας, ο Μπετόβεν, η Μαρί Κιουρί, ο Λεωνάρντο Νταβίντσι, από την άλλη ποτάμια, τοπία και πουλιά της Ευρώπης, με επίκεντρο τη φύση, την ελευθερία και την προστασία του περιβάλλοντος. Ανάμεσα στις 10 προτάσεις που ξεχώρισαν υπάρχει και ελληνική υπογραφή. Η ζωγράφος χαράκτρια Μυρσίνη Βαρδοπούλου βρίσκεται στην τελική δεκάδα με τη δική της πρόταση για τον ευρωπαϊκό πολιτισμό και είναι σήμερα στον Αθήνα 984. Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στον σταθμό της πόλης.
1: Καλησπέρα σας κύριε Γρυφάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσουμε για το σχεδιασμό του νέου ευρώ.
0: Αρχικά να σας πω συγχαρητήρια που καταφέρατε να φτάσετε τόσο ψηλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Πριν ένα χρόνο δηλώσατε συμμετοχή στον διαγωνισμό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τον ανασχεδιασμό των ευρώ και αυτή τη στιγμή η πρότασή σας βρίσκεται ανάμεσα στις 10 καλύτερες της Ευρώπης. Πώς ξεκίνησε αυτό το ταξίδι?
1: Ξεκίνησε τελείως τυχαία, γιατί η αλήθεια είναι πως πέρσι η τράπεζα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, είχε προκηρύξει το διαγωνισμό από τα μέσα του Ιούλη με deadline κάπου στη μέση του Αυγούστου, δεν θυμάμαι τις ακριβείς ημερομηνίες. Εγώ αντιλήθηκα αυτή την προκήρυξη τις τελευταίες ημέρες, 2 μέρες, κάτι τέτοιο πριν λήξει. Και σας ομολογώ, δεν ήμουνα και πολύ σίγουρη για το αν θα συμμετείχαμε κάποια αίτηση. Τελικά την τελευταία στιγμή το αποφάσισα και την υπέβαλα στην εκπνοή του χρόνου. Και τελικά, όπως ξέρετε, η κατάληξη είναι αυτή που γνωρίζουμε όλοι σήμερα.
0: Άρα λοιπόν, τελευταία στιγμή, στην εκπνοή του χρόνου, δηλώσατε συμμετοχή, καταθέσατε το φάκελο.
1: Κατέθεσα στην πλατφόρμα που είχαν αρχικά ανεβάσει από την τράπεζα και που μας ζητούσαν να συμπληρώσουμε στοιχεία όπως εκπαίδευση, εργασιακή εμπειρία, βραβεύσεις, όλα αυτά τα σχετικά. Σε δεύτερη φάση, αφού κοίταξαν τα στοιχεία που υποβάλαμε, αξιολόγησαν ποιους περνάνε από τους 1.240. Και μέσα σε αυτή την πρώτη επιλογή, τους πρώτους 25 δηλαδή που διάλεξαν για να σχεδιάσουν, ειδοποιήθηκα ότι είμαι και εγώ, με τον όρο ότι θα αποδείκνυα όλα όσα έλεγα στην αίτησή μου. Επί της ουσίας δηλαδή ζητούσαν τα πτυχία, τα βραβεία, την εργασιακή μου εμπειρία και όλα αυτά. Και αφού λοιπόν διασταυρώθηκαν και είδαν ότι όντως ίσχυε ότι είχα δηλώσει, προχώρησα μαζί με τους υπόλοιπους στο σχεδιασμό της μία από τις δύο κατηγορίες του ευρωπαϊκού πολιτισμού, γιατί σε αυτήν είχα δηλώσει ενδιαφέρον.
0: Ακούγεται δύσκολο εγχείρημα, αν σκεφτεί κανείς ότι έπρεπε να σχεδιάσετε πρόσωπα, θρύλους που αποτελούν, θα έλεγε κανείς, σύμβολα και πρότυπα για πολλές χώρες, όχι μόνο για τη δική μας, και πολλές γενιές, όχι μόνο για την Ευρώπη αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο.
1: Αυτό είναι αλήθεια, δηλαδή δεν θα ήταν υπερβολή αν σας έλεγα ότι ξεκίνησα με δέος, διότι όλοι αυτοί είναι οι σημαντικότεροι από αυτό που σήμερα λέμε ευρωπαϊκό πολιτισμό. Κάποιοι από τους σημαντικότερους, για να διορθώσω.
0: Σωστά. Να πούμε ότι οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν λόγο σε αυτή τη νέα διαδικασία, καθώς η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει ανοίξει το θέμα σε δημόσια διαβούλευση. Τα πρόσωπα δεν τα επιλέξατε εσείς. Η Μαρία Κάλλας, ο Μπετόβεν, η Μαρί Κιουρί, ο Θερβάντες, ο Λεωνάρντο Νταβίντσι, η Μπέρτα φον Ζούτνερ δεν ήταν δικές σας επιλογές. Ήταν τα πρόσωπα που είχε ήδη καθορίσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για το συγκεκριμένο θέμα. Μπορούν να σας στηρίξουν, αν θέλουν, να στηρίξουν την ελληνική συμμετοχή. πού ψηφίζει ο κόσμος και μέχρι πότε.
1: Ψηφίζει μέσα από το site της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Μπορεί κάποιος να μπει εύκολα και να δει την περιοχή που λέει συμμετέχετε στον διαγωνισμό. Εκεί θα δει όλες τις προτάσεις που έχουν τελικά φτάσει στις 10. Και μπορεί βεβαίως να ψηφίσει τη δική μας, αλλά θα ήθελα να κάνω μια διευκρίνηση. Η συνομιλία μας δεν έχει το χαρακτήρα ψηφίστε την Ε που είναι δική μας, η δική μου συμμετοχή.
0: Ναι.
1: Μπορεί φυσικά να ψηφίσει οποιοδήποτε και από την Ελλάδα όποια άλλη πρόταση θεωρεί ότι είναι ομορφότερη.
0: Εγώ θα πω ότι η δική μου προσωπική ιστορία, πώς έμαθα για εσάς τελείως τυχαία, βρισκόμουν για διακοπές στην Κύπρο και σε κοινή παρέα μου είπαν για αυτή την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Μπήκα, την είδα, ψήφισα και χωρίς να γνωρίζω καν ότι υπήρχε και ελληνική συμμετοχή μέσα, είπα στην παρέα, δήλωσα την προτίμησή μου, ότι το αγαπημένο μου ήταν το δικό σας σχέδιο. Στην πορεία ψάχνοντας μέσα στη μέρα ανακάλυψα τον δικό σας, ότι υπήρχε μια Ελληνίδα, οπότε κάπως έτσι ήρθα σε επαφή μαζί σας και κλείσαμε την σημερινή συνέντευξη.
1: Σας ευχαριστώ, είναι παρήγορο που το διάλεξατε χωρίς να σας επηρεάζει αν ήμουν ή όχι Ελληνίδα. Αυτό είναι...
0: Για όσους δεν έχουν καταφέρει να δουν τις προτάσεις των νέων χαρτονομισμάτων, μιλάμε για δύο κατηγορίες, τα πουλιά και ποτάμια και τον ευρωπαϊκό πολιτισμό που διακριθήκατε εσείς. Το δικό σας σχέδιο, όπως είπατε και εσείς, είναι το σχέδιο Ε. Από πού εμπνευστήκατε για τα δικά σας σχέδια?
1: Θα σας πω πιο ακριβώς, ήταν όχι η έμπνευση, το ερώτημα για να ξεκινήσει αυτή η σχεδίαση. Και τα εκπρόσωπα που βρίσκονται στην κατηγορία, ναι, δεν χρειάζονται συστάσεις, έτσι δεν είναι? Είναι πασίγνωστα, είναι ιερά τέρατα, θα έλεγε κάποιος, του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Άρα και αυτό που έμενε για μένα ήταν, όχι βέβαια να κάνω μάθημα ιστορίας, αλλά να προσπαθήσω να αφηγηθώ με έναν οπτικό τρόπο ποιο ήταν αυτό το πολύτιμο που μας άφησαν και που εν τέλει μας ενώνει.
0: Ναι.
1: Ανεξάρτητα από πού προέρχονται όλοι αυτοί. Αν είναι Ισπανός ο Θερβάντες, για παράδειγμα, δεν με αφορά. Με νοιάζει ότι άφησε το έργο που άφησε πίσω του. Το ίδιο και για τους υπόλοιπους. Έτσι λοιπόν προσπάθησα να κάνω ένα εφεύρημα που να εντάσσεται σε ένα κοινό οπτικό σχήμα, τον κύκλο εν προκειμένου, στη δικιά μου πρόταση.
0: Ναι.
1: Που μέσα σε αυτόν τον κύκλο, στον κόσμο τους δηλαδή, εντάσσεται η επιτομή του έργου που μας άφησε ο καθένας. Για την Κάλας, ας πούμε, είναι ο σύνδεσμος μεταξύ αρχαίου και λυρικού θεάτρου. Για την Κιουρί, η εφεύρεση της μοριακής, μάλλον η έρευνα της μοριακής δομής του Ραδίου. Για το Θερβάντες, ο οποίος ήταν αξεπέραστος θεωρώ για την εποχή του και για την πρωτοπορία που είχε να μας συστήσει πρώτος ένα ανθρώπινο δίκτυο, ένα καταπληκτικό ανάλογο δηλαδή ενός σύγχρονου ιντερνετικού δικτύου με τη σημερινή μορφή και με τον τρόπο που αυτό μπορεί να επηρεάζει τη διάδοση της πληροφορίας, την επέμβαση στην ιστορία του κλπ. Ο Λεωνάρντο, αν και είναι πάρα πολύ γνωστός για τα διάσημα έργα του, τη Μόνα Λίζα κλπ, για μένα η επιτομή της φιλοσοφίας του είναι το σαπέρε βεντέρε, δηλαδή να βλέπεις στο βάθος για να κατανοείς αυτό που συμβαίνει. Και έτσι προτίμησα να του βάλω ως φόντο ένα πολύεδρο διάτρητο, ένα πλατωνικό μεν πολύεδρο, αλλά διάτρητο όπως το σχεδίασε εκείνος για το βιβλίο για τη Θεία Αναλογία.
0: Εσείς μπροστά σας είχατε ένα λευκό χαρτί που ξεκινούσατε ουσιαστικά από το μηδέν.
1: Από το μηδέν.
0: Τι οδηγίες σας είχαν δώσει από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα? Ποια στοιχεία ήταν υποχρεωτικά που έπρεπε να ακολουθήσετε και ποια μπορούσατε να αλλάξετε, να πειράξετε λίγο?
1: Υποχρεωτικά ήταν ασφαλώς τα πρόσωπα, τα οποία είχαμε την ελευθερία να σχεδιάσουμε όπως ήθελε ο καθένας, με τον όρο να είναι αναγνωρίσιμα στο τέλος. Μας έδωθη ένα υλικό, άλλο φωτογραφικό, άλλο, ας πούμε για τον Λεωνάρντο υπήρχε μια ελεογραφία, ή για τον Θερβάντες μια παλιά γραβούρα. Αυτό ήταν ένα ζήτημα, να ενοποιηθεί η οπτική και των έξι αξιών με μια ενιαία εικαστική γλώσσα. Κατά τα άλλα, το πώς θα διαχειριζόταν κανείς το φόντο και το χώρο του ήταν προσωπικό του θέμα, υπό τον όρο ότι θα σεβότανε όλα τα στοιχεία που θα έπρεπε να μπουν, δηλαδή οι αξίες, οι ταινίες ασφαλείας, τα υδατογραφήματα, να πληρούν κάποιους τεχνικούς όρους. Ήταν ένας γρίφος μέχρι να στηθεί για να καλύπτει όλες τις ανάγκες που έχει ένα χαρτονόμισμα, αλλά τελικά νομίζω πως κάτι βγήκε.
0: Βγήκε και βγήκε κάτι πολύ ωραίο και ευχόμαστε να φτάσετε ακόμη πιο ψηλά. Πάντως η αλήθεια είναι ότι αυτή η ισορροπία ανάμεσα στην καλλιτεχνική ελευθερία και τους περιορισμούς του κράτους δεν σας είναι εντελώς άγνωστη. Έχετε μια πολύ μακρά και σπουδαία πορεία στη ζωγραφική και τη χαρακτική και το ευρύ κοινό στην Ελλάδα σας γνωρίζει μέσα από τη σχεδίαση εκατοντάδων ελληνικών γραμματοσύμων. Περάσατε από το γραμματόσημο, κάτι που για πολλούς θεωρείται ρομαντικό ή συλλεκτικό, θα μπορούσα να πω, σε κάτι τελείως διαφορετικό, στο χαρτονόμισμα που αποτελεί καθημερινό εργαλείο συναλλαγής και επιβίωσης των πολιτών.
1: Ακριβώς, αλλά υπάρχει όμως εδώ ένας κοινός τόπος. Τόσο το χαρτονόμισμα όσο και το γραμματόσημο έχουν τεχνικούς περιορισμούς που αν δεν σεβαστείς δεν μπορεί να φτάσει στην παραγωγή, είναι εφαρμοσμένη τέχνη. Και εκεί είχα και μια εξοικείωση, γιατί το γραμματόσημο έχει λίγο χώρο, λίγο χρόνο για να γίνει αντιληπτό. Κάτι που ζητούσε εν προκειμένου και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα, ότι πρέπει κάτι να μεταδώσει στο τέλος η σχεδίαση. Δεν ψάχνει να βρει ένα ωραίο σχέδιο. Πρέπει το σχέδιο να περνάει και ένα μήνυμα. Και σε αυτό είχα κάνει μια σχετική προπόνηση. Δεν ψάχνει να βρει ένα ωραίο σχέδιο. Πρέπει το σχέδιο να περνάει και ένα μήνυμα. Και σε αυτό είχα κάνει μια σχετική προπόνηση.

0: βλέπουμε τι αγοράζουμε σήμερα στο σούπερ μάρκετ που δεν φτάνουν ούτε για τα βασικά. Δηλαδή, αλλάζουμε την εμφάνιση σε κάτι που κάθε χρόνο που περνάει έχει όλο και μικρότερη αξία για την τσέπη μας.
1: Ναι, είναι αλήθεια αυτό γιατί το ζούμε όλοι, αλλά μην ξεχνάτε ότι ένα χαρτονόμισμα έχει πολλαπλές ιδιότητες. Είναι εργοτέχνης, είναι αξία νομισματική που μας αφορά γιατί με αυτό ζούμε. Υπάρχουν άλλες πτυχές που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια της παραγωγής του. Μέχρι στιγμής ό,τι έχει να κάνει με το διαγωνισμό μας αφορούν όλα εκτός από, από το πόση αξία μπορεί να έχει πιάσει στην τσέπη μας. Ενώ μέσα στο πλαίσιο του διαγωνισμού δεν μας αφορά καν αυτό. Ναι. Μας νοιάζει περισσότερο ποια θα είναι η εμφάνισή του, με την έννοια ποιο θα είναι το μήνυμα που θα στείλει σε όλους τους Ευρωπαίους.
0: Πάντως η επιλογή να βάλει τη Μπέρτα φον Ζούτνερ, μια γυναίκα συνδεδεμένη με το ειρηνιστικό κίνημα, ή τη Μαρί Κιουρί, που είναι καταξιωμένη και εκείνη επιστήμονας, μετανάστρια ανάμεσα σε δύο ευρωπαϊκές πατρίδες, κάτι λέει για την Ευρώπη που θέλουμε να παρουσιάσουμε. Πιστεύετε ότι ο σχεδιαστής οφείλει να παίρνει θέση μέσα από τέτοια σύμβολα?
1: Παίρνει εκ των πραγμάτων θέση. Δεν μπορεί να είσαι αμέτωχος. Γιατί οτιδήποτε σχεδιάζεις έχει μια λεκτική. Μπορεί να μην είναι προφορικός λόγος, να είναι γραπτός, αλλά είναι οπτικός λόγος. Και στην ουσία αυτό που φύγεται είναι αυτό που προσπάθησα να κάνω. Να περάσω ότι αυτό που μας ενώνει είναι αυτό που μας άφησαν. Όχι από ποια χώρα προέρχεται ο καθένας. Σας το λέω γιατί, όπως όλοι διαβάζω και εγώ σχόλια που λένε τα πουλιά και τα ποτάμια δίνουν ένα πιο εύκολο μήνυμα το ότι δεν υπάρχουν σύνορα. Ναι, βεβαίως, αλλά το ίδιο ισχύει και με τις προσωπικότητες. Κρίνοντάς τις και βάζοντας ως υψηλότερη αξία στη ζωή μας το έργο που μας άφησαν. Θα σας πω κάτι που είναι πολύ προσωπικό. Μέσα στην περίοδο που σχεδίαζα χρειάστηκε να κάνω μια εξέταση, μια αξονική. Μέχρι εκείνη τη στιγμή είχα φτάσει να σχεδιάζω το χαρτονόμισμα της Κιουρί. Δεν με ικανοποιούσε και τόσο πολύ μέσα σε εκείνο το πλαίσιο που το είχα βάλει. Έλεγα εντάξει, θα το δω μετά, θα προχωρήσω παρακάτω. Όταν πήγα να κάνω την εξέταση και περίμενα τη σειρά μου, σε κάποια στιγμή σκέφτηκα τι έχει προσφέρει αυτή η γυναίκα στην ανθρωπότητα. Είναι συγκλονιστικό αυτό που μας έχει αφήσει.
0: Ο καθένας από αυτούς. Τώρα πάντως οι πολίτες καλούν να μπουν στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να πουν τη γνώμη τους μέχρι τις 21 Σεπτεμβρίου. Εσείς έχετε καταφέρει να ψηφίσετε τον εαυτό σας?
1: Ακόμη όχι.
0: Έχετε χρόνο. Έχετε λίγο χρόνο. Πότε αναμένουμε τα τελικά αποτελέσματα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα?
1: Από ό,τι έχουν ανακοινώσει, στο τέλος του χρόνου θα μας πούν ποια θα είναι η απόφαση τους, γιατί αυτό που γίνεται τώρα με την ψηφοφορία είναι ένα μέρος της διαδικασίας. Προηγήθηκε η Επιτροπή των Ειδικών που αξιολόγησε τα σχέδια. Τώρα θα μιλήσει ο κόσμος και στο τέλος θα συνεδριάσει το κυβερνητικό συμβούλιο της τράπεζας που θα μας πει και την τελική του απόφαση.
0: Μάλιστα. Αναμένουμε λοιπόν την τελική απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Μέχρι τότε ψηφίζουμε κανονικά, μπαίνουμε στην ιστοσελίδα και ψηφίζουμε το αγαπημένο μας σχέδιο. Δεν θέλουμε να επηρεάσουμε τον κόσμο. Το δικό σας είναι το σχέδιο Ε. Φυσικά ο καθένας μπορεί να ψηφίσει ό,τι τον εκφράζει καλύτερα, να μπει να χαζέψει, να δει πως θα είναι τα νέα χαρτονομίσματα. Είπαμε δύο κατηγορίες, τα πουλιά και τα ποτάμια και τον ευρωπαϊκό πολιτισμό.
1: Και να μην ξεχνάμε να πούμε ότι και για όλους τους συμμετέχοντες το επίπεδο είναι εξαιρετικό, δηλαδή όλες οι δουλειές που έχουν κατατεθεί ως τελικές είναι υπέροχες. Με άλλη οπτική πλευρά ο καθένας, αλλά πάρα πολύ ωραίες δουλειές.
0: Κυρία Βαρδοπούλου, και πάλι συγχαρητήρια που καταφέρατε και φτάσατε στις 10 πρώτες θέσεις. Εύχομαι να σας δούμε γιατί όχι, και στην κορυφή και να τα ξαναπούμε εδώ από τον σταθμό της πόλης. Καλή συνέχεια εύχομαι.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Ήταν η κυρία Μυρσίνη Βαρδοπούλου, ζωγράφος και χαράκτρια.

0: 4 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Σε εξέλιξη φωτιά στην Περαία Θεσσαλονίκης, κοντά σε σπίτια επιχειρούν και 3 ενέργεια μέσα, ήχησε το 112. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην Πρέβεζα, μένονται οι φωτιές σε Μεσσηνία, Ηλία, Έτελο, Καρνανία και Χαλκιδική. Σε κατάσταση Red Coat τίθεται αύριο η Αττική, η Κρήτη, η Εύβοια, η Χίωση, η Ικαρία και οι Κυκλάδες. Σε κλειοκινητοποιήσεων η Θεσσαλονίκη εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας αστυνομικών και πυροσβεστών αυτή την ώρα στο Λευκό Πύργο. Θα ακολουθήσει πορεία στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Το Γενικό Νοσοκομείο Γεώργιος Παπανικολάου επισκέπτεται σε λίγη ώρα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος αύριο στις 8 το βράδυ θα μιλήσει στο Βελίδιο Ίδρυμα. Σε σοβαρή κατάσταση στο Θριάσιο νοσοκομείο νοσηλεύεται άντρας 31 ετών, ο οποίος επιτέθηκε με μαχαίρι σε αστυνομικούς στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας. Στο αστυνομικό τμήμα Μαραθώνα ανακρίνονται οι 68χρονοι κόροι και ο εγγονός της ηλικιωμένης, η σωρός της οποίας εντοπίστηκε στο υπόγειο σπιτιού στο Μαραθώνα. Η Γαλλία θα δαπανίσει περισσότερα από 1 δισεκατομμύριο ευρώ για να βοηθήσει τους αγρότες της να αντιμετωπίσουν ένα καλοκαίρι καταστροφικής ζέστης και ξηρασίας, όπως δήλωσε η Υπουργός Γεωργίας της χώρας. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, άνεμοι βόρειοι 2 μποφόρ από 23 έως 35 βαθμούς θερμοκρασία, 30 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη στον Γκάζι.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: καλλιτεχνικές προτάσεις στην Αθήνα είναι πολλές και αυτό τον Σεπτέμβρη. Ανάμεσα σε αυτά που γίνονται στην πόλη μας ξεχωρίζουν το Φεστιβάλ Κολονού 2026 του Δήμου Αθηναίων, που διεξάγεται από τις 10 έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Κολονού, με 20 παραστάσεις αρχαίου δράματος, σύγχρονου θεάτρου και μουσικής. Ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται και το δεύτερο μέρος του προγράμματος του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού, που περιλαμβάνει μεγάλες συναυλίες και παραστάσεις αρχαίου δράματος έως τις αρχές Οκτωβρίου. Αυτή την Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου, η Καριοφιλιά Καραμπέτη επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο του Λυκαβητού ως Μίδια, 29 χρόνια μετά την πρώτη της αναμέτρηση με τον ρόλο. Μια ξεχωριστή παράσταση σε σκηνοθεσία του Νικίτα Μιλιβόγεβιτς, που έχει ταξιδέψει σε ολόκληρη την Ελλάδα, γνώρισε διαδοχικά sold out και τώρα μπαίνει στην τελική ευθεία των παραστάσεών της εδώ στην Αττική. Η κυρία Καραμπέτη, η Καριοφιλιά Καραμπέτη, η αγαπημένη μας Καριοφιλιά Καραμπέτη, είναι στον Αθήνα 984. Καλησπέρα σας και σας ευχαριστώ θερμά που είστε στο σταθμό της πόλης.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Γλυφάκη. Εγώ σας ευχαριστώ για την ωραία πρόσκληση. Καλησπέρα στους ακροατές μας.
0: Ανεβαίνετε ξανά στον Λυκαβητό 29 χρόνια μετά, αλλά το συγκλονιστικό είναι ότι στη σκηνή συναντάτε ξανά τον ίδιο ακριβώς πυρήνα ανθρώπων, τον Λάζαρο Γεωργακόπουλο Σιάσονα και τον Άρη Λεμπεσόπουλο, αυτή τη φορά ως κρέοντα. Πώς είναι αυτή η συνάντηση μετά από 3 δεκαετίες?
1: Είναι εξαιρετικό, γιατί έχουμε μεγαλώσει όλοι μαζί, ναι. Έχουμε οριμάσει και συναντιόμαστε 30 σχεδόν χρόνια, με τα βιώματά του, τις εμπειρίες του και τον πλούτο που έχει αποκομίσει ο καθένας μας από τη ζωή, οριμάζοντας και ως άνθρωποι και στην τέχνη μας. Και επιπλέον αυτή η παράσταση, μέσα από το κοίταγμα του Σέρβου σκηνοθέτη Νικίτα Μιλιβόγεβιτς, επειδή αναφέρεται πολύ στο θέμα της μνήμης, βοηθάει τρομερά εκείνο το βίωμα το παλαιότερο. Είναι σαν κάτι που έχει συμβεί και σε μας, γιατί δεν ήταν μία παράσταση που παίχτηκε μόνο για ένα καλό. Ήταν για 3 χρόνια που ταξίδευε σε όλο τον κόσμο.
0: Και ουσιαστικά όταν κοιτάζεστε στα μάτια πάνω στη σκηνή, είναι σαν να έχετε αφήσει μια κουβέντα στη μέση, φαντάζομαι, από το 1997 που συνεχίζεται μέχρι και σήμερα.
1: Έτσι, έτσι, όπως το λέτε. Εξάλλου, επειδή μέσα στους προβληματισμούς του έργου, μεταξύ πολλών πραγμάτων, όπως του τεράστιου ερωτικού πάθους, της προδοσίας, της θέσης της γυναίκας παλαιότερα, στα χρόνια βεβαίως του Ευρυπίδη, αλλά και τώρα ακόμα δυστυχώς συνεχίζουμε να κάνουμε αυτή την κουβέντα, το ότι πολλές γυναίκες που έχουν λίγο μεγαλώσει ηλικιακά και βρίσκονται ξαφνικά με ένα διαζύγιο και χωρίς την δυνατότητα δουλειάς, γιατί και εδώ η Μίδια, τότε οι γυναίκες δεν μπορούσαν ούτε, δεν είχαν, ναι, πολιτικά δικαιώματα, δεν είχαν δικαίωμα στην εργασία, και επιπλέον το θέμα του ξένου βεβαίως και το πώς τον αντιμετωπίζει μια εντόπια κοινωνία και πώς βιώνει όλον τον κοινωνικό αποκλεισμό. Είναι αυτά τα τεράστια θέματα που θίγει.
0: Η Μίδια, βέβαια, του Ευρυπίδη γράφτηκε πριν από σχεδόν 2.500 χρόνια και όμως εξακολουθεί να μας αναγκάζει να συζητάμε για τη θέση της γυναίκας. Έχουμε την ανισότητα, αποκλεισμό, διαφορετικότητα, αλλά και για το σημείο στο οποίο ο άνθρωπος μπορεί να περάσει από το τραύμα στην εκδίκηση, από το δίκαιο στο διανόητο. Βέβαια, ναι, ο Νικίτα Μιλιβόγεβιτς, που έχει αναλάβει και τη σκηνοθεσία, επιλέγει να ξεκινήσει την παράσταση ανάποδα, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, θα δουν οι ακροατές μας, ή ενδεχομένως κάποιοι να έχουν ήδη δει στο πρόγραμμα της παράστασης, ναι, ένα άνθρωπο έχει γράψει ένα σημείωμα που λέει ότι πάντα τον απασχολούσε όλα αυτά τα χρόνια που μελετάει το έργο ή το βλέπει ως θεατής, είναι η πρώτη φορά που το σκηνοθετεί, τι ακριβώς συμβαίνει στο μυαλό, στο νου της Μίδιας μετά την παιδοκτονία. Οπότε είναι σαν ακριβώς μετά την παιδοκτονία να μπαίνει μέσα σε ένα τοπίο εφιαλτικό, σε ένα σκηνικό που είναι σαν τα από καΐδια ενός σπιτιού, όπου εκεί βρίσκει διάφορα αντικείμενα όπως παιδικά παιχνίδια, ένα μαξιλάρι, ένα κουτί που κάτι κρύβει μέσα του. Και βλέπουμε βεβαίως στην εξέλιξη τι είναι όλα αυτά τα αντικείμενα. Και σιγά σιγά τις έρχονται στο μυαλό αυτές οι μνήμες μέσα από τις εφιαλτικές εικόνες που ήδη βίωσε. Ακόμα και ο χορός δεν είναι ο χορός των Κορινθίων γυναικών που είναι στην τραγωδία του Ευρυπίδη, είναι ένας ανάμεικτος χορός γυναίκες και άντρες που είναι στην αρχή κάπως σαν παράξενα δαιμονικά πλάσματα με παγανιστικές μάσκες που παραπέμπουν βέβαια και στη βαρβαρική καταγωγή της Μίδειας. Ήταν από την Κολχίδα, τη σημερινή Γεωργία ας πούμε, και κάποια στιγμή μάλιστα ακούγεται και ένα υπέροχο γεωργιανό τραγούδι που τραγουδάει μια κοπέλα που είναι από τη Γεωργία αλλά δουλεύει στην Ελλάδα.
0: Η Μίδεια και... για όσους, για τους ελάχιστους που ενδεχομένως δεν γνωρίζουν, μιλά διαφορετικά, έρχεται από αλλού, δεν ανήκει στην κοινότητα και όταν πλέον περισσεύει μπορεί πολύ εύκολα να εκδιωθεί. Σήμερα
1: ναι,
0: στην Ευρώπη βλέπουμε τα σύνορα να κλείνουν, τη μετανάστευση να εργαλοποιείται πολιτικά και έχουμε και την ενίσχυση της ακροδεξιάς να έπεται.
1: Ναι, ναι, δυστυχώς, ναι. Είναι όλα αυτά τα πολύ άσχημα φαινόμενα που όλους μας γεμίζουν με συναισθήματα τόσο στεναχώριας, λύπης, οργής, αλλά δυστυχώς είναι τα σημεία των καιρών στα οποία έχουμε οδηγηθεί μέσα από τις αλλεπάλληλες σειράξεις και μέσα από την επίσημη πολιτική των πιο ισχυρών χωρών. Είναι ένα τεράστιο κοινωνικό και προληπτικό πρόβλημα και η τέχνη βεβαίως πάντα τα βλέπει μέσα από το πρίσμα του ανθρωπισμού, του ουμανισμού.
0: Η παράσταση έχει κάνει μια μεγάλη διαδρομή, κυρία Καραμπέτη, μέχρι στιγμής σε ολόκληρη την Ελλάδα. Έχετε γεμάτα θέατρα, sold out παραστάσεις. Συναντήσατε θεατές που είχαν έρθει να σας δουν το 97 και σας ξαναείδαν στη φετινή εκδοχή?
1: Ναι, ναι, ναι, βεβαίως, πολλοί κόσμος, πάρα πολλοί κόσμος, και είναι συγκινητικό για μας και να μας λένε ότι η μία παράσταση συμπληρώνει την άλλη, ότι τώρα βρήκαν αυτή την παράσταση να έχει προχωρήσει, να αντιμετωπίζει δηλαδή το χαρακτήρα μέσα από μια ματιά έτσι πιο βαθιά, συναισθηματική και ανθρώπινη, γιατί και στη διασκευή που έχει κάνει ο Νικίτα Μιλιβόγεβιτς δεν θέλει ευθύς εξ αρχής να αποκαλύψει η Μίδεια τις προθέσεις της σχετικά με την παιδοκτονία, της δίνει το χώρο δηλαδή να μιλήσει για τη συναισθήματά της ως προδομένης γυναίκας, και μετά βεβαίως βλέπουμε και τη μητέρα που αμφιταλαντεύεται ανάμεσα στην σκληρή απόφαση αλλά και στην τεράστια αγάπη που τρέχει προς τα παιδιά. Η Μίδεια, σκοτώνοντας τα παιδιά της, ουσιαστικά αυτοκτονεί, και αυτό φαίνεται στην παράστασή μας. Είναι σαν να, όπως λέει και η ίδια, είναι σαν να μπήγει το μαχαίρι δύο φορές στην καρδιά της. Απ' την άλλη μεριά, όπως επισήμανε και ένας κριτικός πριν από λίγο καιρό και το χάρηκα πολύ, είναι ότι δεν είναι μια απλή γυναίκα, είναι μια θεότητα η Μίδεια. Είναι απόγονος του βασιλιά Ήλιου, σχετίζεται με την Εκάτη που είναι θεά, που γνωρίζει τα μυστικά της μαγείας, έχει σχέση με την Σελήνη και αυτή την έχει μοιήσει σε όλες αυτές τις γνώσεις των φίλτρων, των μαγικών φίλτρων, των δηλητηρίων κτλ. Και λέει, έλεγε η κριτική, ότι είναι σαν μία θεά λοιπόν που ενανθρωπίστηκε για να βιώσει τον έρωτα, αλλά όταν είδε ότι αυτός ο άτιμος θνητός φάνηκε επίορκος, θέλησε να να τον τιμωρήσει και να καταλάβει ότι αυτά τα πράγματα δεν γίνεται να συμβαίνουν.
0: Κυρία Καραμπέτη,
1: ήταν έτσι μια ματιά ιδιαίτερη, ναι.
0: Εσείς ζείτε τη δική σας τραγωδία επί σκηνής κάθε βράδυ. Όλοι μας όμως, ο καθένας από εμάς, βιώνουμε μια άλλη βίαιη πραγματικότητα μέσα από τις ειδήσεις που ακούμε καθημερινά γύρω μας.
1: Όχι, μην με βγάζετε εκτός. Είμαι και εγώ, ανήκω και εγώ.
0: Όλοι μας.
1: Στους καθημερινούς ανθρώπους, παύλα πολίτες που τη βιώνουν αυτή
0: τις τελευταίες ημέρες, για παράδειγμα, είμαστε όλοι παγωμένοι με την υπόθεση του μωρού στην Κυψέλη που βρισκόταν επί 4 χρόνια πεθαμένο στον καταψύκτη διαμερίσματος. Και εδώ βλέπουμε την πραγματικότητα να ξεπερνά σε αγριότητα ακόμα και το αρχαίο δράμα.
1: Έτσι είναι. Και εγώ πραγματικά που έχω ερμηνεύσει αυτό το ρόλο, όχι μόνο στην παράσταση του 1997 που λέγαμε πριν, έχω ερμηνεύσει και ένα μελόδραμα ενός Τσέχου συνθέτη, του Μπέντα, ο οποίος ήταν σύγχρονος του Μότσαρτ, δηλαδή μιλάμε για 1700 τόσο. Το έχω κάνει αυτό με την Καμεράτα, με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης και με πολλές άλλες μορφές. Έχω κάνει και ένα άλλο έργο σύγχρονο ελληνικό του Δημήτρη Δημητριάδη, μια σύγχρονη μύδια. Είναι ένας ρόλος που με έχει απασχολήσει πάρα πολλές φορές και τον έχω ερμηνεύσει πολλές φορές, ακόμα και στην τηλεόραση. Στη σειρά του Κοκκινόπουλου είχα κάνει ένα επεισόδιο που αναφερόταν στην παιδοκτονία που διέπραξε μια Αμερικανίδα πριν τη δεκαετία του 60 στη Γλυφάδα. Ενώ λοιπόν ερμηνεύω αυτό το ρόλο τόσα χρόνια, ενώ ο Ευρυπίδης μας δίνει με την τεράστια ποιητική του δύναμη να καταλάβουμε τους λόγους που υπάρχουν και δημιουργούν, φέρνουν όλη αυτή την απίστευτη κατάσταση, παρόλα αυτά ως άνθρωπος όταν βλέπω στις ειδήσεις κάτι τέτοιο παγώνει το αίμα μου. Μου είναι αυτό που είπατε, αδιανόητο. Δεν μπορεί να το αντιληφθεί ο νους μου. Είναι αυτό. Η πραγματικότητα ξεπερνάει την τέχνη, οποιαδήποτε σύλληψη. Δεν ξέρω, πραγματικά. Είναι φρικτό, είναι φρικτό. Και είναι βεβαίως και αυτό ένα σημείο των καιρών, το πώς δηλαδή αυτή η κοινωνία στην οποία ζούμε και έτσι όπως έχει πια αναπτυχθεί μέσα από τις αλλεπάλληλες κρίσεις, τις οικονομικές, τις υγειονομικές, τις παγκόσμιες, τις ενεργειακές κτλ., πώς έχουν οθήσει τους ανθρώπους σε μία τρέλα και σε ένα περιθώριο τόσο σκοτεινό που δυστυχώς βλέπουμε αυτού του τύπου τα φαινόμενα.
0: Πάντως σε σχέση με το 1997 βιώνουμε μια τελείως διαφορετική πραγματικότητα, ναι. Διαφορετικές περίοδοι για τη χώρα μας, γιατί τότε ήταν μια εντελώς διαφορετική Ελλάδα, πριν από την οικονομική κρίση, τα μνημόνια.
1: Ακριβώς.
0: Την κοινωνική ανασφάλεια που ακολούθησε, δηλαδή να μας έλεγε κάποιος ότι θα μπούμε στα μνημόνια, φάνταζε όνειρο θερινής νυχτός.
1: Ναι, δεν θα το πίστευε κανένας.
0: Σε μια χώρα που προετοιμαζόταν να μπει στο ευρώ τότε και έβλεπε το μέλλον με μεγαλύτερη αισιοδοξία, θα πω.
1: Έτσι.
0: Σήμερα, τρεις δεκαετίες μετά,
1: ευρώ,
0: έχουμε πίσω μας
1: αλλεπάλληλες
0: κρίσεις, μεγαλύτερες ανισότητες και μια πολύ διαφορετική συζήτηση για τα δικαιώματα και τη θέση της γυναίκας.
1: Ναι.
0: Ακούμε βέβαια συνέχεια
1: γιατί αυτό
0: για νέες γυναικοκτονίες.
1: Ναι. Ακριβώς. Είναι μια συζήτηση η οποία έχει ενταθεί ακριβώς λόγω των φαινομένων της έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας. Και αυτό είναι και πάλι αυτό που λέγαμε πριν, αποτέλεσμα όλων αυτών που ζήσαμε. Και επιπλέον επειδή αλλάζουν τα πράγματα, αλλάζει ο χαρακτήρας των φίλων, οι διεκδικήσεις των γυναικών και υπάρχουν δυστυχώς κάποιοι άντρες ακόμα που δεν μπορούν να καταλάβουν ότι η σύζυγος ή η σύντροφος δεν είναι κτήμα τους και προτιμούν να την σκοτώσουν παρά να τη σπάσουν στο ξύλο ή να την κακοποιήσουν με οποιοδήποτε τρόπο, παρά να την αφήσουν ελεύθερη όπως δικαιούται κάθε ανθρώπινο να επιλέξει πώς θα ζήσει τη ζωή του. Ως γυναίκα πραγματικά κάθε φορά που ακούω κάτι τέτοιο και κάθε μέρα είναι ξανά κάτι καινούριο, ξανά μια ακόμα είδηση, δεν θυμώνω, θλίβομαι, το έχω ξαναπεί σε συνέντευξη, για κάθε γυναίκα που βιάζεται, κακοποιείται ή δολοφονείται, είναι σαν να υφίσταμε το ίδιο πράγμα και εγώ προσωπικά και κάθε γυναίκα από το σύνολο των γυναικών.
0: Είναι όμως ο θυμός και η οργή αρκετά για να ανατρέψουν, να αποτρέψουν αυτό το φαινόμενο?
1: Όχι βέβαια, πρέπει να ληφθούν μέτρα. Η πολιτεία καταρχάς θα πρέπει με κάποιο τρόπο να διασφαλίσει τις γυναίκες πολίτες του. Αλλά εδώ έχουμε ζήσει και φαινόμενα, να το ξέρουμε, το θυμόμαστε όλοι, το αδιανόητο, να έχει πάει ένα νέο κορίτσι έξω από το αστυνομικό τμήμα να ζητήσει προστασία και να της λένε ότι το περιπολικό δεν είναι ταξί. Τι να λέμε τώρα, δηλαδή αυτά είναι απίστευτα πράγματα για μια πολιτεία που θέλει να λέγεται ότι είναι προηγμένη, δημοκρατική και ότι φροντίζει τους πολίτες της. Δυστυχώς τα φαινόμενα δείχνουν ακριβώς το αντίθετο. Δεν ξέρω πια τι πρέπει να γίνει, να ξεσηκωθούμε όλοι, να πάρουμε τους δρόμους. Φυσικά όχι μόνο για αυτά τα θέματα και για όλα τα άλλα που βιώνουμε.
0: Συνήθως όταν βιώνουμε σε έναν άλλο χρονοκαταστάσεις που είχαμε ζήσει στο παρελθόν, αναπόφευκτα κάνουμε μία σύγκριση του πώς ήμασταν τότε και πώς είμαστε σήμερα. Άλλοι καλύτερα, άλλοι χειρότερα. Ένα από τα ερωτήματα που ακούω ένα και περισσότερο είναι το που πάμε. Βλέπουμε διάχυτη βία, οικονομική ασφυξία.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά την ίδια ώρα και μια περίεργη ανοχή, σαν η κοινωνία να έχει βυθιστεί σε μια μόνιμη παρέτηση.
1: Ναι, που δεν θα έπρεπε να συμβαίνει αυτό βεβαίως, γιατί προχωράει κανένας μόνο μέσα από την ενεργοποίηση και τις διεκδικήσεις, είτε με την ψήφο του, είτε με τη συμμετοχή του στα κοινά, είτε με τις διαδηλώσεις, με τις διαμαρτυρίες, με μποϊκοτάζ. Δηλαδή βλέπουμε σε ξένες κοινωνίες ότι συμβαίνουν αυτά. Πολλές φορές λένε ότι όλοι μαζί συλλογικά δεν ψωνίζουμε κάποια προϊόντα, λέω κάτι απλό τώρα, ας πούμε, από το σούπερ μάρκετ. Για την Ελλάδα αυτού του τύπου η αντίσταση είναι εξωπραγματική. Δεν έχουμε ποτέ καταφέρει μέχρι τώρα, εκτός σπανίων εξαιρέσεων βεβαίως από την παλαιότερη ιστορία με τη δικτατορία και τα λοιπά. Τι να πω τώρα.
0: Να επιστρέψουμε στην μύδια του Ευρυπίδη. Μετά από αυτό το μεγάλο ταξίδι στην Ελλάδα, η παράσταση μπαίνει στην τελική της ευθεία εδώ στην Αττική. Την Κυριακή θα βρίσκεστε στο Δημοτικό Θέατρο του Λυκαβητού, Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Θα ήθελα να σας πάω λίγο πίσω στο 1997, να μου περιγράψετε τι θυμάστε από εκείνη τη στιγμή όταν ανεβήκατε στο Δημοτικό Θέατρο του Λυκαβητού.
1: Ήταν και εκείνη μια παράσταση που είχε γίνει, που την είχε υποδεχθεί το κοινό με τεράστια θέρμη και ήδη στην Επίδαυρο που είχαμε παίξει τότε, ήταν και οι δύο βραδιές sold out. Στο Λυκαβητό λοιπόν ήταν το ίδιο και μέσα σε ένα γεμάτο θέατρο. Γελάω γιατί θυμάμαι ένα περιστατικό που είχε συμβεί, ξέρετε, από αυτά τα απρόοπτα. Ήταν μαζί μας στο θείασο η Άννα Μακράκη, η οποία παρότι γυναίκα ερμήνευε τον Αγγελιοφόρο, που συνήθως είναι άντρας, και έβγαινε μέσα από μια καταπακτή του σκηνικού με ένα μακρύ φόρεμα, σαν καμένο και με κάποια λάστιχα που την κρατούσαν. Υπήρχαν λάστιχα και στο κοινικό, κάτι σαν την Αργό, ας πούμε, το καράβι. Και έκλεισε η καταπακτή μαγκώνοντας το φόρεμά της και δεν μπορούσε ούτε καν να σηκωθεί όρθια η γυναίκα. Και είπε όλο το μονόλογο εκεί κάτω στο πάτωμα. Και βεβαίως εμείς που ξέραμε την παράσταση, φυσικά το κοινό δεν μπορούσε να το καταλάβει αυτό, νόμιζε ότι ήταν σκηνοθετικό έβριμα, με μεγάλη αγωνία για το πώς θα καταφύγει να φύγει τελικά, πώς θα καταφέρει να φύγει, συγγνώμη. Και έτσι μέχρι που τέλειωσε η σκηνή και ευτυχώς βοήθησε φυσικά και το τεχνικό προσωπικό του Εθνικού Θεάτρου τότε, όλα πήγαν καλά χωρίς να καταλάβει κανείς κάτι περισσότερο.
0: Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά και σε αυτή την παράσταση αυτής της Κυριακής. Εισιτήρια υπάρχουν ακόμη που μπορούν να μπουν να δουν και για αυτή την παράσταση και για επόμενες, γιατί συνεχίζεται την περιοδία στην Αττική.
1: Απόψε είμαστε στο θέατρο του Παπάγου. Αυτή τη στιγμή είμαι έξω από την είσοδο του κυποθεάτρου, του Δημοτικού Θεάτρου Παπάγου, ναι, όπου παίξαμε και χτες. Αύριο είμαστε στο Θέατρο Πέτρα στην Πετρούπολη και έχουμε και άλλες παραστάσεις και στο Βύρωνα και στα Βρυλίσια και στον Κορυδαλό. Άλλη μία στη Θεσσαλονίκη στις 10 Σεπτεμβρίου. Και πρέπει να σας πω ότι μόλις έφυγα από το Αμφιθέατρο, όπου είχα πρόβα για την χειμερινή παράσταση στην οποία θα λάβω μέρος, για τον Μακμπεθ του Σέξπιρ, όπου τον ομώνυμο ρόλο ερμηνεύει ο Γιώργος Γάλλος και με έναν πολύ ωραίο θίασο και στη σκηνοθεσία Κατερίνας Ευαγγελάτου. Οπότε με βρίσκεται μεταξύ πρόβας και παράσταση.
0: All Star Cast και η καινούργια παράσταση, All Star Cast και η τωρινή παράσταση. Να πούμε για τους ακροατές του Αθήνα 984 ότι τη σκηνοθεσία έχει ο Νικήτα Μιλιβόγεβιτς και, και πρωταγωνιστείτε με ποιους άλλους.
1: Εκτός από τους δύο εκλεκτούς συναδέλφους που ήδη αναφέραμε, είναι και η Ρένη Πιτακή, η υπέροχη Ρένη Πιτακή, η οποία ερμηνεύει την Ροφό με τον δικό της ιδιαίτερο βαθιά ανθρώπινο τρόπο. Και εδώ έχω μία συγκίνηση και ένα σχόλιο να κάνω. Στην παλιότερη παράσταση ήταν η Μάγια Λιμπεροπούλου, η οποία ήταν και δασκάλα μου, και έχω δηλαδή σε αυτό το ρόλο τις δύο κορυφαίες ηθοποιούς καταρχάς του θεάτρου τέχνης και σίγουρα όλου του ελληνικού θεάτρου της γενιάς εκείνης.
0: Μια πολύ ωραία συνύπαρξη επί σκηνής που θα έχουν την ευκαιρία όσοι το επιθυμούν φυσικά να σας ακολουθήσουν στην περιοδία σας. Να πούμε για τους ακροατές του Αθήνα 94 ότι για άλλη μια φορά ότι θα βρεθείτε αυτή την Κυριακή στο Δημοτικό Θέατρο του Λυκαβητού. Εισιτήρια υπάρχουν ακόμη, δεν έχουν εξαντληθεί. Μπαίνετε στο ticketservices.gr και κλείνετε εκεί το εισιτήριό σας. Η παράσταση ξεκινάει ακριβώς στις 9.
1: Ναι.
0: Κυρία Καραμπέτη.
1: Με προσοχή, γιατί στο χρόνο ανάβασης, γιατί υπάρχουν πια κάποιοι περιορισμοί, δεν επιτρέπουν τα ιδιωτικά αυτοκίνητα να παρκάρουν στο γνωστό χώρο έξω από το Λυκαβητό, πρέπει να τα αφήσεις κάπου αλλού. Επιτρέπονται νομίζω μόνο τα ταξί και υπάρχουν και κάποια βαν, μίνι μπας και τα λοιπά.
0: Καλά κάνετε και το αναφέρετε ώστε να ρυθμίσουν και το χρόνο τους. Κυρία Καραμπέτη.
1: Για να μην έχουμε και καθυστέρηση. Παρακαλώ.
0: Σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν σήμερα στον Αθήνα 984, το σταθμό της πόλης. Να ευχηθώ καλή συνέχεια στην περιοδία σας.
1: Σας ευχαριστώ, κύριε Γλυφάκη, και από μένα όλες μου τις ευχές και σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Ήταν η κυρία Καριοφιλιά Καραμπέτη, που πρωταγωνιστεί φέτος στη Μύδια, επιστρέφει 29 χρόνια μετά στον ίδιο εμβληματικό ρόλο. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ανοίξαμε αυλαία με Καριοφιλιά Καραμπέτη, Μυρσίνη Βαρδοπούλου, Σοκράτη Αληφτήρα και Γιώργο Τράπαλη. Στη ρύθμιση του ήχου βρισκόταν ο Νίκος Κουτούγερας, στην παραγωγή Λίλαν Ξύλου και ο Χρήστος Κάπος, στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιπερόπουλος, ενώ στο μικρόφωνο ήταν ο Ευτύχης Γρυφάκης. Ώρα Αθήνας, εδώ θα τα λέμε κάθε εβδομάδα, συγγνώμη. Κάθε Παρασκευή 5 με 7 σταθερά λοιπόν στο ραντεβού μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Παρασκευή. Ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων, το αναλυτικό Δελτίο Ειδήσεων του σταθμού μας με τον Κώστα Ράπτη, και εμείς τα λέμε. Να είστε καλά.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 7 με την Άνση Αγγελοπούλου. Σε εξέλιξη φωτιά στην Περαία Θεσσαλονίκης, κοντά σε σπίτια, ήχησε το 112 για ετοιμότητα. Ενισχύθηκαν την ίδια ώρα οι δυνάμεις στην Πρέβεζα. Μένονται οι φωτιές σε Μεσσηνία, Ηλία, Έτωλο Ακαρνανία και Χαλκιδική. Σε κατάσταση Red Coat τίθενται αύριο Αττική, Κρήτη, Εύβοια, Χίος, Ικαρία και οι Κυκλάδες. Ξεκινούν σήμερα και κορυφώνονται αύριο οι συγκεντρώσεις και πορείες με φόντο τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας αστυνομικών και πυροσβεστών αυτή την ώρα στο Λευκό Πύργο. Θα ακολουθήσει πορεία στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Αυτή την ώρα είναι προγραμματισμένη η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Γενικό Νοσοκομείο Γεώργιος Παπανικολάου. Αύριο στις 8 το βράδυ θα μιλήσει στο Βελίδιο Ίδρυμα, όπου αναμένεται να ανακοινώσει πακέτο φορολογικών ελαφρύνσεων δημοσιονομικού κόστους περίπου 2 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη μεσαία τάξη, τους αυτοαπασχολούμενους, τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους. Στόχος μας είναι να ξαναζωντανέψουμε τα χωριά μας, ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος συναντήθηκε με εκπροσώπους ενώσεων κτηνοτρόφων στην Κρήτη. Ο κ. Ανδρουλάκης επανέλαβε την πρότασή του ΠΑΣΟΚ για ενεργειακές κοινότητες παραγωγών, κτηνοτρόφων, μεταποιητών και κατά προτεραιότητα όρους σύνδεσης για φτηνότερο κόστος παραγωγής. Στο Θριάσιο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται άνδρας, ο οποίος εισέβαλε στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας και επιτέθηκε με μαχαίρι σε αστυνομικούς. Από τη συμπλοκή που ακολούθησε, ο δράστης δέχθηκε τα πειρά των αστυνομικών στην Κοιλιακή χώρα. Άγνωστα παραμένουν τα κίνητρα της επίθεσης, ενώ πληροφορίες αναφέρουν πως έχει νοσηλευτεί σε ψυχιατρικό νοσοκομείο της Αττικής. Για το αδίκημα της μη αναγγελίας ανέβρεσης νεκρού συνελήφθησαν μετά από εντολή εισαγγελέα η 68χρονη κόρη και ο εγγονός της ηλικιωμένης, τα οστά της οποίας εντοπίστηκαν σε υπόγεια αποθήκη της μονοκατοικίας στην οποία διέμεναν στο Μαραθώνα. Οι αρχές σχηματίζουν ξεχωριστή δικογραφία για το οικονομικό σκέλος της υπόθεσης, καθώς από τον τραπεζικό λογαριασμό της 90χρονης γίνονταν τακτικές αναλήψεις μέσω χρεωστικής κάρτας έως και τον Αύγουστο. Την Τρίτη θα απολογηθεί στον ανακριτή το ζευγάρι που κατηγορείται για τη φρικιαστική υπόθεση με το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη. Την ίδια ημέρα θα απολογηθεί και ο 26χρονος Αφγανός, κατηγορούμενος για το κακούργημα των γενετήσιων πράξεων με την ανήλικη κόρη του ζευγαριού. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία το 29χρονος, ο οποίος έθεσε σε κίνηση το αυτοκίνητό του, ενώ ο 24χρονος σύντροφός του βρισκόταν πάνω στο καπό με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά την περασμένη Τρίτη στην Ιγουμενίτσα. Στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων νοσηλεύεται 24χρονη. Στο πλευρό των οικογενειών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες βρίσκεται και φέτος ο Δήμος Αθηναίων, ο οποίος εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς, αύριο από τις 9 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, συγκεντρώνει σχολικά είδη στο κτίριο του ΚΙΑΔΑ στην οδό Πειραιός 35, απευθύνοντας κάλεσμα αλληλεγγύης. Στη διεθνή επικαιρότητα, επικίνδυνες χαρακτηρίζει η Χαμάς δηλώσεις Ισραηλινών υπουργών που ζητούν με την κατάσταση του πληθυσμού της Λωρίδας της Γάζας. Καλεί αραβικές και μουσουλμανικές χώρες να αντιταχθούν. Στην αθλητική σας ενημέρωση, με τη συμμετοχή των δύο κορυφαίων Ελλήνων αθλητών του Στίβου, του Μίλτου Τεντόγλου και του Εμμανουήλ Καραλή, σήμερα διεξάγεται στις Βρυξέλλες ο τελικός της σειράς αγώνων Diamond League, ο οποίος συνεχίζεται και αύριο. Και ο καιρός έθριος προβλέπεται για αύριο στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 2 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου, 30 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας στις 8, μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Κώστα Ράπτη.

0: 4 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Στον αιώνα του Μίμη Πλέσσα, ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest, ο μοναδικός Πασχάλης. Στον αιώνα του Μίμη Πλέσσα. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίμης Πλέσσας. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο Παπάγου. artinfo.gr.
0: Αθήνα 984.

Καλησπέρα φίλε και φίλοι του Αθήνα 984. Κώστας Ράπτης στα μικρόφωνα του ραδιοφωνικού σταθμού της πόλης. Νίκος Κουτούγερα στη ρύθμιση του ήχου. Χρήστος Κάπος στην οργάνωση της παραγωγής. Και Κάτια Παυλίδου στις μουσικές επιλογές. Είναι κιόλας Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου. Ή αν προτιμάτε, 18η του μηνός Φρουκτιδόρ του έτους 234 του Γαλλικού Επαναστατικού Ημερολογίου. 21η του Ραμπί του 1448 από την Αιγύρα του προφήτη Μωάμεθ κατά το Ισλαμικό Ημερολόγιο. 22η του μηνός Ελούλ του 5786 αποκτήσεως κόσμου κατά το Εβραϊκό Ημερολόγιο. Και 13η του Σαχριβάρ του 1405 κατά το Ιρανικό Ημερολόγιο. Κατά το Ορθόδοξο Ορτολόγιο είναι Μωυσέος και Αρών του πρώτου αρχιερέως. Είναι επίσης του Ιερομάρτυρος Βαβίλα, επισκόπου Αντιοχίας και των συναυτοπαίδων Δονάτου και των δύο αδελφών αυτού. Με μια συγκίνηση το αναφέρω, διότι η οργή του αυτοκράτορα Ιουλιανού απέναντι στο σκήνομα του Αγίου Βαβίλα ήταν το αντικείμενο του τελευταίου ποίηματος που έγραψε στη ζωή του ο Κωνσταντίνος Καβάφης. Η ιδέα στη Πάλαια γιορτάζει τον προστάτη της Όσιο Άμφιμο. Ενώ στον καθολικό κόσμο είναι της Αγίας Ροζαλίας, πολιούχου του Παλέρμο, και της Αγίας Ρόζας, πολιούχου του Βιτέρμπο. Είναι μια μέρα σημαδιακών επετείων. Αφού σαν σήμερα άρχιζε η πολεμική αναμέτρηση μεταξύ της Μεγάλης Βρετανίας και της Κίνας το 1839, η οποία θα έμενε στην ιστορία ως ο πρώτος πόλεμος του οποίου και θα έλεγε 3 χρόνια αργότερα με την παραχώρηση του Χονγκ Κονγκ στους Βρετανούς. Σαν σήμερα το 1978, ο τότε επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας, Γεώργιος Ράλης, γινόταν ο πρώτος Έλληνας υπουργός που γινόταν επίσημα δεκτός στη Σοβιετική Ένωση. Ενώ το 1998, δύο φοιτητές του Πανεπιστημίου του Στάνφορντ, ο Αμερικάνος Λάρι Πέιτζ και ο Ρώσος Σεργέι Μπριν, ίδρυαν την εταιρεία παροχής διαδικτυακών υπηρεσιών Google.

Να πούμε χρόνια πολλά και στην Beyoncé, η οποία κλείνει τα 45. Αδιακρίσια μου να το αναφέρω, αλλά αλήθεια είναι. Πηγαίνουμε να αποχαιρετήσουμε σιγά σιγά την εργάσιμη εβδομάδα, τουλάχιστον η τυχερή του Πενθυμέρου. Οπότε καλό είναι στο σημείο αυτό να προετοιμαστούμε καταλήλως με μια τερπνή μουσική εισπνοή.

0: θεωρητικός για περιπτώσεις ανταρσίας προβλέπεται η εφαρμογή του στρατιωτικού νόμου. Το αντιληφθήκαμε καλά ότι αυτή την εβδομάδα μόλις κάτι τέτοιο συνέβη στη δική μας χώρα. Και η ανταρσία ήταν η απόφαση των κατοίκων της Λέσβου που βλέπουν να ρημάζεται το βιός τους με τον τρόπο που αντιμετωπίζεται η επιζωοτία του αυτόδους πυρετού. Η απόφαση λοιπόν των κατοίκων της Λέσβου δια των περιφερειακών τους αρχών να μην υπακούσουν στο πρωτόκολλο αντιμετώπισης ζωονόσου που καταρτίζει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Αποφασίζοντας να σταματήσουν οι θανατώσεις ζώων και η χνηλάτιση μέχρι να επισκεφτεί το νησί ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Θανάσης Καβαδάς. Ποια ήταν η συνέχεια? Η παρεισαγωγή σε άσχετο νομοσχέδιο κατά το σύνηθες τροπολογίας με την οποία η αντιμετώπιση των ζωονόσων, των επιζωοτιών, μεταφέρεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στον στρατό. Για τη Λέσβο και όπου αλλού προκύψε ανάγκη. Όπου, όπως αναφέρεται, θα είναι αξιωματικός του στρατεύματος. Δεν αναφέρεται καν ρητά ότι θα πρόκειται για στρατιωτικό κτηνίατρο, αν και οι κτηνιατρικές υπηρεσίες του στρατού δεν έχουν ειδίκευση στα παραγωγικά ζώα. Θα είναι λοιπόν αξιωματικός αυτός που θα συντονίζει τις ενέργειες. Προφανώς σε μια επίδειξη πυγμής εκεί που η διαχείριση της επιζωοτίας ανέδειξε την πλήρη αναπτυξιακή απελπισία ενός νησιού σε δηλεσμό. Είναι το θέμα για το οποίο αρθρογράφησε στο INGR ο Παναγιώτης Σωτήρης, ο οποίος είναι και επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου που εδρεύει στη Λέσβο και τόσο άλλαξε και το κοινωνικό τοπίο του νησιού. Τον καλωσορίζω λοιπόν στην εκπομπή. Καλησπέρα από τον Αθήνα 84.
1: Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές μας. Το πιο σημαντικό που πρέπει να καταλάβουμε, γιατί ίσως αυτό κάποιες φορές το αγνοούμε, είναι πόσο σημαντική είναι η κτηνοτροφία για ένα νησί σαν τη Λέσβο. Αυτή τη στιγμή η Λέσβος είναι ένα κατά βάση ως προς την παραγωγική του διάσταση κτηνοτροφικό νησί. Ο πιο ισχυρός παραγωγικός κλάδος του νησιού δεν συγκρίνεται με οτιδήποτε άλλο, ούτε για παράδειγμα με τον τουρισμό, για να πούμε το παράδειγμα που συνήθως έρχεται στο μυαλό μας όταν ακούμε για ένα νησί, και είναι μια παραγωγική δραστηριότητα που προς το παρόν μπορούσε να κρατήσει ανθρώπους, οικογένειες στα χωριά, ιδίως προς την δυτική Λέσβο. Και άρα να ανακόψει μια διαδικασία ερήμωσης της υπαίθρου. Σε αυτή τη βάση αυτό εξηγεί την οργή. Γιατί υπάρχει οργή? Γιατί υπάρχει μια καταστροφική διαχείριση της επιζωοτίας. Δεν έχουν αποτύχει μέχρι τώρα τα κυβερνητικά μέτρα, είτε για τον περιορισμό, είτε για τον έλεγχο, την ώρα που έχουν επιβαρυνθεί οι κτηνοτρόφοι από διάφορες άλλες αποφάσεις. Για παράδειγμα, θυμίζω ότι υπήρξε αρχικά απαγόρευση εξαγωγής ήδη τυροκομημένων προϊόντων. Ή ακόμα και σήμερα ισχύει η απαγόρευση στην πράξη σφαγής υγιών ζώων που θα μπορούσε να αποτελεί μια οικονομική δραστηριότητα. Επιπλέον υπάρχει ο τρόπος που εφαρμόζεται το πρωτόκολλο διαχείρισης είναι στην πραγματικότητα οι διαλεπάλληλες θανατώσεις κοπαδιών όταν διαπιστώνονται, χνηρατούνται δηλαδή κρούσματα, ενίοτε και με τη διαπίστωση αντισωμάτων. Αυτό είναι ένα πρόσωπο.
0: Και αυτά να προσθέσω στο φόντο της αποφυγής των εμβολιασμών, ναι, που αποτελεί κοινό μυστικό ότι σχετίζεται και με τον πλασματικό αριθμό των ζώων κτηνοτροφίας που δηλώνονται σε αυτή τη χώρα, όπως μας θύμισε η υπόθεση του ΠΚΠ.
1: Συστηματική αποφυγή των εμβολιασμών, το είχαμε δει αυτό και στην περίπτωση της Ευλογιάς, ακριβώς για τον λόγο τον οποίο αναφέρεται, δύσκολα μπορεί κανείς να σκεφτεί κάτι άλλο. Το πρόβλημα είναι ότι η παράταση αυτής της κατάστασης, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο να υποθέσει κανείς πόσο σύντομα το νησί θα θεωρηθεί πλήρως καθαρό, όταν επιστρέψει σε αυτή την κατάσταση, δημιουργεί σχεδόν μια βεβαιότητα στους ίδιους τους κτηνοτρόφους ότι το μόνο που θα γίνεται θα είναι αλλεπάλληλες θανατώσεις μέχρι τη σημαντική καταστροφή ενός πολύ μεγάλου μέρους του ζωικού δυναμικού που υπάρχει πάνω στο νησί.
0: Άρα η κτηνοτροφία της Λέσβου πρακτικά κλείνει. Και τι τη διαδέχεται ως αναπτυξιακή προοπτική?
1: Σε μια πάρα πολύ βαθιά κρίση και περιορισμό της. Την ίδια ώρα να σημειώσουμε ότι οι μαζικές θανατώσεις αποτελούν ένα οικολογικό πρόβλημα για το νησί. Υπάρχουν σοβαρά θέματα με το πώς γίνονται, με το πώς γίνονται οι ταφές κτλ. Σαν μια ακόμα διάσταση. Όμως το πιο βασικό στοιχείο είναι αυτό που η μόνη περιγραφή που μπορεί να το δοθεί είναι μια αναπτυξιακή απελπισία. Γιατί κοιτάξτε να δείτε, δύσκολα μπορεί να υποκατασταθεί από κάτι άλλο. Καταλαβαίνω ότι στο μυαλό της κυβέρνησης τα νησιά είναι κατά βάση real estate και τουριστικές εγκαταστάσεις. Και όντως το νησί έχει τον τελευταίο καιρό μια αύξηση της τουριστικής κίνησης σε μεγάλο βαθμό.
0: Από τη γείτονα Τουρκία, λόγω της ειδικής βίζας για τα 10 νησιά.
1: Λόγω της ειδικής βίζας, λόγω των κοινών χαρακτηριστικών που έχουν οι περιοχές και από τις δύο μεριές, λόγω του ότι ένα νησί σαν τη Λέσβο είναι αρκετά λιγότερο επιβαρημένο από μαζικό τουρισμό σε σχέση με τα παράλια απέναντι, πολύ περισσότερο για τους ίδιους τους κατοίκους των παραλίων απέναντι, αλλά αυτό έχει όριο στο πόση ανάπτυξη μπορεί να δώσει σε ένα νησί το οποίο, κοιτάξτε να δείτε. Η Λέσβος είναι ένα νησί που έχει μια ιστορία από τα μέσα του 19ου αιώνα, που είναι μια ιστορία να είναι ένα παραγωγικό νησί. Ήταν ένα νησί το οποίο είχε μια εντυπωσιακή βιομηχανική ανάπτυξη γύρω από την ελαιοπαραγωγή στο τέλος του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ου αιώνα. Διατήρησε και την ελαιοπαραγωγή, σε αυτό προσθέθηκε αργότερα η κτηνοτροφία, με όλα τα προβλήματα φυσικά που έχει συνολικά στη χώρα μας ο πρωτογενής τομέας όσο περνούν τα χρόνια. Και τώρα το ερώτημα είναι σε τι θέλουμε να σπρωχτεί. Αν θέλουμε να κρατήσουμε να παραμείνει ένα νησί το οποίο έχει μια δικιά του πληθυσμιακή δυναμική. Επιπλέον, οτιδήποτε προστέθηκε στο ας πούμε αναπτυξιακό υπόδειγμα του νησιού, επίσης δέχεται μια υπονόμηση. Για να δώσω ένα πολύ απλό παράδειγμα, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, που στα πάνω από 40 χρόνια και κάτι που είναι σε όλα τα νησιά του Αιγαίου, έχει δώσει μια άλλη δυναμική. Έχει φέρει την ερευνητική διάσταση, έχει φέρει ανθρώπους, έχει ζωντανέψει, αν θέλετε, περιοχές. Αυτή τη στιγμή δέχεται το πλήγμα από την πολιτική της κυβέρνησης που διαφημίζει κυριολεκτικά τα λεγόμενα ιδιωτικά πανεπιστήμια, στην πραγματικότητα ιδιωτικά σούπερ μάρκετ πτυχίων, που αν αναζητούν μια πελατεία, είναι κατά βάση τα λεγόμενα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Στην πραγματικότητα ιδιωτικά σούπερ μάρκετ πτυχίων που αν αναζητούν μια πελατεία είναι κατά βάση

0: εκποιήσει ένα σημαντικό μέρος του οικιστικού αποθέματος το οποίο έχει. Έτσι. Και θέλω να πω ότι έχει σημαντικό. Ότι ήταν ένα νησί με μεγάλο πληθυσμό, ήταν ένα νησί προκομμένο, συγχωρέστε μου τη διατύπωση, δεν μπορώ να σκεφτώ μια καλύτερη σε προηγούμενες εποχές. Πολλά σπίτια, έχει καλά σπίτια και προφανώς έχει και εκτάσεις. Αλλά υπάρχει ένα όριο στο πώς η Golden Visa μπορεί να έρθει στο νησί. Και βεβαίως υπάρχει πρόβλημα, όπως είπατε και εσείς, γιατί έχουν υπάρξει και εντάσεις με τις τοπικές κοινωνίες, με αυτή την αντίληψη ότι ένα είδος ιδιότυπο επικισμού σχεδόν, μια κουλτούρα, αν θέλετε, επικισμού που έχει φανεί σε κάποιες από τις αγορές ακινήτων που έχουν γίνει από Ισραηλινούς πολίτες.
1: Και σε όλα αυτά τώρα έρχεται να παρεμπληθεί ο στρατός.
0: Έχει να παρελθεί ο στρατός.
1: Αυτό δεν νομίζω ότι είναι αποκλειστικά λεσβιακού ενδιαφέρον το ζήτημα.
0: Όχι, αυτό είναι μια πρωτοφανής κίνηση κυβερνητικού αυταρχισμού. Γιατί προφανώς ποια είναι η λογική. Η λογική είναι ότι...
1: Να ξεμπερδεύουμε μετά μπρος-πίσω μεταξύ του Υπουργείου και της Περιφέρειας.
0: Επειδή λοιπόν η Περιφέρεια διαχειρίζεται ένα μέλος της διοικητικής διαδικασίας, θα φέρουμε ένα φορέα ο οποίος είναι συνηθισμένος στο ότι του λένε να πάει να το κάνει. Και άρα θα δίνει τη διαταγή ο εκπρόσωπο του στρατού και άρα δεν θα μπορεί κανείς να του πει όχι με τον τρόπο που θα μπορούσε να αρνηθεί αν παρεμβαλόταν η Περιφέρεια ή η αντίστοιχη διεύθυνση ξενιατρικής κτλ. Από την άλλη μεριά ο στρατός που έχει μια παρουσία στο νησί, ενώ και σε σχέση με τη διαχείριση της επισορωτίας, δεν έχει τα χαρακτηριστικά μιας κτηνιατρικής υπηρεσίας. Ο στρατός έχει κτηνιατρικό σώμα επί της ουσίας, αυτό έχει την ευθύνη των τροφίμων, έχει την ευθύνη άλλων ζώων, δεν έχει σχέση με τα παραγωγικά ζώα και εδώ και πολλές δεκαετίες δεν έχει και επικό με το οποίο ήταν η αρχική του ενασχόληση. Προφανώς και οι κτηνίατοι του στρατού που έχουν έρθει και έχουν έρθει όλο αυτόν τον καιρό έχουν βοηθήσει, αλλά στις περισσότερες φορές πρέπει πρώτα να, θέλω να σας το πω, να εκμορφωθούν πάνω στο τι ακριβώς σημαίνει η διαχείριση για να μπορέσουν μετά να πάνε στο πεδίο και να το κάνουν. Γιατί μια διάσταση του προβλήματος το οποίο έχουν διαμαρτυρηθεί κατά επανάληψη οι κτηνοτρόφοι του νησιού είναι ότι δεν έχει υπάρξει εξ αρχής μια μεγάλη ενίσχυση της κτηνιατρικής υπηρεσίας, να υπάρχει ικανό επιστημονικό προσωπικό καταρτισμένο διαρκώς στο νησί για να μπορεί να διαχειριστεί μια πολύ δύσκολη επιζωωτία. Ο αυθόδης είναι από τα χειρότερα πράγματα που μπορούν να συμβούν, γιατί έχει το βασικό του χαρακτηριστικό είναι η εξαιρετική του
1: μεταδοτικότητα.
0: Έτσι, η μεταδοτικότητα η οποία αφορά πληθυσμούς οι οποίοι δεν είναι κλειστοί, έτσι, δεν τα... Εγώ πρόβατα δεν τα βάζεις δεν τα κλείνεις στο σπίτι, δεν τους κάνεις lockdown, έτσι. Έτσι πρέπει να βοσκήσουν και να κινηθούν και αυτό δημιουργεί μεγάλη δυσκολία στον οριοθετής, να εξασφαλίσει ότι δεν υπάρχει μετάδοση. Αυτό θέλει πολύ προσεκτική χνηλάτιση για να είσαι σίγουρος πότε κρίνεις ότι κάτι όντως μπορεί να χρειάζεται τη θανάτωση, που είναι όντως κομμάτι του πρωτοκόλλου και σίγουρα χρειάζεται τον συστηματικό εμβολιασμό μαζί φυσικά με όλα τα άλλα τα μέτρα διαχείριση διασποράς όπως είναι η απολυμάνηση κτλ. Αντί να βλέπουμε εικόνες όπως είδαμε σε διάφορες στιγμές που αναγκάζονταν οι ίδιοι κάτοικοι ας πούμε να οργανώνουν τις απολυμάνσεις των οχημάτων που είναι ένα στοιχείο του πρωτοκόλλου για να μεταδίδεται από τη μία περιοχή στην άλλη.
1: Ήταν ο Παναγιώτης Σωτήρης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, τον οποίο και ευχαριστώ θερμά. Καλό Σαββατοκύριακο εύχομαι από τον Αθήνα 984.
0: Να είστε καλά.

0: Το Σαββατοκύριακο που ανοίγεται μπροστά μας, φίλες και φίλοι του Αθήνα 984, είναι το κορυφαίο ετήσιο ραντεβού του εργατικού κινήματος στη χώρα, ό,τι και σημαίνει αυτή η λέξη. Μαζί βέβαια με την Πρωτομαγιά που όμως έχει επαιτειακό χαρακτήρα. Αλλά οι εξαγγελίες κυβέρνησης και αντιπολίτευσης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης μαζί με τις κινητοποιήσεις των συνδικάτων που κατά παράδοση τις σημαδεύουν αφορά την τρέχουσα πολιτική. Και ήρθε η ώρα ώστε ο καθήλυνα αρμόδιος Δημήτρης Κωστάκος να μας κάνει το follow-up όσων λέγαμε χθες, γιατί σήμερα είχαμε και συνέντευξη τύπου ΓΕΣΕ και ΑΔΔΙ, έτσι δεν είναι? Καλησπέρα Δημήτρη.
1: Καλησπέρα Κώστα, κυρίες και κύριοι, της ΓΕΣΕ και του ΠΑΜΕ, σχεδόν ήταν δύο παράλληλες, συνεντεύξεις. Πρόκειται για δραματική συμπίεση μισθών την τελευταία πενταετία, τουλάχιστον αυτό αποτυπώνουν τα στοιχεία του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕ, καθώς σύμφωνα με τους επιστημονικούς συνεργάτες των συνδικάτων, η μεταβολή των πραγματικών μισθών από το 2021 έως το 2025 ήταν αρνητική εξαιτίας της επίδρασης του πληθωρισμού. Ενώ από το 2019 έως το 2025...
0: Η κρίσιμη λέξη εδώ είναι το πραγματικός.
1: Ακριβώς. Το πραγματικός και όχι ονομαστικός. Mm-hmm. Ο αντιστοίχως λοιπόν, από το 19 έως πέρυσι, ο μέσος ετήσιος πραγματικός μισθός αυξήθηκε μόλις κατά 0,3%. Όπως επισημάνεται στην έρευνα, ο μέσος γενικός δείκτης τιμών από τον Ιούλιο του 2021 παρουσίασε σωρευτική αύξηση 25%. Αντιστοίχως το κόστος στέγασης αυξήθηκε κατά 37% και το κρέας κατά 51% κόστα. Η μείωση του πληθωρισμού, σημειώνουν οι επιστημονικοί συνεργάτες των συνδικάτων, δεν συνεπάγεται μείωση τιμών, αλλά περιορισμό της αύξησής του χωρίς να επηρεάζεται η συσσωρευμένη επιβάρυνση των πολιτών. Από εκεί λοιπόν συνάγεται το συμπέρασμα ότι όποια αύξηση και αν δόθηκε, στην ουσία εξανεμίστηκε από το ξεκίνημα, από το λογιστήριο. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το ΠΑΜΕ, ο πραγματικός μέσος μισθός παραμένει 18% μικρότερος σε σχέση με τα δεδομένα πριν από την οικονομική κρίση. Ένα στους τέσσερις βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας, ενώ τόσο ο μισθός...
0: Χάθηκε δηλαδή το 1/5 χοντρικά.
1: Ακριβώς. Τόσο ο μισθός όσο και η σύνταξη εξαντλούνται στις 20 κάθε μήνα. Με αυτά τα δεδομένα λοιπόν, ο πρόεδρος της ΓΕΣΕ, ο κύριος Παναγόπουλος, παρουσίασε 5 μεγάλους στρατηγικούς στόχους του συνδικαλιστικού κινήματος, οι οποίοι θα αποτελέσουν το σταθερό πλαίσιο των διεκδικήσεων των εργαζομένων το επόμενο χρονικό διάστημα. Μεταξύ αυτών, τι άλλο βέβαια, η ουσιαστική αύξηση μισθών, ισχυρές συλλογικές συμβάσεις και η μείωση του εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας στις 37,5 ώρες χωρίς μείωση των αποδοχών, ενώ σταθερή επιδίωξη αποτελεί και η υλοποίηση εκτεταμένου προγράμματος κοινωνικής κατοικίας για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος. Παράλληλα όμως, Κώστα, οι εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων της χώρας έστειλαν μηνύματα προς τα επιτελεία των κομμάτων, τα οποία βλέπουμε ότι έχουν τις τελευταίες μέρες μια σκυταλοδρομία ανακοινώσεων σχετικά με τα εργασιακά, με την αντιμετώπιση της ακρίβειας.
0: Το θέλει το πολιτικό ημερολόγιο του Σεπτεμβρίου.
1: Ακριβώς. Οι εκπρόσωποι της ΓΕΣΕ λοιπόν χαρακτήρισαν τις προεκλογικές εξαγγελίες ανούσιες, ενώ ο Γιάννης Παναγόπουλος υπογράμμισε ότι ο κόσμος της εργασίας διαθέτει μια λάμφαστη μέθοδο για την αξιολόγηση της πορείας της εθνικής οικονομίας. Είναι η οικονομία της καθημερινότητας και η ποιότητα της εργασίας. Το ΠΑΜΕ από την πλευρά του, διαστόματος του επικεφαλής Γιώργου Πέρου, τόνισε ότι οι διεκδικήσεις των εργαζομένων δεν θα επιτευχθούν με την αναζήτηση σωτήρων ή με πολιτικές συναλλαγές. Η αλλαγή διαχειριστή της φτώχειας δεν αποτελεί λύση ούτε αντιμετωπίζει ριζικά το πρόβλημα, πρόσθεσε χαρακτηριστικά. Τα συνδικάτα πάντως σε κάθε περίπτωση, όπως είπε και εσύ, προετοιμάζονται πυρετοδός για τα αυριανά συλλαλητήρια στη Θεσσαλονίκη, που φαίνεται ότι θα είναι η αφετηρία νέων κινητοποιήσεων από εδώ και στο εξής. Να υπενθυμίσουμε στους ακροατές μας ότι η ΓΕΣΕ και η ΑΔΔ έχουν προγραμματίσει συγκέντρωση στις 6 το απόγευμα στο άγαλμα του Ελευθέριου Βενιζέλου, ενώ το ΠΑΜΕ καλεί μισή ώρα νωρίτερα στην πλατεία Χάνθ.
0: Δημήτρη Κωστάκο, σε ευχαριστώ πολύ.

0: Ξεκινήσαμε την εκπομπή με την στρατιωτικοποίηση της διαχείρισης της επιζωωτίας του αυτόδους πυρετού στη Λέσβο, αλλά αυτό βέβαια αποτελεί απλώς μια παρονιχίδα σε μια πολύ μεγαλύτερη εικόνα, και μάλιστα η εικόνα αυτή δεν αφορά αποκλειστικά ή κατεξοχήν τη δική μας χώρα και έχει να κάνει με την υιοθέτηση αυταρχικών λύσεων σε ένα περιβάλλον εντυνόμενης πολυκρίσης και ό,τι όχι αδίκως θα μπορούσε να περιγραφεί ως κατεδάφιση του δημοκρατικού κεκτημένου στην Ευρώπη. Είναι το θέμα το οποίο θα ήθελα να συζητήσω με τον δημοσιογράφο Δημήτρη Κωνστανταγόπουλο της ιστοσελίδας Κωνσταντακόπουλο.gr, τον οποίο και ευχαριστώ για την παρουσία του στην εκπομπή. Καλησπέρα από τον Αθήνα 84.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και καλησπέρα. Πράγματι αυτό είναι σωστό, όμως είναι μια κατεδάφιση και είναι τόσο πολύ γρήγορη η κατεδάφιση που και χωρίς αντιστάσεις αλλά και χωρίς ενημέρωση του κοινού, διότι δυστυχώς το 90% πλέον των μέσων λέει τα ίδια πράγματα με διαφορετικές ίσως περιτυλίγματα, είναι σαν να βάζουν ένα γλυκό σε διαφορετικά κουτιά, με αποτέλεσμα ειδήσεις που αφορούν αυτή την άνοδο, την πολύ επικίνδυνη άνοδο του ολοκληρωτισμού, και λέω πολύ επικίνδυνη διότι δεν μας στερεί από τα εργαλεία που έχουμε για να ελέγξουμε το τι κάνουν οι κυβερνώντες, πού πάει ο κόσμος, πού πάνε οι κοινωνίες μας, να μάθουμε τι γίνεται. Για παράδειγμα, αυτό το θέμα της Λέσβου το ανέδειξες προηγουμένως, αλλά είναι πρακτικά άγνωστο. Αν ακούει σήμερα τα μέσα κανείς παραμονές της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ακούει μια κατάσχετη προπαγάνδα υπό της κυβέρνησης, δεν ακούει τίποτα άλλο. Είναι τραγικό δηλαδή αυτό που σημαίνει. Τώρα, για να γίνω πιο συγκεκριμένος, για να γίνει αντιληπτό το τι θέλω να πω. Πρώτον, την πρώτη και πιο σοβαρή εκδήλωση είναι η καταστολή οποιασδήποτε φωνής, και είναι λόγω των αντιβάσεων της ελληνικής κοινής γνώμης είναι πιο έντονο αυτό στην Ευρώπη, οποιασδήποτε κριτικής φωνής στη Δύση, η οποία τάσεται εναντίον των πολιτικών του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία και απέναντι στη Ρωσία, αυτής της στροφής που κινδυνεύει, όπως είναι φανερό, να μας οδηγήσει σε ένα τρίτο πυρηνικό και τελευταίο παγκόσμιο πόλεμο, από την άλλη μεριά εναντίον όσων επικρίνουν την ισραηλινή γενοκτονία στη Μέση Ανατολή, που είναι αποδεδειγμένα πλέον ένα από τα φρικτότερα τρομερά εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Αυτό δεν χρειάζεται να είστε κανένας νομικός, αρκεί να μην είναι το μάρι, να έχει δηλαδή κάποια ανθρωπιά, κάποια ψυχή.
0: Ναι, αλλά ενώ πολλής λόγος γίνεται κατά προτίμηση από τη λεγόμενη εναλλακτική δεξιά για το δικαίωμα της ελευθερίας του λόγου και για τις ποικίλες κινήσεις περιστολής αυτής της ελευθερίας, δεν βλέπουμε να υπάρχει η ίδια ευαισθησία, πολλό δε μάλλον από τους συγκεκριμένους χώρους, για το ότι ποινικοποιείται η έκφραση της αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους λόγου χάρη.
1: Η άκρα δεξιά έχει διαμαρτυρόταν για την καταστολή της του δικού της λόγου, της κατηγορίας εναντίον της, οι οποίες πρέπει να σημειώσω τουλάχιστον στη Γαλλία έχουν μειωθεί σημαντικά μετά την πλήρη συμμαχία της με το εβραϊκό γαλλικό λόμπι, το οποίο είναι πανίσχυρο. Ουσιαστικώς οι Εβραίοι την επανανομιμοποίησαν στη γαλλική πολιτική ζωή. Κατά τα άλλα,
0: ως μια φίλια αντιϊσλαμική δύναμη.
1: Ναι, αλλά και γενικώς ουσιαστικώς το Ισραήλ υπό τον Νετανιάχου πάει σε μια μορφή νεοφασισμού, είναι σε μια μορφή νεοφασισμού. Σοκάρει, δεν το πιστεύουμε, γιατί πώς είναι δυνατόν τώρα οι Εβραίοι που υπήρξαν τα θύματα του ναζισμού να φτάσει σε αυτό το σημείο, και μάλιστα ένας λαός ο οποίος έχει δώσει πάρα πολλά πράγματα στη νεότερη εποχή. Αν οι Έλληνες δώσαμε στην αρχαία εποχή, ουσιαστικά οι Εβραίοι φτιάξαν τη νεότερη εποχή και τραβάει καν τα μαλλιά του με αυτά που γίνονται στο Ισραήλ. Βέβαια είναι τουλάχιστον γεγονός ότι στην Αμερική οι Αμερικανοεβραίοι έχουν πάρει τις αποστάσεις τους. Αλλά αυτό που γίνεται είναι τερατώδες. Έχουν οδηγηθεί σε κάτι που δεν είναι διαφορετικό. Είναι η συνέχεια του εθνικοσοσιαλισμού. Και έχουν σημειωτέρων ότι έχουν στη μαχήτη με όλα τα κινήματα πλην νομίζω ενός ή δύο της ευρωπαϊκής άκρας δεξιάς, που είναι προφανώς αντισημίτες. Οι άνθρωποι το έχουν κρύψει τώρα και αντί για τον Εβραίο έχουν βάλει στο στόχαστρο το Ισλάμ. Διότι το διεθνές σχέδιο του Νετανιάχου είναι ο πόλεμος των πολιτισμών. Να συγκρουστούμε όλοι με όλους, ώστε να κυριαρχήσουν μέσα από μια χαοτική κατάσταση, το πιθανότερο είναι ότι θα μας καταστρέψει. Αλλά ελπίζαμε όλοι ότι η Ευρώπη τουλάχιστον, ιδιαίτερα μετά τις τρομακτικές εμπειρίες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, είχε αποκτήσει μια επαρκή βάση που να υπερασπιστεί ορισμένα στοιχειώδη δημοκρατικά δικαιώματα. Και βλέπουμε τώρα, διάβασα πραγματικά μια τερατώδη είδηση, η οποία νομίζω είναι η δοκιμή του γερμανικού κατεστημένου για το τι έρχεται. Και γι' αυτό θα ήθελα να σας την πω με λίγο λεπτομέρεια.
2: Και είναι πια.
1: Ορίστε.
2: Και είναι πια αυτή η είδηση.
1: Η είδηση αυτή αφορά έναν γερμανό δημοσιογράφο, τον Χουσέιν Ντογκρού. Το όνομα του παραπέμπει σε τουρκική καταγωγή, αλλά ο ίδιος έχει γεννηθεί στη Γερμανία, έχει σπουδάσει στη Γερμανία, δουλεύει στη Γερμανία και δεν έχει τουρκική υπηκότητα. Προφανώς επελέγει, επειδή θα ήταν ευκολότερο να αρχίσει το πείραμα από έναν που το όνομά του θυμίζει κάπως Τουρκία, αλλά είναι πλήρως Γερμανός. Τι κάνανε λοιπόν σε αυτόν τον άνθρωπο? Προφανώς με εισήγηση της γερμανικής κυβέρνησης, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηλαδή, έβαλε κυρώσεις εναντίον του. Με τις κυρώσεις αυτές τι σημαίνουν οι κυρώσεις?
2: Ότι είναι ένα μη υποκείμενο για το χρηματοπιστωτικό σύστημα.
1: Ναι, ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τη τραπεζική του κάρτα, μπορεί να δικαιούται να πάρει από το λογαριασμό του στη τράπεζα 500 κάτι ευρώ το μήνα για να ζήσει. Οι λογαριασμοί της γυναίκας του έχουν παγώσει. Προφανώς στο Βερολίνο δεν στάνει με 500 ευρώ να ζήσει κανένας. Και έχει και τρία παιδιά. Τώρα ξέρετε ποια είναι η απειλή? Ότι επειδή η γερμανική πρόνοια σου λέει με 500 ευρώ το μήνα που έχεις δεν μπορεί να ζήσει στο παιδί σου, άρα θα σου το πάρουμε για λόγους ασφαλείας του παιδιού. Είναι μια τρομακτικές καταστάσεις που θυμίζουν πραγματικά τις πρακτικές του ναζιστικού καθεστώτος. Λυπάμαι που το λέω.
2: Για ποιο λόγο λοιπόν επιβλήθηκαν σε αυτόν τον, υπενθυμίζω, δημοσιογράφο κυρώσεις της Κομισιόν? Απέναντι σε ένα πολίτη κράτους μέλους, χωρίς δικαστική απόφαση, με διοικητική απόφαση.
1: Δεν υπάρχουν, κύριε, από τέτοιες ερωτήσεις στο νέο περιβάλλον. Όταν ο άνθρωπος έδωσε ολόκληρο αγώνα για να του πούνε τις κατηγορίες εναντίον του. Σας υπενθυμίζω ότι δεν πήγε σε κάποιο δικαστήριο η υπόθεση αυτή. Αφαιρέθηκαν τα πιο θεμελιώδη δηλαδή δημοκρατικά δικαιώματα, που ανθρώπινα δικαιώματα, όπως το δικαίωμα να πας σε ένα δικαστήριο να σε κρίνει, να ξέρεις γιατί κατηγορείς και να απαντήσεις. Δεν είναι τίποτα. Η απόφαση ελήφθη ερήνη του ανθρώπου. Όταν έβαλε ο άνθρωπος ένα δικηγόρο, τον οποίο και δύσκολο να πληρώσει τώρα στην κατάσταση που είναι, για να αναζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τους λόγους, στην αρχή αρνήθηκαν να τους δώσουν και μετά από πίεση του έστειλαν ένα φάκελο ασυναρτησιών, τον οποίο απαγορεύεται και να κοινοποιήσει δημοσίως. Είναι καινούριο αυτό. Και τους λόγους για τους οποίους κατηγορείται. Από ό,τι λέει ο ίδιος, η κατηγορία είναι μια σειρά ασυναρτησιών, ότι έχει γράψει για το υπέρ της των Παλαιστινίων, ακολουθώντας μια γραμμή που βοηθάει τη Ρωσία να υπονομεύσει τις δυτικές δημοκρατίες, κάτι τέτοιο. Για να καταλάβετε.
2: Α, είναι διπλά ένοχος και σε ό,τι αφορά το ρωσικό ζήτημα και σε ό,τι αφορά το μεσανατολικό.
1: Μπράβο. Και μάλιστα δεν κάνουν κάποια πρόνοια να στήσουν έστω μια κατηγορία σοβαρή. Υποθέτω γιατί θέλουν να αποδείξουν ότι θα αλλάξουμε τα φώτα και παράνομα και δεν μας ενδιαφέρει αν εκτεθούμε. Μην γράφετε τέτοια πράγματα. Μην κριτικάρετε την πολιτική μας. Αφήστε μας να κάνουμε τους πολέμους που θέλουμε στην Ανατολική Ευρώπη και στη Μέση Ανατολή. Αυτό είναι ουσιαστικά το μήνυμα. Η τρομοκρατία προς τους άλλους δημοσιογράφους. Κοιτάξτε τι μπορείτε να πάθετε. Κοίταξε, κύριε Ράπτη, αν πεις κάτι που δεν μας αρέσει και αύριο μπορεί να σε βάλουν σε λίστα κυρώσεων. Κοίτα, κύριε Κωνσταντακόπουλε. Γι' αυτό λέω, δεν πρέπει να υποτιμάμε τέτοια πράγματα, γιατί δεν αφορούν. Θα έρθουν και σε εμάς, όπως είχαμε.
2: Και δεν αφορούν κάποιο περιθωριακό κράτος, αφορούν τη Γερμανία,
1: τη Γερμανία και δυστυχώς ένα κράτος με μια συγκλερική παράδοση, η οποία φαίνεται ότι είναι εύκολο. Εγώ απέφυγα πάντα μέχρι τώρα να υπενθυμίζω αυτό το γεγονός, αλλά δεν μπορώ να στραβώνομαι κιόλας. Το είδαμε άλλωστε, αν θυμάσαι καλά, και στην περίοδο των μνημονίων. Η Ελλάδα δέχθηκε μια σχεδόν σαντιστική επίθεση. Ο Στερμπέιδες, ανεπρόκοποι που τρώνε τα λεφτά των Ευρωπαίων και διάφορα τέτοια. Και αυτοί, αν ήταν Ευρωπαίοι, αν είχαν δηλαδή μια συνείδηση στην κοινότητα της αλληλεγγύης, δεν θα έφτανα σε αυτό το σημείο. Λοιπόν, να τώρα το βλέπουμε αυτό το πράγμα να αναπτύσσεται ακόμα περισσότερο. Ακριβώς και στο κέντρο της Ευρώπης.
2: Ας πούμε ότι αφορά μια κραυγαλαία οπωσδήποτε, αλλά ατομική περίπτωση. Υπάρχουν και άλλοι βέβαια σε αυτές τις λίστες. Νομίζω και ο Ελβετός συνταγματάρχης Μπό.
1: Μπό, ο οποίος ας πούμε είναι ένα πρώην στέλεχος του ΙΠΕ και αυτός γράφει απλώς ότι αυτά που λένε οι δυτικοί για την Ουκρανία δεν στέκονται. Και έχει απαγορευτεί ο άνθρωπος. Και υπάρχει σύγκρουση Ελβετίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν και πολλά άλλα.
2: Μιλάμε για ένα πρώην στέλεχος των Ελβετικών Μυστικών Υπηρεσιών που έχει σταδιοδρομήσει και στους κυανόκρανους του ΟΗΕ.
1: Και ο άνθρωπος το μόνο που κάνει είναι ότι βγαίνει στο Zoom και λέει τα δικά του, τις απόψεις του. Δεν έχει κάνει κάποια άλλη δραστηριότητα.
2: Πρόκειται προφανώς για έγκλημα γνώμης, αλλά μια και βρισκόμαστε στο κλείσιμο της εβδομάδας που σημαδεύτηκε από τις ηχηρές καταγγελίες ότι το περιστατικό στο αεροδρόμιο της Λειψίας ήταν η υβριδική επίθεση των Ρώσων κτλ. Κτλ. Όλα αυτά, όλη αυτή η προετοιμασία πολεμικού κλίματος προφανώς δικαιολογεί κάθε είδους περιστολή από εδώ και πέρα σε ζητήματα ελευθεριών.
1: Να έχει αρχίσει εδώ και καιρό, κύριε Ραπτή. Σας θυμίζω ότι το 2014, όταν ξεκίνησε αυτή η ιστορία με την Ουκρανία, πολύ πρωτού επιτεθεί η Ρωσία στην Ουκρανία και προκληθεί, για να λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους, να επιτεθεί, το 2014 ήδη ο διευθυντής της μεγαλύτερης γερμανικής οικονομικής εφημερίδας και της Φιωαγγύρης έγραψε ένα άνθρωπο που λέει: εγώ δεν παίρνω θέση. Αυτά που γράφει ο γερμανικός τύπος είναι τα ίδια που έγραφε και στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, όταν ξεκινούσε τον Αύγουστο του 1914. Να σας υπενθυμίσω επίσης ότι αυτές οι ιστορίες, το μέτρο που μας αφορούν, η μεταβολή δηλαδή της γεωπολιτικής σε προπαγάνδα και η χρήση της προπαγάνδας για γεωπολιτικούς σκοπούς είναι πολύ παλιότερη στην Ελλάδα. Το 2006 ήδη το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής, το οποίο είχε φτιαχτεί, ήταν της τάσης Σόρος και τα λοιπά, ένας οργανισμός που υπάρχει και σήμερα αρκετά έγκυρος, είχε βγάλει μια έκθεση που έλεγε ότι η Ελλάδα και η Κύπρος είναι οι δούλοι ήπιοι της Ρωσίας μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και ακολούθησαν τα μνημόνια, αν θυμάστε. Δεν ήταν μόνο οικονομική η στόχη των μνημονίων, ήταν και γεωπολιτική. Να μας δέσουν, να μας κάνουν προτεκτοράτο τους, όπως και μας έχουν κάνει. Και να θυμίσω επίσης ότι Γενάρη του 2015 βγήκε η Die Welt, η γερμανική, και κατηγόρησε τον Μίκη, τον Τσίπρα, τον Καμένο, τον... ακόμη και εμένα ήμουν στο σχετικό δημοσίευμα, ότι είμαστε σε δίκτυα ρωσικής επιρροής. Και αυτό ήταν μια προειδοποίηση στην κατεύθυνση του ΣΥΡΙΖΑ να μην πάει σε άλλες κατευθύνσεις από αυτές, από τις ατλαντικές, να μην φύγει από το Μαντρί. Λοιπόν, αυτά έχουν χρησιμοποιηθεί και συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται, αλλά εδώ το ενδιαφέρον είναι ότι περνάνε το Ρουβίκονα. Δηλαδή καταπατούν ανοιχτά τις συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις παγκόσμιες συμβάσεις που αφορούν τα ατομικά δικαιώματα και το ίδιο το Σύνταγμα της Γερμανίας. Αυτό είναι που είναι η αποφασιστική, ας πούμε, το πέρασμα που κάνουν. Στη Γαλλία, να σας πω, έχει κατεβάσει ο Μακρόν ένα νόμο στη Βουλή με τον οποίο οποιαδήποτε κριτική στο Ισραήλ θεωρείται έγκλημα αντισημιτισμού. Μάλιστα, όταν η εκπρόσωπος της Γαλλικής Αριστεράς, που είναι η δεύτερη ή η πρώτη κοινοβουλευτική δύναμη στη Γαλλική Εθνοσυνέλευση, η ανυπότακτη Γαλλία, η επικεφαλής, εκλήθη από την εισαγγελία να απολογηθεί, γιατί θεωρήθηκε ότι η υποστήριξή της προς τους Παλαιστινίους σημαίνει υποστήριξη προς τη Χαμάς. Η Χαμάς είναι τρομοκρατική, κατά συνέπεια πρόκειται για το έγκλημα της περίθαλψης τρομοκρατίας. Και αυτό έγινε, δηλαδή το αντίστοιχο στην Ελλάδα ήταν να φωνάξουν, ξέρω εγώ, τον Αρουλάκη, το Φάμελο, το Κιδούρου και να τους πούνε ελάτε εδώ να σας ανακρίνουμε για περίθαλψη τρομοκρατίας. Και εγώ το λέω αυτό γιατί είμαστε πάρα πολύ προχωρημένοι σε αυτή την κατεύθυνση, για να μην μιλήσουμε για τα θέματα πιθανής νοθείας μέσω ιδιαίτερα από δήμων και τα λοιπά και σοβαρών τροποποιήσεων των εκλογικών αποτελεσμάτων. Έχουμε
2: αυτή είναι μια συζήτηση που έχει ξεκινήσει από χώρες της Λατινικής Αμερικής που είχαν πρόσφατα εκλογές όπως η Κολομβία, μέχρι και χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως η Σλοβενία, όπου η αλλαγή κυβέρνησης σήμανε και μια μεταστροφή άρδην της τάσης στο Μεσανατολικό. Αλλά μια και αναφέραμε τη Γαλλία και μια και μιλάμε για εκλογές, προσωπικά θα στεκόμουν με μεγάλη ανησυχία σε αυτή την παραφιλολογία του ρωσικού δακτύλου που παρεμβαίνει στις εκλογικές μας διαδικασίες. Και αυτό νομίζω ότι είναι μια προληπτική κίνηση απονομιμοποίησης εκλογικών διαδικασιών και αποτελεσμάτων. Και αν το είδαμε μία φορά αυτό να συμβαίνει στη Ρουμανία, τώρα με τις καταγγελίες ότι υποψήφοι στη Γαλλία για τις προεδρικές εκλογές της επόμενης χρονιάς, όπως ο Γκαμπριέλ Ατάλ ή ο Ραφαέλ Γκλιξμάν, πέφτουν θύματα ρωσικών εκστρατιών της φήμησης. Όλα αυτά θα μπορούσαν να ανοίξουν πολύ επικίνδυνες ατραπούς.
1: Προφανώς. Αυτό λέμε, ότι είναι Μακεδός στην Ελλάδα. Βλέπετε ότι στείνεται το αφήγημα. Παρουσιάστηκε στην αρχή μια επίθεση εναντίον της Καριστιανού ότι είναι ρωσικό κόμμα. Διάφοροι τώρα λένε ότι μπορεί να σταμαράζανε το ρωσικό κόμμα. Αύριο μπορεί να πούν οποιονδήποτε. Είναι ένας εκβιασμός, μια προειδοποίηση στις ελληνικές πολιτικές δυνάμεις να προσέχουν. Να προσέχουν, να μην κάνουν καμιά εξυπνάδα. Να μην περιορίσουν την αντιρωσική δυναμική. Όπως βλέπετε, εκβιάζονται και από το Ισραήλ. Εδώ το έχει φτάσει στο Ισραήλ να μας παρακολουθεί όλους, συγγνώμη. Και κανένας δεν μιλάει για αυτό. Αυτό είναι τρομακτικό.
2: Με ποια έννοια? Στο Predator αναφερόμαστε.
1: Το Predator είναι Ισραηλινό. Ακούει το Μητσοτάκη, ακούει εμένα, ακούει εσένα, ακούει τον αρχηγό του στρατού, ακούει τους πάντες. Τι σύμμαχος είναι αυτός? Έχει μπει σε κουζίνα και στην κρεβατοκάμαρά μας και ακούει τα πάντα. Έχει μπει στο τραπεζικό μας λογαριασμό, έχει μπει στο τέτοιο. Τι να κάνουμε τώρα εδώ πέρα? Έχει, η χώρα έχει γίνει απικία χρέους. Και απικία χρέους μάλλον είχε γίνει ήδη με τα μνημόνια. Τώρα έχει γίνει απικία δεδομένου. Ξέρουν τα πάντα. Ποιος θα τολμήσει να βγάλει μια κουβεντούλα για αυτά τα θέματα? Ακούτε άλλοτε να βγάλουν καμιά κουβέντα? Λένε όλοι ότι γίνεται κατασκοπία τώρα. Έκανε ο κύριος και εσείς. Μα τι, ποιος έκανε την κατασκοπία και θα γίνει? Ποιος? Εγώ, εσείς κάνετε την κατασκοπία.
2: Και αν υπάρχει η υποψία κατασκοπίας, τι άλλο μπορεί να συζητάμε αυτές τις ημέρες που συζητάμε για καν και καν? Αλλά
1: φοβάμαι ότι ο ολοκληρωτισμός είναι ήδη εδώ, είναι πολύ πιο προχωρημένος, έχει μείνει ένα τσόχλι δημοκρατικό και ο Θεός να βάλει το χέρι του. Ας ελπίσουμε ότι ο ελληνικός λαός θα αποκρούσει τις προσπάθειες παθητικοποίησης και αποβλάκωσης και θα αντιληφθεί ότι αν δεν δράσει, όσο και αν αυτό φαίνεται δύσκολο ή δεν ξέρει πώς να το κάνει, αν δεν αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση, δεν θα έχει αύριο χώρα.
2: Μόνο ο ελληνικός. Συνολικά στην Ευρώπη. Ευχαριστώ θερμά τον δημοσιογράφο Δημήτρη Κωνσταντακόπουλο. Καλό Σαββατοκύριακο ευχόμαστε εδώ από τον Αθήνα 984.
1: Εγώ ευχαριστώ, Κώστα.
2: Και καλό Σαββατοκύριακο ευχόμαστε σε όλες και όλους εσάς, φίλες και φίλοι του ραδιοφωνικού σταθμού της πόλης. Ο Κώστας Ράπτης που ήταν στα μικρόφωνα την προηγούμενη ώρα. Ο Χρήστος Κάπος στην οργάνωση της παραγωγής. Ο Νίκος Κουτούγερας στον ήχο. Και η Κάτια Παυλίδου στις μουσικές επιλογές. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Να είστε καλά.

0: 84 στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 8 με την Άνση Αγγελοπούλου. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση πλησίων της Οδού Περσέως στο Ψυχικό Αττικής περίπου στις 7 το απόγευμα. Οριοθετήθηκε νωρίτερα η πυρκαγιά στην Άνω Περαιά Θεσσαλονίκης. Σε κατάσταση Red Code τίθενται αύριο Αττική, Κρήτη, Εύβοια, Χίος, Ικαρία και Κυκλάδες. Ξεκινούν σήμερα και κορυφώνονται αύριο οι συγκεντρώσεις και πορείες με φόντο τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας και πορεία αστυνομικών και πυροσβεστών αυτή την ώρα στο Λευκό Πύργο. Αύριο στις 8 το βράδυ, η ομιλία του Πρωθυπουργού στο Βελίδιο Ίδρυμα, όπου αναμένεται να ανακοινώσει πακέτο φορολογικών ελαφρύνσεων δημοσιονομικού κόστους περίπου 2 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη μεσαία τάξη, τους αυτοαπασχολούμενους, τους μισθωτούς και συνταξιούχους. Στόχος μας είναι να ξαναζωντανέψουμε τα χωριά, ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος συναντήθηκε με εκπροσώπους ενώσεων κτηνοτρόφων στην Κρήτη. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επανέλαβε την πρόταση του Κινήματος για Ενεργειακές Κοινότητες Παραγωγών Κτηνοτρόφων Μεταποιητών με κατά προτεραιότητα όρους σύνδεσης για φθηνότερο κόστος παραγωγής. Στο Θριάσιο Νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται άνδρας, ο οποίος εισέβαλε στο αστυνομικό τμήμα μάνδρας ειδηλίας και απείλησε με μαχαίρι αστυνομικούς. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, κατά την εξέλιξη του περιστατικού, αστυνομικός προέβη σε χρήση πυροβόλου όπλου, πραγματοποιώντας έναν πυροβολισμό με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του άνδρα στη θωρακική χώρα. Άγνωστα παραμένουν τα κίνητρα της επίθεσης, ενώ πληροφορίες αναφέρουν πως έχει νοσηλευθεί σε ψυχιατρικό νοσοκομείο. Για το αδίκημα της μη αναγγελίας ανέβρεσης νεκρού συνελήφθησαν μετά από εντολή εισαγγελέα η 68χρονη κόρη και ο εγγονός της, ηλικιωμένη στα οστά της οποίας εντοπίστηκαν σε υπόγεια αποθήκη η μονοκατοικία στην οποία διέμεναν στο Μαραθώνα. Οι αρχές σχηματίζουν ξεχωριστή δικογραφία για το οικονομικό σκέλος της υπόθεσης, καθώς από τον τραπεζικό λογαριασμό της 90χρονης γίνονταν τακτικές ανάληψεις μέσω χρεωστικής κάρτας έως και τον Αύγουστο. Την Τρίτη θα απολογηθεί στον ανακριτή το ζευγάρι που κατηγορείται για τη φρικαστική υπόθεση με το νεκροβρέφο στην Κυψέλη. Την ίδια ημέρα θα απολογηθεί και ο 26χρονος Αφγανός κατηγορούμενος για το κακούργημα των γενετήσιων πράξεων με την ανήλικη κόρη του ζευγαριού. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο 29χρονος, ο οποίος έθεσε σε κίνηση το αυτοκίνητό του, ενώ ο 24χρονος σύντροφός του βρισκόταν πάνω στο καπό με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά την περασμένη Τρίτη στην Ιγουμενίτσα. Στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων νοσηλεύεται 24χρονη. Στο πλευρό των οικογενειών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες βρίσκεται και φέτος ο Δήμος Αθηναίων, ο οποίος εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς αύριο από τις 9 το πρωί έως τις 2 μετά το μεσημέρι συγκεντρώνει σχολικά είδη στο κτίριο του ΚΙΑΔΑ στην Οδό Πειραιώς 35 απευθύνοντας κάλεσμα αλληλεγγύης. Στη διεθνή επικαιρότητα, οι δύο Αμερικανοί διαπραγματευτές, Steve Witkoff και Jared Kushner, θα επισκεφθούν την Ουκρανία την Κυριακή μετά την επίσκεψή του στη Μόσχα, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Νωρίτερα σήμερα, ρωσική επίθεση με ντρόουν έπληξε την έδρα της Ουκρανικής Υπηρεσίας Εσωτερικής Ασφάλειας στο Κίεβο, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος, ο οποίος υποσχέθηκε αντίπεινα. Επίσης, το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι χτύπησε φορτηγό πλοίο στο ουκρανικό λιμάνι Τσορνομόρσκ και ένα δεξαμενό πλοίο κοντά στην Οδυσσό. Επικίνδυνες χαρακτηρίζει η Χαμάς δηλώσεις Ισραηλινών υπουργών που ζητούν με την κατάσταση του πληθυσμού της Λωρίδας της Γάζας. Καλεί αραβικές και μουσουλμανικές χώρες να αντιταχθούν. Στην αθλητική επικαιρότητα, στις Βρυξέλλες, όπου διεξάγεται ο τελικός της σειράς αγώνων Diamond League, αγωνίζονται σήμερα η Μίλτο Σεντόγλου και η Εμμανουήλ Καραλής. Και ο καιρός έθριος προβλέπεται αύριο στην Αττική. Άνεμοι βόρειοι 2 μπουφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. 30 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 8.30, μικρόφωνο για τη συνέχεια στην Αριστεία Γιάννου.
0: Αθήνα 984 στους 98.3.

ένα βάλς ξεκινάει η απόψινή γλυκιά συμμορία λίγα λεπτά μετά τις 8, συντονισμένη στο σταθμό της πόλης των Αθήνα 984. Είμαι η Αριστεία Γιάννου και θα κάνουμε παρέα για την επόμενη ώρα με τον Γιώργο Βαρδαξή στη φροντίδα του ήχου. Με ένα βάλς του καλοκαιριού από τον δίσκο Μουσική για δύο ταινίες του Γιώργου Πανουσόπουλου. Και οι δύο ταινίες είναι Η Ελεύθερη Κατάδυση και Το Ταξίδι του Μέλιτος. Μάνος Χατζηδάκης φυσικά. Και διαβάζω ένα πολύ ωραίο σημείωμα που έχει ο Νίκος Κυπουργός στο εσώφυλλο έτσι, αυτού του δίσκου, φανταστείτε τώρα, Φεβρουάριος 1995, και γράφει: «Πριν 17 χρόνια συνεργαζόμουν με τον Μάνο Χατζηδάκη ως βοηθός του στη μουσική που έγραψε για την πρώτη ταινία του Γιώργου Πανουσόπουλου, Το Ταξίδι του Μέλιτος. Με αφορμή μια άλλη ταινία του ίδιου σκηνοθέτη, καλούμε τώρα και πάλι να συνεργαστώ μαζί του, εν απουσία του όμως αυτή τη φορά. Λίγο πριν φύγει ο Χατζηδάκης είχε υποσχεθεί στον Πανουσόπουλο να του γράψει μουσική για την Ελεύθερη Κατάδυση. Δεν πρόλαβε. Η πρόκληση για μένα ήταν μεγάλη. Αυθαίρετα λοιπόν επέλεξα δύο θέματα από τη ρυθμολογία ως κατάλληλα για τη συγκεκριμένη ταινία. Αυθαίρετα επενέβην, προσαρμόζοντάς τα στην εικόνα. Τέλος, αυθαίρετα αποτόλμησα να συνυπάρξουν οι δύο εργασίες στον ίδιο δίσκο, γνωρίζοντας μάλιστα ότι ο ίδιος ο Χατζηδάκης θεωρούσε τη μουσική του για Το Ταξίδι του Μέλιτος σαν την πιο ενδιαφέρουσα, ίσως και ολοκληρωμένη εργασία του για τον κινηματογράφο. Ελπίζω ο Χατζηδάκης, παρά τις αυθαιρεσίες μου, ίσως ακριβώς για αυτές, να με θεωρεί ακόμα όπως και τότε έναν άξιο βοηθό του». Τι ωραίο σημείωμα από τον Νίκο Κυπουργό με αφορμή τη μουσική για αυτήν την ταινία του Γιώργου Πανουσόπουλου, καθώς είναι γεγονός ότι έχει γίνει και πολλή συζήτηση για την χρήση της μουσικής του Μάνου Χατζηδάκη το τελευταίο διάστημα.

Ήταν η Έλλη Πασπαλά και η Τιμωρία, έτσι όπως ακούστηκε στην Λαϊκή Αγορά. Εννοείται παραμείναμε στο Μάνου Χατζηδάκη, νομίζω το καταλάβατε όλοι. Να πούμε τώρα τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Email μας στέλνετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση 984@gmail.com και μέσω Viber στον αριθμό 6948 984 984.

στάσεις στον κινηματογράφο λοιπόν για δύο πανέμορφα τραγούδια. Το πρώτο που ακούσαμε λίγο πριν το σήμα μας είναι από τα δικά μου πολύ αγαπημένα «Άστο το χεράκι σου», μουσική Κώστας Καπνίσης, στίχια Αλέκος Ακελάριος, η Αλίκη Βουγιουκλάκη φυσικά, «Απαστράπτουσα» στην ταινία «Δόλωμα» το 1964, ερμηνεία μαζί της αυτό το δίδυμο αν θυμάστε εκεί στην ταβερνούλα με το καρό τραπεζομάντιλο, και αμέσως μετά ακούσαμε την Τζένι Καρέζη στο τραγούδι του Μίμη Πλέσα και του Αλέκου Σακελάριου από την ταινία «Η νύφη τόσκασε» το 1962, το «Μακριά σου ένα χρόνο». Η ταινία νομίζω δεν έκανε και πολύ μεγάλη επιτυχία, αλλά το τραγούδι έμεινε, και όχι απλά έμεινε, αλλά έφτασε και στις μέρες μας με πολύ ωραίες διασκευές. Ανάμεσα σε αυτές και η διασκευή που έχει κάνει η Μάρθα Φριτζίλα, αλλά ακούγεται και σε πολλά live προγράμματα. Και αφού είπα Μάρθα Φριτζίλα, πάμε να ακούσουμε ένα πολύ όμορφο τραγούδι από μια φετινή τηλεοπτική σειρά.

Ο Μάριος Τρόφαλης, ένας συνθέτης που υπογράφει συχνά πυκνά μουσική για θέατρο, για κινηματογράφο και για τηλεοπτικές σειρές. Μάλιστα, πέρσι το καλοκαίρι είχε φιλοξενηθεί εδώ στον σταθμό και μας είχε μιλήσει για την επερχόμενη αυτή τηλεοπτική σειρά, το Πόρτο Λεόνε, και για τη μουσική που θα υπέγραφε. Η αλήθεια είναι ότι η μουσική του δεν αποτελεί ένα συμπληρωματικό στοιχείο, αλλά είναι έτσι δραματουργικό όργανο. Έχει πολύ σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της ιστορίας. Κεντρικό στοιχείο λοιπόν της μουσικής ταυτότητας της σειράς αποτελεί και το τραγούδι των τίτλων σε πολύ όμορφους στίχους της Ειρήνης Τουμπάκη και ερμηνεία της Μάρθας Φριτζίλα, ο καπνός από το λιμάνι που μόλις ακούσαμε. Παραμένουμε σε τραγούδια από τηλεοπτικές σειρές, πάμε αρκετά χρόνια πριν για τα Βαμμένα Κόκκινα Μαλλιά. 1993, Βασίλης Δημητρίου υπέγραφε τη μουσική αυτής της εκπληκτικής σειράς. Δεν θα ακούσουμε το πολύ γνωστό μόνιμο τραγούδι, αλλά ένα άλλο. Γιώργος Νταλάρας και πάλι, και θα έρθεις.

Είστε συντονισμένοι στο σταθμό της πόλης, στον Αθήνα 84 και είναι η Γλυκιά Συμμορία στα ραδιόφωνά σας. Κάνουμε παρέα εδώ μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 9.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Πολύ ψηλός αύριο κίνδυνος πυρκαγιάς σε 6 περιοχές της χώρας. Σε κατάσταση Red Code τίθενται Αττική, Κρήτη, Εύβοια, Χίος, Ικαρία και Κυκλάδης. Τη νέα πτέρυγα του Γενικού Νοσοκομείου Γεώργιος Παπανικολάου εγκαινίασε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Αύριο στις 8 το βράδυ η ομιλία του στο Βελίδιο Ίδρυμα. Στόχος μας είναι να ξαναζωντανέψουμε τα χωριά μας, ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος συναντήθηκε σήμερα με εκπροσώπους ενώσεων κτηνοτρόφων, στην Κρήτη. Στο Θριάσιο νοσοκομείο, σε σοβαρή κατάσταση, νοσηλεύεται άνδρας, ο οποίος εισέβαλε στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας Ιδηλίας και απείλησε με μαχαίρια αστυνομικούς. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, κατά την εξέλιξη του περιστατικού, ο άνδρας δέχθηκε ένα πυροβολισμό από αστυνομικό στη θωρακική χώρα. Άγνωστα μέχρι στιγμής τα κίνητρα της επίθεσης. Για το αδίκημα της μη αναγγελίας ανέβρεσης νεκρού συνελήφθησαν μετά από εντολής του εισαγγελέα η 68χρονη κόρη και ο εγγονός της ηλικιωμένη, στα οστά της οποίας εντοπίστηκαν σε υπόγεια αποθήκη της μονοκατοικίας στην οποία διέμεναν στο Μαραθώνα. Οι αρχές σχηματίζουν επιπλέον δικογραφία για το οικονομικό σκέλος της υπόθεσης. Την Τρίτη θα απολογηθεί στον ανακριτή το ζευγάρι που κατηγορείται για τη φρικιαστική υπόθεση με το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη, καθώς και ο 26χρονος Αφγανός κατηγορούμενος για το κακούργημα των γενετήσιων πράξεων με την ανήλικη κόρη του ζευγαριού. Στη διεθνή επικαιρότητα, επικίνδυνες χαρακτηρίζει Χαμάς δηλώσεις Ισραηλινών υπουργών που ζητούν με την κατάσταση του πληθυσμού της Λωρίδας της Γάζας. Καλεί αραβικές και μουσουλμανικές χώρες να αντιταχθούν. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, θερμοκρασία στην Αθήνα από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου, 29 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Το τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε το δεύτερο ημίωρο, Κύμα το Κύμα, Γιώργος Ζήκας και Ελευθερία Αρβανιτάκη, από το άλμπουμ Μένω Εκτός και από το 1991, μου το ζήτησε ένας ακροατής κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Το κράτησα σαν υποσημείωση, έτσι κι αλλιώς είναι πανέμορφο τραγούδι, και του το αφιερώνω αν μας ακούει με πολύ αγάπη. Κύμα το Κύμα λοιπόν, και μας φέρνει σιγά σιγά στη χήμερα. Και θα μείνουμε για λίγο.

ψέμα. Τραγούδια από τηλεοπτικές σειρές έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην εκπομπή απόψε. Είναι η Αγάπη Χήμερα από την τηλεοπτική σειρά «Η Μεγάλη Χήμερα» της ΕΡΤ1. Φυσικά, παλιό τραγούδι του ΑΤΙΚ σε διασκευή, ενορχίστρωση και παραγωγή από τον Τεντ Ρέκλις, από τον Θοδωρή, που υπογράφει όλο το soundtrack της σειράς, που δεν έχει διασκευές, έχει δικιά του πρωτότυπη μουσική που ενίσχυσε και πάρα πολύ την ατμόσφαιρα. Η φωνή από την Άρτεμις Οικονόμους, αυτήν την έτσι απόκοσμη ερμηνεία. Όμως το συγκεκριμένο τραγούδι το είχε διασκευάσει πριν 2 χρόνια και ο Μανώλης Φάμελος σε αυτή την σειρά που είχε κάνει, που λεγόταν «Με ελαφρά καρδιά» και είχε τραγούδια από παλαιότερες εποχές, όπως υποδηλώνει και ο τίτλος. Ας ακούσουμε λοιπόν και πάλι τη Χήμερα, αυτή τη φορά στην πιο ολοκληρωμένη διασκευή του Μανώλη Φάμελου.

Το πασίγνωστο έργο του Καραγάτσι δεν είναι βέβαια η πρώτη φορά που συζητιέται, γιατί έχει ανέβει στο θέατρο αρκετά χρόνια πριν από τον Δημήτρη Τάρλοου. Είναι πασίγνωστη η παράσταση, γιατί παίχτηκε με πολύ μεγάλη επιτυχία για αρκετό χρονικό διάστημα. Εκεί τη μουσική υπέγραφε η Κατερίνα Πολέμη και η Νένα Βενετσάνου τραγουδούσε το κυρίως θέμα της θεατρικής παράστασης που είχε τίτλο «Ασφαλώς η μεγάλη χήμερα». Η στίχη του τραγουδιού είναι από τον Στρατή Πασχάλη.

Η χήμερα λοιπόν που κυβερνά τα νιάτα, άλλα ζωή δεν γίνεται χωρίς αυτό το ωραίο ψέμα, η αγάπη που είναι χήμερα, από ό,τι φαίνεται πρωταγωνιστεί σε πολλά τραγούδια, στους στίχους πολλών τραγουδιών. Άλλο ένα λοιπόν που αλλιεύσαμε είναι αυτό που θα ακούσουμε, Διονύση Θεοδόσης και η χήμερα, σε μουσική του Θάνου Μικρούτσικου και στίχους του Άλκη Αλκαίου, αυτό το πολύ ωραίο δίσκο του 1989 που λεγόταν «Όσο κρατάει ένας καφές».

Λίγο πριν το κλείσιμο, συντονισμένοι στο σταθμό της πόλης, στον Αθήνα 984, είμαι η Αριστεία Γιάννου και κάνουμε παρέα και είναι η Γιώτα Νέγκα σε ένα τραγούδι του Βασίλη Δημητρίου και του Γιάννη Κακουλίδη που λέγεται «Και εγώ να λιώνω».

Κάπου εδώ ήρθε η ώρα για την καληνύχτα μας. Κάναμε παρέα με Γλυκιά Συμμορία την προηγούμενη ώρα. Είμαι η Αριστεία Γιάννου, στη φροντίδα του ήχου Γιώργος Βαρδαξής. Ελπίζω να περάσατε καλά με τις επιλογές και ελπίζω γενικώς να ήταν μια ωραία μέρα. Μια έτσι ιδιαίτερη και ξεχωριστή ημέρα, αλλά και η συνέχεια της να είναι το ίδιο ωραία και ευχάριστη. Μετά το δελτίο ειδήσεων, στην παρέα σας η Όλγα Λασκαράτου. Γεια χαρά!

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 9 με την Άνση Αγγελοπούλου. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε πλησίον της οδού Περσέως στο ψυχικό Αττικής περίπου στις 7 το απόγευμα. Πολύ υψηλός αύριο κίνδυνος πυρκαγιάς σε 6 περιοχές της χώρας. Σε κατάσταση Red Code τίθενται Αττική, Κρήτη, Εύβοια, Χίος, Ικαρία και Κυκλάδες. Σε κλαίο κινητοποιήσεων η Θεσσαλονίκη με φόντο τη Διεθνή Έκθεση, η συγκέντρωση διαμαρτυρίας και πορεία πραγματοποίησαν νωρίτερα στελέχη των σωμάτων ασφαλείας στο Λευκό Πύργο. Η Θεσσαλονίκη αποκτά σήμερα το πιο σύγχρονο αιματολογικό κέντρο σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, ίσως και σε ολόκληρα τα Βαλκάνια, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, εγκαινιάζοντας απόψε το νέο κτίριο της αιματολογικής κλινικής του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου. Αύριο στις 8 το βράδυ, η ομιλία του Πρωθυπουργού στο Βελίδιο Ίδρυμα, όπου αναμένεται να ανακοινώσει πακέτο φορολογικών ελαφρύνσεων δημοσιονομικού κόστους περίπου 2 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη μεσαία τάξη, τους αυτοαπασχολούμενους, τους μισθωτούς και συνταξιούχους. Στόχος μας είναι να ξαναζωντανέψουμε τα χωριά μας, ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος συναντήθηκε με εκπροσώπους ενώσεων κτηνοτρόφων στην Κρήτη. Ο κ. Ανδρουλάκης επανέλαβε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για ενεργειακές κοινότητες παραγωγών κτηνοτρόφων μεταποιητών με κατά προτεραιότητα όρους σύνδεσης για φθηνότερο κόστος παραγωγής. Στο Θριάσιο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται άνδρας, ο οποίος εισέβαλε στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας Ιδηλίας και απείλησε με μαχαίρια αστυνομικούς. Σύμφωνα με την αστυνομία, κατά την εξέλιξη του περιστατικού, αστυνομικός προέβη σε χρήση πυροβόλου όπλου, πραγματοποιώντας έναν πυροβολισμό με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του 31χρονου στη θωρακική χώρα. Άγνωστα παραμένουν τα κίνητρα της επίθεσης, ενώ πληροφορίες αναφέρουν πως έχει νοσηλευθεί σε ψυχιατρικό νοσοκομείο. Για το αδίκημα της μη αναγγελίας ανέβρεσης νεκρού συνελήφθησαν μετά από εντολή του εισαγγελέα η 68χρονη κόρη και ο εγγονός της ηλικιωμένης, τα οστά της οποίας εντοπίστηκαν σε υπογή αποθήκη της μονοκατοικίας στην οποία διέμεναν στο Μαραθώνα. Οι αρχές σχηματίζουν ξεχωριστή δικογραφία για το οικονομικό σκέλος της υπόθεσης, καθώς από τον τραπεζικό λογαριασμό της 90χρονης γίνονταν τακτικές αναλήψεις έως και τον Αύγουστο. Την Τρίτη θα απολογηθεί στον ανακριτή το ζευγάρι που κατηγορείται για τη φρικιαστική υπόθεση με το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη. Την ίδια ημέρα θα απολογηθεί και ο 26χρονος Αφγανός κατηγορούμενος για το κακούργημα των γενετήσιων πράξεων με την ανήλικη κόρη του ζευγαριού. Αλλάζουμε θέμα. Στο πλευρό των οικογενειών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες βρίσκεται και φέτος ο Δήμος Αθηναίων, ο οποίος εν όψη της νέας σχολικής χρονιάς, αύριο από τις 9 το πρωί έως τις 2 μετά το μεσημέρι, συγκεντρώνει σχολικά είδη στο κτίριο του ΚΟΑΔΑ στην οδό Πειραιός 35, απευθύνοντας κάλεσμα αλληλεγγύης. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμητεία του μετρό λόγω εργασιών από τις 7 έως τις 10 Σεπτεμβρίου οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 9:40 το βράδυ. Στη διεθνή επικαιρότητα, οι δύο Αμερικανοί διαπραγματευτές, Steve Witkoff και Jared Kushner, θα επισκεφθούν την Ουκρανία την Κυριακή μετά την επίσκεψή τους στη Μόσχα, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Τα Ηνωμένα Έθνη ενέκριναν τη μεταρρύθμιση της παγκόσμιας χαρτογράφησης με την εγκατάλειψη της μερκατορικής προβολής. Το ψήφισμα προωθεί μια πιο ακριβή χαρτογραφική απεικόνιση του κόσμου σε ό,τι αφορά το μέγεθος των υπήρων, όπως ζητούσαν το Τόγκο και πολλές αφρικανικές χώρες. Και ο καιρός έθριος προβλέπεται για αύριο στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. 30 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας στις 10. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στην Όλγα Λασκαράτου.

Η μουσική μιας μέρας, ως το βράδυ έχει γίνει ένα τραγούδι. Από τον Εξώστη, με την Όλγα Λασκαράτου. Δευτέρα έως Παρασκευή, στον Αθήνα 984.

πρώτη Παρασκευή του Σεπτέμβρη και μακάρι να είναι μια γλυκιά Παρασκευή. Κάποτε λέγαμε τι ωραίος ο Σεπτέμβρης, ο γλυκός Σεπτέμβρης. Μάλλον έχει χαθεί αυτό και με τις αλλαγές πια, τις καιρικές, αλλά και με τις αλλαγές της ζωής μας. Το θέμα με το οποίο ξεκινήσαμε απόψε ονομάζεται Σεπτέμβριος και έδωσε τον τίτλο σε μια ολόκληρη δουλειά δισκογραφική ορχιστρική του Νίκου Πλατήραρχου. Σχεδόν όλες οι εποχές και όλοι οι μήνες έχουν περάσει μέσα στο τραγούδι και τη μουσική μας, αλλά ο Σεπτέμβρης με το φθινόπωρο που θα φέρει έρχεται ίσως λίγο παραπάνω, σαν το Δεκέμβρη που φέρνει τις χαρές ας πούμε των γιορτών. Λοιπόν, έρχεται ο Σεπτέμβρης με μια γλυκιά μελαγχολία, με ένα κλείσιμο που γίνεται στον καθένα για να μπει στη δική του προσωπική ρουτίνα στο κάθε μέρα του. Αυτό φέρνει ένα τρυφερό κοίταγμα στις εξωστρέφειες του καλοκαιριού που μένουν πίσω και ένα κλείσιμο στον κόσμο τον προσωπικό.

Και αυτό το θέμα έρχεται από αυτή τη δισκογραφική δουλειά ορχιστρική του Νίκου Πλατήραρχου που ονομάζεται Σεπτέμβριος, και το θέμα αυτό είναι αφιερωμένο στον Μάνο Χατζηδάκη. Μάνος Χατζηδάκης λοιπόν, με την ποίηση, τα λόγια του Νίκου Γκάτσου, με ένα τραγούδι που είναι σαν να μας περπατάει στις έρημες, όπως τις νιώθουμε όταν δεν είμαστε εκεί, να τις περπατάμε, αμμουδιές του καλοκαιριού, και όλα όσα έχουμε τελικά σκεφτεί και δεν έχουμε προλάβει να τα επεξεργαστούμε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, και τα σκεφτόμαστε όταν περπατάμε στην πόλη. Το βιαστικό, γρήγορο πέρασμά μας όταν κάνουμε πράγματα, δουλειές, τρεχάλες κάθε μέρα που ενδεχομένως να μην τα θέλουμε, και εκεί σκεφτόμαστε την ίδια μας την ύπαρξη, το πέρασμά μας από τον κόσμο αυτό.

Η Περιμπανού είναι εμπνευσμένη για τον Νίκο Γκάτσο από το παραμύθι «Χίλιες και μια νύχτες». Είναι η εκδοχή στα ελληνικά από τον Νίκο Γκάτσο τραγουδιού ενός από τα τραγούδια που έγραψε ο Μάνος Χατζηδάκης στη Νέα Υόρκη για τον κύκλο τραγουδιών του Reflections με τους New York Rock and Roll Ensemble. Το τραγούδισε η Δήμητρα Γαλάνη στις αρχές του 80 και το συμπεριέλαβε στο δίσκο της «Ο ατέλειωτος δρόμος». Οι αναμνήσεις καμιά φορά έρχονται ή οι θύμησες ή οι μνήμες από μία μυρωδιά. Και είναι η αίσθηση η περισσότερο αδικημένη που δεν μπορεί να αποτυπωθεί σε κανένα είδος τέχνης. Ίσως τα λόγια που μας δίνουν μία εικόνα μπορούν να μας δώσουν αυτή την αίσθηση και να την αποτυπώσουν πώς η μυρωδιά μπορεί να σου φέρει τον κόσμο όλο μπροστά σου και ακόμα περισσότερο ένα πρόσωπο ή το πρόσωπο που για σένα είναι όλος ο κόσμος.

0: Μάνος Χατζηδάκης και εδώ και ένα από τα τραγούδια του κύκλου του για την Ελένη με τα λόγια, με την ποίηση του Μιχάλη Μπουρμπούλη. Μαρία Δημητριάδη, μυρίζει ο κόσμος για σεμί. Κόσμος γεμάτος ένταση αλλά και φόβους. Η φόβη του μεσημεριού είναι ένα από τα πρώτα έργα δισκογραφικά του Γιώργου Σταυριανού. Ο Γιώργος Σταυριανός είναι μια απώλεια σημαντική, έφυγε το καλοκαίρι. Και από την αρχή, από τα χρόνια του 80 αλλά και μετά στην πορεία τη δεκαετία του 90 και μέχρι πρόσφατα σχετικά, αποτύπωσε με μεγάλη λεπτότητα, ευγένεια και πολύ τρυφερότητα όλα αυτά για τα οποία εμείς συζητάμε, όλα αυτά που μας απασχολούν στις αναμεταξύ μας σχέσεις. Πάμε λοιπόν σε ένα άλμπουμ του, το οποίο ήρθε το 1986 και ονομάζεται «Η φόβη του μεσημεριού». Αυτό είναι το θέμα που έδωσε τον τίτλο σε αυτή τη δουλειά με την ερμηνεία της Κάτιας Δανδουλάκη.
1: Οι γρίλες μου φέρνουν την αντιλιά από τα απέναντι σοκάκι. Σιωπή. Ακόμα και η βρύση σταμάτησε να στάζει. Όλα είναι λουσμένα στο μεσημέρι. Όλα είναι σιωπή. Και φόβο. Μόνο μια μύγα δεν κουράστηκε να φέρνει κύκλους. Μες στο καυτό το απομεσήμερο, με μάτια ορθάνυκτα, παρακολουθώ μηχανικά τους επίμονους περιπάτους της.

0: Μες στο δωμάτιο πλανιέται ακόμα η μυρωδιά του 15 Αυγούστου. Η Μαρία ήρθε αμέσως μετά την εκκλησία, ντυμένη στα κόκκινα. Και φεύγοντας, ξέχασε πάνω στην καρέκλα της ένα ματσάκι βασιλικό. Και ρις Μαρί, που συνήθιζε να βάζει μες στα σφιχτά της τύφη. Τα μάτια μου έπεσαν στα σημάζευτο ακόμα τραπέζι της Κυριακής. Κανείς δεν είχε τη δύναμη την ώρα τούτη την περίεργη να το σημαζέψει. Όλοι περιμέναμε να έρθει το απόγευμα. Όλοι περιμέναμε να σβήσει το μεσημέρι. Οι φόβοι που με κυρίευαν άρχισαν πέρα από την κλεισμένη πόρτα του δωματίου. Πιο εκεί ήταν το δέος, η άγνοια, η ακατανόητη πίκρα που σ' άφηνε η ζωή στάπλε το φως του καλοκαιριού. Η σκιά του απογέμματος μεγάλωνε, μεγάλωνε. Οι αυλές γεμίζανε δροσιά, οι πόρτες άνοιγαν. Οι φόβοι του μεσημεριού ξεθόριαζαν. Έτσι καθώς δυνόμουνα σιγά σιγά στην αγκαλιά της νύχτας. Ήσουνα πάντα με την παρέα του Γιάννη. Και όταν σε έβλεπα από μακριά, μια χαρά πρωτόγνωρη γέμιζε την καρδιά μου. Και όταν πια συναντιόμασταν, τα μάτια σου γινόντουσαν πελώρια και ένα παίξιμο στα χείλη σου πρόδιδε την αγάπη. Ήταν η ώρα που η σκιά έφτανε μέχρι τις γέρικες ελιές του θείου Γιώργου. Δεν θυμούμαι πια πότε σταμάτησα να σε συναντώ. Ξέχασα ακόμα και το όνομά σου. Την ώρα ετούτη που η βρύση σταμάτησε να στάζει και που η μάνα δεν ονειρεύεται στο διπλανό κρεβάτι. Μόνο μια μύγα βουίζει επίμονα μέσα σε ένα δωμάτιο όπου πια δεν υπάρχει παρά το κενό.
1: Η φόβη του μεσημεριού με την Κάτια Δανδουλάκη στις σκέψεις και στη μουσική του Γιώργου Σταυριανού. Ο Γιώργος Σταυριανός έφυγε αυτό τον Ιούλιο στις 23. Λίγο πριν είχε κυκλοφορήσει ο τελευταίος του δίσκος με τον τίτλο «Θα μπω φως του απογεύματος». Πολυσυλλεκτικός όσον αφορά τους ερμηνευτές και τις ερμηνεύτριες, αλλά και τους στιχουργούς. Ένα από τα τραγούδια είναι αυτό που θα ακούσουμε τώρα. Είναι η Ρώσα Ία με τα λόγια του Μάκη Τσίτα και το τραγούδι λέγεται «Μαζί με τον δικό σου ερχομό».

Οι μελωδίες, οι ενορχιστρώσεις, τα λόγια που έχει γράψει ο Γιώργος Σταυριανός, αλλά και τα λόγια που επέλεξε να μελοποιήσει, έχουν κάτι από ένα κόσμο αναμνήσεων, από ένα χαμόγελο, από μια κίνηση, από ένα βλέμμα που φανερώνουν όλο τον κόσμο, τον προσωπικό ενός ανθρώπου. Είναι ο Νίκος Γράψας από τον δίσκο «Άνεμος είναι» με το «Μα εσύ γελάσαν πρώτα».

Να ακούσουμε ακόμη ένα τραγούδι του Γιώργου Σταυριανού που σκιαγραφεί σαν να ζωγραφίζει ανθρώπους. Ανθρώπους που έχουν περάσει από τη ζωή μας, μπορεί και να παραμείνουν, ποιος ξέρει, όμως το πέρασμά τους γίνεται ήδη μια φωτογραφία σημαντική. Από τον δίσκο «Καθαρός ουρανός», ο Χρήστος Τσιαμούλης τραγουδάει «Στα ξανθά σου μαλλιά».

Ένα πολύ μικρό πέρασμα από τραγούδια που μας έδωσε ο Γιώργος Σταυριανός, τραγουδοποιός που μας αφουγκράστηκε, μας παρατήρησε σε όλες μας τις λεπτομέρειες και μας έκανε τραγούδι. Στον κόσμο λοιπόν αυτό, τον κλειστό που μπαίνουμε του φθινοπόρου, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι που έρχεται από τις αρχές του 90, από ένα δίσκο που λεγόταν «Ο παράξενος ερωμένος». Είναι τραγούδια που έγραψε ο μουσικός του Μπουζουκιού, ο Σπύρος Ιωαννίδης, ο οποίος γράφει εδώ τα λόγια του τραγουδιού που τη μουσική του έχει γράψει ο πατέρας του Γιώργου Νταλάρα, ο Λουκάς Νταράλας, και το ερμηνεύει ο Μανώλης Λιδάκης. Ραντεβού κάθε Σεπτέμβρη.

Στην εσωστρέφεια λοιπόν του Σεπτέμβρη, ένας κόσμος γεμάτος παράπονα και καημούς. Και θα ακούσουμε ένα ακόμη τραγούδι από τα πολλά που έχουμε για τον καημό. Είναι το πρώτο τραγούδι που τραγούδησε ο Γιώργος Νταλάρας στα λόγια, σε στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου. Και έρχεται από τον πρώτο προσωπικό δίσκο του γιου του Απόστολου Καλδάρα, τον Κώστα Καλδάρα, που ήταν πολυσυλλεκτικός όσον αφορά τους ερμηνευτές και τις ερμηνεύτριες, αλλά και τους στιχουργούς. Νυχτερινή κυβέρνηση και καημέ του κόσμου.

Να ακούσουμε και έναν ακόμη αναστεναγμό για ένα πρόσωπο, για ένα πρόσωπο που το αναζητά η φιγούρα του τραγουδιού μέσα σε πολύ πολύ πολύ κόσμο, εκεί που συχνάζει πολύ πολύ κόσμος. Σκουριασμένα χείλη είναι η πρώτη δισκογραφική δουλειά του Σταμάτη Κραουνάκη, με στίχους του Κώστα Τρυπολίτη, δικούς του, και ένα της Λίνας Νικολακοπούλου που έδωσε και τον τίτλο σε αυτή τη δουλειά. Το τραγούδι που θα ακούσουμε το έχει γράψει και στα λόγια ο Σταμάτης Κραουνάκης. Ερμηνεύτρια του δίσκου και η πρώτη συνεργασία του Σταμάτη Κραουνάκη με αυτήν δεν είναι άλλη από την αξεπέραστη Βίκη Μοσχολιού. Πώς έφυγες?

καφέ και τα μπαρ έχουν περάσει μέσα στο τραγούδι μας και μάλιστα με τρόπο αρκετά γοητευτικό, σαν ένα τόπο όπου τέλος πάντων είναι βέβαιο ότι και με την απουσία του το πρόσωπο που θα θέλαμε να είναι εκεί είναι παρόν. Πάμε να ακούσουμε ακόμη ένα τέτοιο τραγούδι. Έρχεται από τον δίσκο του Χρήστου Λεοντή, Πηγολαμπίδες, είναι το ομότιτλο, με τα λόγια του Θεόφιλου Βερίκιου ερμηνεύει η Νένα Βενετσάνου.

Ας παραμείνουμε λοιπόν στις νύχτες του κόσμου, στις πολύβουες ή τις εντελώς έρημες. Εκεί που μόνο ένα ξεφύσιμα ακούγεται, ένας αναστεναγμός. Δημοτικά δύστιχα, μελοποιημένα από τον Δημήτρη Παπαδημητρίου και είναι ένα από τα τραγούδια που έγραψε για την Ελευθερία Αρβανιτάκη και τον κύκλο τραγουδιών «Τραγούδια για τους μήνες», σαν την αγάπη την κρυφή.

Ένας κόσμος, ο κόσμος μας λοιπόν, που για άλλους λόγους ξεφυσάει και αναστενάζει το πρωί και για άλλους το βράδυ. Κλείνουμε με ένα τραγούδι το οποίο φέρνει μάλλον τα μεγαλύτερα ξεφυσίματα και τους πιο βαθείς αναστεναγμούς, τουλάχιστον στο τραγούδι μας. Για το μάγεμα του έρωτα, ο Ορφέας Περίδης γράφει το τραγούδι του και το τραγουδάει «Έρωτας είναι». Απ' τον εξώστη με την Όλγα Λασκαράτου, τη Δευτέρα εδώ στις 9. Ευχαριστώ πολύ πολύ για την ακρόαση. Καλό βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 10 με την Άνση Αγγελοπούλου. Πολύ υψηλός αύριο κίνδυνος πυρκαγιάς σε 6 περιοχές της χώρας, σε κατάσταση Red Code τίθενται Αττική, Κρήτη, Εύβοια, Χίος, Ικαρία και Κυκλάδες. Το νέο κέντρο κυταρικών και γονιδιακών θεραπείων και εργαστηρίων της αιματολογικής κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Παπα-Νικολάου στη Θεσσαλονίκη εγκαινίασε το απόγευμα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Όχι μόνο η Θεσσαλονίκη αλλά και ολόκληρη η πατρίδα μας αποκτά σήμερα το πιο σύγχρονο αιματολογικό κέντρο σε ολόκληρη την επικράτεια, ίσως και σε ολόκληρα τα Βαλκάνια, επισήμανε ο κ. Μητσοτάκης. Αύριο στις 8 το βράδυ, η ομιλία του Πρωθυπουργού στο Βελίδιο Ίδρυμα αναμένεται να ανακοινώσει πακέτο φορολογικών ελαφρύνσεων δημοσιονομικού κόστους περίπου 2 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη μεσαία τάξη, τους αυτοαπασχολούμενους, τους μισθωτούς και συνταξιούχους. Σε εκλογικό κινητοποιήσεων, η Θεσσαλονίκη, με φόντο τη Διεθνή Έκθεση, Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας και Πορεία, πραγματοποίησαν νωρίτερα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας στο Λευκό Πύργο. Στόχος μας είναι να ξαναζωντανέψουμε τα χωριά μας, ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος συναντήθηκε με εκπροσώπους ενώσεων κτηνοτρόφων στην Κρήτη. Επανέλαβε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για ενεργειακές κοινότητες παραγωγών κτηνοτρόφων και μεταποιητών, με κατά προτεραιότητα όρους σύνδεσης για φθηνότερο κόστος παραγωγής. Αλλάζουμε θέμα. Στο Θριάσιο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται άνδρας, ο οποίος εισέβαλε στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας Ιδηλίας και απείλησε με μαχαίρια αστυνομικούς. Κατά την εξέλιξη του περιστατικού και καθώς ο άνδρας συνέχισε να κινείται απειλητικά, αστυνομικός προέβησε χρήση πυροβόλου όπλου με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του άνδρα στη θωρακική χώρα. Πληροφορίες αναφέρουν πως έχει νοσηλευθεί σε ψυχιατρικά ιδρύματα στο παρελθόν. Την Τρίτη θα απολογηθεί στον ανακριτή το ζευγάρι που κατηγορείται για την υπόθεση με τον νεκρό βρέφος στην Κυψέλη. Την ίδια ημέρα θα υπολογηθεί και ο 26χρονος κατηγορούμενος για το κακούργημα των γενετήσιων πράξεων που ισχυρίζεται ότι είχε σχέση με το ανήλικο κορίτσι της οικογένειας. Στο πλευρό των οικογενειών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες βρίσκεται και φέτος ο Δήμος Αθηναίων, ο οποίος εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς, αύριο από τις 9 το πρωί έως τις 2 μετά το μεσημέρι, συγκεντρώνει σχολικά ήδη στο κτίριο του ΚΕΑΔΑ στην οδό Πειραιός 35, απευθύνοντας κάλεσμα αλληλεγγύης. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό λόγω εργασιών. Από τις 7 έως τις 10 Σεπτεμβρίου, οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 9:40 το βράδυ. Στη διεθνή επικαιρότητα, τα Ηνωμένα Έθνη ενέκριναν τη μεταρρύθμιση της παγκόσμιας χαρτογράφησης με την εγκατάλειψη της μερκατορικής προβολής. Το ψήφισμα προωθεί μια πιο ακριβή χαρτογραφική απεικόνιση του κόσμου σε ό,τι αφορά το μέγεθος των νηπίρων, όπως ζητούσαν το Τόγκο και πολλές αφρικανικές χώρες. Στη Γερμανία, hacker δημοσίευσαν στο Darknet περισσότερα από 1 εκατομμύριο αρχεία δεδομένων που υπέκλεψαν από τη Δημοτική Αρχή του Βερολίνου, απαιτώντας λίτρα που έπρεπε να καταβληθούν μέχρι σήμερα, μετέδωσε περιφερειακός δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός. Στην αθλητική επικαιρότητα, δεύτερος ο Μίλτος Τεντόγλου με καλύτερο άλμα στα 8:40 στον τελικό του Diamond League στις Βρυξέλλες, με τον Τάτζι Γκέιλ να κατακτά την πρώτη θέση. Στον τελικό του επικοντό ανδρών, τα 5.52 μέτρα πέρασε με την πρώτη προσπάθεια ο Εμμανουήλ Καραλής. Ο Σουηδός Μόντον Ντουπλάντης απέσυρε τη συμμετοχή του λίγο πριν από την έναρξη του αγώνα. Και ο καιρός έθριος προβλέπεται αύριο στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 2, μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. 28 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας στις 11.
2: Αθήνα 984, στους 98 και 3. Τη μουσική επιλέγει Κάτια Παυλίδου.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 11 με την Άνση Αγγελοπούλου. Πολύ ψηλός αύριο κίνδυνος πυρκαγιάς σε 6 περιοχές της χώρας, σε κατάσταση Red Goat, τίθεται Αττική, Κρήτη, Εύβοια, Χίος, Ικαρία και Κυκλάδες. Το νέο κέντρο κυταρικών και γονιδιακών θεραπείων και εργαστηρίων της αιματολογικής κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Παπα-Νικολάου στη Θεσσαλονίκη εγκαινίασε το απόγευμα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Το πιο σύγχρονο αιματολογικό κέντρο σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, ίσως και σε ολόκληρα τα Βαλκάνια, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης. Αύριο στις 8 το βράδυ, η ομιλία του Πρωθυπουργού στο Βελίδιο Ίδρυμα. Αναμένεται να ανακοινώσει πακέτο φορολογικών ελαφρύνσεων δημοσιονομικού κόστους περίπου 2 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη μεσαία τάξη, τους αυτοαπασχολούμενους, τους μισθωτούς και συνταξιούχους. Στόχος μας είναι να ξαναζωντανέψουμε τα χωριά μας, ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος συναντήθηκε με εκπροσώπους ενώσεων κτηνοτρόφων στην Κρήτη. Στην Κάσο, τραγωδία με 65χρονη Ελληνίδα επισκέπτρια, η οποία έχασε τη ζωή της από πνιγμό όταν με το αυτοκίνητό της έπεσε στη θάλασσα. Παρά τις προσπάθειες λιμενικών και πολιτών, δεν κατέστη δυνατό να την κρατήσουν στη ζωή. Ζωντανός ανασύρθηκε ο σύζυγός της. Στο Θριάσιο νοσοκομείο, σε σοβαρή κατάσταση, νοσηλεύεται άνδρας, ο οποίος εισέβαλε νωρίτερα στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας Ιδηλίας και απείλησε με μαχαίρια αστυνομικούς. Κατά την εξέλιξη του περιστατικού και καθώς ο άνδρας συνέχισε να κινείται απειλητικά, αστυνομικός προέβησε χρήση πυροβόλου όπλου με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του άνδρα στη θωρακική χώρα. Πληροφορίες αναφέρουν πως είχε νοσηλευτεί σε ψυχιατρικά ιδρύματα. Την Τρίτη θα απολογηθεί στον ανακριτή το ζευγάρι που κατηγορείται για την υπόθεση με το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη. Την ίδια ημέρα θα απολογηθεί και ο 26χρονος κατηγορούμενος για το κακούργημα των γενετήσεων πράξεων που ισχυρίζεται ότι είχε σχέση με το ανήλικο κορίτσι της οικογένειας. Στο πλευρό των οικογενειών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες βρίσκεται και φέτος ο Δήμος Αθηναίων, ο οποίος εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς, αύριο από τις 9 του πρωί έως τις 2 μετά το μεσημέρι, συγκεντρώνει σχολικά είδη στο κτίριο του ΚΕΔΑ, Πειραιός 35, απευθύνοντας κάλεσμα αλληλεγγύης. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του Μετρό Λόγω Εργασιών. Από τις 7 έως τις 10 Σεπτεμβρίου, οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 9:40 το βράδυ. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών προειδοποίησε απόψε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις ενδέχεται να πλήξουν πολύ σύντομα το βουνό της Αξίνας, κωδική ονομασία για την οχυρωμένη πυρηνική εγκατάσταση του Ιράν κοντά στο πυρηνικό συγκρότημα της Νατάντζ. Τα Ηνωμένα Έθνη ενέκριναν τη μεταρρύθμιση της παγκόσμιας χαρτογράφησης, προωθώντας μια πιο ακριβή χαρτογραφική απεικόνιση του κόσμου σε ό,τι αφορά το μέγεθος των υπήρων, όπως ζητούσαν το Τόγκο και πολλές αφρικανικές χώρες. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Εμμανουήλ Καραλής έγραψε ακόμα μια χρυσή σελίδα στην καριέρα του, καθώς κατέκτησε για πρώτη φορά τον Diamond League, παίρνοντας την πρώτη θέση στο μεγαλοτελικό του επικοντός στις Βρυξέλλες. Από το μεγαλοτελικό αποσύρθηκε λίγο πριν από την έναρξη ο Μόντο Ντουπλάντης λόγω ενοχλήσεων στο πόδι. Στο άλμα Ισμίκος, δεύτερος ο Μίλτος Τεντόγλου με καλύτερο άλμα στα 8:40, με τον Τάτζεϊ Γκέιλ να κατακτά την πρώτη θέση. Και ο καιρός έθριος αύριο προβλέπεται στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 2 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. 28 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας στις 12.
2: Αθήνα 984. Τη μουσική επιλέγει Κάτια Παυλίδου.

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 12 με την Άνση Αγγελοπούλου. Ο Εμμανουήλ Καραλής έγραψε ακόμα μια σπουδαία σελίδα στην καριέρα του, κατακτώντας για πρώτη φορά το Diamond League μετά την νίκη του στο μεγάλο τελικό του επικοντός στις Βρυξέλλες. Από το μεγάλο τελικό αποσύρθηκε λίγο από την έναρξη ο Μόντο Ντουπλάντης λόγω ενοχλήσεων στο πόδι. Στο Αλμαϊς Μίκος, μια ανάσα από την κατάκτηση του δεύτερου διαμαντού της καριέρας του ο Μίλτος Τεντόγλου, με τον Τατζέι Γκέιλ να κατακτά την πρώτη θέση. Πολύ ψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Κρήτη, Εύβοια, Χίο, Ικαρία και Κυκλάδες. Το νέο κέντρο κυταρικών και γονιδιακών θεραπείων και εργαστηρίων της αιματολογικής κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Παπα-Νικολάου στη Θεσσαλονίκη εγκαινίασε ο Πρωθυπουργός. Το πιο σύγχρονο αιματολογικό κέντρο σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, ίσως και σε ολόκληρα τα Βαλκάνια, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στις 8 το βράδυ, ομιλία του Πρωθυπουργού στο Βελίδιο Ίδρυμα. Αναμένεται να ανακοινώσει πακέτο φορολογικών ελαφρύνσεων δημοσιονομικού κόστους περίπου 2 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη μεσαία τάξη, τους αυτοαπασχολούμενους, τους μισθωτούς και συνταξιούχους. Στόχος μας είναι να ξαναζωντανέψουμε τα χωριά μας, ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος συναντήθηκε χθες με εκπροσώπους ενώσεων κτηνοτρόφων στην Κρήτη. Στην Κάσο, τραγωδία με 65χρονη Ελληνίδα επισκέπτρια το βράδυ της Παρασκευής. Έχασε τη ζωή της από πνιγμό όταν έπεσε με το αυτοκίνητό της στη θάλασσα. Παρά τις προσπάθειες λιμενικών και πολιτών, δεν κατέστη δυνατό να την κρατήσουν στη ζωή. Ζωντανός ανασύρθηκε ο σύζυγός της. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται άνδρας, ο οποίος το απόγευμα της Παρασκευής εισέβαλε στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας Ιδηλίας και απείλησε με μαχαίρι αστυνομικούς. Κατά την εξέλιξη του περιστατικού και καθώς ο άνδρας συνέχισε να κινείται απειλητικά, αστυνομικός τον τραυμάτισε στη θωρακική χώρα με το υπηρεσιακό του όπλο. Πληροφορίες αναφέρουν πως ο άνδρας είχε νοσηλευθεί σε ψυχιατρικά ιδρύματα. Την Τρίτη θα απολογηθεί στον ανακριτή το ζευγάρι που κατηγορείται για την υπόθεση με τον νεκρό βρέφο στην Κυψέλη. Την ίδια ημέρα θα υπολογηθεί και ο 26χρονος κατηγορούμενος για το κακούργημα των γενετήσιων πράξεων που ισχυρίζεται ότι είχε σχέση με το ανήλικο κορίτσι της οικογένειας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρόλογου εργασιών. Από τις 7 έως τις 10 Σεπτεμβρίου οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 9:40 το βράδυ. Στο πλευρό των οικογενειών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες βρίσκεται και φέτος ο Δήμος Αθηναίων, ο οποίος εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς από τις 9 το πρωί έως τις 2 μετά το μεσημέρι σήμερα συγκεντρώνει σχολικά είδη στο κτίριο του ΚΙΑΔΑ Πειραιώς 35, απευθύνοντας κάλεσμα αλληλεγγύης. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις ενδέχεται να πλέξουν πολύ σύντομα το βουνό της Αξίνας, κωδική ονομασία για την οχυρωμένη πυρηνική εγκατάσταση του Ιράν κοντά στο πυρηνικό συγκρότημα της Νατάνζ. Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι ειδικοί απεσταλμένοι των ΗΠΑ, Στίβ Βίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ, αναχώρησαν με στόχο τη διαπραγμάτευση συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας. Νωρίτερα, ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε πως οι δύο απεσταλμένοι θα βρίσκονται την Κυριακή στο Κίεβο, αφού επισκεφθούν προηγουμένως τη Μόσχα. Και ο καιρός έθριο σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. 27 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στη Δώρα Αποστόλου.
0: Αθήνα 984.

Για να μπούμε λιγάκι στο κλίμα του ρομαντισμού του φθινοπόρου, σε τον Σεπτέμβρο. Δώρο Αποστόλου, στο μικρόφωνο του Αθήνα 984. Με τον εκλεκτό μου, τον Νικόλα τον Αγγελόπουλο στον ήχο, τις φωλές και τις φωλαφλές διαθέσεις. Και σήμερα θα γίνουμε και νυχτερινά και ταξιδιάρικα και νοερά. Θα μεταφερθούμε σε τόπους και χρόνους κοντινούς και συγχρόνως μακρινούς. Όπως συνηθίζω να λέω, το μουσικό κλικ τα κάνει όλα, αλλά και η εξειδικευμένη πρόσκληση που αφορά όλους εσάς, τους άκρος ραδιοφωνικούς και άκρος ρομαντικούς τύπους, ανεξαρτήτως ηλικίας. Κυρίες και κύριοι, ο ρομαντισμός δεν έχει ηλικία. Αυτό είναι

Δεν είπα εγώ το απόφθεγμά μας για όλους εσάς τους άκρος, όπως λέω, ραδιοφωνικούς και άκρος ρομαντικούς τύπους, ανεξαρτήτως ηλικίας, κυρίες και κύριοι, το λέμε δικό μας απόφθεγμα. Ο ρομαντισμός δεν έχει ηλικία. Για να δούμε και τα γεγονότα της ημέρας. Εσύ φτάσαμε στην 5η του Σεπτέμβρη. Στις 5 Σεπτεμβρίου του 1847 γεννήθηκε ο Τζέσε Τζέιμς, θρυλικός Αμερικανός κακοποιός, αρχηγός συμμορίας και ληστής τραπεζών και τρένων. Λέγεται πως ένα μεγάλο μέρος από τα λεφτά που έκλεβε τα μοίραζε όμως στους φτωχούς του Νότου, κάτι σαν Ρομπέν των Δασών. Ό,τι έλεγαν δηλαδή και για τους Έλληνες λίσταρχους περίπου την ίδια εποχή. Πρωτού λοιπόν ενηλικιωθεί, πήρε μέρος στον Αμερικανικό εμφύλιο. Συμμετείχε στο Αντάρτικο των Νοτίων και κατηγορήθηκε ότι διέπραξε πολλές θηριωδίες εναντίον των Βορείων. Ήδη από το 1869 ο Τζέσε Τζέιμς ήταν επικηρυγμένος και όσο περνούσε ο καιρός που έμενε ασύλληπτος, το ποσό της επικήρυξής του μεγάλωνε, γεγονός που δελέασε ακόμα δυστυχώς και τους συντρόφους, όπως αυτό συμβαίνει. Στις 3 Απριλίου του 1882 ο Τζέιμς ανέβηκε σε μια καρέκλα για να καθαρίσει ένα λεκέ από τον τοίχο του σπιτιού του. Όπως είχε γυρισμένη την πλάτη, ο σύντροφός του Ρόμπερτ Φόρτ τον πυροβόλησε στο κεφάλι.

Μπέσαμε μούτσο. Ό,τι καλύτερο με τη Σεζαρία Βόρα. Για την Ελισάβε, το Ζαμπέτα, τη Ζαμπέτα, το Ζαχαρία και τη Ζαχαρούλα που γιορτάζουν σήμερα. Στις 5 Σεπτεμβρίου του 1698 ο Μέγας Πέτρος της Ρωσίας επιβάλλει φόρο στα μουσια των υπηκόων του στο πλαίσιο των μέτρων εξυγχρονισμού που προωθεί. Αλλά ήθη, αλλά έθιμα. 1899 και 5 Σεπτεμβρίου δημοτικές εκλογές διεξάγονται στην Ελλάδα. Νέος δήμαρχος Αθηναίων εκλέγεται ο Σπύρος Μερκούρης. Οι εκλογές στιγματίζονται από σοβαρά επεισόδια με νεκρούς.

5 Σεπτεμβρίου του 1877 δολοφονήθηκε το τρελό άλογο. Με την ονομασία αυτή έμεινε στην ιστορία ο Τανσούκε Γουιτκό, ο τελευταίος αρχηγός Ινδιάνικης φυλής των Λακώτα, η οποία μέχρι τη δεκαετία του 1840 μεσουρανούσε στην Αμερικανική Δύση. Το τρελό άλογο έγινε φόβος και τρόμος των λευκών κατακτητών, καθώς οι τελευταίοι πάσχισαν να το πιάσουν, αλλά εκείνο πάντοτε τους ξέφευγε. Δεν είναι καλούσε απλώς το λαό του να υπερασπιστεί τη γη των προγόνων του. Συμμετείχε στα σαμποτάζ που οργάνωνε, πολεμούσαν πάντοτε στην πρώτη γραμμή της μάχης και με κίνδυνο της ζωής του συνέβαλε στην εξόντωση των εχθρών. Μαζί με το καθιστό τάβρο και το πικρόχολο οδήγησε τη φυλή του στη μεγαλύτερη νίκη των Ινδιάνων εναντίον του στρατού των Ηνωμένων Πολιτειών στον ποταμό Little Big Horn. Το τρελό άλογο παραδόθηκε μόνο του. Δραπέτευσε, αλλά τελικά συνελήφθη από τα χλωμά πρόσωπα. Μεταφέρθηκε στο χειρό Ρόμπινσον, αποπειράθηκε να το σκάσει, αλλά το έπιασαν και το θανάτωσαν με ξύφι. Ήτανε μάλλον 37 ετών. Οι Ινδιάνοι δεν είχαν ληξιαρχείο.

Φλωράνς Κος και Ζουλιέν Ντασέν, γιος του Ντασέν, με το στο Σουλέσιολ Ντε Παρί. Μια και αναφερθήκαμε στις δημοτικές εκλογές στην Ελλάδα σαν σήμερα το 1899, διανθίζοντας τα της δημοκρατίας, το εναντιούμενον, το δυναστεύοντι, δήμος ονόμαστε. Αυτό λέει που εναντιώνεται στο δυνάστη λέγεται λαός. Είναι φράση του, του Αθηναίου ιστορικού, του Θουκυδίδη. Στους δε όρνηθες του Αριστοφάνη, του αρχαίου κωμωδιογράφου, 445 έως το 386 π.Χ. βρίσκουμε τη φράση «Ο δημοκρατία, ποι προβιβάς ημάς πότε, αχ δημοκρατία, που θα μας οδηγήσεις». Εγίνε τότε λόγο μεν δημοκρατία, έργο δε υπό το πρώτου ανδρός αρχή. Στα λόγια λέει η Αθήνα ήταν δημοκρατική, αλλά στην πράξη ήταν ενός ανδρός αρχή, του Περικλή. Πάλι είναι φράση που αποδίδεται στον Θουκυδίδη, τον Αθηναίο ιστορικό. Άριστη δημοκρατία είναι εκείνη που δεν έχει ούτε πάρα πολύ πλούσιους, ούτε πάρα πολύ φτωχούς πολίτες. Θαλής ομιλήσεως ο αρχαίος φιλόσοφος.

Γιώργος Δαλάρας, χαρά μου, για σένα ζω χαρά μου, ένα τραγούδι του Τάκη Μωράκη. Να συνεχίσουμε λίγο για τα διανθίζοντα στα της δημοκρατίας. Οι πολιτισμένοι λαοί κερδίζουν την εξουσία με την ψήφο των πολλών, κυβερνώνται με την ικανότητα των ολίγων και μεγαλουργούν με την πνοή του ενός, φράση του Ελευθερίου Βενιζέλου. Οι ψήφοι πρέπει να ζυγίζονται και όχι να μετριούνται, έλεγε ο Σίλερ, ο Γερμανός συγγραφέας και ποιητής. Δημοκρατία είναι επίσης το θεσμικό δικαίωμα να λες ανοησίες. Ο Φρανσουά Μιτεράν, ο Γάλλος πρόεδρος, 1916-1996. Δίκαιον είναι να ζητηθεί ο μεγαλοφυής γλωσσολόγος, ο οποίος πρώτος κανόμασε τα σκεύη από τα οποία βγαίνει κυριαρχία, κάλπας. Οι Έλληνες κάλπας κυρίως ονόμαζαν τα σθήκα της τέφρας των νεκρών. Θα είχε βεβαίως υπόψη του και τον ρόλο που παίζουν οι στας εκλογάς οι νεκροί. Δημήτριος Καμπούρογλου, ο γνωμικογράφος, ο περίφημος, έζησε από το 1852 έως το 1942. Hier encore, εξαιρετικό, εδώ είμαστε. Αυτό είναι. Charles Aznavour. Hier encore, j'avais 20 ans, μόλις θες ήμουν 20 χρονών. Je caressais le temps, χάιδευα τον καιρό, échouais de la vie και... Έπαιζα με τη ζωή.

Στις 5 Σεπτεμβρίου του 1944 εκτελέστηκε η Ιρώ Κωνσταντοπούλου με 17 σφαίρες, όσο ήταν και τα χρόνια της. Έκρυβε όπλα και προκηρύξεις κάτω από τη σχολική της ποδιά, έγραψε συνθήματα στους τοίχους και κολούσε αφίσες προκαλώντας την οργή των Γερμανών. Υπέστη φρικτά βασανιστήρια για 3 εβδομάδες στα κρατητήρια της Οδού Μέρλιν, αλλά δεν λύγησε. Μεταφέρθηκε στο στρατόπεδο Χαϊδαρίου, όπου γνώρισε τη Λέλα Καραγιάννη και κοιμόταν κάθε βράδυ στην αγκαλιά της. Λίγο πριν οι εκτελεστές της ανοίξουν πυρ, η Κωνσταντοπούλου έσκησε το φόρεμά της και φώναξε: «Χτυπάτε, κτίνη!». 3 μέρες μετά τη θανάτωσή της, της 17χρονης μαθήτριας, γράφτηκε στο το τέλος και της 46χρονης Καραγιάννη, Λέλας Καραγιάννη, στο σκοπευτήριο της Κυσαριανής.

Σαββατόβραδο στην Κεσαριανή, του Σταύρου Ξαρχάκου, με τα μαγικά λόγια του Λευτέρη Παπαδόπουλου και εκείνους τους στίχους που δεν γράφτηκαν, που γράφτηκαν και δεν κυκλοφόρησαν ποτέ επισήμως στη δισκογραφία λόγω κρισίας. Ήταν το «Γνώριζες τα βήματα, ξέκρινα τους ήχους και μπογιές τιμάζαμε με σβηστή φωνή. Τις βραδιές συνθήματα γράφαμε στους στίχους, πέφταμε φωνάζοντας κάτω Γερμανοί».

Θάνος Σοφός, Λυκούργος Μαρκέας και Τόνης Μαρούδας, μένω σε κάποια γειτονιά. Στις 5 Σεπτεμβρίου του 1946 γεννήθηκε ο Φρέντι Μέρκιουρι. I won't be a rock star, I will be a legend. Δεν θέλω να γίνω, να είμαι ένας rock star, θέλω να γίνω μύθος. Γεννήθηκε στη Ζανζιβάρη της Τανζανίας και το πραγματικό του όνομα τεπώνυμο ήταν Φαράχ Μπουλσάρα. Το 1981 επισκέφτηκε μυστικά για λίγες μέρες την Αθήνα. Ο δεσμός με την Μέρι Όστιν σταμάτησε όταν η τελευταία έμαθε για την αμφιφιλοφιλία του. Παρέμειναν όμως φίλοι και η Όστιν έγινε η βασική κληρονόμος της περιουσίας του. Το 1987 ο Μέρκιουρι έμαθε ότι πάσχει από AIDS, αλλά δεν το δημοσιοποίησε. 4 χρόνια αργότερα έχασε τη μάχη με το θάνατο σε ηλικία 45 ετών. Η στίχη του τραγουδίου The Show Must Go On, του τελευταίου τραγουδιού, του τελευταίου του δίσκου των Queen, φανέρωναν ότι ο Mercury γνώριζε ότι δεν θα ήταν ακόμα για πολύ καιρό στη ζωή.

Are the Champions, λοιπόν, και συνάδει και με το επόμενο μας θέμα. Στις 5 Σεπτεμβρίου του 1997, οι Ολυμπιακοί Αγώνες επέστρεψαν στον τόπο που γεννήθηκαν. Η Αθήνα επιλέχθηκε ως διοργανώτρια πόλη των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 για δεύτερη φορά μετά την αναβίωσή τους το 1896. Στην ψηφοφορία που διεξήχθη στο Παλαιό του Μολιέ, στην έδρα της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής στη Λοζάνη, η Αθήνα έλαβε 66 ψήφους έναντι 41 της Ρώμης. Συνδιεκδικήτριες πόλεις ήταν επίσης το Cape Town, το Buenos Aires, το San Juan και η Στοκχόλμη. Η απόφαση της ΔΟΕ προκάλεσε έκρηξη πατριωτισμού και ενθουσιασμού και μεγάλη αδημονία στους Έλληνες. Το κλίμα ήταν πανηγυρικό και αποτυπώθηκαν στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Παρ' όλα αυτά δεν έλειψαν και οι φωνές που επεσήμαναν τα μεγάλα χωροταξικά προβλήματα της Αθήνας, την έλλειψη επαρκών υποδομών και τις μεγάλες οικονομικές θυσίες, οι οποίες συνεπάγονταν η ανάληψη της διοργάνωσης. Όμως, επί της ουσίας, ήμασταν πάρα πολύ χαρούμενοι όλοι που το ζήσαμε και εδώ στον Αθήνα 1984, με ιδιαίτερες εκδηλώσεις. Για πάμε τώρα, Άδοντας, για να σας ακούσω αυτή τη μαγική Μαρίνα του Οδυσσέα Ηλίτη, Μίκη Θεοδωράκη, Γιάννης Πάριος, Θέατρο Λουκά, Βιτού, ζωντανή συναυλία 2001.

Αυτό είναι και λίγο σαφό ήχος χειροκροτήματος για τη συγκλονιστική ερμηνεία του Γιάννη Πάριου. Δίνουμε το άνευσμα εμείς από εδώ, εσείς από εκεί, όπως μπορούμε. Στις 6 Σεπτεμβρίου του 2006 πέθανε ο Απόστολος Σουγκλάκος. Αγαπήθηκε από τον κόσμο ως μία από τις μεγαλύτερες καλτ φυσιογνωμίες του 80. Κυριάρχησε στα ρινγκ, αποκτώντας το προσωνύμιο ο άνθρωπος που δεν τον έδιρε κανείς. Ενώ κατά διαστήματα εμφανίστηκε σε κινηματογραφικές ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές. Έφυγε από τη ζωή ξαφνικά, σε ηλικία 56 ετών, μετά από εγκεφαλικό που υπέστη τον Αύγουστο του 2006 στη Ρόδο, κατά τη διάρκεια επαγγελματικών του υποχρεώσεων. Νοσηλεύτηκε για 2 εβδομάδες, αλλά δεν τα κατάφερε. Ο Απόστολος Σουγκλάκος, ο άνθρωπος που δεν τον έδιρε κανείς, εκτός από έναν που του έβαλε το πιστόλι στο κρόταφο. Αυτόν μόνο φοβήθηκε.

Αυτή τη φορά από το Gypsy Kings, Ιταλιάνο Βέρο. Στις 5 Σεπτεμβρίου του 1934 γεννήθηκε ο Φρέντι Γερμανός. Ξεκίνησε να γίνει συγγραφέας, αλλά στην πορεία έκανα δύο λάθη. Έγινα δημοσιογράφος και έκανα τηλεόραση. Η μητέρα του τον βάφτισε Φρέντι από έναν Άγγλο αξιωματικό που είχε ερωτευτεί όταν ήταν 18 ετών. Στα 8 του χρόνια κυκλοφόρησε μια οικογενειακή εφημερίδα με τίτλο «Όλα για όλους» για να βγάζει τα έξοδα για τις σοκολάτες, όπως είχε αναφέρει. Αποφύτησε από τη Βαρβάκιο ως ο χειρότερος μαθητής της τελευταίας πεντηκονταετίας στα θετικά μαθήματα. Παρουσίασε εκπομπές που έγραψαν ιστορία στην ελληνική τηλεόραση, όπως το «Αλάτι και Πιπέρι», πήρε συνεντεύξεις από δεκάδες διασημότητες της Ελλάδος και του εξωτερικού και έμεινε γνωστός για το χιούμορ του και τα ευθυμογραφήματά του.

0: Nothing Cold, The Girl of Ipanema, για την συνάντηση της δεύτερης μας ώρας, δώρο Αποστόλου, στο μικρόφωνο του Αθήνα 984, με τον Νικόλα τον Αγγελόπουλο. Εδώ στον ήχο, τις πολλαπλές διαθέσεις, όπως λέμε καθημερινά, διότι είμαστε και νυχτερινά είμαστε, και ταξιδιάρικα είμαστε, και νοερά θα μεταφερθούμε και τούτη εδώ την ώρα, σε τόπους και χρόνους και γεγονότα, είτε μακρινά είτε κοντινά μας. Και πάντα να υπενθυμίζω ότι η πρόσκληση είναι εξειδικευμένη και αφορά όλους εσάς τους άκρος ραδιοφωνικούς και άκρος ρομαντικούς τύπους, ανεξαρτήτως ηλικίας, το λέμε, δικό μας απόφθεγμα, κυρίες και κύριοι, ο ρομαντισμός δεν έχει ηλικία. Παρόλε, λόγια, Alain Delon και Dalida.
1: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.

Κατσουέμπελ, τι όμορφη που είσαι, τη λέει ο Αλεντελόν. Ζετε ζύχου, ζετέμ. Σου ορκίζομαι, σε αγαπάω. Παρόλε οι άλλοι, παρόλε, παρόλε, παρόλε. Να δούμε και κάποια από τα γεγονότα τη αυριανή μέρα στι 6 Σεπτεμβρίου του 2007. Έφυγε από τη ζωή ο Λουτσάνο Παβαρότη, ένας από τους σπουδαιότερους τενόρους της εποχής, ο οποίος με τον πληθωρικό χαρακτήρα του και τα φωνητικά του προσόντα έφερε την όπερα κοντά στο ευρύ κοινό. Ο Λουτσάνο Παβαρότη γεννήθηκε στη Μόντενα της Ιταλίας στις 12 Οκτωβρίου του 1935. Τι ψηλή φωνή, θα γίνει σίγουρα τενόρος, λέγεται ότι αναφώνησε ο μαιευτήρας της μητέρας του Αντέλε, αντικρίζοντας το νεογέννητο αγοράκι. Ο μικρός Λουτσάνο τραγουδήσε για πρώτη φορά σε μια χοροδία μαζί με τον πατέρα του Φερνάντο, που ήταν λάτρης της όπερας και ερασιτέχνης τραγουδιστής ο ίδιος. Η απόφαση του να ασχοληθεί με τη μουσική επαγγελματικά ήρθε έπειτα από μια διεθνή διάκριση της χοροδίας Ροσίνη στη Μόντενα. Το επαγγελματικό του ντεμπούτο του Παβαρότη ήταν στις 29 Απριλίου του 1961. Σε έναν από τους σπουδαιότερους ρόλους για τενόρο ήταν εκείνο του Ροντόλφο στην όπερα του Πουτσίνι «La Bohème». Την ίδια χρονιά κέρδισε στο διεθνή μουσικό διαγωνισμό «Achille Peri». Σύντομα, ο χαρισματικός καλλιτέχνης έγινε διάσημο στην Ιταλία. Ακολούθησαν εμφανίσεις του στις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές σκηνές, στο Άμστερνταμ, στη Βιέννη, στη Ζυρίχη και στο Λονδίνο. Το 1965 έκανε το πρώτο άνοιγμά του στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, όπου έκτοτε έκανε ορισμένες από τις πιο αξιομνημόνευτες εμφανίσεις του και τιμήθηκε μεταξύ άλλων με 5 γράμμι. Ο Παβαρότη βοήθησε να ενδιαφερθεί το ευρύ κοινό για την όπερα και εμφανίστηκε σε μερικά από τα μεγαλύτερα στάδια του κόσμου, μπροστά σε δεκάδες χιλιάδες θεατές. Σε μία από τις μεγαλύτερες στιγμές του, το 1990, εμφανίστηκε μαζί με τους Ισπανούς στάρ της όπερας, τον Πλάσιντο Ντομίνγκο και τον Χωσέ Καρέρας, ενώπιον 800 εκατομμυρίων τηλεθεατών, σε μία συναυλία στα λουτρά του Καρακάλα στη Ρώμη, στο πλαίσιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου της Ιταλίας. Αμέσως μετά, οι πωλήσεις των δίσκων όπερας εκτινάχθηκαν στα ύψη και η άρια «Nessun Dorma» της όπερας του Ράντο του Πουτσίνι συνδέθηκε με το ποδοσφαιρικό πυρετό και το σύνθημα της εξέδρας. Ο δίσκος με τα κλασικά του Παβαρότη έγινε ο πρώτος δίσκος κλασικής μουσικής που έφτασε στο νούμερο 1 των βρετανικών τσάρτς. Το 1992 έγινε για πρώτη φορά η καθιερωμένη ετήσια συναυλία Παβαρότη and Friends στη λογική της σύμβραξης του περίφημου τενόρου με διάσημους ερμηνευτές της pop-rock σκηνής, στοχεύοντας στη συγκέντρωση χρημάτων για ανθρωπιστικούς λόγους. Ο Παβαρότη έγινε ιδιαίτερα γνωστός στο ευρύ κοινό από τη συμμετοχή του στους τρεις τενόρους, από κοινού με τον Χωσέ Καρέρας και τον Πλάσιντο Ντομίνγκο. Η τελευταία του εμφάνιση στη σκηνή ήταν η τελετή έναρξης των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων στο Τωρίνο το Φεβρουάριο του 2006. Το 1996 το περιοδικό Forbes τον κατέταξε στην 28η θέση των πιο υψηλά αμοιβόμενων καλλιτεχνών, υπολογίζοντας ετήσια έσοδά του στα 25 εκατομμύρια δολάρια και την προσωπική του περιουσία στο δεκαπλάσιο. Είχε παντρευτεί 2 φορές, είχε αποκτήσει 4 παιδιά. Τα είχα όλα στη ζωή μου, πραγματικά όλα, αλλά ακόμα και αν τα έχανα, με το Θεό είμαστε πάτσι, είχε πει σε μία από τις τελευταίες συνεντεύξεις του. Πέθανε στις 6 Σεπτεμβρίου του 2007, έπειτα από μακρόχρονη μάχη με τον καρκίνο.

Στις 6 Σεπτεμβρίου του 1522, ο πρώτος περίπλους της γης έγινε πραγματικότητα. Το Βικτόρια, το μόνο πλοίο που απέμεινε από την αποστολή του Πορτογάλου θαλασσοπόρου Φερντινάνδου Μαγκελάνου, επέστρεψε στην Ευρώπη και συγκεκριμένα στην πόλη Σαν Λούκο ντε Μπαραμέδα της Ισπανίας και έγινε το πρώτο πλοίο που το οποίο έκανε τον περίπλο της γης. Το Βικτόρια, το Βικτόριτ μάλλον, ναι, Βικτόριτ, έφτασε στην Ισπανία με πλήρωμα 18 ανδρών και αντί 250 που είχε όταν ξεκίνησε η αποστολή. Ανάμεσά τους ήταν και ένας Έλληνας, ο Ναυπλιώτης Νικόλαος, του οποίου το επώνυμο δεν έχει διασωθεί. Ο ίδιος ο Μαγκελάνος δεν βίωσε ποτέ την ιστορική αυτή στιγμή, καθώς 1,5 χρόνο νωρίτερα στις 27 Απριλίου του 1521 δολοφονήθηκε από ηθαγενείς του νησιού Μακτάν στις Φιλιππίνες. Το άδοξο τέλος του Μαγκελάνου. Δολοφονήθηκε λοιπόν πριν ολοκληρώσει το περίπλου της γης. Το κατάφεραν 18 εναπομείναντες άνδρες του. Ανάμεσά τους, όπως είπαμε, ήταν και ένας Έλληνας, ο Νικόλας.

Στις 6 Σεπτεμβρίου του 1860 γεννήθηκε ο Λορέντζος Μαβίλης. Δεν είχα φανταστεί ότι θα είχα την τιμή να πεθάνω για την πατρίδα. Αυτά ήταν τα τελευταία λόγια του ποιητή που έπεσε μαχόμενος για την απελευθέρωση των Ιωαννίνων από τους Τούρκους κατά τη μάχη του Δρίσκου το Νοέμβριο του 1912. Στον Ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897 συντώνησε 70 εθελοντές με δικά του έξοδα για να κατέβουν στην πρώτη γραμμή, επειδή δεν τον στρατολογούσαν λόγω ηλικίας. Στους Βαλκανικούς πολέμους τάχθηκε στο πλευρό των Ιταλών γαριβαλδινών που είχαν έρθει για να ενισχύσουν τους Έλληνες. Στο γλωσσικό ζήτημα πήρε θέση υπέρ της Δημοτικής και η ιστορική έμεινε φράση του στη Βουλή: «Χυδαία γλώσσα δεν υπάρχει, υπάρχουν χυδαίοι άνθρωποι». Η μητέρα του, η Ιωάννα Σούφη, ήταν ανιψιά του κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια και ο πατέρας του είχε ισπανικές ρίζες. Ένας ποιητής και βουλευτής πεθαίνει στο μέτωπο για την απελευθέρωση των Ιωαννίνων. Ο Λορέντζος Μαβίλης λοιπόν αψήφισε τις απαγορεύσεις και βρήκε τρόπο να πολεμήσει στη μάχη του Δρίσκου.

Αυτό είναι λοιπόν, έτσι, διάφορες διαθέσεις, ακροζωρομαντικές, πολύ ωραία, σιγά σιγά μας ανακαλύπτεται, σιγά σιγά. Να πούμε, κυρίες και κύριοι, ότι στις 6 Σεπτεμβρίου του 1861 η απόπειρα δολοφονίας εναντίον της βασίλισσας Αμαλίας, το βράδυ της 6 Σεπτεμβρίου του 1861 η βασίλισσα Αμαλία βγήκε μετά με την συνοδεία της για το καθιερωμένο της περίπατο στην πλατεία Συντάγματος. Καθώς επέστρεφε στα ανάκτορα, ο φοιτητής Αριστίδης Δόσιος, που είχε ξεκινήσει οπλισμένος από τα Εξάρχεια, την πλησίασε και πυροβόλησε. Η βασίλισσα Αμαλία πρόλευε να αντιδράσει, γυρίζοντας τα άλογά της εναντίον του. Ο νεαρός αστόχησε και συνελήφθη από τη χωροφυλακή. Τον οδήγησαν ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου, που εκείνη τη στιγμή βρισκόταν σε συνεδρίαση και ομολόγησε την πράξη του στον Πρωθυπουργό Ανδρέα Μιαούλη, λέγοντας ότι ήθελε να απαλλάξει τη χώρα από την τυραννία. Τον οδήγησαν στις φυλακές στο Μεντρεσέ της Πλάκας, απέναντι από τις Αέριδες. Ο Δόσιος βασανίστηκε προκειμένου να αποκαλύψει τους συνεργούς του, καθώς υπήρχαν πολλοί που ξεσήκωναν τον λαό εναντίον του Όθωνα, αλλά δεν κατονόμωσε άλλους συνεργούς. Μετά την έξωση του Όθωνα, του χορηγήθηκε αμνηστία και έφυγε για το εξωτερικό. Ο πατέρας του Αριστίδη Δόσιου Κωνσταντίνος υπήρξε ανώτερος δημόσιος υπάλληλος και διατέλεσε βουλευτής και υπουργός. Και έτσι λοιπόν την κλείδωσε ο γιος.

6 Σεπτεμβρίου του 1955 τα Σεπτεμβριανά, υπό την καθοδήγηση της κυβέρνησης Μεντερές, οργανωμένες ομάδες χιλιάδων Τούρκων επιτέθηκαν στις ελληνικές συνοικίες της Κωνσταντινούπολης. Σκότωσαν ιερείς, βίασαν εκατοντάδες γυναίκες, κατέστρεψαν ελληνικά σπίτια, μαγαζιά και χριστιανικούς ναούς και βεβήλωσαν τάφους. Ο φωτογράφος του Πατριαρχείου Δημήτρης Καλούμενος ήταν ο άνθρωπος που φανέρωσε τις θηριωδίες των Τούρκων και η δασκάλα Αλκμίνη Σταυρίδου είχε πει ότι ο δρόμος μυρίζει βενζίνη μετά το πογκρόμ. Αφορμή ήταν η έκρηξη βόμβας στο τουρκικό προξενείο της Θεσσαλονίκης, στο σπίτι όπου είχε γεννηθεί ο Κεμάλ Ατατούρκ. Ωστόσο, μέσα από τις σελίδες της ανάκρισης, τις καταθέσεις αυτοπτών αλλά και του βασικού κατηγορούμενου, αποκαλύφθηκε ότι η έκρηξη δεν ήταν παρά μία καλωστημένη προβοκάτσια των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών. Ωστόσο, η διαστρέβλωση του γεγονότος από το τουρκικό τύπο έδωσε το σύνθημα στους εξαγριωμένους Τούρκους να καταστρέψουν τα πάντα στη Κωνσταντινούπολη.

Στις 6 Σεπτεμβρίου του 1985 ιδρύθηκε η Διανά, κεντροδεξιό πολιτικό κόμμα με αρχηγό το μετέπειτα πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωστή Στεφανόπουλο. Προέκυψε από τη διάσπαση της Νέας Δημοκρατίας και διαλύθηκε το 1996. Οι διαφορές ανάμεσα στον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη και τον Κωστή Στεφανόπουλο, πρεσβευτή της παράδοσης του καραμαλισμού, ήταν αγεφύρωτες. Ο Ευαγγελός Αβέροφ είχε σχολιάσει την αποχώρηση του Στεφανόπουλου από τη Νέα Δημοκρατία με την εξής παροιμιώδη φράση: «Το πρόβατο που φεύγει από το μαντρί το τρώει ο λύκος».

Έτσι και λίγο σε κλίμα τσιτσάνι να πούμε. Αυτό είναι. Λοιπόν, στις 6 Σεπτεμβρίου του 1998 πέθανε ο Ακίρα Κουροσάβα. Ένας πρόγονός του από την πλευρά του πατέρα του υπήρξε πολεμιστής Σογκούν. Δεχόταν μπούλινγκ όταν ήταν παιδί, γιατί ήταν ασθενικός και φορούσε παράξενα ρούχα. Η εικόνα με τα χιλιάδες πτώματα φωνικού σεισμού του Τόκιο του 1923 στήχιωσαν το ανήλικο τότε Κουροσάβα. Όπως είχε γράψει, είδα πτώματα εντελώς καμένα, πτώματα χαντάκια και άλλα να επιπλέουν στο ποτάμι, πτώματα πάνω στη γέφυρα, άλλα να έχουν φράξει και να τις διασταυρώσει των δρόμων. Το Δεκέμβριο του 1971 αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει, κόβοντας τις φλέβες και το λαιμό του με ξηράφι. Αρχικά ήθελε να γίνει ζωγράφος, αλλά στράφηκε στην 7η τέχνη και έγινε ένας από τους πιο επιδραστικούς σκηνοθέτες όλων των εποχών. Πέθανε από εγκεφαλικό σε ηλικία 88 ετών.

Στις 6 Σεπτεμβρίου του 2002 πέθανε η Ήλια Λιβικού, Ελληνίδα ηθοποιός και σύντροφος του Βασίλη Λογοθετίδη. Σπούδασε νομική και παρά την απογόρευση των δικών της γράφτηκε κρυφά στη δραματική σχολή, από την οποία αποφύτησε με άριστα. Στη μεγάλη οθόνη εμφανίστηκε το 1948 στη ταινία του Αλέκου Σακελάριου «Οι Γερμανοί ξανάρχονται». Ακολούθησαν συμμετοχές σε διάφορες ταινίες που είχαν εμπορική επιτυχία, όπως «Σάντα Τσικίτα», «Η Κάλπικη Λύρα», «Ούτε Γάτα Ούτε Ζημιά». Στα μέσα της δεκαετίας του 80 εγκατέλειψε το θέατρο λόγω της ξαφνικής απώλειας της κόρης της Εύας από καρκίνο. Η θλίψη και ο χρόνος κλόνισαν την υγεία της και πέθανε από εγκεφαλικό επεισόδιο.

Στις 6 του Σεπτέμβρη του 1888 γεννιόταν ο Τζόζεφ Κένεντι. Η οικογένεια Κένεντι είναι μεγάλη πολιτική οικογένεια των ΗΠΑ, μέλη της οποίας διαπρέπουν ακόμα στην πολιτική. Είναι Ιρλανδικής καταγωγής και το πρώτο μέλος που της εγκαταστάθηκε στη Μασακουσέτη όταν ο Πάτρικ Κένεντι το 1848. Ο γιος λοιπόν του Πάτρικ Τζόζεφ Κένεντι, γεννημένος σαν σήμερα το 1888, ήταν ο ουσιαστικός γενάρχης της πολιτικής δυναστείας, ο οποίος εντάχθηκε στο κόμμα των Δημοκρατικών και εξελέγει αντιπρόσωπος της Βουλής της Μασακουσέτης ως γερουσιαστής Μασακουσέτης. Ο Τζόζεφ Κένεντι, γιος του Πάτρικ, έθεσε τις βάσεις για την πολιτική άνοδο της οικογένειας, τις πολιτικές φιλοδοξίες που δεν κατάφερε να εκπληρώσει, τις μετέδωσε στα παιδιά του. Από τα παιδιά του, ο Τζον Κένεντι, πρόεδρος των ΗΠΑ με το τραγικό τέλος, ο Τέντ Κένεντι, γερουσιαστής, ο Ρόμπερτ Κένεντι και εκείνος υποψήφιος πρόεδρος των ΗΠΑ με τραγικό τέλος, όλοι οι Κένεντι παραδοσιακά φοιτούν στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ.

και όλες φθινοπορεινές διαθέσεις, αν και είπαμε λόγω θερμοκρασιών ακόμα δεν αγραντεύουμε το φθινόπωρο. Ο Τάσος Λιβαδίδης λοιπόν γράφει: «Ονειρεύομαι ένα άγαλμα να κλαίει μέσα στην ομίχλη, ένα φυλακισμένο να τραγουδά, μία γυναίκα να μην κλέβει τα χρόνια της, ένα παιδί πώς να μη ρωτά, το φθινόπωρο θα μαζέψω τα φύλλα στην πόρτα μου, να γύρει η χαμένη ζωή μου».

Να το λέω πολύ συχνά. Μιλάω και για άκρος αθηνοκεντρικούς τύπους και μου αναφέρεστε και όλα στα μηνύματά σας. Είμαστε άκρος ρομαντικοί, άκρος ραδιοφωνικοί και άκρος αθηνοκεντρικοί τύποι. Μια βόλτα στην Αθήνα και στα γρασίδια του Εθνικού Κήπου, από τα πιο αγαπημένα πράσινα σημεία της πόλης, αντέχει ακόμα παρά τις ταλαιπωρίες που έχει υποστεί κάποιες φορές ο κήπος. Στον κήπο της Βασίλισσας, η αυλή του Μουσείου των Πόλεων. Το ένα από τα κτίρια του μουσείου χρησιμοποιήθηκε από τον Όθωνα και την Αμαλία ως προσωρινή κατοικία του βασιλικού ζεύγους μέχρι να ανεγερθεί το παλάτι στην πλατεία Συντάγματος. Λέγεται ότι η νεαρή Αμαλία ήταν εκείνη που φρόντιζε τον κήπο του σπιτιού, που αργότερα έγινε ο πρώτος δημόσιος κήπος της πρωτεύουσας, με έκταση από την πλατεία Κλαφθμόνος μέχρι και την πλατεία Κολοκοτρώνη. Μάλιστα είχε φυτέψει ένα φίνικα, ο οποίος στολίζει ακόμα την αυλή του μουσείου. Παιδιόν του Άρεως για πάντα, πάντα πράσινο και δροσερό, εντυπωσιακό, ενώ είναι ένα βήμα από την κίνηση της Αλεξάνδρας και ακούς τιτιβίσματα πουλιών. Βόλτα στις πλαγιές του Βενιζέλου, δίπλα στο κήπο του Μεγάρου Μουσικής. Νεραντζιές, χαρουπιές, ακακίες και πολλά λουλούδια. Όμορφες πλαγιές για να κατρακυλάς στο φροντισμένο κυπολόφο. Έχεις θέα και τα φωτάκια του Ημιτού. Ανεβαίνοντας στο δρόμο προς το θέατρο Λυκαβητού από την πλευρά του Κολονακίου, παίρνουμε το δρομάκι δεξιά και ανακαλύπτουμε το μικροσκοπικό εκκλησάκι του Αγίου Ισιδώρων, κρυμμένο μέσα σε μια αιχμή σχισμή του βράχου και στην είσοδο ενός μεγάλου σπηλαίου που οι φήμες το θέλουν να συνδέεται με τη σπηλιά του Νταβέλη στην Πεντέλη. Και η περίφημη βεράντα, τα ράτσα του Λυκαβητού, εκεί στα πλατώματα και κιόσκια, υπέροχη θέα. Μπορεί κανείς να δει μέχρι τη Σαλαμίνα στα πόδια. Μπλε πισίνες, ταράτσες του Κολονακίου και απέναντι η πιο όμορφη εικόνα της Ακρόπολης.

πιστεύω ότι χρειαζόμαστε να κάνουμε λιγάκι υπομονή εν μέσω δυσκολιών. Αλλά έστω να βρούμε μια χαραμάδα ελπίδα και να γναντέψουμε το ξημέρωμα της καινούργιας μέρας με καλύτερη διάθεση, στο ρυθμό της ΔΕΘ, όλο το Σαββατοκύριακο. Όσοι ήθιστε, χθες το αναλύσαμε δε όντως και την ιστορία της ΔΕΘ την είπαμε, για να ανανεώσουμε τη συνάντησή μας τη Δευτέρα το βράδυ και πάλι μέσα από τούτη εδώ τη λατρεμένη συχνότητα του Αθήνα 984. Καλό ξημέρωμα, καλό Σαββατοκύριακο. Τα λέμε τη Δευτέρα.